0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

σημαντικός ήταν ο τρόπος που διάβαζε τις ευχές και τις εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Ήταν από τους λίγους ιερείς που είχε την ευλογημένη συνήθεια να διαβάζει εις επίκον του λαού τις ευχές. Το μυστικός για αυτόν σήμαινε μυσταγωγικός.

κατανυκτικός, χαμηλοφόνος, όχι σιωπηρός. Έλεγε μάλιστα σε κάποιον ο οποίος τον ρώτησε για αυτό το θέμα: «Παιδί, αυτοί που έγραψαν τις ευχές, τις έγραψαν για να τις διαβάζουμε, να τις ακούει ο κόσμος, όχι να τις αποσιωπούμε ή να τις παραλείπουμε». Ο πατήρ Αλφαρό υπογραμμίζει: «Ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Αγίας Μορφής του ήταν ο τρόπος του ιδιάζοντος τονισμού κάποιων λέξεων ή και μικρών φράσεων με μεγάλο και σημαντικό νόημα που αναφέρονταν στον υπεράγιο Κύριό μας ή στις δραστηριότητές του για τη σωτηρία μας. Αυτό το παρατηρούσαμε είτε στην εξομολόγηση είτε στη Θεία Λειτουργία. Η λειτουργική του γλώσσα μετάγγιζε βιώματα αγιασμού και σωτηρίας». Και η Ολεκά εντύπωσε στα λέξη που αναφερόταν στο Θεό, στην αγάπη, στην αλήθεια, στη σωτηρία. Καλώς του γούρε, εδονείτο εσωτερικά και ανεπίδεικτα και μας μετέδιδε συγκλονιστικά και κατανυκτικά βιώματα. Ήταν πράγματι λέξεις ή φράσεις που τις τόνιζε ή χρωμάτιζε αναλόγως με το νόημά τους και εντυπώνονταν καλύτερα στον πιστό. Παραδείγματος χάριν, σε όλους έχει μείνει αξέχαστος ο τρόπος που έλεγε την αίτηση: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών», και με πόση έμφαση τόνιζε τις τελευταίες λέξεις: «Και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα». Στην αρχή της αναφοράς κυριολεκτικά συγκλονιζόταν. Τόνιζε και φώναζε τις λέξεις: «Χιλιάδες αρχαγγέλων, μυριάδες αγγέλων», όλος έκπληξη σαν να τους έβλεπε μπροστά του.

είναι λίγοι αυτοί που τον έβλεπαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας ή κατά τη Μεγάλη Είσοδο, αλλά και άλλες στιγμές ακόμα, και έξω από την εκκλησία να λάμπει το πρόσωπό του και να μην πατάει στο έδαφος. Εθέριος ως ένα πύχη ίσταται τα σχήρας και το όμα εις ουρανούς, ανέχων και Θεό εις ήχος προσομιλών. Συχνά κάποιοι μεγάλοι που έβλεπαν αυτό το εξαίσιο θέμα έμεναν αποσβολωμένοι. Μόλις και μεταβίας συγκρατούσαν την έκπληξή τους και έπνιγαν τη φωνή τους για να μην δημιουργήσουν αταξία. Όμως τα μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Διέκοπταν με τις φωνές τους τη λειτουργία και φώναζαν: «Μαμά, ο παπάς δεν πατάει στη γη, ο παπάς πετάει».

κυρία Γάμα Κάπα θυμάται με πολύ συγκίνηση. Ήμουν 5 χρονών κοριτσάκι τότε και τον είδα στο ιερό να είναι μισό μέτρο πάνω από τη γη. Άρχισα να φωνάζω. Ο παπάς δεν πατάει στη γη. Ο γέροντας έβγαινε από το ιερό με γλυκό ύφος και μου έλεγε: «Ε, παιδί, σε παρακαλώ, μην το λες». Και όσο παρακαλούσε ο γέροντας, τόσο εγώ φώναζα πιο πολύ. Ο παπάς δεν πατάει στη γη. Μαμά, θα πέσει κάτω.

Η κυρία Ρο Πι διηγείται. Ήταν ανήμερα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Ο γέροντας λειτουργούσε και ήρθε η στιγμή της μεγάλης εισόδου. Μόλις βγήκε από το ιερό, τον είδα μισό μέτρο πάνω από το έδαφος. Τα χάσα. Γυρίζω σε μια κυρία και της λέω αργά: «Βλέπεις τίποτα?» «Όχι», μου απάντησε. Είχα μείνει αποσβολωμένη. Ο γέροντας με τα τίμια δώρα ήρθε προς το μέρος μου. Γυρίζει και μου λέει: «Σιωπή, παιδί», και συνέχισε. Αναρωτιόμουν πώς ήταν δυνατόν τα μάτια τα δικά μου να δουν τέτοιο θαυμαστό γεγονός.

ασκητικό κορμί του γέροντα γινόταν εθέριο, οι νόμοι της βαρύτητας έχαναν την ισχύ τους και ο ίδιος έμοιαζε με τους ασώματους αγγέλους του Θεού. Ένα θαυμαστό γεγονός που το έζησαν πολλοί Άγιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως γράφουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ιξανθόπουλου.

Με αυτή τη φωτιστική δύναμη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, μέσα στο σώμα ακόμα, όταν στέκονταν σε προσευχή, τα Άγια και Τίμια σώματά τους σηκώνονταν από τη γη, σαν να τα κρατούσαν φτερά, καθώς η ακαταμάχητη και ένθεη και άειλη φωτιά της χάρης μετέβαλε σε στάχτη τη σωματική παχύτητα και το βάρος και τους έκανε να ανυψώνονται πανάλαφροι, θαύμα εξαίσιον, καθώς μεταστοιχιώνονταν και αναχωνεύονταν προς το θεότερο με τη θεουργική παλάμη της ισχύως και της χάρης που κατοικούσε μέσα τους.

Όσο προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, τόσο και ο γέροντας ανέβαινε. Η όψη του αλλοιωνόταν. Δεν ήταν ο άνθρωπος που γνώριζαν όλοι από το εξομολογητήριο οι άλλες ώρες. Το «εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν» γινόταν πραγματικότητα. Όπως λέει και ο Κύριος σίγμα σίγμα, τα χέρια του έτρεμαν, τα μάτια του έρεαν δάκρυα. Εντελώς απορροφημένος από τα τελούμενα, η φωνή του έπαιρνε ένα δραματικό ύφος, κλαψιάρικο. Κυριολεκτικά σε περώνιαζε, σου δημιουργούσε ρίγος. Όχι θεατρινίστικο, στομφώδες, υποκριτικό. Οι λέξεις έβγαιναν από τα βάθη της ψυχής του. Περιέγραφε αυτά που έβλεπε και ζούσε και έδινε στους πιστούς την αίσθηση ότι αυτή την ώρα ήταν παρόντες οι άγγελοι, οι άγιοι, η θεότητα, ο ίδιος ο Κύριος, το εσφαγμένο αρνείο. Η αναστεναγμή του ακούγονταν μέχρι έξω. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Τόση ήταν η κατάνοιξη, ώστε δακρύειν αυτόν σφοδρός εν το καιρό της ανεμάκτου θυσίας προς έκπληξη των ορόντων και δόξαν του των αγαθών δοτήρος Θεού.

έκλαιγαν μαζί του. Το εκκλησίασμα έκανε απόλυτη σιωπή για να τον ακούσει. Κάποιοι πήγαιναν μπροστά για να τον βλέπουν, να ακούνε καλύτερα και να ζουν τις συγκλονιστικές στιγμές. Μια φορά ο γέροντας, λειτουργώντας, έκλαιγε πάρα πολύ, με αναφιλητά, με λυγμούς. Τόσο που η φωνή του κόπηκε, η λειτουργία σταμάτησε. Η ώρα περνούσε και από το ιερό ακούγονταν μόνον οι λυγμοί του. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Το εκκλησίασμα ανησύχησε, έπεσε σε αμηχανία. Τόση ώρα σιωπής, μήπως έπαθε τίποτε. Τελικά ο γέροντας με πολύ δυσκολία συνέχισε τη λειτουργία. Όλοι κατάλαβαν και ησύχασαν. Έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος, τόση ήταν η ευλάβειά του και η αφοσίωσή του στη Θεία Λειτουργία, ώστε και φίδια να τον δάγκωναν δεν θα έπαιρνε είδηση.

όταν έλεγε τα σά εκ των σών, ακουγόταν ένας γδούπος και όλοι έπεφταν κάτω, γονατιστοί. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Ποιος μπορεί να περιγράψει τον τόνο και το χρώμα της φωνής του όταν πρόφερε τα λόγια του καθαγιασμού? Και ερχόταν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Η Θεία Λειτουργία στο αποκορύφωμά της. Τα παιδιά του έφερναν στην κατάλληλη στιγμή το ζέον που έβραζε. Έτσι το ήθελε. «Να βράζει, παιδί μου», έλεγε. «Το ζέον πρέπει να είναι καυτό», διηγείται ένα από τα παπαδάκια. «Όταν του πηγαίναμε το ζέον, το σκεύος έκαιγε. Δεν πηγαινόταν. Αυτός δεν ενοχλεί το καθόλου. Το έπαιρνε με το χέρι του και το έριχνε σταυρωτά στο Άγιο Ποτήριο. Όλα τα παιδιά απορούσαμε πως δεν γεγόταν. Όσες φορές πήγαμε να το ακουμπήσουμε, γεγόμαστε. Έπειτα μας έβγαζε από το ιερό. Ήθελε να μένει μόνος του αυτή την ιερή στιγμή. Και αυτό έχει την εξήγησή του, όπως γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Είχε ιδιάζουσες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Φρόντιζε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αγωγή των παιδιών που τον διακονούσαν μέσα στο Ιερό Βήμα. Τα αγαπούσε πατρικά, τα δίδασκε και τα κρατούσε αυθεντικά. Όταν έφτανε το χρονικό σημείο που επρόκειτο να μελήσει τον Άγιο Άρτο και να μεταλάβει, εκείνος έπρεπε να μείνει μόνος εκείνη τη μοναδική γι' αυτόν άχρονη στιγμή. «Και τώρα, Κύριε, εσύ κι εγώ», έλεγε. Ίσως τα παιδιά δεν μπορούσαν να εισπράξουν με το δέοντα σεβασμό τις εκδηλώσεις του προς τον Κύριό του. Η παρουσία άλλων σε τέτοιες στιγμές επηρεάζει αρνητικά την κατάνοιξη. Ο γέροντας δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να κοινωνεί χωρίς δάκρυα. Μιλούσε στον Κύριό του θερμά και απλά, χωριάτικα. Καθώς έτρεχαν κάποτε κρουνιδών τα δάκρυά του, ακουγόταν η ιεροπρεπής και η κετευτική, η αχνή κραυγή του επίμονα και επαναληπτικά. «Σχόραμε, σχόραμε». Και τότε τον διαπερνούσε εμφανώς και αισθητός ένας σεισμός θεϊκός. Μετά από κάθε Θεία Λειτουργία ήταν μουσκεμα υποχρεωμένος να αλλάζει.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εντός οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσασε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην πιο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρηση και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας κρισίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάσιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εγχείρης του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
9: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξη σε πηγή κριτήσεων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ει να μη αναπεπτοκώτε και υπνούντε, αλεγρηγορούντε και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και ει των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
11: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
9: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σας χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ, Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Ερμηνεία κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, όχι φιλολογική, θεολογική. Πρόκειται για ένα θεατρικό, για ένα ποίημα, για μια νουβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα. Σε ένα βιβλίο, όχι μικρό, αλλά ούτε και πολύ μεγάλο, με πολλά νοήματα θεολογικά, με απαιτήσεις, χρειάζεται δηλαδή προσοχή για να εμβαθύνει κάποιος στο νόημα, και έχει να κερδίσει πάρα πολλά, είδαμε σε κάποιες εκπομπές άλλωστε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτό. Και εμείς θα συνεχίσουμε πάλι με τον μοναχό Αλέξιο Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, και το βιβλίο του «Αντάμωμα ψυχών», με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

κείμενο το οποίο είχε τίτλο «Η εξομολόγηση ενός προσκυνητού», ο οποίος είχε γνωρίσει και τη γερότησα Γαβρή Ηλία και θυμάται κάποια πράγματα από τη συζήτησή τους. Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι θέλοντας να μου δώσει κουράγιο και δύναμη, και ποιος δεν θέλει, φίλοι ακροατές, κουράγιο και δύναμη, μου είπε «Τρεις συμβουλές θα σου δώσω, παιδί μου. Η πρώτη είναι πίστης, η δεύτερη είναι πίστης και η τρίτη είναι πίστης. Τίποτε άλλο». Σε κάποιες άλλες επισκέψεις ξετύλιξα το κουβάρι του εαυτού μου. Με ρώτησε με τι ασχολούμαι, της είπα ότι γυρνάω από εδώ και από εκεί, ότι μου στέλνει η μάνα μου χρήματα, πάω σε νησιά, έχω σχέσεις. Ήρθε κεραυνός να με κατακεραυνώσει όταν μου είπε «Εσύ παιδί μου είσαι παράσιτο, ζήσεις βάρος άλλων ανθρώπων». Σοκαρίστηκα. «Αν δεν πας να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ». Πολύ αυστηρό, αλλά ίσως για μένα δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Στενοχωρήθηκα, δεν ξέρω αν θύμωσα, αλλά κάτι μέσα μου με κράταγε και μου έλεγε πως για να στο λέει εκείνος ο άνθρωπος κάτι θα ξέρει. Πήγα λοιπόν από αμηχανία στον πατέρα Γαβριήλ στην πλατεία Αμερικής, εκεί στον Άγιο Ανδρέα, και εξομολογήθηκα. Ξαναπήγα στη γερόντισσα, ένιωθα ανάλαφρος, ένιωθα ότι πάντα ήμουν εκεί, ένιωθα την αγάπη της γερόντισσας. Αυτά λοιπόν τα χαστούκάκια της γερόντισσας ήταν τόσο αναπαυτικά. Η ίδια μου είπε κάποια στιγμή σε άλλη επίσκεψη «Παιδί μου, σε μάλωσα με

πολύ πόνο, αλλά και με πολύ αγάπη. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Εκείνη τη στιγμή η αδελφή μας Μαρία τον ρώτησε: «Έτσι κάνουν οι Άγιοι με εμάς τους άτακτους?» «Ναι, πραγματικά. Έβρεχε ο Θεός τη χάρη του για ένα διάστημα. Αισθανόμουν πράγματα που δεν είχα αισθανθεί έως τότε. Έβλεπα πράγματα που δεν είχα δει ποτέ μου. Οι αισθήσεις μου ήταν σε άλλη διάσταση. Για κάθε τι έλεγα: «Θεέ μου, γεννηθείτε το θέλημά σου». Η γερόντισσα δεν γελούσε, αλλά γελούσαν τα μάτια της. Έβλεπες μια χαρά, αλλά μια χαρά υπερκόσμια που δεν μπορεί να τη συλλάβει νους. Ήταν μια χαρά αλλιώτικη, που για να την καταλάβει κάποιος θα πρέπει να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, να πλησιάσει στο Χριστό. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού, που δυστυχώς ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Όταν θέλεις τη χαρά του κόσμου, βλέπεις μονάχα τη χαρά του κόσμου. Όταν θέλεις τη χαρά του Θεού, πρέπει να είσαι στη χάρη του Θεού για να τη δεις. Αλλιώς δεν μπορείς να την καταλάβεις. Όταν λοιπόν πήγα στη γερόντισσα για πρώτη φορά, είπα στον εαυτό μου: «Είσαι σε καλά χέρια τώρα, Γιώργη, μη φοβάσαι». Δηλαδή, ένιωσα έναν άγγελο του Θεού. Ένιωσα ότι εκεί που μπήκα ήταν κάτι που θα με στήριζε στη ζωή μου, και ξέρω ότι ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι αυτή η γυναίκα με αγάπησε, γιατί είχε αγάπη μέσα της, αγάπη Χριστού. Από τη στιγμή που με αγάπησε, με κατέθεσε στα πόδια του Χριστού και είπε: «Γεννηθείτο το θέλημά σου». Δεν μπορώ λοιπόν να μην την έχω πάντα στο μυαλό μου, να μην τη σκέφτομαι. Θα ήμουν αγνώμων προς το Θεό που στέλνει τους αγγέλους στη ζωή μας. Κάποια στιγμή μετά από 30 χρόνια ήμουν στη Νίκη, στη Μάνη, αναστατωμένος, ψάχνοντας κάπου να αναπαυθώ. Την ώρα εκείνη χτύπησε το τηλέφωνο. Είμαι ο πατήρ Νεκτάριος με τον γέροντα. «Είμαστε κάτω από το σπίτι σου, Νίκη». Αυτό ήταν. Μετά από λίγο καιρό πέρασε το κατόφλι εδώ στη μεταμόρφωση του Σωτήρου στους Δολούς να συναντήσω το γέροντα, μοναχό πλέον, και την αδελφότητα για να ζήσω πάλι αυτό που έζησα με τη γερόντισσα. Ήταν σαν να μου είπε: «Παιδί μου, δεν σε ξεχνάω. Εγώ θα σου στέλνω πάντα οδηγό». Εδώ είδα την πίστη και την αγάπη να γίνονται πράξεις. Τα λόγια δεν μπορούν να σε χορτάσουν. Όπως ερχόμουν στο δρόμο, μου ήρθε στο μυαλό μου κάτι. Τι να τον κάνεις στο Χριστό αν τον κρατάς για σένα? Όταν πέρασε το κατόφλι, είδα τον πατέρα Νεκτάριο και του είπα: «Πατέρα Νεκτάριο, ξέρετε, θέλω να...» Εκείνος με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Κατευθείαν, παιδί μου, στο Άγιον Ποτήριο, στη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε πόση δύναμη μου έδωσε αυτό? Με τον πνευματικό μου, τον πατέρα Νεκτάριο, πολλές φορές μιλάμε με τα μάτια. Αν είναι κάτι που δεν κάνω καλά ή που δεν λέω καλά, με το που με κοιτάξει θα καταλάβω αμέσως. Τόσο πολύ δηλαδή νιώθω ότι με καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος και έχουμε μιλήσει ελάχιστα. Έλα εδώ, παιδί μου», μου είπε ο Χριστός, «έλα εδώ». Και λέω εγώ: «Πώς να έρθω, πώς θα κοινωνήσω?» Δίσταζα. «Επουδενή», μου είπε ο πατέρας Νεκτάριος, «εδώ, στο Άγιον Ποτήριον». Και μετέφρασα μετά εγώ με το μυαλό μου ότι ήθελε να μου πει ο Θεός: «Μη με φοβάσαι. Έλα εδώ και σιγά σιγά θα καταλάβεις. Θα κάνουμε μια σχέση οι δυο μας. Θα μιλήσουμε σιγά σιγά». Και κάθε φορά που έρχομαι, δεν έρχομαι γιατί κάτι δεν έκανα καλά, επειδή δεν έκανα την τέλεια νηστεία, ούτε είπα τα ωραία λόγια. Έρχομαι γιατί κάθε φορά πιστεύω ότι ο Χριστός μεγαλώνει αυτή τη σχέση και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Όχι όμως γιατί η Θεία Κοινωνία είναι κανένα μαγικό που θα μου αλλάξει τα πάντα, όχι. Εδώ γινόμαστε ένα σώμα. Εκφράζουμε το ίδιο πράγμα. Εγώ βλέπω, ας πούμε, κάθε φορά που φεύγουμε, κάθε Κυριακή, ότι όλοι όσοι παρευρίσκονται εισπράττουν και εκφράζουν μετά το ίδιο πράγμα.
Δηλαδή αυτό που γίνεται σε αυτό το χώρο το παίρνουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας και το βγάζουμε μετά και προς τα έξω. Δεν λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Νομίζω είναι σπάνιο. Είναι σώμα εκκλησίας, καταλάβατε. Είναι κάτι που γίνεται συνολικά. Δεν υπάρχει διάσπαση. Κοινωνία προσώπων, Γιώργο, το αποκρίθηκε ο γέροντας. Και κάτι άλλο. Χαίρομαι γιατί βλέπω στην κατάθεση ψυχής σου σήμερα άφθονους πνευματικούς καρπούς. Ας είσαι ευλογημένος. Τρομάζομαι αυτή τη σκέψη, γέροντά μου. Γιατί? Τώρα που ερχόμουν στο δρόμο είπα στον εαυτό μου, τι ευλογημένος είσαι. Αφού οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς δεν ευλογούν το Θεό, παρότι έχουν την υγεία τους, τα παιδιά τους, ένα σπίτι να κοιμηθούν, τους έχει δώσει ο Θεός τόσα πράγματα. Και οι άνθρωποι που είναι στο πουθενά και είναι λες και τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, τον δοξολογούν νύχτα μέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι ένας ευλογημένος, αχάριστος άνθρωπος. Και εύχομαι να μπορώ να συλλάβω κάποια στιγμή αυτή την ευλογία μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, όχι για τίποτε άλλο, απλά γι' αυτό το ευχαριστώ. Γι' αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά μου, όπως βέβαια και την αγάπη. Θα σας παραπέμψω στο γέροντά μας εδώ, για να σας πω πώς βλέπω την αγάπη. Γιατί όσες φορές προσπαθώ να τη μεταφράσω σαν έννοια, σαν λέξη, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο γέροντας κάθε φορά που τον ρωτάνε για τη λέξη αγάπη, τι λέει? Η αγάπη είναι θυσία. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι ο άλλος. Γίνεσαι το παιδί σου, η σύζυγός σου, ο περαστικός σου, ο ζητιάνος. Εάν δεν βγεις από το πετσί σου για να γίνεις ο άλλος, όσο δύνασαι να συναισθανθείς, γιατί όλα ξεκινάνε από ένα συν, ποτέ δεν θα νιώσεις την αγάπη. Και το λέω για μένα, που έχω υπηρετήσει τον εαυτό μου πάρα πολύ δυνατά. Τον έχω κανακέψει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τον εαυτό μου και κάνω κάτι για κάποιον, όσο λίγο κι αν είναι, μεγαλώνω, πλουτίζω, αισθάνομαι αυτό που λέγεται αγάπη. Γιατί και ο Χριστός μας αγάπη είναι, και ότι έκανε για ποιον το έκανε, για μας. Και με τι κόστος, με τι θυσία, με τι σιωπή, με τι. Το πρώτο παράδειγμα, η θυσία του Χριστού μας. Είναι η θυσία τελικά η αγάπη, μας λέει ο γέροντας. Και ο εγωισμός μας στερεί όλο αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα του εαυτού μας. Και χρειάζονται και τα χαστούκια, όπως χρειάστηκε και τότε σε μένα το χαστούκι της γερόντισσας. Αυτά και πολλά άλλα μας είπε τότε σε αυτή τη δημόσια εξομολόγηση ο αδερφός Γιώργος. Για να δούμε και εμείς τα δικά μας καμπανεβάσματα. Για να δούμε την εμπειρία και την πνευματικότητα που απέκτησε κοντά σε άλλους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Και την πάλη του αυτήν που τη συνεχίζει μέχρι σήμερα. Με ένα μοναδικό σκοπό. Την πορεία προς την πατρίδα του και την πατρίδα όλων μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πατρίδα του κάθε χριστιανού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς.

ψυχή της μάνας. Οκτώβριος του 2018 ήταν όταν ο ακριτικός Βοράς αντάμωσε τον Νότο εδώ στο ιερό κάθισμα στη Μάνη. Αφορμή η ημερίδα για την παρουσίαση του βιβλίου της Κυριακής Δήμου με τίτλο «Χρώματα μνήμης, φορεσιά Ορμενίου Φτελιάς» που αναφέρεται στις περιοχές Κόζολτσιά, Ουρούμπιοι, Ανατολικής Ρωμιλίας και οργανώσαμε με την ευχή του Γέροντος στη μνήμη της μάνας της, της Θείας Καλλιόπης, μια από τις τελευταίες μαϊστόρισες του τόπου της. Με αφορμή την όμορφη και ηλιόλουστη μέρα, σκεφτήκαμε να γίνει η παρουσίαση στη στοά της Εκκλησίας μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Σιωπηλή, δίπλα στο γέροντα, με ένα μικρό λευκό και ντυμένο μαντίλι στο χέρι, η Κυριακή κρατούσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, την υφιάτικη παραδοσιακή φορεσιά που η ίδια η Καλλιόπη είχε φτιάξει με τα χεράκια της, τα κοσμήματα αλλά και τα μαλλιά της, τις μακριές πλουμισμένες κοτσίδες των νεανικών της χρόνων. Βλέποντας τη μεγάλη συναισθηματική της φόρτιση, ο πατήρ Νεκτάριος πήρε πρώτος το λόγο και άρχισε να διαβάζει από το βιβλίο της ένα μικρό απόσπασμα το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα της. Γεννήθηκε στο Κόζουρτζιά της Ανατολικής Ρωμιλίας, σημερινή Νότια Βουλγαρία. Έζησε ξεριζωμό, προσφυγιά, φτώχεια, θάνατο, πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, μετανάστευση και τον αποχωρισμό από το γιο της που έμεινε για πάντα στην ξενιτιά για μια καλύτερη ζωή. Γνώρισε τη μοναξιά και την απόρριψη με μοναδικό καταφύγιο τον αργαλιό της. Ο Ριτζάκι 6 χρονών άφησε το μεγάλο αλόνι του σπιτιού της, όπου έπαιζε ξένιαστα και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς, φέρνοντας μαζί της το μαντιλάκι της χαράς, αλλά όχι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τη δεχτούν στο σχολείο. Έτσι έφτιαξε χρωματιστές μελάνες με πολύχρωμες κλωστές και ο πατέρας της άρχιζε να της μαθαίνει να υφαίνει και να κεντάει στον αργαλιό και στο τελάρο. «Αχ, αυτό το μαντίλι», είπε η Κυριακή και σκουπίζοντας τα δάκρυα που σαν ποτάμι κυλούσαν στο πρόσωπό της, πήρε θάρρος και άρχισε να μας διηγείται. 5 χρονών κοριτσάκι ήταν η μάνα μου όταν η νύφη της την ημέρα του γάμου της δώρισε ένα μαντίλι, το μαντίλι της χαράς όπως το έλεγαν. Όταν τους έδιωξαν από το χωριό που ζούσαν τότε στη σημερινή Νότια Βουλγαρία, το πήρα μαζί της στην Ελλάδα. Ο πατέρας της έφτιαξε ένα τελάρο. Τόσο πολύ χαιρόταν που σήκωσε το σχέδιο από το μαντίλι της νύφης και άρχισε να το κεντάει. Και από τότε μέχρι το θάνατό της δεν σταμάτησε να το κεντάει και να το χαρίζει σε όποιον της το γύρευε. Καθώς τα βλέμματά μας είχαν καρφωθεί στα κομμάτια της φορεσιάς, μαζί με τις κοτσίδες που κρατούσε στα χέρια της και μας τα έδειχνε, εξέφραζε την επιθυμία της λέγοντας: «Το μοναστήρι σας, ως κυβωτός ιστορικής μνήμης, είναι το μόνο σημείο που θα μπορούσα να εμπιστευτώ την υφιάτικη φορεσιά της μάνας μου, αλλά και τα μαλλιά της πλεγμένα σε πλεξούδες, που τα έκοψε για πρώτη φορά όταν έφυγε μετανάστρια στη Γερμανία. Έτσι η ψυχή μου θα γλυκάνει από τον πόνο της απώλειας, αλλά και η ψυχή εκείνης θα αναπαύεται». Έτσι, καρδιακά συνδεδεμένοι μαζί της, ετοιμάσαμε το απόγευμα τα κόλυβα για τη Θεία Καλλιόπη. Ο γέροντας, συλλογιζόμενος, μας είπε: «Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε». Τα λόγια αυτά χύθηκαν σαν βάλσαμο στην ψυχή της Κυριακής. Έδειξε να τη βοήθησαν και θέλησε να μας περιγράψει τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής της μητέρας της. Άνοιξη ήταν όταν πήρα τη μάνα μου από το νοσοκομείο για το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι μας, στο Ορμένιο, που έμελε να είναι και το τελευταίο της. Βάλσαμο για την ψυχή μας τα ανθισμένα δέντρα και τα λουλούδια που είχαν κατακλείσει στην κυριολεξία τα πάντα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στην αυλή, της είπα να κάνουμε μια βόλτα γύρω από το σπίτι, να χαρεί για λίγο τις τριανταφυλλές, τις γαρδένιες, τις βιολέτες και άλλα μύρια φυτά που μια ζωή φύτευε και το είχε κάνει παράδεισο. «Πάμε γρήγορα μέσα», μου είπε και συνέχισε: «Να στολίσεις το σπίτι με τα καλύτερα υφάντα που έχω. Ετοίμασε τα κεντυμένα μου σεντόνια μαζί με τα ρούχα που θα με ντύσεις». «Τη φορεσιά σου, μάνα?» Πήρε βαθιά ανάσα και μου είπε: «Όχι τη φορεσιά, να μην σαπίσεις το χώμα. Τα ευρωπαϊκά καλύτερα». Ξαφνικά φώναξε: «Κράτα με, Κυριακή». Τάχασα για λίγο, αλλά συνήλθα και με όση δύναμη μου είχε μείνει, την έσφιξα στην αγκαλιά μου και ηρέμησε. Ήταν τόσο όμορφη που δεν την είχα ξαναδεί ποτέ έτσι στη ζωή μου. Ξημέρωνε. Κατάλαβα ότι σιγά σιγά έσβηνε. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», της είπα. Την ιερή στιγμή διέκοψε ένα ειδόνι που άρχισε να κελαϊδεί δίπλα στο παραθύρι της. Τόσο ηρέμησε η καρδούλα της που άρχισε να τραγουδάει κάτι που αγαπούσε πολύ.
Με γέλασαν τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια. Με γέλασαν και μου είπανε πουτές δε θα πιθάνω. Και χτίσα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα, με 7-8 πατώματα και 60 παραθύρια. Στο παραθύρι κάθομαι, τους κάμπους αγναντεύω. Βλέπω τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια. Βλέπω το χάρο να έρχεται καβάλα στα λογό του. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, της είπα ξανά. Κι εγώ παιδί μου, μόνο κάνε κάτι να μην χαθούν. Κάνε κόρη μου. Και ξεψύχησε. Πού να φανταστώ ότι ο κόπος για την έρευνα και τη μελέτη μου αυτή θα άλλαζε καθοριστικά τη ζωή μου. Έτσι είναι παιδί μου, αποκρίθηκε ο γέροντας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η ευχή της μανούλας σου έπιασε τόπο. Να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα έχεις και πατέρα και αδέλφια. Ας είναι αναπαυμένη.

Έχει και ένα κείμενο χριστουγεννιάτικο, θα το διαβάσουμε. Δεν πειράζει. Επηγής ειρήνη και εν ανθρώπης ευδοκία. Παραμονή Χριστουγέννων, το αρχοντορίκι ζεστό και όμορφο, στολισμένο με την πρέπουσα ατμόσφαιρα των ημερών. Σε ένα μικρό τραπεζάκι, το όμορφο, ξεθοριασμένο ξύλινο καραβάκι, προσφορά της αδελφής μας Δήμητρας. Στα πανιά του, μια κάρτα της γέννησης από τη σερβική μονή του χιλανδαρίου του Αγίου Όρους και στη βάση του ένα κλαδάκι κουμαριάς με τους κατακόκκινους καρπούς να μοιάζουν με φωτάκια. Σε ένα παλιό κιούπι, προσφορά της κυρίας Κατερίνας από τον Κάμπο, κληρονομιά από το αρχοντικό της γιαγιάς της, κλάρες γεμάτες από κυπαρισόμυλα, στολισμένα με τα μικρά, λεπτά μελισσοκέρια της Κορνέλιας από τη Γερμανία, που κοιμήθηκε εν κυρίω πριν λίγο καιρό. Αφιερωμένα στη μνήμη της, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ με την επάρα των όσο τόσα χρόνια, η παλιά μαντεμένια σόμπα έτοιμη να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων που ξεκίνησαν από μακριά να βιώσουν την Αγία και μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων. Έξω τα διάφορα φαναράκια που έχει ανάψει ο εκκλησιαστικός μας ο πατήρ Σιλουανός από νωρίς καλωσορίζουν τους πιστούς και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κάπως αλλιώτικη από τα συνηθισμένα. Πάνω στην πόρτα του ναού μια σύνθεση που φτιάξαμε μαζί με τον γέροντα από κέδρο και κλάρες λεμονιάς. Έτσι απλά όπως μας λέει ο αδελφός μας ο Γιάννης ο μουσικός. Μετράω τις μέρες για να έρθω κι εγώ κοντά σας για αυτά τα όμορφα και τα απλά. Τα ασημένια καντήλια, ο πολυέλαιος και οι λαμπάδες φέγγουν τις εικόνες του τέμπλου και τις αγιογραφίες του τοίχου και μαζί και το σκότος μας που δεν ησυχάζει από κάθε λογισμό ακόμα και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έτσι, στις 4 το πρωί, σαν σκιές περνάνε την πύλη του μοναστηριού οι πιστοί και με γρήγορους ρυθμούς μπαίνουν στο ναό. Με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα που στέκεται στο χειροποίητο σιδερένιο αναλόγιο, κληρονομιά από τον Δημήτρη τον Αρχιτέκτονα, που έφυγε ειρηνικά πρόσφατα από τη ζωή, παίρνουν ευχή από τον γέροντα και επιστρέφουν στη θέση τους. Χαμηλά, ταπεινά ψάλουν και εκείνοι μαζί μας τα κατανυκτικά τροπάρια της ακολουθίας, όπως το πρώτο κάθισμα του όρθρου. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ, μετά τον μάγων Ανατολής των Βασιλέων. Άγγελοι υμνούσιν, ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραβλούσιν, οδύν επάξιον. Δόξα εν υψίστης λέγοντες, το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βιθλέμ της Ιουδαίας. Μετά το ιδιόμελον, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη, σήμερον δέχεται η Βιθλέμ των καθήμενων διαπαντός ειν πατρί, σήμερον άγγελοι το βρέφος το τεχθέν Θεοπρεπός δοξολογούσι, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Την πρώτη οδή της καταβασίας που την ξέρουν σχεδόν όλοι απ' έξω. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επηγής υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και εν εφροσύνη ανεμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Κι έτσι μία η εκφώνηση του ιερέως, μία το χτύπημα του σήμαντρου και της καμπάνας, χωρίς να το καταλάβουμε φτάνουμε με λαχτάρα στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Κάποιος από τους πιστούς έχει ζητήσει μια συγχωρητική ευχή και έτσι μαζί με αυτόν βλέπεις εν μετανία και φόβο Θεού να προσέρχονται και άλλοι για να μπορέσουν να κοινωνήσουν κι αυτοί. Μετάξει και η ιεροπρέπεια. Λαμβάνουν από τη λαβίδα του ιερέως σχεδόν όλοι οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού και πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μόλις βγαίνει το πρώτο φως του Αυγερινού, με ένα σώμα και μια ψυχή ψάλουμε ξανά όλοι μαζί το απολυτίκιο της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γάρι τις άστρες λατρεύοντες, υπό αστέρο σε διδάσκοντο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους Ανατολήν, Κύριε δόξασαι. Σε λίγο ο αρχοντάρης με τον μπρούτζινο καμπανάκι καλεί τους πιστούς να μπουν στο αρχονταρίκι για καφέ και κέρασμα που είχαν ετοιμάσει λίγο πριν η διακόνηση του μοναστηριού, η Ελευθερία και η Κλεονίκη. Και έτσι συντροφιά με τα μανιάτικα κάλαντα που είχαν ετοιμάσει η κυρία Ρουμπίνη και η Αθηνά από το απέναντι χωριό του Σταυροπηγίου, όλοι οι πιστοί απολαμβάνουν τη θαλπορή του χώρου και την αγάπη μεταξύ τους με μια υπόσχεση και του χρόνου και πάλι μαζί. Καλήνες πέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στο αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερα, να είναι Βιθλέμ την πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται χέρι εκτίσεις όλοι. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, άστρο λαμπρόντος οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. Φάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει, που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, αμέσως εταράχθηκε και έγινε θηριώδης, διότι πολύ φοβήθηκε δια την βασιλεία, μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν. Κράζει τους μάγους και
ερωτά που ο Χριστός γεννάται, εμείς και δεν εξεύρωμεν ότι η γραφή διηγάται. Τους είπε να υπάγωσει και όταν τον ευρώσει, να τον επροσκυνήσωσει, να πάντων του το υπώσει. Όπως υπάγει και αυτός για να τον προσκυνήσει, με δόλο ο μισόθεος για να τον αφανίσει. Βγαίνουν οι μάγοι τρέχοντας και τον αστέρα βλέπουν, φως θεϊκό κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν. Φτάσσοντες εις το σπήλαιον βρίσκουν την Θεοτόκον και βάστα στα σαγκάλαστης των Αγιών της Τόκων. Γοναπιστή τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν, Σμύρνα χρυσών και Λίβανων θεών τον εφημίζουν. Και τον Ηρώδη μελετούν να πάναν του το υπόσει. Βγαίνει άγγελος εξ ουρανού, βγαίνει τους εμποδίζει. Άλλην οδό να πάρουν σε αυτός τους διορίζει. Και πάλι άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει, εις Αίγυπτο να πορευθεί και εκεί να ησυχάζει. Να πάρει και τη Μαριά μαζί με τον γιό της, διότι ο Ηρώδης εξητεί των τόκων των δικών της. Μη βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίζουν, εις Βηθλεέμ επρόσταξε παιδί να μην αφήσουν. Όσα παιδεία έβρωση 2 ετών και κάτω, όλα να τα περάσω σε ευθύς από τα σπαθιά των. Κι αν είστε από τους πλούσιους φλουριά μη λυπηθείτε, κι αν είστε από τους πάμπτουγους ένα ζευγάρι κότες. Πήγαμε και λίγο στα Χριστούγεννα, έτσι με ένα μαγικό θα λέγαμε τρόπο. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωψυχών» του Πατρός Αλεξίου σε λίγα δευτερόλεπτα.

αδερφός μου ο Στάθης. «Πνίγομαι, πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ μαζί σου», μου είπε κλαίγοντας μια μέρα στο τηλέφωνο η αδερφή μας εν Χριστώ Μαρία. Αφήνω κάτω το σκαλιστήρι και πέφτω χάμω στο χώμα, όπως κάνουμε στις γονικλησίες, και καθώς εκείνη άφηνε την ψυχή της να γίνει λόγος, εγώ την άκουγα με προσοχή και προσευχή. Οι μόνες λέξεις που της είπα στο τέλος, αφού ηρέμησε η ψυχούλα της για λίγο, ήταν ότι θα μοιραστούμε τον πόνο της όλοι μαζί, μήπως και ελαφρύνει. Και έτσι έμεινε για πάντα στην έγνοια μας. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ένα συγκλονιστικό γράμμα έφτασε στο γραμματοκιβώτιο του καθίσματος. Ήταν κατάθεση ψυχής σε γραπτό λόγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ελάχιστο που κάναμε εμείς οι ανάξιοι για εκείνη. Το γράμμα της εξιστορούσε. 20 Ιουλίου 2010 του προφήτη Ηλία, ο Διαγόρας φάνηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Το ταξίδι που έκανα τόσα χρόνια στην καρδιά του Σκότους πλησίαζε στο τέλος του. Χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το υποψιάζομαι και κυρίως χωρίς να ξέρω για το φως που υπήρχε μετά από αυτό. Έχω μια θλίψη στην καρδιά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πορεύτηκα μαζί της ακόμη και την ημέρα του γάμου μου. Πάντα εκεί, πάντα τεράστια, να μου βαραίνει το βλέμμα, την καρδιά, να μου ζητάει μερίδιο λέοντος από τη χαρά της καθημερινότητας. Μόνο στις γένες μου την νίκησα, λες και πήρα θάρρος από τον πόνο και την γλύκα των πλασμάτων που αξιώθηκα να φέρω στον κόσμο. Είμαι το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας που σχεδόν πάντα έλεγα πως είμαι το πρώτο. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Μεσσηνίας το 1960. Η μάνα μου, άξια νοικοκυρά, γλυκιά, ευγενική και απόμακρη, βίωνε τον πόνο της βουβή και στεκότανε πάντα όρθια στην εκκλησία Σαλαμπάδα. Ο πατέρας μου λιγομίλητος, δυνατός, σήκωνε τα βάρη που του φέρνε η ζωή με χέρια ροζιασμένα από το αλέτρι και την αξίνα. Το βλέμμα του σαν το συννεφιασμένο ουρανό. Μέσα στο σπίτι είχαμε έναν μεγάλο καημό, το Στάθη μας. Παράθυρα κλειστά στο δρόμο, κεφάλια χαμηλωμένα. Συμμετοχή στις χαρές του χωριού δεν είχαμε. Ένα αίσθημα κατωτερότητας, πίκρας και ντροπής μας πλημμύριζε. Είχαμε έναν αδελφό. Έτσι λοιπόν ξεμύτησα στη ζωή. Από την κοιλιά της μάνας μου ένιωθα το βάρος της ευθύνης για το αδέλφι μου που διαμόρφωσε άθελά του τη ζωή μου. Μεγαλώνοντας, έβλεπα τα γράμματα που ερχόντουσαν από τη Λέρο και πριν αρχίσω να διαβάζω, ήξερα τα καρποστάλ με το τεράστιο κτίριο και τα πολλά παράθυρα που έκρυβε το μυστικό μας. Η μάνα μου μας έλεγε πως κάποιος γιατρός της είπε «Σκέψου, κυρά μου, τα τρία σου γερά κορίτσια. Τι είναι καλύτερο να κάνεις, να σώσεις το ένα που δεν σώζεται ή τα άλλα τρία». Τεράστιο δίλημα για μια μάνα. Αβάσταχτο για γονιούς. Κι όμως διάλεξαν. Απομάκρυναν το γιο τους για το χατήρι μας, για να τα βγάλουν πέρα. Την πρώτη φορά στον Ταού Πεντέλης, να είναι κοντά, να πηγαίνουν να τον βλέπουν. Τον πρώτο μήνα δεν αντέξανε. Όταν τον είδανε δεμένο στο κρεβάτι, τον πήρανε πίσω. Γυρνώντας όμως το χωριό πάλι τα ίδια. Έφευγε, τον χάναμε και εκείνοι έπρεπε να δουλεύουν στα χωράφια. Έπρεπε πάλι να αποφασίσουν και αυτή τη φορά τους είπαν για τη Λέρο, για να είναι μακριά, για να μην μπορούν να πάνε να τον ξεχάσουν, αν είναι δυνατόν. Η κοινωνία αμήλικτη. Πετάξανε το παιδί, το βάλανε σε ίδρυμα και άλλα παρόμοια ευκόλως υπομένα συμπεράσματα και εμείς με το βάρος της επιλογής τους να πορευόμαστε. Από εκείνη τη μέρα κανείς μας δεν ήταν καλά. Πάντα μας έλειπε. Ιδίως στις γιορτινές μέρες πενθούσαμε την απουσία του. Ο Διαγόρας πλησιάζει, σε λίγο θα δέσει στο λιμάνι. Μετά από πολλά χρόνια θα είμαστε και πάλι οι τέσσερις μας. Οι τέσσερις μας, γιατί οι γονείς μας πέθαναν και οι δύο μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Αλλά δεν ήμασταν μόνες. Οι άνθρωποι που με βοήθησαν νιώθω ότι είναι κοντά μου. Η Αναστασία, η Μαριέτα, η Χριστίνα, η κυρία Κατερίνα, η Ελένη, η Εφροσύνη, η Έλλη, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Θανάσης, η Μέρη, οι προσευχές των πατέρων του Ιερού Καθίσματος της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και άλλοι, που δεν έμαθα τα ονόματά τους, αλλά τους συνάντησα στην πορεία της προσπάθειάς μου, στις υπηρεσίες που απευθύνθηκα.
Τα παιδιά μου είχαν πια μεγαλώσει. Εκείνο το καλοκαίρι πήρα την απόφαση να πάω να αντιμετωπίσω το σκοτάδι μου. Δεν πήγα μόνη, πήγαμε και οι τρεις μαζί. Εγώ σαν μεγαλύτερη είχα μνήμες. Οι αδελφές μου δεν είχαν. Αλλά αυτός ο αδελφός, ο Απών, ήταν παρόν και στη δική του ζωή με μεγάλο εκτόπισμα. Ξημερώματα, στο λιμάνι της Λέρου, αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε για τη μεγάλη συνάντηση. Είχε ξημερώσει για τα καλά. Απέναντί μας είδαμε τον εφιάλτη των παιδικών μας χρόνων. Το κτίριο με τα πολλά παράθυρα που ερχόταν με τα καρτ ποστάλ και μεταμόρφωνε τους γονείς μας σε σκιές για πολλές μέρες. Ρωτήσαμε και φτάσαμε στην πύλη. Όσο καιρό προετοιμαζόμασταν για το ταξίδι, η ερώτηση που κάναμε η μία στην άλλη ήταν η ίδια. Πώς θα τον γνωρίσουμε? Εγώ, αν και μεγαλύτερη, ούτε τα μάτια του δεν θυμόμουν. Μόνο κάποιες παιδικές κουβεντούλες, λίγες κι αυτές, ψηλαφούσαν τις άκρες της μνήμης μου. Κι αν μας δείξουν άλλον, τόσα έχουν γραφτεί για τη Λέρο. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Τέτοιες και άλλες σκέψεις γέμιζαν τρέμουλο τις ψυχές μας αλλά και τα βήματά μας. Χέρι-χέρι και οι τρεις ανεβήκαμε μια πέτρινη εξωτερική σκάλα και φτάσαμε στον όροφο που ήταν. Όλοι μας κοιτούσαν περίεργα, ασυνήθιστοι μάλλον σε επισκέψεις. Πέντε παιδιά κάθονταν στο σαλονάκι. Ρωτήσαμε ποιος ήταν. Δεν χρειάστηκε να μας απαντήσουν γιατί είδαμε τα μάτια του πατέρα μας, τον αναγνωρίσαμε αμέσως. Το λεπτό αγουράκι με το κατουρημένο εσώρουχο που κρεμόταν από το παντελονάκι του, που έτρεχε πάνω κάτω στο ξύλινο πάτωμα, ήταν τώρα ένας μεγάλος άνθρωπος με τη μορφή του πατέρα μου, τα δάχτυλα της μάνας μου, το χαμογελό της. Είχε ακόμη και τη χρειά της φωνής του πατέρα μου στις άναρθρες κραυγές που αντί για λογάκια έβγαζε. Δεν φαντάζεστε τη χαρά μας, τη συγκίνησή μας, την άβρα της συνάντησής μας. Δειλά-δειλά τον αγγίξαμε, θέλαμε τόσο να του πούμε, μα δεν αρθρώσαμε λέξη, μόνο δάκρυα για αυτά τα χρόνια που χάσαμε και δάκρυα χαράς, γιατί ο χωρισμός μας τελείωσε. Ένα μουσικό κουτάκι που για δώρο η αδελφή μου του είχε φέρει ακουγόταν και έσπαγε τη σιωπή τη συντριβή μας. Τον πήραμε με την άδειά τους και πήγαμε βόλτα στην πόλη. Πρώτη φορά όλα τα αδέλφια μαζί περπατήσαμε στην πρώτη μας βόλτα, φάγαμε το πρώτο μας παγωτό, θυμηθήκαμε τους γονείς μας, του μιλούσαμε. Του μιλούσαμε και αυτός έβγαζε κραυγούλες που άρχιζαν να έχουν χρειά. Μας δέχτηκε αμέσως σαν να μας περίμενε χωρίς λόγια, χωρίς καθόλου λόγια, αλλά με ένα μίλημα αφής καρδιακής, μια επαφή βλεμματική που ξεπερνούσε κάθε άλλη επικοινωνία. Έτσι πέρασαν δύο ημέρες, με βόλτες, με κουβέντες, με ανασκάλεμα βαθύ στη μνήμη για να ανασύρουμε στιγμές που είχαν θαυτεί, ώσπου έφτασε η ώρα του γυρισμού. Πώς να γυρίσουμε πίσω, πώς να τον αποχωριστούμε πάλι? Τώρα τον ξέραμε, τον είχαμε κοιτάξει στα μάτια, είχαμε πιάσει τα χέρια του. Πώς να φύγουμε χωρίς αυτόν, πώς να τον αφήσουμε πάλι μόνο? Κλαίγοντας παρακτικά τον αποχωριστήκαμε. Δύσκολη επιστροφή. Οι μνήμες των γονιών μας, όταν γύριζαν από τη Λέρο, επέστρεψαν. Μα πώς κατάφερναν άραγε να γυρίζουν με θλίψη ανίποτη πίσω στα τρία παιδιά που τους περίμεναν για να τα μεγαλώσουν? Έβλεπα το λακί να ξεμακραίνει, κοιτούσα πίσω μέχρι που τα φώτα του χάθηκαν στο σκοτάδι της νύχτας και έμεινα όρθια εκεί μέχρι που το καράβι έπιασε στο λιμάνι της Ήρου. Τα φώτα της γλύκαναν το κλάμα μου και η αρχή είχε γίνει. Θα γύριζα πίσω για να τον πάρω. Τώρα, αύριο, άμεσα. Φτάνω στην Καλαμάτα, πνίγομαι, πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ. Τηλεφωνώ στο μοναστήρι και απαντά ο πατέρας Αλέξιος. Αφήνω την ψυχή μου να γίνει λόγος και εκείνος με ακούει με προσοχή. Η αδελφότητα δίπλα μου με στηρίζει με προσευχή, με συζήτηση, με πολλούς τρόπους. Και αρχίζει η υλοποίηση της επιστροφής του. Τα ερωτήματα πολλά για το αν θα αντέξει την αλλαγή ή μήπως του κάνω κακό, παρακαλώ. Κανείς δεν απαντούσε. Οι περισσότεροι γιατροί ψυχολόγοι που ρωτούσα ήταν διστακτικοί λέγοντάς μου πως θα είναι μεγάλο το σοκ της αλλαγής και αυτό ίσως τον σκότωνε. Ρωτούσα όποιον μπορούσα να μου απαντήσει.
Ρώτησα εμένα που είχα δουλέψει και δούλευα τόσα χρόνια με άτομα με αναπηρία, τι είχα νιώσει με τα παιδάκια μου. Αγάπη, αγάπη μόνο πήρα και έδωσα, και η πιο δύσκολη μέρα με μια αγκαλιά γινότανε πούπουλο. Μου είπαν για κάποιον διευθυντή στο ψυχιατρίο Τρίπολης, πήρα και εκεί. Με άκουσε και ήταν ο πρώτος από τους γιατρούς που μου είπε ανθρώπινα: «Δεν ξέρω να σου πω τι θα γίνει, αλλά η αγάπη αγγίζει και τα πιο σκληρά πετρώματα του ιδρυματισμού. Το έχω νιώσει αυτό». Η απόφαση πάρθηκε. Θα τον έπαιρνα κοντά μου. Άρχισα να στοιχειοθετώ την επιστροφή του. Πού όμως, πώς θα ανταποκριθώ στη φροντίδα του. Η αδελφότητα πάλι πλάι μου. Σκεφτήκαμε τη στέγη της εκκλησίας που ήταν κοντά μου, έκανα την αίτηση και περίμενα. Άρχισαν οι διαδικασίες, χαρτιά, αιτήσεις, εκθέσεις από κοινωνικούς λειτουργούς, ερωτήσεις περιέργειας, βλέμματα, απορίες, και μια γυναίκα από τη Ρόδο που ήρθε στο δρόμο μου και με στήριξε, με ενθάρρυνε χωρίς καν να τη γνωρίζω. Η αίτηση απορρίπτεται και πάλι από την αρχή. Τελικά, μετά από αποφασιστική παρέμβαση του γέροντα Γαβριήλ, παίρνουμε την έγκριση να τον φέρουμε πίσω ένα χρόνο μετά την πρώτη μας συνάντηση. Ο διαγόρας πλησιάζει, η μεγάλη πόρτα του πλοίου ακουμπά το τσιμέντο του λιμανιού, ο κρότος της επαφής, καμπάνα γιορτινή. Και νάτος, κατεβαίνει με το συνοδό του, έναν ψηλό και ευγενικό νοσηλευτή. Του δίνουν προτεραιότητα. «Αχ, Θεέ μου, μήπως φοβηθεί, μήπως τρομάξει?» Τον σηκώνω από το αμαξίδιο και τον κλείνω στην αγκαλιά μου. Εγώ, η αδύναμη, η δειλή, που φοβάμαι με το παραμικρό, γίνομαι γίγαντας και τον προστατεύω στην αγκαλιά μου. Κλαίμε και οι τρεις και τον έχουμε αγκαλιά. Σμίξαμε πάλι, μπορεί με άσπρα τα μαλλιά, αλλά κάνουμε σαν παιδάκια που τα έχουν χωρίσει.

0: σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας και αυτή την ιστορία να την ολοκληρώσουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη «Αντάμωμα ψυχών» εκδόσεις «Εν Μπλο». Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι και σήμερα στα ομιλήματα και τις εκδόσεις Γρηγόρη που είναι πάντοτε κοντά μας. Προτείνουμε και ένα βιβλίο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού του βασιλείου» Γούλα. Η σκιά που αφήνει η ιστορική εκδοχή της πτώσης δεν συμπίπτει ως φαίνεται με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης, που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Αξίζει να παρατεθεί αυτούσια η θέση του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος αποτυπώνει με ενάργεια το νόημα του κόσμου και της ύπαρξης ως εξής. Κάθε άνθρωπος φτάνει ή δεν φτάνει στο νόημα του κόσμου και στο νόημα του κακού, αλλά μάλλον ποτέ οριστικά, ποτέ με τελεσίδικες βεβαιότητες, εκτός αν αλωτριώνει το νόημα σε ιδεολογία ατομοκεντρικής ψυχολογικής κατανάλωσης. Πολιορκεί εμπειρικά το ζητούμενο ο κάθε άνθρωπος με τρόπο μοναδικό, ανώμοιο, ανεπανάληπτο ή παρετείται από το άθλημα. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως και με τον έρωτα και όπως και με το κάλος. Αν υπήρχε μια επιστημονικά ορθή απάντηση στο πρόβλημα του κακού, ένας επιστημονικά ορθός τρόπος να ερωτεύεται ο άνθρωπος και να θαυμάζει το κάλος, το ανθρώπινο λογικό υποκείμενο δεν θα ήταν αυτό που γνωρίζουμε. Βασίλειος Γούλας, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού», εκδόσεις Γρηγόρη. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτη και μία ώρα τη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών, οδηγήσι με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες

Κυρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με, διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Χριστόμου, Αθανασίου Κυρίλου, Ιανδουλεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου

Πατέρων ημών, των Ασίων Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, τι κίνητε αίγης αιώνα το αιώνα. Αμήν. Παναγίτρια θερίσον ημάς, Κύριε λάθη την τεθαρκία σημών, δες βάσιν χρήσοντας αν σημεί, Άγιε και ευεκίες αθέν σημών και ντομαδών. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, τι κίνητε αίγης τους αιώνας αμών αμήν. Άτ μόνο εγλ εμείς αγιαστεί το όνομά σου, θέτω εσύ αιάζουν, εν τί το θλιμά σου όξενα ρωκυπήσεις. Άγιο μόνο το ψιόν σήμερον, φήμιν το φήμα τεμών, σήμιν σε φιέν του λεσμών. Και μη σε έγκυμα σε πειρασμών, αερίσαι ημάς του πνίγου. Ω Ιησού, έτσι νήμας η διάγκη,

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστέλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Ερωτήσουν το πολύ φιλανθρωπικό.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

μας έφερε και πάλι αγάπη του Χριστού και της Παναγιάς και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, σε αυτή την όμορφη αγκάλη, τον αίδριό μας εδώ, το γνωστό και πολύ αγαπημένο, του σπλαχνικού και πανσεβάστου Αγίου μας Νεκταρίου. Ευχαριστίες πολλές οφείλουμε και στο Χριστό και στην Παναγιά και στον Άγιο και σε όλους τους Αγίους. Και καθώς κάνει ζέστη και παραλύουν οι ψυχές μας και τα σώματά μας ατονούν, η εδόδροσιά τους αποτελεί το καλύτερο τονωτικό και ενδυναμωτικό. Και αυτές τις μέρες, κυρίως τον μήνα Ιούλιο, κάθε χρόνο που έρχονται, ενθυμούμε δεν ξέρω εγώ πώς τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, το μακάριο εκείνο ιερέα, του περασμένου αιώνος, ο οποίος πάντοτε αλλά και τέτοιες ημέρες λειτουργούσε από το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα στα εκκλησάκια εκεί γύρω από την Ακρόπολη και στα Πέριξ και κολυμπούσε στον Ιδρώτα, απόκαμε από τον κόπο και όμως συνέχιζε την ένθεη και υπερουράνια προσπάθειά του. Μνημόνευε αμέτρητα ονόματα και δεν κουραζόταν ποτέ μα ποτέ. Είναι αλήθεια πως αυτός που είναι μέσα στη χάρη του Χριστού αποκτά θεία δύναμη και υπερφυσικές ιδιότητες και μπορεί και κατορθώνει και το ακατόρθωτο και φτιάχνει και το αδύνατο. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος Πλανάς προσέφερε στην Αθήνα τότε, όπως και πάντοτε με κάθε θεία λειτουργία, μεγάλη ευλογία και μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα, όπως και το χειμώνα αργούσε να τελειώσει, είχε έναν ψάλτη το Μιχάλη, ο οποίος όταν ο παππούλης μνημόνευε και αργούσε, πήγαινε και έπαινε κανένα ποτηράκι και ξαναγύριζε φτιαγμένος, και το χειμώνα του φώναζε τον παπά να τελειώσει γρήγορα. Τέλειωνε παπά, θα θάψει εμάς το κρύο και θα βγάλει τους πεθαμένους από την κόλαση. Και το καλοκαίρι του έλεγε το αντίθετο. Και κάποιες φορές που σχολούσε αργά ο γέροντας και κάθεται εκεί σε κάποιο μέρος να αεριστεί λιγάκι, πάλι αυτός πήγαινε και τον κουνούσε και του λέει: «Παπά, ποιος αλλά δεν μου δίνει αέρα». Και εμείς κάποιες φορές συνάνθρωποι μας δυσκολεύουν ή μας φέρονται άσχημα. Ας βάλουμε με το νου μας τον καλό λογισμό και ας λέμε την καλή κουβέντα, έστω και αν τα πράγματα είναι στραβά και κάποτε γίνονται και ανάποδα. Αυτό εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα. Να το ξέρετε αυτό.

εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα και φέρνει το καλό και δημιουργεί όμορφη κατάσταση. Λειτουργούσε λοιπόν ο γέροντας και μέσα από τη λειτουργία ευλογούσε όλους και ωφελούσε όλους, και τους και κοιμημένους που είναι πιο μακρινοί ξενιτεμένοι μας. Προσευχότανε και για τους ζωντανούς, γνωστούς και άγνωστους, ό,τι ονόματα του έδιναν τα κράταγε, τάβανε σε ένα μποξά του ζώντας και σ' άλλων του εθνεώτας και τα είχε. Ποιο τα πήγαινε κρυστάνε στο κόρφο του, πήγαινε καμαρών σαν να είχε πάνω τους μεγαλύτερους θησαυρούς και τα πιο πολύτιμα στολίδια. Και όταν τον ρωτούσαν τι είναι αυτά παππούλη, έλεγε αυτά είναι τα γραμμάτια μου και τα συμβόλαιά μου. Αυτός ήταν ο παππούλης, ο Άγιος Νικόλαος. Αυτό κάμε και προσφέρει η Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας μας. Από το μυστικό δείπνο μέχρι και τα σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η προσευχή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και το αποκορύφωμα και το επισφράγισμα κάθε προσευχής, κάθε δεήσεως και κάθε δοξολογίας και κάθε προσπαθίας. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να μην χάνουν τη λειτουργία. Και υπάρχει και κάποιος κανόνας της Εκκλησίας που λέει ότι αν κάποιος λείψει τρεις φορές αδικαιολογήτης από την Εκκλησία, να αφορίζεται. Και αφορίζομαι δεν σημαίνει ότι πάω στην κόλαση, απλά τους βγάζαν από τη χριστιανική κοινότητα για να ντραπούν, να καταλάβουν τι έκαναν, να συναισθανθούν το ατόπιμα και αμάρτημά τους και να επιστρέψουν εν μετανοία στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και δεν το έκαναν αυτό να τους τιμωρήσουν, αλλά για να τους δείξουν, αν δεν εκκλησιάζονται, πόσο χάνουν, τι υστερούνται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η Εκκλησία πάντα σκέπτεται και πράττει θετικά. Δείχνει, παιδιά, δεν έρχεστε, χάνετε τόσο πολύ από τη Θεία και Ιερή Λειτουργία. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όσο γίνεται να εκκλησιαζόμεθα. Βέβαια είναι πολλές φορές που αργεί να σχολάσει η Εκκλησία και πάει και 10 και μάλιστα το καλοκαίρι, αν και εδώ στην Αρχιεπισκοπή δεν νομίζω υπάρχει πρόγραμμα και τηρείται, τότε δεν μπορείτε όλες τις ώρες. Πηγαίνετε κατά την αντοχή σας. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει αυτή την αρχοντιά, θα λέγαμε, βαράει και πρώτη καμπάνα να μας πει πότε αρχίζει, βαράει και δεύτερη να μας πει που βρίσκεται στο μέσον του όρθρου, βαράει και τρίτη να μας πει πως τελειώνει ο όρθρος και αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτό, ευλογία είναι, αγάπη είναι, διευκόλυνση είναι. Και μετά κανονίζομαι. Αλλά ας προσπαθούμε να είμαστε στην Εκκλησία τουλάχιστον στα αναγνώσματα, στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο, γιατί παλαιά από εκεί άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Έτσι, όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε και αυτό, ας πάμε και στο τέλος, έστω και λιγάκι. Και αν έχουμε παιδάκια, μην τα κουβαλάμε πρωί πρωί στην Εκκλησία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να τους κάνουμε. Εμείς μπορεί να αντέχουμε, μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να γουστάρουμε και καλά κάνουμε. Και πολύ ωραίο είναι, μεράκι είναι αυτό και αγάπη είναι αυτή. Αλλά τα παιδάκια δεν μπορούν να καθίσουν τόσες ώρες. Και αρχίζουν λοιπόν και κλαίνε και ανησυχούν και φωνάζουν και παρανοχλούν και τους άλλους. Το και σπουδαιότερο όμως, δαιμονίζονται. Όχι ότι αποκτάνε δαιμόνιο, αλλά τι αποκτάνε, μια αντίδραση. Έναν παροργισμό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια άρνηση. Και δεν θέλουν μετά ούτε στην Εκκλησία να πάνε, ούτε να μεταλάβουν, και άμα μεγαλώσουν, κοιτάζουν πώς θα τα καταφέρουν να μην πάνε στην Εκκλησία. Πώς έλεγε ένας μικρός στη μαμά του, ρε μαμά, πότε θα γίνω κι εγώ σαν τον μπαμπά, γιατί παιδάκι μου βιάζεσαι να μεγαλώσεις. Βιάζομαι, λέει, να μεγαλώσω, να γίνω σαν τον μπαμπά για να μην πηγαίνω στην Εκκλησία. Βεβαίως. Γελάτε, αλήθεια είναι αυτό. Θυμάμαι, είχα εκεί έναν καθηγητή παλιά στα μέρη μου. Ήταν πολύ καλός. Χόταν καημένο σε κλειά, ήταν πάντα στο άλλο. Έβγα σαν μου απέσκου και μίχε τάξη. Μου λέει, πάμε τώρα στην Ελλάδα. Και όχι, μη ξέρει τι θα τα κάνω. Και όταν τα λέω, μπρο πάνω, πάνω σε εσύ. Και μετά με το χρήμα, και εγώ λέω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να αντέξω. Και ξέρει ποια ήταν η πιο μεγάλη χαρά μου. Ποια λέω, δάσκαλε. Όταν έβλεπα του γέρου και πέρα τα καπέλα και στραγιά και σου από τα παράθυρα. Γιατί, δάσκαλε, γιατί τότε σήμερα ότι πώ τελείωσε αυτό το μαρτύριο και θα μπορούσαμε να.

φύγουμε. Βέβαια, σήμερα έχουμε ελεύθερο θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, το ξεχνάμε. Λοιπόν, βεβαίως. Βέβαια. Τότε είχα, λέει, παπά μου τη μεγαλύτερη χαρά. Γιατί θα σχολάγαμε. Θα βγαίναμε έξω να πάρω αέρα, να παίξω, να πηδήξω και στα χωρέα ήταν ωραία τα παιδάκια. Τώρα λέει και τα σπάζουν όλα τα παιδιά, γιατί τα έχουμε σκλαβώσει. Τα έχουμε σε ένα δωμάτιο, μη τόνα, μη τ' άλλο, μη τ' άλλο, μη τ' άλλο. Εν τι θα κάνει το παιδί, θα έρθει η στιγμή, θα τα σπάσει όλα και καλά κάνει. Θα τα ακούγει τα παιδιά, θα τα πάρουν πάνω, θα τα σπάσουν θέλοντα και εμεί. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το παιδάκι θέλει να παίξει. Θέλει να εκτονωθεί. Παίξει μπάλα, να παίξει τόνο, να ρίξει κανένα μπουνιά.

και δεν υπάρξει. Έχει την αρχοντιά αυτή η εκκλησία. Έχει το μεγαλείο αυτό η εκκλησία. Που μας αγαπά, που μας προστατεύει. Προστατεύει την ελευθερία μας η εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Και μάλιστα την ελευθερία των αδυνάτων. Και σε παλιότερες εποχές και την ελευθερία των γυναικών. Που τις παίρνανε τις γυναίκες, τις παίρνανε με το ζόρι και κάνανε γάμους συμφερόντων και γάμους αναγκών. Και αυτό όχι μόνο γάμος δεν ήταν, αλλά ξέρετε τι ήταν. Λοιπόν, και η εκκλησία τι έκανε τότε, τώρα είναι πιο καλά τα πράγματα, πιο ελεύθερα, ξέρετε τι έκανε. Ο ιερεύς ρωτούσε τους μελονύμφους, τον άνδρα αν θέλει τη γυναίκα και τη γυναίκα αν θέλει τον άνδρα. Γιατί μπορεί να προσήλθαν εκ λύπης, εξ ανάγκης, εκ βίας εκεί, εξ συμφερόντων, εξ υπολογισμών και απαντούσαν. Και αν η γυναίκα ή ο άνδρας έλεγε δεν θέλω, ο γάμος δεν έγινε του. Μόνο όταν έβγαλε πιστόλι ο άλλος, ας πούμε, στο γάμο του Καραχμέτη και στεφάνεσε εκεί πέρα τον Καραχμέτη με τη λελούδα ο παπάς της Κιάθ, όπως λέει στο ωραίο διήγημά του ο κ. Αλέξανδρος, ο γάμος του Καραχμέτη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία πάντοτε υπερασπίζεται τον αδύνατο. Και τώρα στα διάφορα που γίνονται, στις εκτρώσεις, στις διάφορες μεταμοσχεύσεις, η Εκκλησία παίρνει θέση υπέρ των αδυνάτων. Και ποιο αδύνατο, στην κοιλιά της μάνας είναι το οικειοφορούμενο. Ποιος θα υπερασπιστεί αυτό το πλασματάκι? Μόνο η Εκκλησία του Χριστού, η οποία παίρνει κάθε τη θέση και λέει έκτρος είναι φόνος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Όλα τα άλλα που λένε τα παραμύθια από εδώ και από εκεί και παρέκει είναι αποκοιήματα φαντασίας και πλάνης και ό,τι άλλο. Βέβαια. Και με τις μεταμοσχεύσεις δεν έχει απαντήσει η Εκκλησία, δεν είναι θέμα βιοειθικής. Αν απαντήσει η Εκκλησία καθαρά, τι θα γίνει αύριο? Ο καθένας θα παίρνει το φτωχαδάκι το παιδί που χτύπησε λίγο με το μηχανάκι και θα λένε εκεί πέρα, θα υπογράφουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι ότι το παιδάκι είναι κλινικά νεκρό και μπορούν να γίνει μεταμοσχεύσεις και το περιβάλλουν με την έγκλη της δωρεάς κλπ. Περνάει και στην τηλεόραση, περνάει και στα μέσα και πάει ωραία. Και τι γίνεται, το φτωχαδάκι το σκοτώνει τσάπα. Γιατί μην ξεχνάμε και τ' άλλο, εσείς όσοι ξέρετε ιατρικά, ο κλινικός θάνατος είναι και ο ουσιαστικός θάνατος. Αφού δεν έχει βγει η ψυχή από μέσα, το κεφάλι σας έχει νεκρωθεί, ο εγκέφαλος, πώς το λένε. Λοιπόν, η ψυχή είναι μέσα. Για να έχει και συμβατότητα το μόσχημα πρέπει να είναι από ζώντα οργανισμό. Αλλιώς είναι ασύμβατο, το πετάει ο οργανισμός, το δέχεται. Οπότε τι συμβαίνει, ο θάνατός σου, ζωή μου. Άλλο δωρητής πτώματος και άλλο δωρητής σώματος. Είδατε τι ωραία το λένε. Πάνε να το ξεφύγουν, αλλά γιατρέ μου πέφτουν πάλι μέσα. Δωρητής σώματος, άλλο πράγμα είναι, και δωρητής πτώματος, άλλο πράγμα. Πτώματος εντάξει. Έτσι και αλλιώς το χώμα το φάει. Έτσι είναι. Όχι να καταλαβαίνουμε, γιατί πολλές φορές μας παροδηγούν εκείνοι που δήθεν μας οδηγούν. Και η Εκκλησία λοιπόν υψώνει φωνή διαμαρτυρίας, στεντόρια φωνή. Και λέει όχι. Όχι. Και ο Χριστός πάντα και η Εκκλησία τάστα αλληλέγγυος με τους αδύνατους, με τους φτωχούς, με τους περιθωριακούς, με τους πεινασμένους, με τους ξένους, με τους γυμνούς, με τους φυλακισμένους, με όλους αυτούς. Και αν εμείς φροντίζουμε αυτούς που είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του και τα μέλη του, τότε ξέρετε τι κάνουμε, φροντίζουμε τον ίδιο τον Χριστό. Και αν δεν μας το έχουν αυτοί, πολλές φορές δεν μας το έχουν, γιατί η ευγνωμοσύνη είναι σπάνιο πράγμα, μας το έχει ο Χριστός. Και όπως λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας πληρώσει εκείνος. Θα μας δώσει εκείνος τον πλήρη και τέλειο και αιώνιο μισθό μας. Γιατί ό,τι κάναμε σε αυτούς τους ελαχίσους αδελφούς, το κάναμε σε αυτόν τον ίδιο. Σε αυτόν τον ίδιο. Γι' αυτό αν κάνουμε καλοσύνη οτιδήποτε, την κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό, που είναι η άκρα ταπείνωση, η άκρα αγάπη και η άκρα καλοσύνη. Γι' αυτό και η ψυχή μας όταν κάνουμε άδολη καλοσύνη, τι κάνει? Γεμίζει από χαρά, γεμίζει από ικανοποίηση, γεμίζει από ευτυχία. Εδώ πάμε στο τρόλι, ας πούμε, και σηκωνόμαστε να κάτσει, ξέρω εγώ, μια επίτοκος ή εγκυμονούσα, ένας μεγαλύτερος και ένας μικρότερος που δεν αντέχει, γιατί υπάρχουν και παιδάκια που δουλεύουν τόσες ώρες. Βεβαίως, και γυρίζουν από τη δουλειά, δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Το προσέχουμε και αυτά, έτσι, έχει σημασία. Δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Είναι νηστικά, είναι κουρασμένα. Μπορεί ένας που να είναι σε μια κάποια ηλικία να κοιμόταν μέχρι την ώρα και να βγει για τη βόλτα του. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό να έχουμε και διάκριση. Διάκριση, είναι μεγάλη υπόθεση η διάκριση. Φαίνεται ο άλλος που είναι κουρασμένος, που είναι δυσκολεμένος, που είναι πονεμένος. Δίνουμε λοιπόν για να πάνε στη θέση μας και εμείς καθόμαστε όρθιοι και εκεί μας στριμώχνουν σαν σαρδέλες όπως έχουμε γίνει τώρα.

γεμίσαμε και αλλοδαπούς, δεν μπορούμε να σταθούμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε εμείς μεγαλύτερη χαρά και άνθρωπο από εκείνον στον οποίο δώσαμε θέση μας. Και να με πιέσει εγώ στα δύο χιλιάδες, μπορώ να φέρω την ίδια σύνθα. Εμείς δώσαμε τη χαρά όταν πήρε τη μέρας, τη σύνθα αυτή, μια μεγάλη συγγνώμη τα αυτήν. Ας την κυρία μέρα. Και μετά της φοράς, χατζουργείς, και αυτή στότομα καθήν. Ας μην το εκδόν σου αγιώστα, εγώ θα ανήρω τα όσα και τώρα κάνει συνεχώς, καρατή το ίδιο πνιού για αυτούς και βρέχει δικαί για δίκους. Ες, είμαι αριθέρον έκτυπη. Πάρα ότι πάρουν, καλετήρες, με λελούν να τα πούν, ψυχία τα ορφόλια και στοθούν, και τρεις τι, αφού φκόκαν, ένα τσάκι. Τι του βίτρου ίδια είναι πνεύχος. Άλλο μια ιδέα που η φυντικασία για το λίπτανο και φαινδία ψυχή ο Ιωσχή και εσύ. Λιωφάγιος Ποσίφνιος. Βούσα και με ποτέ με λόγια επιχώνησαν. Και γινώ τα κλάκια και είναι άσους. Παράδοσος, μα έλεγε αγιούς. Μια αυκαλία του φάπουν με έσχει όλο. Όλα σπορματά πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάν

πρόσφορο το σφραγιδάκι Ιησούς Χριστός νικά, είναι ο όμνος του Θεού, το σώμα του Χριστού. Βάνει δίπλα τη μερίδα της Παναγίας και στο άλλο μέρος, εξευγονίμων του δεξιά που μας καθώς είμαστε, τις μερίδες τα τάγματα των Αγίων, των Αγγέλων και Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων δυνάμεων, του Αγίου Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων, των Βατουγών Αργύρων, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίου που γιορτάζει την ημέρα εκείνη ή των Αγίων και του Αγίου του οποίου κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτή η πρόσκληση, προσκλητήριο? Βάλουμε τον Χριστό, στείλουμε το μυστικό δείπνο και κάνουμε προσκλητήριο. Καλούμε την Παναγιά, την οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η οποία έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσαντα, ο οποίος είναι στη μέση του Αγίου Δισκαρίου, ο εν ανθρωπίσας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Καλούμε τους Αγγέλους και τους Αγίους και μετά κάτω από τον αμνό που είναι μπροστά στον ιερέα, στο κάτω μέρος του αμνού, δεξιά και αριστερά είπαμε, βάλουμε την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Τι κάνει ο ιερεύς? Προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Βγάζει μερίδες. Στέλνει προσκλήσεις. Πώς στέλνουμε προσκλήσεις εδώ για διάφορα που έχουμε, εκδηλώσεις κλπ. Προσκλήσεις, προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Μνημονεύει τα ονόματα που του έδωσαν, τα ονόματα που θυμάται. Και μετά λέει και υπερπάντων των ζώντων και υπερπάντων των απεώνων και κοιμημένων. Καλεί δηλαδή εκεί όλη την πλάση, όλη την Εκκλησία, ζώντας τε και τεθνεώτας.

Λοιπά. Ύστερα τι κάνει ο ιερεύς? Με το ίδιο θυμίαμα βγαίνει στην ωραία πύλη, αφού θυμιάζει το ιερό θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα, στην ωραία πύλη και θυμιάζει τι? Τους καλεσμένους του Χριστού, τους καλεσμένους στο μυστικό δείπνο, τους καλεσμένους στη Θεία Λειτουργία, στην ανέμακτο Αγία Αναφορά. Και πήρε πρώτη καλεσμένη η Παναγιά, ο Χριστός, οι Άγιοι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τις εικόνες που είναι στο τέμπλο. Θυμιάζει τους Αγίους, δεν είναι καλεσμένη και αυτή, είναι καλεσμένη και αυτή. Και ύστερα τι θυμιάζει? Τους ανθρώπους που ήρθαν στην Εκκλησία. Και στη μεγάλη ζωή λέει: Πάντων ημών νηστεί η Κύριος ο Θεός. Τους θυμιάζει. Γιατί ο τρόπος αυτός υποδοχής των φιλοξενουμένων είναι ανατολίτικος τρόπος. Στην Ανατολή και στα μέρη των Αγίων Τόπων και μάλιστα χρόνια του Χριστού, όταν ήρχονται καλεσμένοι, ο οικοδεσπότης τους περίμενε στην πόρτα. Έβγαινε στην πόρτα. Τους περίμενε, τους χαιρέτιζε, τσασπαζότανε, τους έπλαινε τα πόδια, πως ο Αβραάμ και λοιπά, και τους μύρωνε με μοίρα για να ανοίξει η διάθεση, ανοίγει τη διάθεση των μύρων και να φύγουν τυχόν μυρωδιές. Δρόμος ήτανε, υδρότες υπήρχαν, τι ωραία πράγματα. Βέβαια, τους εφρόντιζε. Έτσι και εδώ η Εκκλησία, δια του ιερουργού και λειτουργούντος ιερέως, αυτό κάνει. Υποδέχεται με το πανεύωσμο θυμίαμα τους καλεσμένους. Και οι καλεσμένοι τι λένε? Δεν κάνουν το σταυρό του, σημειάζει ο ιερεύς, το ξέρετε αυτό. Λένε ευχαριστώ, κάνουν υπόκληση εμπρός. Και όταν κάνουμε, θέλω να πούμε ευχαριστώ χωρίς λόγια, κάνουμε αυτό ακριβώς. Εδώ λέμε ευχαριστώ χωρίς λόγια. Πώς έχουν κάτι ωραίες αυτές οι εφημερίδες χωρίς λόγια, τα λένε περισσότερα από τα λόγια. Γιατί μια εικόνα είναι όσο χίλια λόγια που λένε οι Κινέζοι. Λοιπόν, γιατί κάνουμε? Ευχαριστούμε. Γι' αυτό να το προσέχουμε. Κάποιοι κάθονται σαν να έχουν καταπεί τον κόπανο και δεν κάνουν τίποτα. Ούτε το σταυρό τους, ούτε μια υπόκληση. Αυτό δεν τους τιμά. Και ίσως οι καημένοι πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό εσείς που το ακούτε και το ξέρετε, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να το λέτε και στους άλλους και να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας δίνει τότε το χαιρετισμό του Χριστού, το χαιρετισμό του Αγίου Πνεύματος. Για το θυμίαμα είναι και το σύμβολο της προσευχής και η παρουσία του Παρακλήτου. Γιατί σε λίγο θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα στον καθαγιασμό και θα πληρώσει και εμάς και θα μεταβάλει τα τίμια δώρα. Έτσι δεν λέει στην ευχή της προσκομιδής που κάνουμε όταν μπαίνουμε, που διαβάζουμε όταν μπαίνουμε με τα τίμια δώρα στη μεγάλη είσοδο? Να έρθει το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Τι ωραία τα έχει η Εκκλησία. Έρθε λοιπόν ο Παράκλητος στα σάεκ των σών και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο άρτος και ο ίνος πλέον είναι αυτό τούτο το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Και κάνει θαύμα στο θαύμα. Δηλαδή, ενώ τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα μετουσιώνει, τα αλλάζει, κάτω φαινόμενο παραμένουν τα ίδια. Γιατί? Αυτό κι αν είναι θαύμα. Γιατί ποιος μπορεί, σας παρακαλώ, να πάρει σώμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο εδώ και να το φάει έτσι, εκτός αν είναι κανίβαλος? Βεβαίως. Και ποιος μπορεί να πει αίμα έτσι? Θα είναι αιμοβόρος, βορά αίματος. Βεβαίως. Λοιπόν, θαύμα στο θαύμα. Και μεταβάλλει και κρατά τα στοιχεία, τα μετουσιωθέντα, τα κρατάει στα συμβεβικότα, στα εξωτερικά της αυτά φαινόμενα, τα κρατάει ως έχουν, ενώ είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα παράδειγμα, κάποτε ένας παπάς δεν το πίστευε αυτό, σου λέει ψέματα είναι. Όπως και η λογική μας το πιστεύει και οι αισθήσεις μας. Και τότε καθώς λειτουργήσε και έκαμε τη μετουσίωση και πήγε να μεταλάβει, τι βλέπει πάνω στο δισκάριο? Ένα παιδάκι σφαγμένο. Κομματάκια, κομματάκια, το σώμα του και έτρεχε και το αίμα. Το Άγιο Ποτήριο, αίμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο, για να μας τα ακριβείς. Λοιπόν, τι να κάνει, συνετρίβει. Τα έχασε, συγκλονίστηκε. Πέφτει κάτω και παρακαλεί κλαίγοντας τον Χριστό. Το κατάλαβαν και οι πιστοί και συμμετείχαν. Χριστέ μου σε παρακαλώ, Θεέ μου σε παρακαλώ. Κάμε όπως πήγα, δεν αντέχω. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που με έδειξες την αλήθεια σου. Άντε, είχε τύχει το Πάσχα από 2-3 αδελφούς. Μερικοί όταν κοινωνούν,
αισθάνονται στο στόμα τους ο Άγιος Άρτος να είναι σώμα θεανθρώπινο και το αίμα του αίμα θεανθρώπινο, σε τέτοιο σημείο που συγκλονίζονται και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι είναι αυτό, ευλογία Κυρίου είναι. Ο Κύριος, είδατε, μας ελεεί κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους. Μας βοηθάει λοιπόν το σώμα και το αίμα του, αφού είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω, η Εκκλησία καλωσορίζει τους καλεσμένους της με το θυμίαμα, με την ευωδία του θυμιάματος, με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είδατε, αυτό κι αν είναι φροντίδα, αυτό κι αν είναι ευγένεια, αυτό κι αν είναι τάκτ, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Γι' αυτό, ερχόμενη στη Θεία Λειτουργία, έστω και μια ώρα πριν το τέλος, έστω και μισή, αισθανόμεθα διαφορετικά. Μπαίνουμε σε άλλο μήκος κύματος. Αφήνουμε τη συχνότητα του κόσμου, την βιωτική, την πάσαν βιωτική μέρημναν. Αφήνουμε και τη δική μας ερημιά και φτώχεια και μπαίνουμε λοιπόν στον πλούτο του Χριστού, στον αρρύφνητο πλούτο του Χριστού, που είναι η Θεία Λειτουργία, που είναι η αγκαλιά Του, που είναι το σώμα Του και το αίμα Του. Είναι αυτός ο Κύριος παρόν. Και δίπλα και κοντά του η οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η υπεραγία ημών Θεοτόκος. Η οικοδέσποινα της Εκκλησίας. Γι' αυτό προσφέρομαι τη λειτουργία υπερζώντων και τεθνεώτων και εξαιρέτως, κατ' εξαίρετων τρόπων και περισσότερων, υπέρ της Παγίας Σαχράντου Περαγημένης, εν δόκτη δεσμής ημών Θεοτόκου και υπάρθε Μαρίας. Και είναι ορός ανοιχτό. Εκ των όνομα στους αλτών του χορού, με το Θεό πνεύμα μεγαλύτερο. Άσυμες της αγηθός, που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, Γαβρίλ, συγγνώμη, το Θεό απ' του ουρανού, στο Παίγιο του Γιος, του χαράει, έπνουν σε ένα λιθάρι με το θεϊκό του χέρι. Και το αξιονιστική ο Αρέγετ, λειτουργεί την Παρβαπάλη, όχι, και μέχρι να την πέσει, διότι θα έχω δράσει και άλλα, με την καλή βουλή, το Θεσσάλον στον όρθο την ημιότερα, αλλά η κλαισία και χαριωμένη. Γι' αυτό ένα αέρο μελινάριο του παγίτα του ήχου κάθε τον κάμα, που έχει τόσο νοήθα και έχει εμπνευσάστε πως είναι θεσσαγιογράφους, που φτιάει ώρα σε θεσσαγιογράφους και χαριωμένη. Και στο κοινό την πραγιά, περιβάλλει τον Άγιο Μπορούν, τον Άγιο Μπορούν, από τον Αγγέλο, τον Τέλος, από Αγίου του Σύσου και από όλη την κτήση, έψχον κάψιπον, είναι πίσω και αυτό. Έτσι λοιπόν, η Θεία Λειτουργία είναι πράξη που γίνεται εκεί, αλλά έχει περούν πρακτικά. Με τη Θεία Λειτουργία δέστε εδώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

η ψυχή μας, η ζωή μας, η Ανάσταση είναι η ζωή του Χριστού ολόκληρη. Από τους προφήτας, τη γέννησή του, την επιγής παρουσία, το σταυρό και τα πάθη, την ταφή και την Ανάσταση, την Ανάληψη, την εκδεξιόν καθέδρα και την Δευτέρα παρουσία. Σας άκ των σών, έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, το σώμα εκείνο που μεταλαβαίνουμε, το θεοθέν σώμα, με το οποίο πας πιστός να το τρώει και ζωούται και θεούται, όπως λέει στην ωραία ευχή ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αρχίζει από ρηπαρών χιλέων, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης κλπ. Και μόλις ανοίγει η πύλη την ώρα του κοινωνικού, βγαίνει, ανοίγει ο λίθος του μνήματος ή ανοίγει η πύλη του Χριστού και μπαίνει και βγαίνει ο Αναστάς και έρχεται να ενωθεί με τους πιστούς και γίνεται το μυστήριο και είναι η ώρα του κοινωνικού, η ώρα της Θείας Κοινωνίας, από τις βασικές στιγμές της Ορθοδόξου Θείας Λειτουργίας. Και ύστερα, αφού μπει πάλι ο ιερεύς μέσα, αφού έχουν μεταλάβει οι πιστοί όλοι, φημιάζει τα τίμια δώρα και λέει υψώθη επί σωρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γη δόξα σου. Πήγαινε στους ουρανούς και ας μείνει η δόξα σου, δηλαδή η αγάπη σου, η εσπλαχνία σου, το ελαιό σου, οι δωρεές σου, σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Έλεγε κάποιος προχθές, βρε παππούλη, τι γίνεται εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Τι γίνεται, τι αέρας ευλογημένος είναι αυτός. Πόσο άνετα νιώθουμε. Ακόμη και οι ξένοι που έρχονται, οι καλοπροαίρετοι αλλοιώνονται. Είχα πάει στην Αλλοδαπή και μάλιστα σε χώρα μουσουλμανική και με έπνιγε ο αέρας, με έπνιγαν τα πάντα. Γιατί? Μα εδώ γίνεται η Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και επί τόσες φορές. Αγιάζεται ο αέρας, αγιάζονται οι πέτρες, αγιάζονται οι άνθρωποι, διώκονται οι δαίμονες. Ανασένει πλάση, γίνεται μέγα καλό. Γίνεται μέγα καλό. Και αφού θυμιάσει λοιπόν τα τίμια δώρα ο ιερεύς, μετά τη Θεία Μετάληψη που τα φέρει πάλι επί της Αγίας Τραπέζης, τα μεταφέρει, τα παίρνει πάλι στα χέρια, τα υψώνει, βγαίνει προς το λαό και τι λέει? Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι είναι αυτό? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Δεν είπαμε ότι λειτουργία ζωή του Χριστού ολόκληρη? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Τι είπε στη Θεία Ανάληψη ο Χριστός? Ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στα σημέρα ζωή ημών, έως συντελείας του αιώνας. Να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ζωής, μέχρι το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό λέει πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Και απαντά λαός, αμήν. Πολλές φορές ψάλλονται και μούνται, οι καημένοι διαφορούν. Άμα δεν πεις το αμήν, ανεκτέλεστε όλη ευχή. Που αμήν σημαίνει. Και έτσι είναι και έτσι ήθε να γίνει. Δύο πράγματα σημαίνει. Και έτσι είναι, όπως λέει ο ιερεύς, και έτσι ήθε να γίνει. Αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ήθε να γίνει. Είναι επιβεβαίωση και ευχή μαζί. Γι' αυτό ας προσέχουμε αυτά τα μόρια, γιατί είναι πολύ βασικά, τα αμήν και τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Και ύστερα μεταφέρει τα δώρα ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, η Δευτέρα Παρουσία. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, εκεί στο Ισραήλ θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, κατά τους προφήτας. Λοιπόν, αυτό που τα φέρνει πάλι στην Αγία Προσκομιδή, στη Βηθλεέμ από όπου ξεκίνησε, και τη Βηθλεέμ συμβολίζει Προσκομιδή και όχι μόνο, γι' αυτό ψάλλουμε το πρωί πριν αρχίσουμε τη λειτουργία και όταν αποκαλύπτω με τα ιερά σκεύη, παίρνοντας τα υφάσματα που τα περιβάλλουν και τα σκεπάζουν, τι λέμε? Ετοιμάζουν Βηθλεέμ, νυκτεπάσνια δέμ, το προεόρτο των Χριστουγέννων. Βέβαια, επανέρχεται λοιπόν στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Αυτό τι είναι? Η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό είναι όλα αυτά. Αρχίζουμε όλη τη ζωή του Χριστού και καταλήγουμε και στη Δευτέρα αυτού παρουσία. Το λέμε άλλωστε και πριν τα σάκη των σών αυτό. Και έτσι

τελευταία λειτουργία είναι ολόκληρη η ζωή του Χριστού. Και μέσα σε αυτήν συνερούνται όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Και αυτά που έγιναν, και αυτά που γίνονται, και αυτά που θα γίνουν. Αυτόν ευχαριστούμε και υπέρ της μελούσης βασιλείας. Μας εχάρισες, λέει, την βασιλεία, την μέλουσαν. Τον ευχαριστούμε και αυτό. Γιατί? Για την Εκκλησία πια δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε μόνο το λειτουργικό χρόνο, που ακυρώνει το συμβατικό χρόνο. Και κάθε χρόνο ανθρώπινο, οποιονδήποτε χρόνο, αν υπάρξει άλλος, έχουμε το λειτουργικό χρόνο, που σημαίνει ότι είμαι θα πια στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Γι' αυτό και ο ιερεύς, αφήνοντας την προσκομή τα τίμια δώρα και ευχαριστεί τον Θεό, προτρέποντας τους πιστούς να σηκωθούν ορθοί μεταλαβώντες των θείων κλπ. Και άμα καινούσα πολύ γεροντότητα και υπόλοιπε κάθετο οι καημένοι, ανθρώπινο είναι. Ορθοί, είναι παρακέλευτο, είναι πρόσταγμα. Μουλά τις πουλές πια. Ορθοί. Και τα ευχαριστούμε τον Χριστό για τη μετάλληση. Και μετά, εν ειρήνη πέλθουμε, να φύγουμε εν ειρήνη. Να φύγουμε δασμένα στο βασιλέα της ειρήνης. Να βγούμε έτσι, να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ζωής. Τη λειτουργία, τη λειτουργία. Εν ειρήνη.

και τ' άλλο και τ' άλλο. Βέβαια, βρίζομαι. Τον το άνθρωπο να κάνει. Βρει και αυτό μέσα του και αν είναι λίγο θρασή, λέει: Βλέπουμε και εσένα. Πα λειτουργεί και κάνει τα σκύλα. Εγώ που δεν πάω τουλάχιστον έχω χαλάσει λιγότερο. Βεβαίω. Δίνομαι δυστυχώ κακή εικόνα. Ενώ θα πρέπει να πάμε με ειρήνη, με αγάπη. Να μεταφέρουμε λίγο από την ατμόσφαιρα τη Εκκλησία. Λίγο από τη χάρη του Χριστού. Να μαλακώσει, να ηρεμήσει κι άλλος. Να καταλάβει ότι κάπου πήγαμε και κάπου ερχόμαστε και κάτι μεταφέρομαι. Τον ασπασμό τουλάχιστον, το χαιρετισμό της ειρήνης. Την ανοχή αν θέλετε, την ευγένεια. Γιατί ο Χριστός δεν κάνει ανοχή και με εμάς. Και δεν είναι οίκος ανοχής ολόκληρη η γη. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο λέει ανεχόμενοι αλλήλουν εν αγάπη. Δεν είναι ανοχή, δεν κάνει ανοχή και μακροθυμία. Δεν το λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα 12 Ευαγγέλια. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, δόξα εσύ. Βεβαίως, εν ειρήνη προέλθομεν, εκεί τελειώνει η λειτουργία. Μετά όμως, πρόσθαν κι άλλα. Του Κυρίου δεθόμε. Κάτσε ρε παιδιά, μην φεύγει, να πούμε μια προσευχή ακόμα. Έτσι μεγάλωσε η λειτουργία. Καμιά φορά μεγαλώνοντας, φτάνουμε στα άκρα και μετά ξέρουμε πού να την κόψουμε και πού να την σταματήσουμε. Γιατί οι άνθρωποι πάντα ρέπουμε στα άκρα. Έχουμε απόλυτες τάσεις, γιατί έχουμε προοπτική απόλυτη. Να χωρέσουμε μέσα μας τον αχώρητο, τον Θεό. Και να γίνει κάθε ψυχή και ύπαρξη χώρα του αχωρήτου. Και λέμε μετά ο ευλογώνης ευλογούντας. Κύριε Πιστάβολος ευχή ο άμβονητος στο μέσον του ναού. Το πάλε. Λοιπόν, και πήγαινε ο ιερεύς στο μέσον του ναού, πίσω από τον άμβονα, και έλεγε ο ευλογώνης ευλογούντας. Τι γινόταν τότε? Έκανε ο ιερεύς την προσγείωση. Με θεία λειτουργία είπαμε ανοσχόμεντας καρδίας. Να έχουμε πάνω της καρδίας. Και κάναμε απογείωση. Απογείωση. Και τώρα ο ιερεύς έρθε πάλι ανάμεσά μας και μας προσγειώνει όλους για να βγούμε μετά στη λειτουργία της ζωής. Τι ωραίες κινήσεις έχει η Εκκλησία. Τι ωραίες κινήσεις και τι ωραία πράγματα έβγαλε και το ελεύθερο θέμα. Βέβαια. Ευλογώνουν τους ευλογούντες βεβαίως. Και λένε ευλογήσει ο Κύριος αφού ευλογεί τους ευλογούντες να μας ευλογήσει και πάλι και όχι εμάς και όλες τις τάξεις των ανθρώπων και τους ιερείς. Ειρήνη της Εκκλησίας δόρθη, της ιερεύς, πάντα ιερείς μάλλον και οι αρχιερείς μάλλον γινόντουσαν στις συνόδους διάφορα. Διάφορα. Και μάλιστα κάποτε ένας εδώ Γερμανός διαμαρτυρόμενος στο Μόναχο πήγε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία από περιέργεια να δει τι κάνει εκεί. Και όταν μπήκε μέσα, άλλοι μιλάγανε, άλλοι μετάγανε λεφτά, άλλοι αυτόν, οι παπάδες στην Εκκλησία όταν μιλάγανε στο ιερό, όπως κάνουμε και εμείς δυστυχώς, κλπ. Κλπ. Και σκανδαλίστηκε. Και βγήκε από την εκκλησία του, δηλαδή δεν τρώγονται με τίποτα. Θεομπαίχτες είναι. Και καθώς έβγαινε, επειδή ήταν καλοπροαίρετος, του ήρθε μια φώτιση από το Θεό. Και αυτό και καλή φώτιση είναι το σπουδαιότερο. Και λέει, εδώ που είναι ο πειρασμός, εδώ είναι και η αλήθεια. Εμείς δεν έχουμε πειρασμούς τέτοιους γιατί δεν έχουμε την αλήθεια. Και τι κάνει, γυρίζει πίσω. Μένει στη θεία λειτουργία. Εξομολογείται. Εζήτησε να βαπτιστεί. Ευαπτίσει ο Ορθόδοξος και σήμερα είναι ο παπάς αυτής της ενορίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αδελφοί μου. Εμείς μπορεί να είμαι θα ανάξι, μπορεί να είμαι θα αμαρτωλή, μπορεί να είμαι θα οτιδήποτε και μπορεί να κατέχομαι εν αδικία την αλήθεια όπως λέει ο Απόστολος του Θεού, Απόστολος Παύλος, αλλά έχουμε την αλήθεια, την σώζουσα αλήθεια. Και όσοι από όλα τα έθνη ή από τους ετεροδόξους είναι καλοπροαίρετοι, ξέρετε τι κάνουν, έρχονται στην Ορθοδοξία και γίνονται Ορθόδοξοι. Εμείς ένα χρέος έχουμε μοναδικό, να είμεθα όσο μπορούμε πραγματικοί χριστιανοί και να έχουμε όσο μπορούμε αγάπη, συγγνώμη, αρχοντιά, ανοχή και καλοσύνη. Αυτά είναι που ελκύουν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα και τους πάντες. Αυτό είναι η ορθοπραξία πλέον. Γιατί η αγάπη ελκύει. Ο Χριστός σκέψε τον κόσμο με την αγάπη, την καλοσύνη και τη μεγαλοψία του. Και με τη ζωργή του. Τη ζωργή του. Και όταν θα ρωτήσω και μου θα γίνει, θα συνεχίσω έτσι το επόμενο χωρί θέμα κήρυγμα μα. Και μαζί με άλλου, σε ένα άλλο γραφείο, έχει το σκάφι στο διάβολο την ωραία εικόνα του Χριστού και άρχισε να τρώξει. Είσαι σκυρό, θα λέει το σιγά πάνω, σε τόνα ή σ' άλλο. Πήγε όλα αυτά. Σε μια στιγμή που είσαι κανεί κοντά εκεί, θα φύγει και να τον κάσει. Και πρώτη φορά ένιωσε τέτοια αγκαλιά. Και του λέει βρε, δεν είμαι ο Χριστός αυτός που βρίζεις. Εγώ ψεύχα αγκαλιά είμαι. Εγώ που σ' αγαπάω. Ας τον αυτόν. Και μην ακούς σου λένε οι άλλοι. Τι σου λέω εγώ. Τι σου λέω εγώ. Εμένα να ακούς. Εγώ σε αγαπάω. Εγώ σε θέλω. Και πού πήγε το παιδάκι στον παράδεισο πήγε. Ελευθερώθηκε από όλα αυτά.
Κοιτούμενοι διαπαντός αυτή η χαρά και αυτή η αγάπη του Χριστού.

και τον ακολούθησε και κλείδωσε την ψυχή του στη χάρη του και ήταν εν Θεός. Κάθε φορά εμείς οι ιεροκήρυκες ή τα βιβλία μας δεν τον Χριστό έτσι και έτσι και έτσι. Αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία έρχου και είδε και γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Χίλιες και θερμές και πολλές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους ακροατάς αυτού τους εγγύς και του μακράν και πιο πολύ σε εσάς όλους μέσα στον καύσωνα της ημέρας και τον κόπο ήλθατε εδώ και κάναμε την Άγια Παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και το ιερό αυτό κήρυγμά μας που δεν είχαμε, είχαμε ελεύθερο θέμα και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο, την επόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε παράκληση της Παναγιάς και συνέχεια αυτού του ελευθέρου θέματος. Χίλιες και θερμές ευχαριστίας, ψάλλουμε την ευχή της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί μας, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Κύριε Ταχύλ μου, ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε Ταχύλ μου, ανοίξει. Και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, Κύριε, τι επληθύν τη ανθρωπότητα μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σιδε, Κύριε, αντιλητώ μου, η δόξα μου και ψώνει το κεφαλή μου, φωνή μου.

ότι έψαμε πλήσει εμπεγμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρκή με κακόθεν και ταπεινόθεν έω χόδρα. Όρια όμω τον αγμό τη καρδία μου, κύριε Αντίεσου, πα από θυμία μου και στον αγμό μου από σκούκα πεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη για τέλειπη εμισχή μου. Και το φω των φωνών γι' αυτό και έστειμε μου οι φίλοι μου και πλησία μου ξαναντία μου οικήσαν και έστησαν. Και οι εκιστά μου μακροφενέστησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλά, λάλησαν ματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου έχω φως και εικόν και όσοι αλλάζουν ενώ το στόμα αυτού και γεννόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού, εν το στόμα τι αυτού ελέγμου σου. Ότι επίση η κύριε λυπή σα είσαι, ακούσει ο κύριο Θεό μου ότι είπαν μη πάτε επιχαρώσει με εχθρή μου. Και εν το σαλευθύν υποδό μου επεμέ μεγάλο ρημόνι. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιγδόν με πριν με στη διαπαντό ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μυρμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου ή δεχθεί μου ζώσει και κρατεύουν το επερμέ και πληθύν τη ανήσουντα με αδίκω. Ή ανταπόδοτε με κακάντια αγαθών διαβαλών που κατά δύο καναγαθού είναι μια καταλήπη με κύριο Θεό μου. Μια πω τη αφέ μου πρόσχε στη βυθιά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μια καταλήπη με κύριο Θεό μου. Μια πω τη αφέ μου πρόσχε στη βυθιά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέρχεται ζωή δίψε σε ψυχή μου πω απλώ εισάξουμε γύρι μου και αβάτο και ανίδω. Ούτω εν τω αγιώθη είναι του δίνει την δύναμη σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το έλεο πεζά στα γκίλ με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε είναι τη ζωή μου και είναι το όνομα τη ώρα τα σχέρα όμω τα ξτέα του και πιέζει την πλειστή ψυχή μου. Και χίλια γαλλιά σου νέα στο στόμα μου. Ήμουν μόνο εγώ σε επιτρομνή μου τη ώρα μετά τον Ισέο ότι γίνει βοηθό μου. Και έτσι σκέπτε μου το εργό σου αγαλιάσα. Με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου ει ελεύθερη στα κόντα τη γη παρωτήσουν τη ισχύρα να θέα. Μερίδε αλοπέκον έσουν τότε βασιλέ ευρεθίστε επί το θεό επινεθίστε πάσο μου είναι αυτό την εφράκη στο μολάλι τον άδικα. Εν τη όρθω σε μέλη τον Ισέο ότι γίνει βοηθό μου και έτσι σκέπτε μου το εργό σου αγαλιάσα. Με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός σωτηρίας μέρας και έκραξα και νυχτή να δίνει σου σε αυτέτον οποίος η προσευχή μου κλείνει τόσο συνδέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη ψυχή μου και η ζωή με το αδίκησε πως δεν γίνεις μετά το καταπενόντο μας λάκων εγκινήθην ως η άνθρωπος αβόηθητος. Ενεκρής ελεύθερος ως τραυματία καθέμεντες εντάφων και μνήσε έτσι και αυτή η ξηρός απόσσαν. Εθεντό μου λάκω τα τάτου κοντινή σκένση και αθανάτω επεμπέ επιστρίχθη θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς επίγεξε επεμέ. Εμάκρινα στον αστού μου απεμούθεντο με δέλεγμα αυτής παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμουν θα μείνουμε στένης ανατοχίας. Και έκραξα προς εκείνο την ημέρα, δεν πέτασα προς τα σχηρασμή της νεκρής ποιής θαυμάσια. Η ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου ότι απολύει απεγνωστήσετε εν το σκότω τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γεύει πλεγισμένη. Καγώ προς εκείνη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προχθάσισε. Είναι ατή κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπών σου απ' εμού. Το κόσι μη εγώ και εν κόψε γνωριτός μου που σωθείς λαπεινώθηκε και εξυπορήθη. Επεμεθύλθον ο αργιός πυρισμής σου. Εξέταραξαν με κύκλωσαν ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσκουν μάμα. Εμάκρυνα σαν πέμφυλλον και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρία σου. Κύριε Θεός σωτηρίας μου έρασα και έκραξα και νυχτή αντίον σου εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το όξο συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάσα στα σωνομία στο νεόμενο πάστα νόσου. Τον λειτουργούμε εκφορά στη ζωή στο φαντάν σε νελέη και εκτιρμήσει. Τον εμπλώντα να καθίσουν την επιθυμία σου να κινηθεί στο σάι του νεό τη, ο οποίο είναι ελιμοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώριζε τα σούδου αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλεο κρυστέλο οργιστή του ουδέ του νεό να μηνύει. Που κατά τα συνομία Σιμών επίση είναι μήνυο δεκάθε αμαρτία Σιμών, τα παιδό και είναι μήνυο. Ότι κατά το ύψο του ανώ επί τη γη σε κρατέω ο κύριο τέλο αυτού από του φοβημένου αυτών. Καθώ να παίξω τον τελεόπαιδε μόνο μάκρυ του μόνο τα συνομία Σιμών, καθώ ο κτίριο πατήρι σου κτίρισε κύριου φοβημένου αυτών. Ότι αυτό όταν το πλάσμα ήμουν εμνή του τούχο ζεσμένο άνθρωπο ω εχόρτο η μέρα αυτού. Ω οι άνθρωποι του αγρού το ξανθήσει ότι πνεύμα δήλυθε ένα αυτό και ο υπάρξει και ο επιγνώστε το τόπο αυτό. Το τέλο του κυρίου του αιώνα και ω του αιώνα που του φοβημένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιών τη φυλά του διαθήκην αυτού και με νημένη στον τόλο αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο σου είναι το αρνοή τιμά στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει ευλογή του κύριου πάτη σε αγγελέ αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογή του κύριου πάση δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή του κύριου πάντα τα έργα αυτά είναι παντή τόπο υποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Είναι παντή τόπο υποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου, εντελεθεί εσύ, άκουσαν με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά του δούλου. Ότι ο δικαιωτής των οποίων σου παζώνουν, του κατεδείξουν αυτό στην ψυχή.

0: την ψυχή μου, ταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινή στο νεκρού ουρανό και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ενεμή τα καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρκεί να μελέτησε εν πάση τη έργηση που είμαστε και όσο μελέτων διπέτα σε προσέτα χείραλο. Η ψυχή μου γίνει δρό στα χείρα, αξών μου κύριε Ξέλιπε το πνεύμα μου, που στρέψει το πρόσωπό σα από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το περιτολέω ότι επιλυσί ήλπισα. Γνώρισα με κύριο Δονέη πορεύσω μου πω έρα την ψυχή μου, ξέρω με τον εχθρό μου κύριε πω σε κατέφυγον. Τρέξω με την πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου το πνεύμα στο αυτόν βγήσει με υγεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου, εξάξε, εκθλίψω στην ψυχή μου και εντολές σου χρωστέθησε εχθρούς μου και απολύσεις πάντα πλήγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δηλώσω ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις και συμβαντά του δηλούς. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις και συμβαντά του δηλούς. Το πνεύμα στον αυτόν διηγήσει με υγεία, ευθεία δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καινήν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Έρθεις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως. Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπερπλεών των οδηπορών των γνώσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ Χριστίνε ημάς ο πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
2: Κύριε Λέησου.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

δέσμα των άφηση παρασκήδες ψυχές ημού. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατεία διδάσκαλων ανέδειξες ετυπήμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, πτωχία τα πλούσια. Πατέρι εν αρχα Νικόλα, επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, στην πράξη νεύρεστε όπνευστε, εις θεωρίας επίβαση. Δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτόμων, και τη πίστη ενήθρισας με χρυσέματος ιερομάρτης φωκά, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, λόγων του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών, εξούς

0: αισθητική τι εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσας ανελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ζών το κράτος και ζωέ στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνων.
1: Αμήν. Ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου σωτήρ την ειρήνη δούς αυτής έρθε και με θύμων και σώσον ημών.
2: Σπάσαν τη γη εξήλθαν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης στα ρήματα αυτών. Ας φως ταλέντες επί γης εφωτίσατε πάντας σοφής διδάγμα συνήμων και ενδογμά ασυθείς. Διώξαντες πολυθεοί ασκοντασμών και λάψαντες των τριάδων σποντισμών και σώσαντες λαούς πολλούς εκλάνης αφεγγούς Απόστολοι του Σωτήρος.
1: Σα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
2: κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Σε σπλαχνία στην πύλη νόνιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε ελπίζοντες εις εμία στοχίσαμε Χριστή με δία σου των περιστάσεων σιγαρή σωτηρία του γένους του Χριστιανού.
2: Των Απόστολων σου η μνήμη Κύριε ανεδειχθεί ως παράδεισος ο ενέδεμ εν αυτήν γαραγάλετε η οικουμένη διό δίδου ημίντες αυτών οι ηκεσίες ειρήνη και το μεγά ελεός.
1: Οι ουρανοί δίγονται δόξα Θεού πίση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερεό οι δωδέκας των Αποστόλων Κύριε δωδεκάτης ως ο Σύριος όφθη τη γη δι' αυτόν γαρεν μάρνος πλάνης την λάβη δι' αυτόν καταβγάζεις ψυχάς.

0: την απορρίτω στεκούσα. Οικέτευε στην αποστολή ιερή. Εκάστοτε την αγαθότητα αυτού. Αθώνη μα λυτρώσεστε. Κάθε συνήμη δούνε αμάρτημα των.
1: Ελεϊσόν ο Θεό, κατά το μεγαλεό σου τρα το πλήθο των εκθυμών σου εξάλληψαν τον μημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τι συνομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν. Ό,τι την ομοίωμα μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου απειώνω μα στη διαπαντό. Σήμωνο ήμαρτον και το πόνιρο απειώνω σε επίσω. Όπω αν δικαιωθεί σου εν τη λόγη σου κινητήσει το πνεύμα στέ. Η δούγα νομία σου ελήφθη και να μαρτύρεσαι και σε με ημίτη μου. Η δούγα αλήθεια ενηγάψε στα άδελα επί τα κρύφια τη σοφία σου. Εδηλωσά με. Κρατήσ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και παιχαιών ελευκαρθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίωση και ευφροσύνη να αγαλιάσουν διωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας ασανομίας με εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν. Κτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλνησον της εγκάδης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντιναλής απαιμών. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγημονικό στελιξών. Διδάξω νόμους στις οδούς σου και σε βρίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σε τελείας με αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου ανεγκρίπνενε εσύν σου. Ό,τι ήθελες στη σύνοδο κάνω καυτόματο και ευδοκίσεις στη σία του Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός και εξοδεμάσιο. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίες του Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη του Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνη σου να χωράνε καυτόματα. Τότε ανήψουσουν επί της αστηρίως σου Μόσχος. Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ να βήσω ίχνεση τον διώκτη Φαραώ. Καθορών ποντούμενον Θεό επινίκειον οδύνευγο άσονα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φως πεφικότης του κόσμου φωτιστικές. Θεηγόροι λάμψες καταβγάσατε ημάς και παθών. Λυτρώσατε νυχτός και ομίχλης πειρασμών θεομακάριστα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άρχοντας γίνε επί πάσαν πνεύμα ημάς, το σεπτόν κατέστησε του Κυρίου μαθητέ του αέρος άρχοντας δύο, ετροπόσαστε πιστούς εκλυτρωσάμενοι. Απόστολοι του Χριστού πλευρώσατε υπέρ ημών, εκ του πυρός του αήλου ως ποταυγής, αναφθέντες άνθρακες, τα ηλώδη μου σοφή πάθη καταφλέξατε προς φως, απαθίας και ζωής καθοδηγούντες με. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς των Αποστόλων πρεσβείες και προφητών και μαρτύρων Κύριε Ιησού Παμβασιλεύ και της Κυρισάς σε αγνής κατηκτήρισον λαών η μαρτικότασι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εν ουρανής κατοικών χαρμονικός Πάτρας σου φέ επηγής των εμπίστη συμφώνος ανυμνούντωσε πάσαν λύπην καρδίας πονηρών διασκέδασον τη μεσητεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κατά παθών βλαβερών, κατά εχθρών φθαλοποιών, κατά πάσης του πλάνου κακίας νυν ενίσχυσον, τους της σκέπης σου Πάτερ, τη Αγία Νικόλαε, πίστη πως τρέχοντες, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τραυματιστέντες ημάς υπα ουρά των τοξευτών την μοτώση της εις Νικόλαε πρεσβείας. Περιποίησε όπως υγιός βηματίζομεν τας του Κυρίου οδούς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο συνυπάρχων πατρίος συναίδιος Υιός, επεσχάτων βουληθείς κατόκισε την μήτρα σου, εις ημών Θεοτό και των πιστών αναγέννηση νόθεν αλυμνούμεν σε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φωτώσει της θεϊκής κατήβγασαν ακτίνες, ένδοξε υπερφυούς, προνοίας εξ αυτών των οδύνων μακάριε. Δύο φωστήρι πέρλαμπρος φωκά εδείχθη σε της πέραση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως φήνιξ υψητενής ανέδραμες βρέπους ένδοξαν των αρετών εις ύψος νοητών. Και καρπούς του στον άθνο σου, πληθύνας, κατεχλίζανας, πάντας με θέξε το θαυμάτων σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αφύψους της απονίας έλλειψας, νουν υπερήφανον εν διαπλήτων λόγων καθελών, τούτον χάρη τιώσιε και κατά αυτού τα τρόπαια αθλητικές νίκες και κλήρωσα. γεννή και αεί και εις τους αιώνας την αιώνου να μην. Γεννήτω εν παραδείσω γέγονε φθόνου ας θανάτου φροντίς. Ον γεννηθείς πονάχαντε εξού ο Υιός του Θεού και Πατρός, με τίκο εξεφάνισεν Αθανασίαν δούς το γέννη ημών. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κραζούσα.

0: Ελέησον,
1: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: Κύριε ελέησον
1: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Θυσί ανανέμακτον Χριστό προσφέρον βοκάν, θυσί εμπροσύν εγκάς αυτον διέματος ιεράκο Θεόληπτε, όθεν εν εχροσύνη αυλιζόμενος Πάτερ, νηστίτη των εν πίστη εκτελούντων την Θείαν, εύσημον ημέραν της εις αθλήσεως.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ημών οικείσασα τον ποιήτην του πάντος, ημών οικοσμήσασα την ανθρωπότητα, το τόκο σου πάναγνε. Ρίσε με τον παγίδον του δολίου βελίαν, στήσον με επί πέτρα των Χριστού θελημάτων, αυτόν εκδισόπουσα αη, μόνε σωμάτος.
0: Ίσως η μεταφώνησε νέα σε ως Κύριε, η Εκκλησία βοάζει, εκδεμόν.

0: Ηλεύσεις ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφρόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπωση, ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
1: Εν της μύρης Άγιε Υιουργός ανεδείχθης του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στη ψυχή σου υπερλαού σου έσωσας τους αθώους του θανάτου. Δια τούτο υγειάστε σας μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
2: Ως μεγάς μίστης Θεού της χάριτος.
1: Τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Τη αυτή μέρα μνήμη της Ασίας Άνης, της Εντολευκαδίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου, Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των Εγκαρχιδών οι Επτά Μαρτύρων και ανάμνησης των Βουλγαρία τελειοθέτων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Τη αυτή ημέρα η κοίμησης της Οσίας, της Εντίνο, Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, της Ασκησάσης εν τη Ιερά Μονή και Χροβουνίου, της διαοράματος ευρεθήσεις του Σεπτού εικονίσματος της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Ευαγγελιστρίας επί Μητροπολίτου Τίνου Γαβρίλ εν έτη χιλιοστό, οκτακοσιοστό, τριακοστό και τετάρτο. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγήσιν ανθρώπους ευλογία. Κοιμούμεν σε ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνια Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτας αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξη δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο θυσίμωνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν καθεκάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή έγινε θυσίμενη αγγελαιά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίεσε την ψυχή μου την μαρτώνηση. Κύριε προς εκατέφυγον διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου σε ο Θεός μου ότι παρασύπηγε ζωή σου το πρωτήσω ψώμεθα φως παράτημον το ελαιός της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον Κύριε Αντιές με τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως πλαχθήν εγημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητα Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπελ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συναντησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα, των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ίνος, δοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας στον αιώνα.

0: Ήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει.
1: Κυρία λέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων των ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του

0: Καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

τους Αγίους εθαυμάστοσε και Αγίος εν ο Θεός ημών. Αγαλιάστε και εφραίνεστε πάντες οι δούλοι αυτού, ημίν γαριτήμασε τον Στέφανον,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ο λύσουν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ο λύσουν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ο λύσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παναγία Τριά σε λύσουν ημάς και η λάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τη συνομία, σημεινάγει επίσημε και ή αστασθενεία. Σημών ένα και το όνομα του και διαλέσουν και διαλέσουν και διαλέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, νυχθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτερ ημών των επιούσιων δώσει με σήμερα και άφηση με τα ωφελήματα ημών. Ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς ο Θεός.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: όλος που είδατε το πλήθος των υπηρμών σε εξάλληψαν το άνομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα πως άδικαι οθήσαν τις λόγες σου και νικείς τα κρινές θέσε. Ιδού καρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμ ημίτυρ μου. Ιδού καρ αλήθειαν ηγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μη. Ραντίς με ισόπτω και καθαριστήσω με πλυνείς με και παιχιώνα λευκαθήσω με. Ακοτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρότητήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψες με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εταιρέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους θα σου δούσω και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη σία ναι το κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου κουτσουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θεία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεό, πρέσβευε περί μόν. Φωτώστε τη θεϊκή κατήργα ανακτίνε ένδοξε. Υπερφιού προνοία εξ αυτών. Των οδύνων μακάριε, διόφου στη ριπέρλα μπροσφοκά, ειδίκησε τη πέραση. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, ως φήμιξ ύψητε νήσε ανέδραμες εκβρέφους ένδοξε των αιρετών εις ύψος νοητών και καρπούστων των άθλων σου πληθύνας κατεγλίκανας πάντας μεθέξι των θαυμάτων σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, καθήλεστα των βωμών ιδρύματα της Θεό αθεότητος στη μηχανή των λόγων σου σοφέ και Χριστού διετήρησα στην Εκκλησία ανάσυστον καταφορήσας κατοχυρώσας της διδάγμαση. Άγια του Θεού πρέσβευε περ ημών αφήξους της απονίας έριψας νουν υπερήφανον εν διαπλήτων λόγων καθελών τούτων χάρητη όσιε και κατά αυτού τα τρόπια αθλητικές νίκες και πλήρωσε υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς γεννήτωρεν παραδείσο γέγον ευθόν ως θανάτου βρωτής. Ο γεννηθείς δε άφραντε εξού ο Υιός σου του Θεού και Πατρός με τείχου εξυφάνισεν Αθανασίαν δούς το γέννη ημών. Άγια του Θεού πρέσβευε περ ημών συνήρμωσας των πιστών την συμφωνίαν εις Χριστού ένεσιν και αθεΐες φωνάς μάρτης την στάση συνέχειας. Άγια του Θεού πρέσβευε περ ημών οπόδοσε του Θεού τον απογείς προς ουρανών ήλκησε και νοερές τάξες συνεν σαρκή αθλούσα ερύθμισεν. Άγια του Θεού πρέσβευε περ ημών ποτίσαστε σας τραπές των σών θαυμάτων τους πιστούς έσβεσας της αθείας πυρσούς εν της όμβρης μάκαρ των λόγων σου. Άγια του Θεού πρέσβευε περ ημών ως χρώμαση φαϊνής ιεροσύνης την στολή νέβαψας αθλητικής έμαση του το Χριστό και Χριστό φωτή ιερούργησας υπεραργία Θεοτόκες όσων ημάς εράγγιτο το της αράς του ημών μεσότυπον αγνή δέσποινα το υπερνούν τόπον σου και τη Θεία φύση συνήθιμε. Αγία του Θεού οσία του Θεού πρέσβευε περ ημών υψώθεν παράσκουμι λόγια Θεού υπερούσιεν σοφίαν της χείλεση και λόγων δέσποτα της οσίας σου υμνής απελαγίας των βίων των άμεπτων και την Χριστότητα. Οσία του Θεού πρέσβευε περ ημών μεγάλη συξίωσε ως αληθώς μήτερα χάριτος ως σκεύος επάξιων εν θέων πράξεων την πανάχραντον ειδούσα Θεοτόκων και ταύτη στεράπαινα πιστή υπάρξασαν. Οσία του Θεού πρέσβευε περ ημών, νόσου την έφεση από νεότητος ήθινας προς μη μόνον τον Κύριον εν Θεό έρωτη, ούτε σύγνεση σε μνή ακολουθούσα οσίως, εωσίων εζήλωσας μήτερ την άσκηση. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ολόκοτος άχνεται την πελαγία, τε θέασεν. και ταύτην προσέταξα στο αναγγείλα σπουδή της εικόνος, σου την έβρεσιν εν τίνω, δίσε πληρώθημε να γαλιάσως. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρθες προθήμω διανία, οσία ζυγόντων του Χριστού και τιμονή προσέδραμες και χροβουνίου χαίρουσα προς τα σαρχάς πληκτεύουσα του πονηρού κοσμοκράτορος. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρός ασαπώνης εγκρατεία στο φρόνημα μήτερ τη σαρκός, την σύν ψυχή νεπτέρωσας προς τη ζωή την άληπτον, νηστείες και δεήσες η αγγελικός βιωτεύουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ταπείνωση άμετρον πλουτούσα, αγάπησε δείκτης της αυρός και θεία υποτύπωση στη καθαρά ασκήση σου, προς αρετών επίδοση τες μοναζούσες θεόληπτε, και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιδούσα την άφραντον παρθένων επλήστησα ήλου φωτισμού, ο πελαγία πάνσεμνε και πάση, εφανέρωσα σ' αυτή στην επιφάνεια, εις ευσεβών.

0: Κωνσταντίνος, Σωτήρος Μητρός, Δρανός αυτή βλέπουσα είναι πηγής αμυδρός, κατήδεστε όλοι και πρέσβευε πελαγία, τη αγνή Θεοτόκο, τα αυτή σου προνοήστε, της μονής καθεκάστη, της πόθο ανινούσης αυτής τα θαυμάσια.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίος και βυθού αθεότητος ένδοξε της είσαι, την συνανήκησα σπίμην, είναι από καθάραση ο Θεσίας, το είδατη προς το φως του της χάριτος ύψου σας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νέφες συνοτική σε αυτού την επίβαση, αεροδρόμου πορείας έποκα εδόξασε του προφθάνην, του σετούντας εν κινδύνης θαλάσσης και θλίψεως. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, έλυσα συμπλοκάστας του ψέδους και έδισας ματωρήμονας γλώσσας της αθληθείας δεσμής θεόπνων και εν κόσμου το της πίστεως λόγων εκήρυξας. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ενώσεως ακυρά του καρπών ανεβλάστησας. Θεοκοιήτωρ το κόσμο αιζό πρόξενο αναφθασίας, δεικνυμένης της εν πίστη και πόθο θυμώσης εν. Αγία Ουσία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Συνέση Θεία εκλάμπουσα αγάπης, επεδέξω Χριστότητα, ανακουφίζουσα και βοηθούσα εκάστοτε οσία της πασκούσες γνώμη θεόφρονη. Οσία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Μνήμη της είναι ορτάζουσα μονή και προβουνίου, γερέλησε και κατασπάζεται, ως της αυρών αγιάσματος, οσία πελαγία την Θείαν κάραν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ολος χερός ανεπτέρωσε προσδόξαντε και φως το ουράνιο νότε αιώρακα στην των αγγέλων βασίλισσαν οσία πελαγία προφθεγκομένη σύ. Και νίκια είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η δίνωσία εξίωσε καθάρασα ψυχή σου τα όματα.

0: Ευχήσει αρετών και ηθών ευκοσμία, θεράπαιν απέφυνα τη αχνή Θεονύτερο, όθεν χέρουσα και χροβουνίου η μάδρα. Μακαρίζει σε οφελαγία Θεόπρον, τιμώσα την κάρα σου.
1: Τιμώσα την κάρα σου.
0: Από νεότητο σε μη καταλυπούσα πάντα. Κατοικολούθησα Χριστό, ανεδριά στο λογισμό. Και αν ενδώ το πόθο και τη του Κεχοροβουνίου ιερά δραμούσα μονή, δόκιμος μονάστρια, αναδέδειξε τες παστρικές, τες πρακτικές αρετές διαπρέψασα και ως Υιός Χριστόν θεραπεύσασα, ως τα άνω ποθούσα και ζητούσα ουσία, όθενος εκλεκτή και καθαρά την καρδία την, σε ο τόπο της εμφανίας εξίωσε και μυσταγωγός αληθής εκδημάτισα στον παρεαυτίστε προς ημάς χορηγουμένων παντοδαπών αγαθών και ποικίλων ευεργεσιών και η ανευρέση της θαυμαστής αυτής και Αγίας εικόνος, Πελαγία Θεόφρον, διό ειν ίσως αυτής ειν τιμονή σου μακάριζησε τιμώσα την κάραν σου.
1: Μακαρίζησε τιμώσα την κάραν σου.
0: 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκίλ, η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου, Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των Ενκαρχιδών οι 7 μαρτύρων.

Ότι επέβλεψνε την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούλαρα φωτονή μακαρίωση με πάσε γενέ. Σε όλο

Σε κράτος εν αγίων εαυτού διεσχόλτης εν υπερφάνω.

Τη φωτίσασα με τα σπουδής προσήθας εκνεότητος μήτερ μονή και τροπονή ότι ιερά και

0: ομολογήστατο, Κυρίο, και ψάρε το όνομα τη σου ύψιστε. Και σπλευρίε τη θεοτόπου, σώτε όσων ημάς.
1: Και πείσουμε την μόνη του πρώτου λόγου σου.

εστίεται δι' εκείνων των μίσαντα και την συνείδηση του γαπτήριου εκεί και το πλήρωμα αυτής. Συνείδηση δε λέγω χίτνε αυτού αλλά την του εταίρου. Είναι τη γάρη ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως. Διεγώ χάρη τη μετέχομαι

αγαθός καγό, πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσει. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό Χριστού, επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μεμνήστε και καθώς παρέδοκα ημίν τας παραδόξης κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός, πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων, κατεσχύνη την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύωσα, αποκαλύπτω ότι κεφαλή κατεσχύνει την κεφαλή με αυτής, εάν γαρέστη και το αυτό τι εξηρημένη, η γαρού κατακαλύπτεται γίνει και κυράστο, η δε σκρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστη και κατά κατακαλυπτέστο. Ανήρμεν γάρου κοφίλη κατακαλύπτεστε την κεφαλή, εικόν και δόξεν Θεού υπάρχον, γίνει δε δόξα ανδρός εστίν,

Άρα στην Αγία του Δαβίδα στο και προσδεχόμενος και διδόμενος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα πρέπει στον Άγιο σου Πατρί και το Παναγίο και Λεπτός Υπόνη.

0: Σοφία πρόσχομεν.
1: Ιστερούσα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Δίκη Μουράνος και Γης Ορατών Τεπάντος και Ορατός. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, παρέ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώσεων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινόν, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομούσιο του Πατρίδιου, τα πάντα αγιές, το διημάστος ανθρώπος και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα το υπερημόνι ποντιού Πιλάτου και παθώντα και παθέντα της. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενον τα δόξης κρινέζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέσου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον και αύριος ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονήρου.

0: αυτό το έτσι ωραίο συννεφάκι που φαίνεται.
1: Με γυμνό οφθαλμό, έτσι, χωρίς κάποιο άλλο μέσο μπορεί να βλέπει οποιοδήποτε.
0: Ναι, γυμνός οφθαλμός είναι, όλοι το έχουν παρατηρήσει στα χωριά μας, είναι, έτσι, είναι άσπρο αχνό σαν συννεφάκι, αλλά λες δεν είναι σύννεφο, δεν είναι αυτό το πράγμα λες, που βλέπω. Και τελικά είναι ο γαλαξίας μας, δηλαδή είναι αστέρια που είναι απλά πιο μακριά από αυτά που βλέπουμε το βράδυ. Αυτά που βλέπουμε το βράδυ, κύριε Μαρκούδη, είναι περίπου στα 3.000 έτη φωτός γύρω μας. Ναι. Και το συννεφάκι που βλέπουμε εμείς το βράδυ, το καλοκαίρι, είναι αστέρια που είναι πολύ πιο μακριά. Είναι ουσιαστικά ο γαλαξιακός δίσκος. Γιατί είμαστε μέσα σε ένα δίσκο. Οπότε εμείς βλέπουμε αυτό το πραγματάκι, αυτό το λεπτό συννεφάκι το οποίο διατρέχει.
1: Αυτό λοιπόν το όμορφο συννεφάκι, πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μια συννεφιά έτσι βραδινή, ενώ δεν είναι εκείνο ο γαλαξίας μας. Περίπου σε τι απόσταση βρίσκεται?
0: Α, κοιτάξτε, ο γαλαξίας έχει μια ακτίνα περίπου στα, ας πούμε, 40.000 έτη φωτός. Εμείς είμαστε στα 30.
1: Α,
0: οπότε εμείς, άμα βλέπουμε την εξωτερική μεριά, είναι στα 10.000 έτη φωτός. Η εξωτερική μεριά, που είναι στο κέντρο του γαλαξία, είναι στα 30.000 έτη φωτός, που είναι στον αστερισμό του Σκορπιού και του Τοξότη.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι μικρές, ασύλληπτες για το μυαλό μας αποστάσεις, γι' αυτό το συννεφάκι που βλέπουμε τον καλοκαιρινό καιρό, τα βράδια τα καλοκαιρινά, που πολλές φορές ίσως οι περισσότεροι νομίζουμε ότι όντως είναι ένα συννεφάκι στην ατμόσφαιρά μας επάνω, ενώ δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν από μικρός, παρατηρείτε τα αστέρια, διαβάζετε τα άρθρα του μακαριστού Διονύση Σιμόπουλου και σας γεννάται η επιθυμία πλέον σαν παιδί και εσείς να ασχοληθείτε με αυτό που βλέπατε και σας προκαλούσε το ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ήθελα να μάθω περισσότερα για το τι γίνεται γύρω μου, όχι μόνο για τα αστέρια, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον, και να μπορώ να εξηγώ τα πράγματα που βλέπω. Οπότε το να σπουδάσω φυσικό ήταν μονόδρομος. Δηλαδή θυμάμαι από το γυμνάσιο έλεγα θέλω να γίνω φυσικός, τέλος, δεν υπήρχε κάτι άλλο για μένα. Και η αρχή ήταν το χωριό, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή αν δεν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαιρία στην ΑΣΕΑ, δεν θα μου γινόταν αυτό.
1: Γιατί εκεί γίνεται λοιπόν η επιθυμία, έτσι.
0: Δεν το βλέπεις. Μ' ακούτε, συγγνώμη.
1: Ναι, συγγνώμη, σας ακούω εγώ, ναι.
0: Ωραία. Οπότε, στο χωριό που πήγαινα, τα έβλεπα τα αστεριά και είναι ωραίο να τα βλέπεις και να τα διαβάζεις, εννοείται, αλλά άμα το βλέπεις, σου δημιουργείται κάτι άλλο, ότι είσαι εκεί μέσα και το βλέπεις απ' έξω με το ίδιο στο μάτι, ότι το παρατηρείς, είναι σίγουρα καλύτερο το απλά να το βλέπεις σε μια φωτογραφία.
1: Σίγουρα. Αυτό προκαλεί και το μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ ακούγεται ενδιαφέρον και για εμάς που παρατηρούμε τον ουρανό όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, κοιτάζοντας ψηλά. Τώρα από την Αθήνα, βέβαια, όσο ψηλά και να κοιτάξουμε, λίγα πράγματα μπορούμε να διακρίνουμε. Αυτή η φωτορύπανση, η απίστευτη, δεν μας επιτρέπει να δούμε το μεγαλείο του ένα του ουρανού. Εκεί στην ΑΣΕΑ όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εσείς παρατηρείτε τον ουρανό, αποφασίζετε να ασχοληθείτε με αυτό τον κόσμο, τον όμορφο, να μάθετε πράγματα καινούρια, σπουδάζετε φυσική και καθώς περνάνε τα χρόνια, μια καινούρια επιθυμία, ένα καινούριο σχέδιο κάπως δημιουργείται εκεί στην παρέα τη δική σας. Αν θέλετε να μας μιλήσετε τώρα για αυτή την επιθυμία, για αυτό το σχέδιο και πώς σιγά σιγά έγινε πράξη. Θα καταλάβει ο κόσμος στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούμε, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήμασταν με τον κύριο Δημήτρη Δημόπουλο, που είναι φίλος από το χωριό και αυτός, ο οποίος είχε αγοράσει τηλεσκόπιο τότε, ένα πολύ απλό, και κλασικά τα καλοκαίρια στην ΑΣΕΑ το έφερνε και κοιτάγαμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Τότε είχαμε τελειώσει και οι δύο τις σχολές μας, εγώ φυσικό και ο κύριος Δημόπουλος πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός. Οπότε βλέπαμε, αρχίζαμε να εξηγούμε και στους άλλους που ερχόντουσαν τι είναι αυτό που βλέπουμε. Οπότε σιγά σιγά αρχίζαμε τις επόμενες χρονιές και κάναμε αστροβραδιές.
1: Δηλαδή, αστροβραδιές, ωραία ακούγεται αυτό, ναι.
0: Ναι, αστροβραδιές, ναι. Δηλαδή ερχόντουσαν κυρίως από το χωριό ήταν στην αρχή, αλλά και τα διπλανά χωριά, στην ΑΣΕΑ. Και με αυτό το τηλεσκόπιο το απλό που είχαμε, απλά κοιτάγαμε και μιλούσαμε εμείς ταυτόχρονα στον κόσμο.
1: Ερχόντουσαν έτσι με ενδιαφέρον να δούνε αυτό που κάνατε. Τους κίνησε αρχικά την περιέργεια, τι κάνουν αυτοί.

0: οι δύο συγχωριανοί μας τώρα με το τηλεσκόπιο που κοιτάνε, πώς ήταν το αρχικό ενδιαφέρον του κόσμου?
1: Είναι περίεργεια, κύριε Μαρκουδί, που λέτε ότι θα δεις από ένα τηλεσκόπιο, είναι αυτομάτως κάτι καλύτερο από το να το βλέπεις με το μάτι.
0: Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να εστιάσεις και να δεις κάτι που δεν φαίνεται με το μάτι. Από σε ένας πλανήτης, ας πούμε. Οπότε, ερχόντουσαν από το χωριό, κυρίως και από άλλα χωριά, με τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το βασικό, να έρθουν τα παιδιά, τα μικρά, να μαγευτούν από αυτόν τον κόσμο. Δεν λέμε να γίνουν φυσικοί, ούτε καν. Απλά να μαγευτούν και να έχουν την περιέργεια του τι γίνεται γύρω τους. Δηλαδή, να δουν και κάτι άλλο πέρα από τα κλασικά που, εντάξει, θα τα δούμε όλοι. Αλλά είναι καλό να μπορέσεις να φέρεις επαφή τα παιδιά με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία Ελλάδα, τους Βαβυλώνιους. Όλοι παρατηρούσαν τα αστέρια. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι ήταν η περιέργεια να δουν κάτι διαφορετικό τότε και ερχόντουσαν σιγά-σιγά.
0: Σε αυτές τις πρώτες λοιπόν αστροβραδιές, όπως είπατε, εκείνοι που ήθελαν περισσότερο να δουν στο τηλεσκόπιο ήταν οι μεγαλύτεροι ή τα παιδιά που το βλέπανε και ενθουσιάζονταν, και ποια ήταν η τελική τους αντίδραση όταν τέλειωναν αυτές οι παρουσιάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι είχαν την περιέργεια, γιατί κανείς δεν είχε δει από τηλεσκόπιο. Από ό,τι μικροί μεγάλοι, ίδιες έτσι αντιδράσεις είχαν.
0: Ενθουσιάζονταν.
1: Ενθουσιάζονταν, ναι, όλοι. Δεν υπήρχε. Απλά μας άρεσαν λίγο τα παιδιά για να μπουν λίγο στο. Να δουν κάτι διαφορετικό. Όλοι μας πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Σε όλες τις ηλικίες είναι καλό αυτό. Απλά και τα παιδιά είναι, πιστεύω, καλύτερο, γιατί τότε μεγαλώνουν, τότε παίρνεις εικόνες και θα τα θυμάσαι καλύτερα όταν μεγαλώσεις. Πάντα θυμόμαστε όταν είμαστε παιδιά, ένα πράγμα είχες κάνει καλό και το θυμάσαι ακόμα. Επειδή σου σε μικρή ηλικία και σου κάνει εντύπωση. Οπότε πρέπει στα παιδιά να κάνουμε μια θετική εντύπωση, κάτι διαφορετικό πέραν από τα συνηθισμένα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά, όπως το λέτε, όλοι τα θυμόμαστε, κάποια που μας έμειναν από την παιδική ηλικία, πόσο μάλλον τώρα ένα μικρό παιδί να βρίσκεται στο χωριό και να βλέπει στον έναν αστρολογό από ένα τηλεσκόπιο που και το μηχάνημα μοιάζει παράξενο, υπερκόσμιο, να έχει βρεθεί μπροστά του και να βλέπει έναν άλλο καινούριο κόσμο που με τα μάτια δεν μπορούμε να το αντικρίσουμε. Κάνετε λοιπόν αυτές τις ερασιτεχνικές αστροβραδιές που έρχονται οι κάτοικοι του χωριού και των γύρω χωριών. Φαντάζομαι ότι και εσείς χαίρεστε με αυτό το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ξαφνικά ανακαλύπτουν τα άστρα, έτσι?
1: Εννοείται, όταν λένε wow, ξέρω εγώ τι ωραίο, ναι, χαίρεσαι αναγκαστικά. Γιατί λες, πέτυχα το σκοπό μου. Βέβαια, δεν είναι να αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, και βάζω και εμένα μέσα. Εγώ, άμα ενθουσιαστώ, δεν κάνω wow. Καταλάβετε. Οπότε, και να μην πει κάποιος έτσι απευθείας κάτι καλό ή κάποιο έτσι επιφώνημα ενθουσιασμού, εμάς πάλι είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Έτσι είναι. Η ικανοποίηση λοιπόν αυτή και η ανταπόκριση του κόσμου οδηγεί στο επόμενο βήμα.
1: Ναι, το επόμενο βήμα ήταν ένα βήμα το οποίο εμείς καλά το πιστεύαμε. Είχαμε ζητήσει πρώτη φορά με τον κύριο Δημόπουλο να φτιάχαμε ένα αστεροσκοπείο. Το 2014 κάπου εκεί το είχαμε συζητήσει πρώτη φορά. Το οποίο, κύριε Μαρκούδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ήμασταν 5-6 παιδιά από το χωριό. Απλά βλέπαμε αυτό. Το να γίνει πράξη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς για εμάς, ο κύριος Μόπουλος εντάξει, είχε περάσει και φυσικό Αθήνας και έκανε το δεύτερο του πτυχίο, σαν πολιτικός μηχανικός μπορούσε να κάτσει και να σχεδιάσει ένα αστεροσκοπείο. Μικρό, έτσι, δεν ήταν ανάγκη να κάνουμε κάποιο μεγάλο. Ένα μικρό αστεροσκοπείο.
0: Ένα μικρό θόλο στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, το δύσκολο της κατασκευής είναι ο θόλος. Το υπόλοιπο ένας κίνητρος είναι, θα κάτσει πάνω ο θόλος. Το θέμα είναι να σχεδιάσεις τον θόλο. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί υπάρχουν και στην Πελοπόννησο και άλλοι σύλλογοι που κάνουν και αυτή η εξαιρετική δουλειά με αστροφωτογραφίσεις και σύλλογοι συνομενών αστρονομίας.
0: Ναι, αυτοί υπάρχουν. Οι διάφοροι τεχνικοί σύλλογοι που έχουν και αρκετά μέλη και κάνουν παρατηρήσεις και κατά καιρούς βλέπουν και διάφορες αναρτήσεις που κάνουν, ναι.
1: Απλά αυτό που ξεχωρίζει εμάς από τα υπόλοιπα σωματεία είναι ότι εμείς έχουμε αστερισκοπείο, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει αλλού να είναι ένας σύλλογος με αστερισκοπείο δικό. Οπότε λοιπόν το σχεδίασε ο κύριος Δημόπουλος με πολύ κόπο, γιατί προφανώς σχέδια δεν υπάρχουν για θόλο. Και φανταστείτε, άμα θέλαμε να πάρουμε τον θόλο αυτό που έχουμε, 3,6 μέτρα διάμετρο είναι ο θόλος, να τον παίρναμε έτοιμο, να τον αγοράζαμε, ήταν μόνο θόλος στα 28.000 ευρώ, φανταστείτε.
0: Ποσά που δεν υπήρχαν. Γιατί... Επίσης να το φανταστούμε και αυτό, ναι.
1: Ήταν πολύ, είναι τεράστιο το ποσό, αλλά ευτυχώς όταν το πήραμε απόφαση και είχε φτιάξει τα σχέδια ο κ. Ζημόπουλος, είχαμε πολλές δωρεές από τους κατοίκους του χωριού και είχαμε και κάποιες χορηγίες. Οπότε μαζέψαμε γύρω στις 15.000 και με δικιά μας εργασία το κατασκευάσαμε. Η κατασκευή έγινε σε μια αποθήκη στα Σεπόλια. Υπήρχε και ένας χώρος μεγάλος, στον οποίο είχαμε φέρει τα σίδερα και όλα τα άλλα που χρειαζόντουσαν για την κατασκευή. Με δική μας εργασία, ο μόνος δηλαδή επαγγελματίας ήταν ένας ηλεκτροσυγκολητής, που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ηλεκτροσυγκόληση.
0: Σωστό.
1: Και γύρω στον ένα χρόνο αυτό κατασκευαζόταν, εκεί σε πόλια, με τα σίδερα, σιγά σιγά. Οπότε με δικιά μας εργασία, πάρα πολύ δικιά μας εργασία, τα μέλη του συλλόγου, καταφέραμε και το φτιάξαμε με γύρω στις 12.000. Το κτίριο μαζί με τον θόλο.
0: Όλοι λοιπόν τα σημεία εκεί στα Σεπόλια, όπως μας είπατε, με προσωπική εργασία από όλους σας, ολοκληρώνεται και πλέον πρέπει να μεταφερθεί στην ΑΣΕΑ, έτσι.
1: Ναι, αυτό το κατασκεύασμα, αυτή η κατασκευή, συγγνώμη, και ο θόλος και ο κίνδυνος που είχε κάτσει πάνω ο θόλος, ήταν απλά για να σπάσει, ήταν βιδωτό, φανταστείτε, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί στην ΑΣΕΑ. Τα χωρίσαμε λοιπόν σε 4-4 τιμόρια, όπως και τον θόλο. Ο θόλος κατασκευάστηκε ενιαίως και μετά τον κόψαμε, προφανώς και αυτόν στα 4. Οπότε τα μεταφέραμε με δρομολόγια στο χωριό, έτσι ώστε να το επανασυνδρομολογήσουμε. Η επανασυνδρομολόγηση και η τοποθέτηση του αστεροσκοπίου έγινε στο πάρκο του χωριού που έχει η ΑΣΕΑ, σε ένα έτσι λίγο πιο ψηλό σημείο στο χωριό, με δέντρα γύρω-γύρω, και έχει έναν καλό προσανατολισμό, νότιο προσανατολισμό, που έχει και πιο πολλούς στόχους να δεις.
0: Και έτσι ξαφνικά η ΑΣΕΑ, που μας λέγατε νωρίτερα και για την ιστορία της, με το δικό της νόμισμα απέκτησε και το δικό της αστεροσκοπείο.
1: Αυτά ακριβώς.
0: Και αυτό είναι κάτι που είναι και η αφορμή της σημερινής μας κουβέντας, να πούμε τώρα στους αγαπητούς μας ακροατές, η δημιουργία αυτού του αστεροσκοπείου σε ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες, πόσο μάλλον προσπάθειες από ανθρώπους που, αγαπώντας την παρατήρηση, αγαπώντας την φυσική, την αστροφυσική, κάνανε πράξη μια επιθυμία και ένα όνειρο που είχε γεννηθεί στα πολύ παιδικά τους χρόνια. Το χωριό σας λοιπόν έχει ένα πραγματικό αστεροσκοπείο. Τώρα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για αυτό το αστεροσκοπείο, τι κάνετε εκεί στο αστεροσκοπείο, πώς μπορεί κάποιος να έρθει και τι μπορεί να δει και να κάνει, αν φτάσει στην ΑΣΕΑ, για το αστεροσκοπείο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2017. Ναι. Και η πρώτη βραδιά ανοιχτή έγινε στις 7 Αυγούστου, που ήρθαν πάνω από 600 άτομα. Φανταστείτε, από όλη την Αρκαδία, για να δουν το αστεροσκοπείο. Φανταστείτε, στο αστεροσκοπείο προσπαθούμε πλέον γύρω στα 50 άτομα, έτσι ώστε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, ενώ να δουν και αυτοί οι 50 που θα έρθουν, να δουν πιο πολλή ώρα και πιο πολλούς στόχους βραδινούς, παρά να έρθουν πολλά άτομα και να δουν από λίγο. Οπότε τώρα πώς το κάνουμε? Βγάζουμε τις ανακοινώσεις πότε θα κάνουμε βραδιά, αστροβραδιά, μαζί με ομιλία. Συνήθως το συνδυάζουμε, δηλαδή να είναι 9 με 10 μία ομιλία από κάποιο επιστήμονα, και μετά να πάμε στο αστεροσκοπείο, είτε να πάμε απευθείας για παρατήρηση. Οπότε βγάζουμε μια ανακοίνωση στο Facebook, αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ, βγάζουμε μια ανακοίνωση και μετά έχουμε μια φόρμα δήλωσης για τα άτομα τα οποία θέλουν να έρθουν.

0: στα 50 άτομα το σταματάμε. Οι εκδηλώσεις γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα των καλοκαιρινών μηνών. Διότι πιο πριν, ορεινή αρκαδία είναι αυτή, μαζεύει σύννεφα, βρέχει, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα παρατηρήσεις. Οπότε έτσι, αναγκαστικά το αστεροσκοπείο λειτουργεί Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ιούνιο και Ιούλιο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γίνονται εκδηλώσεις μόνο Σαββατοκύριακα. Που, όπως ξαναείπα, ανακοινώνονται στη σελίδα μας στο Facebook. Και τον Αύγουστο, που είμαστε όλοι εκεί πέρα, κάνουμε όσο πιο πολλές εκδηλώσεις μπορούμε. Αυτό που από το 2017 κάναμε, το οποίο είναι και αυτό κάτι από τα μοναδικά που κάνουμε στο αστροσκοπείο, είναι ότι έχουμε ένα θερινό σχολείο αστρονομίας που κάνουμε κάθε Αύγουστο, 1 με 4 Αυγούστου, κάθε χρόνο.
1: Και τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το θερινό σχολείο αστρονομίας και σε ποιους απευθύνεται?
0: Λοιπόν, απευθύνεται σε παιδιά λυκείου, να έχουν τελειώσει δηλαδή την πρώτη λυκείου και προφανώς έχουν τελειώσει και την τρίτη λυκείου. Περίπου παίρνουμε γύρω στους 20 μαθητές που έρχονται με χαρά από όλη την Ελλάδα. Πέρσι είχαμε μια μαθήτρια από τον Εύρο που είχε έρθει και είχε μείνει στο χωριό μόνο και μόνο γιατί ήθελε να παρακολουθεί στα μαθήματα. Έχουν έρθει από Λάρισα, Λαμία. Πάλι πέρσι ήταν μια μαθήτρια ερχόταν από το Ξυλόκαστρο κάθε μέρα, μια μισή ώρα να την πάνε, μια μισή ώρα να την γυρίσουν για 4 ημέρες απλά για τα μαθήματα. Και πώς γίνονται, είναι κάνουμε μαθήματα αστρονομίας, εισαγωγή στην αστρονομία και στην πυραυλική τεχνολογία, δηλαδή πώς μπαίνει ένας πύραυλος σε τροχιά, πώς κατασκευάζεται. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα τα οποία διδάσκουμε, στα οποία τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν το ένα από τα δύο ή και τα δύο.
1: Οπότε αυτά γίνονται πρωινές ώρες, απογευματινές ώρες, πώς είναι δηλαδή ακριβώς το πρόγραμμα έτσι?
0: Ναι, το πρόγραμμα είναι, αρχίζουμε γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα, ναι, γιατί είναι 2 ώρα τα μαθήματα, ναι, έτσι ώστε να πάει 9 η ώρα, να έχει νυκτώσει και μετά, ανάλογα και τον αριθμό των μαθητών, κάποιοι το χωρίσουμε σε γκρουπ και κάποιοι θα πάνε στο αστροσκοπείο να κάνουμε παρατήρηση, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να μείνουν στο σχολείο της Ασίας που γίνονται τα μαθήματα. Έχουμε κάποια VR όκλους και έχουμε κάποια παιχνίδια που κάνεις διαστημική αποστολή. Είσαι ένας αστροναύτης στον ISS και πρέπει να πας να αφήσεις ένα κουτί κάπου σε έλλειψη βαρύτητας και παίζεις με αυτό. Είτε έχουμε ένα πρόγραμμα στα laptop που φτιάχνεις το δικό σου πύραυλο και προσπαθείς με αυτά που έχεις μάθει στο μάθημα να τον θέσεις σε τροχιά γύρω από τη γη ή να το πας σε σελήνη. Οπότε τα μαθήματα είναι 7 με 9 και μετά 9 με όσο πάει, είτε θα πάμε στο αστροσκοπείο, είτε θα παίξουμε παιχνίδια σαν αστροναύτης, που είναι παιχνίδια ρεαλιστικά έτσι, σαν αστροναύτης να κάνεις αποστολές στον ISS, είτε με λάπτοπ έχουμε καταστήσει τα παιχνίδια, το παιχνίδι την προσομοίωση είναι, με τον πύραυλο να το κατασκευάσεις και να μπεις σαν πρώτη αποστολή, παράδειγμα να μπεις σε τροχιά γύρω από τη γη.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Οπότε έτσι θα απασχολούμε τα παιδιά μετά τα μαθήματα.
1: Τα παιδιά αυτά που έρχονται από πιο μακριά μένουν εκεί στο χωριό μετά για αυτές τις ημέρες που είναι αυτό το σχολείο της αστροφυσικής?
0: Ναι, υπάρχει στο χωριό ένα κοινόν στο οποίο μπορείς να μείνεις. Κάποιοι μένουν Τρίπολη, αρκετοί μένουν Καλαμάτα, το συνδυάζουμε διακοπές μπάνιο, που είναι και κοντά στο χωριό. Οπότε είναι και κοντά η Καλαμάτα, οπότε αρκετοί από Καλαμάτα. Γενικά έχουν κάπου να μείνουν. Και να πούμε, κύριε Μαρκούδη, συγγνώμη, όλο αυτό που το εγχείρημα που έχουμε κάνει, είτε είναι ομιλία και αστροβραδιά, είτε είναι τα μαθήματα, τα θερινά, είναι προφανώς όλα δωρεάν για το κοινό, δεν παίρνουμε χρήματα από κανέναν.
1: Και αυτό θα το λέγαμε, δίνουμε, ας πούμε, θα το λέγαμε στη συνέχεια, ότι ακριβώς είναι μια προσπάθεια που όποιος θέλει να συμμετάσχει, απλά πρέπει να δηλώσει για να εξασφαλίσει τη θέση, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και δεν έχει κάποια άλλη συμμετοχή, δεν πληρώνει κάπου χρήματα, έτσι?
0: Όχι, τίποτα. Δεν θέλουμε να χρεώνουμε την επιστήμη και τη διάδοση. Οπότε της επιστήμης Οπότε έχουμε κάποια, ο Δήμος Τρίπολης βοηθάει κάθε χρόνο με ένα ποσό, το οποίο ποσό είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του συλλόγου και του αστεροσκοπίου. Οπότε τα παιδιά, οι γονείς, όποιος έρχεται, δεν είναι όλα δωρεάν. Και τις σημειώσεις που δίνουμε, που τις έχουμε κάνει με κόπο εμείς τα μέλη του συλλόγου, δεν τις δίνουμε δωρεάν. Τις εκτυπώνουμε έγχρωμες και τις δίνουμε δωρεάν στα παιδιά.
1: Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για όλους, για το χωριό που αποκτάει μια άλλη ζωή, για εσάς που ένα όνειρο και μια επιθυμία την έχετε κάνει πλέον προσιτή σε πάρα πολύ κόσμο, για παιδιά που ενδιαφέρονται και για μεγαλύτερους να γνωρίσουν τα μυστήρια του σύμπαντος, γιατί μυστήρια είναι στο σύμπαν πραγματικά αυτά που μας περιβάλλουν, και προσφέρεται αφιλοκερδώς σε όποιους προλάβουν να δηλώσουν συμμετοχή. Στην καρδιά της Πελοπόννησου λοιπόν ένα αστεροσκοπείο και αστροβραδιές, σχολείο αστροφυσικής, η προσπάθειά σας αυτή που γίνεται εκεί. Ανταπόκριση και γνωστοποίηση όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
0: Ναι, πιστεύω ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου, μας έχουν μάθει και περισσότεροι. Έχουμε επίσης πριν από περίπου 1 με 2 μήνες είχαν έρθει, πριν από 3 μήνες είχαν έρθει 2 δημοσιογράφοι της Καθημερινής να μας πάρουν συνέντευξη, γιατί είχαν και αυτοί εντυπωσιαστεί από το αστροσκοπείο και ήθελαν να το δείξουν. Οπότε μας πήραν συνέντευξη, κάναμε και μια βραδιά οι 4 μας για να τους δείξουμε πώς λειτουργεί. Και το άρθρο βγήκε πριν από περίπου 1 με 2 μήνες, είναι Καθημερινή, συγκεκριμένα σε ένα τεύχος που λέγονται οι τόποι μας.
1: Η Αρκαδία.
0: Οπότε σιγά σιγά γίνεται πιο... μας μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Επίσης έχει τύχει, ήταν ένα Airbnb στο χωριό και είχαν έρθει κάποιοι από το Vancouver, Καναδί, και ένας λόγος που είχαν κλείσει στο χωριό ήταν ότι είχαν δει ότι υπάρχει αστεροσκοπείο. Το 2018 είχε γίνει αυτό. Είχαν έρθει όλη η οικογένεια, Καναδί, και μας είπαν είχαμε έρθει για το αστεροσκοπείο, κλείσαμε εδώ πέρα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να φτάσετε και εκτός συνόρων και να καλέσετε κόσμο να έρθει εκεί στο χωριό μόνο και μόνο για αυτή την όμορφη προσπάθεια που έχει γίνει. Αυτή η όμορφη προσπάθεια λοιπόν έχει ανταπόκριση, υπάρχει κόσμος που μαθαίνει για τις δραστηριότητες, μας είπατε πώς μπορεί κάποιος να τις πληροφορηθεί αυτές τις δραστηριότητες, τις μαθαίνουν και στο εξωτερικό όπως μόλις σας ακούσαμε μας λέτε, και αυτό είναι πολύ παρήγορο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Η πραγματικά ανταπόκριση του κόσμου έτσι όπως είναι δείχνει ότι θέλουμε να ανακαλύψουμε τέτοια ωραία και σπουδαία πράγματα, απλά δεν μας δίνεται η ευκαιρία. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς από την εμπειρία σας? Οι άνθρωποι, γιατί τώρα ακούγοντας για την αστροφυσική, για τους πυράβλους, τις εκτοξεύσεις, τον διαστημικό σταθμό, όλα αυτά τα αστέρια, τους πλανήτες, ίσως μας ακούγονται εγωιτευτικά στους περισσότερους, αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα ή να μάθουμε περισσότερα στοιχεία ή να δούμε ότι έχουμε ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Εσείς λοιπόν με όλα αυτά τα χρόνια τώρα που έχετε τη δραστηριότητα εκεί στο αστεροσκοπείο, βλέπετε ότι υπάρχει δίψα του κόσμου για να μάθει περισσότερα για αυτόν τον υπέροχο κόσμο μας?
0: Ναι, όχι. Πιστεύω ότι υπάρχει. Το βλέπουμε πρώτον και στις δηλώσεις των παιδιών στα θερινά μαθήματα που διοργανώνουμε και στις δηλώσεις των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στις βραδιές μας. Αλλά ακόμα και τώρα, την τελευταία εκδήλωση που κάναμε πριν από 3 εβδομάδες, έρχονται άνθρωποι από την Τρίπολη που έρχονται πρώτη φορά. Ακόμα και από την Τρίπολη. Και δεν το ήξεραν το αστεροσκοπείο. Κι ας είναι κοντά. Γενικά η διάδοση επιστήμης είναι ένα δύσκολο έργο στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα διαδίδονται άλλα πράγματα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Οπότε η επιστήμη είναι κάτι το οποίο άλλος δεν το καταλαβαίνει, οπότε είναι δύσκολο να το διαδώσει κιόλας. Εμείς σαν αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσουμε έστω και αυτό το λίγο, μια περιέργεια που θα ξυπνήσουμε σε κάποιο παιδάκι, σε κάποιον άνθρωπο, να του δώσει ένα ερέθισμα για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του, αλλά να έχει κάτι το οποίο θα τον έχει εντυπωσιάσει και βλέπουμε που θα φτάσει αυτό το παιδί.
1: Είναι, ξέρετε, αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά, γιατί και αυτό που μας λέτε τώρα για τη διάδοση της επιστήμης, είναι και αυτό μια πραγματικότητα στη χώρα μας, ίσως και παγκόσμια βέβαια. Γιατί όταν κάτι αρχικά μας δυσκολεύει, μάλλον οι περισσότεροι απομακρυνόμαστε. Πολλές φορές, και έχοντας ίσως οι περισσότεροι μια εμπειρία από τα μαθητικά χρόνια, που δεν είναι και καλύτερη, γιατί με τον τρόπο που έχει δομηθεί το σύστημα της εκπαίδευσης, δεν κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν τη γνώση, αλλά πολλές φορές να την αποστραφούν. Βλέποντας λοιπόν τη φυσική μας, δυσκόλευε η φυσική, δεν ξανασχοληθήκαμε ποτέ με τη φυσική, ίσως περισσότεροι από εμάς. Τέλειωσε το σχολείο, μας μείνανε 2-3 πράγματα έτσι στο μυαλό, αμυδρά και συγκεχημένα, και ακούγοντας τη φυσική τρομάζουμε, ενώ δεν θα έπρεπε. Και αυτή η προσπάθεια που κάνετε, νομίζω αυτό ακριβώς το σκοπό και το στόχο θα εξυπηρετήσει, να φύγει αυτή η όποια ενοχλητική αίσθηση μπορεί να είχαμε για κάτι που μας είναι άγνωστο ή που μας δυσκολεύει. Γιατί ακόμα και στα δύσκολα, με αυτόν τον τρόπο μας περιγράψτε, εμείς τώρα αρχίσαμε να πλάθουμε στο μυαλό μας την εικόνα να είναι τα παιδιά εκεί, να κάνουν το μάθημά τους το 2 ώρο, όπως μας λέγατε νωρίτερα, και μετά άλλα να πάνε στο τηλεσκόπιο, να δουν μέσα από τα αστεροσκοπία, άλλα να κάνουν τον περίπατό τους στον εικονικό, στο διαστημικό σταθμό τον διεθνή, ή άλλα να είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα και να προσπαθούν να ετοιμάσουν ένα πύραυλο για εκτόξευση. Όλα αυτά προκαλούν ενδιαφέρον και για ανθρώπους σαν εμάς που δεν ασχολούμαστε με τη φυσική. Άρα νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος ο δικός σας, να φέρετε τον κόσμο σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο της φυσικής, της αστροφυσικής, και να ξεπεράσει την φοβία ή τη δυσκολία που μπορεί να νιώθει μπροστά σε αυτόν τον χώρο της επιστήμης, έτσι δεν είναι?
0: Όπως τα λέτε είναι. Δυστυχώς στο περιβάλλον του σχολείου αναγκάζεσαι εσύ να κάνεις τα μαθήματα, γιατί θα δώσεις πανελλαδικές, οπότε βλέπουν και αυτή τη μεριά που υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτή η μεριά, δηλαδή τους τύπους εξισώσεων, μαθηματικά, έτσι πήγε η επιστήμη παρακάτω. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά, απλά άμα έχεις τον άγχος, το άγχος των εξετάσεων, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι μια κακή εμπειρία. Αλλά όμως είναι και αυτό κομμάτι της επιστήμης, πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτά τα ωραία λόγια που λέμε, κλαίκευμένα, και το τηλεσκόπιο. Είναι και αυτό το κομμάτι, αλλά άμα θες να μπεις βαθιά σε αυτό, έχεις και το επιστημικό κομμάτι, δηλαδή είναι μια γλώσσα μαθηματικά, ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε. Όποτε γίνεται, να προβλέψουμε. Να πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι, ας πούμε, παράδειγμα στο σχολείο, θα έπρεπε, υπήρχε μάθημα κάποτε, αστροφυσική λεγόταν, στη Β' Λυκείου, που θα μπορούσε να γίνει αυτό το μάθημα και να είναι ένα μάθημα το οποίο προφανώς χωρίς εξετάσεις ήταν, να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην φυσική και στην αστροφυσική γενικότερα. Αλλά δυστυχώς αυτό το μάθημα δεν διδάσκεται πλέον, έχει καταργηθεί από το 2016, αν θυμάμαι καλά. Όχι τη διαφορά, γιατί μέχρι τότε κανείς δεν διδάσκει αυτό το μάθημα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή φυσική δεν το διδάσκαν αυτό, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εγώ σαν μαθητής δεν κάνω αυτό το μάθημα, επιλογής ήταν.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάθημα να ξαναμπεί, να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Ένα μάθημα το οποίο να ήταν έτσι πιο χαλαρό, όχι τόσους τύπους, όχι εξετάσεις, για να δεις και την άλλη μεριά της φυσικής. Με τύπους, αλλά πιο χαλαρά.
1: Να δημιουργήσει ακριβώς μέσα από αυτή τη χαλαρότητα ένα άλλο ενδιαφέρον στα παιδιά, στους νέους. Γιατί το πρώτο βήμα είναι που πρέπει να γίνει. Μετά θα έρθουν και οι τύποι για αυτόν που θέλει να ασχοληθεί, θα έρθουν και τα βαθιά μαθηματικά και η βαθιά φυσική, και αυτόν που θα ασχοληθεί ακόμα περισσότερο εννοείται. Αλλά στο πρώτο βήμα, αυτές οι όμορφες προσπάθειες ή αυτό το μάθημα, μας είπατε, που δεν διδάχθηκε ποτέ. Μακάρι, μακάρι, ποτέ δεν είναι αργά, κάτι να μπορέσει να γίνει. Εννοείται. Εσείς έχετε κάποια άλλα σχέδια τώρα για την ανάπτυξη εκεί του αστεροσκοπίου σας? Γιατί μας είπατε ότι τα περισσότερα γίνονται το καλοκαίρι και λόγω καιρού βέβαια εκεί στην ορεινή Αρκαδία. Σκέφτεστε όμως και κάπως αλλιώς να κάνετε κάποιο καινούριο πρόγραμμα, κάποια άλλη δράση, κάτι που μπορεί να σχεδιάζετε για να πραγματοποιήσετε και σε χειμερινούς μήνες? Δεν ξέρω, κάνω εγώ τώρα ερωτήσεις.
0: Ωραία, καλά κάνετε. Λοιπόν, σαν δράσεις θέλουμε, ας πούμε, να πλουτίσουμε σίγουρα τα μαθήματα, να βάλουμε πιο πολλά κεφάλαια και άλλη, όχι μόνο αστρονομία, και άλλα πράγματα της αστρονομίας μέσα. Θα θέλαμε επίσης, αλλά είναι και αυτό λίγο πιο έτσι κοστοβόρο, να είχαμε και πειράματα STEM, ρομποτική, κάπως να κάναμε έτσι πιο πειραματάκι και μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Και σίγουρα να πάρουμε για το τηλεσκόπιο αλλά προσοφθάλμια είναι αυτό που βάζεις το μάτι σου στο τηλεσκόπιο, λέγεται προσοφθάλμιο πριν τον οφθαλμό, που θα έχουν άλλα χαρακτηριστικά, να βλέπεις ας πούμε νεφελώματα καλύτερα από ό,τι το βλέπουμε τώρα. Στόχος είναι βέβαια να κάνουμε, έχουμε κάνει, αλλά να κάνουμε και περισσότερες εκδηλώσεις εκτός του αυτοσκοπίου. Έχουμε για παράδειγμα ένας φίλος του χωριού που μένει Καναδά, μας έφερε ένα ηλιακό τηλεσκόπιο τον Καναδά, ειδικό τηλεσκόπιο μόνο για τον ήλιο, δεν βλέπεις κάτι άλλο, στο οποίο τηλεσκόπιο βλέπεις τις προεξοχές, λέγονται, ας το πούμε, τις φλόγες γύρω από τον ήλιο, που δεν το βλέπεις με το τηλεσκόπιο που έχουμε όλοι με φίλτρο ειδικό για τον ήλιο. Αυτό είναι ένα ειδικό τηλεσκόπιο ηλιακό που βλέπεις τον ήλιο τέλεια, με τις προεξοχές είναι φοβερό.
1: Αν κάνετε και μέρηση παρατήρηση με αυτό το ειδικό τηλεσκόπιο, έτσι.
0: Έχουμε κάνει προφανώς και στα μαθήματα, πριν μπούμε στο μάθημα και πριν δεις ο ήλιος, το κοιτάμε. Έχουμε πάει και στην πλατεία του Άριο στην Τρίπολη και το έχουμε στήσει και ερχόταν ο κόσμος έτσι απλά και έβλεπε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το θέλουμε να πάμε και εκτός χωριού.
1: Αυτό το τηλεσκόπιο σας το έχει προσφέρει, το έχετε μόνιμα τώρα εσείς στο αστροσκοπείο σας?
0: Δεν χρειάζεται να είναι πάνω στο αστροσκοπείο, ειδικά για το ηλιακό τηλεσκόπιο. Είναι μικρό,
1: ναι, το έχετε,
0: γενικά.
1: Το έχετε μόνιμα, αυτό λέω, είναι δικό σας πλέον, το έχετε.
0: Α, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι, είναι μόνιμα, δικό μας, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μπορεί να μεταφερθεί και να το πάτε σε διάφορες περιοχές και να παρατηρήσει ο κόσμος τον ήλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και μικρό, μεταφέρεται εύκολα, στείνεται εύκολα. Και είναι μια εμπειρία ο ήλιος που πραγματικά δεν το έχει ζει από αυτό το τηλεσκόπιο. Είναι λίγα τα τηλεσκόπια στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ηλιακό τηλεσκόπιο, ξαναλέω. Που θα δεις τον ήλιο με τις προεξοχές, τις φλογίτσες γύρω-γύρω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Γιατί βλέπεις ότι βλέπεις και τις κοιλίδες στην επιφάνεια του ήλιου. Οι κοιλίδες είναι περιοχές μαύρες, φαίνονται. Απλά είναι πιο ψυχρές από την υπόλοιπη επιφάνεια του ήλιου. Η επιφάνεια του ήλιου έχει μια θερμοκρασία περίπου 5.500 βαθμούς Κελσίου, αυτές να είναι στους 4.000 βαθμούς Κελσίου και φαίνονται μαύρες. Και βλέπεις αυτό το πράγμα και λες ότι η Γη είναι μια τέτοια κοιλίδα περίπου. Οπότε βλέπεις ότι βλέπεις τον ήλιο και μια κοιλίδα μικρούλα μαύρη, τόσο είναι η Γη σε σχέση με τον ήλιο. Οπότε αυτομάτως έχει μια σύγκριση στο μυαλό σου το πόσο μικρή είναι η Γη.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια άλλη διαφορετική προσέγγιση, μια ακόμα δράση μπορείτε να κάνετε και με αυτό το τηλεσκόπιο με βλέπουν τον ήλιο και τις κουκίδες, αυτές τις μαύρες κουκίδες που φαίνονται και να δείχνουν συγκριτικά το μέγεθος της Γης. Όλα αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά. Από όλα τα ουράνια σώματα που παρατηρείτε, ποιο είναι το πιο όμορφο θα λέγατε εσείς, το πιο ενδιαφέρον?
0: Κοιτάξτε, εμένα μας πάρα πολύ ο Δίας και ο Κρόνος. Αυτά τα δύο είναι δύο πλανήτες που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος στη ζωή του να έχει δει έστω και μια φορά, γιατί είναι εκπληκτική. Ο Κρόνος προφανώς και τους δαχτυλιδίους που έχει και φαίνονται εντυπωσιακά, και βλέπεις και τη σκιά που κάνουν πάνω στον Κρόνο άμα είσαι τυχερός. Οπότε είναι κάτι εντυπωσιακό. Και στον Δία, επειδή είναι και πιο μεγάλο στον Κρόνο και είναι και πιο κοντά, τον βλέπεις λίγο μεγαλύτερο και φαίνονται και τα στρώματα πάνω στην ατμόσφαιρα. Τα βλέπεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν βλέπεις δηλαδή ένα ανίο χρώμα, ένα πορτοκαλί. Έβλεπες τα στρώματα. Εγώ είχα δει, θυμάμαι, 5 στρώματα. Τα είχαμε 3. Και άμα είσαι τυχερός πάλι, μπορεί να δεις και τα φεγγάρια του Γαλιλαίου, έτσι λέγονται. Τα 4 φεγγάρια δηλαδή που είναι πιο κοντά στον Δία, Ιώ, Γανιμίδης, Ευρώπη και Καλλιστό. Μπορεί να τα δεις αυτά. Σαν αστεράκια φαίνονται αυτά. Μικρά.
1: Σαν αστεράκια δίπλα στο μεγάλο φωτεινό αστέρι στον πλανήτη δηλαδή. Που τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι φάνηκαν πάρα πολύ ευδιάκριτα οι πλανήτες. Και με γυμνό οφθαλμό, έτσι. Λίγο μετά τη δύση του ηλίου, δεν φαινόταν στον ορίζοντα,
0: ναι.
1: Πλανήτες, ναι.
0: Ήταν η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, όταν τη βλέπεις μετά από τη δύση του ηλίου, λέγεται Αποσπερίτης. Και άμα την βλέπεις πριν την Ανατολή, λέγεται Αυγερινός.
1: Αυγερινός, σωστά, ναι.
0: Ακόμα Αυγερινός, ναι, ναι. Αποσπερίτης και Αυγερινός. Απλά έτυχε να είναι και ο Δίας κοντά.
1: Και ο Δίας.
0: Γύρω στις 8 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους αυτοί οι δύο πλανήτες. φαινομενικά κοντά, έτσι ξαναλέμε, γιατί σε τροχιά δεν έχουν καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Φαινομενικά κοντά, η Αφροδίτη φωτίζει ακόμα πάρα πολύ, ακόμα και τώρα ματαιδείται, μετά τη δύση του ηλίου, φαίνεται μια πολύ λαμπρό
1: αστέρι. Είναι ένα πολύ φωτεινό αστέρι, αν παρατηρήσει ο κόσμος. Και δεν είναι αστέρι, είναι ένας πλανήτης. Έτσι απλά φαίνεται πολύ έντονα. Και εκεί ξεχωρίζουμε και με το μάτι μας όταν κοιτάμε στον ουρανό, ότι βλέπουμε και κάποιους πλανήτες. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ναι.
0: Είναι το πλανήτη, το καταλαβαίνεις, επειδή φέγγει έτσι πιο έντονα και δεν έχει αυτό το τρεμοπαίξιμο που έχουν το φως των αστεριών. Αν έχετε παρατηρήσει, λίγο τρεμοπαίζει λίγο ατμόσφαιρας. Ναι. Οι πλανήτες δεν τρεμοπαίζουν τόσο το φως τους. Άρα το καταλαβαίνεις από αυτό, σαν πρώτη παρατήρηση. Σαν δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μέσα στις ανατινήκτες που περνάνε, βλέπεις ότι λίγο μετακινούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα αστέρια, οπότε λες ότι αυτό το αστέρι πλανάται, δηλαδή είναι πλανήτης, δεν είναι αστέρι, γιατί το αστέρι θα ήταν ακίνητο.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Μας είπατε λοιπόν ότι από τα πιο εντυπωσιακά είναι ο Κρόνος και ο Δίας. Οι δύο πλανήτες,
0: για μένα, προσωπική άποψη.
1: Με τα δικά του, ναι, ακριβώς, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και φυσικά όσοι μπορέσουν και βρεθούν στην Ασέα θα έχουν ίσως τη δυνατότητα να τους δουν και αυτούς τους πλανήτες σε κάποια τις αστροβραδιές.
0: Ναι, τώρα ο Δίας δυστυχώς δει, οπότε δεν θα είναι ένα στόχος για αυτό το καλοκαίρι. Τώρα ο Κρόνος δεν θυμάμαι πότε να τελεί, μη σας πω ψέματα. Αλλά και πάλι όμως ευτυχώς για την Ασέα, που έχει μικρή φωτορύπανση, μπορούμε να δούμε και στόχους έτσι βαθέως πεδίου που λέμε, δηλαδή να δούμε κάποιον εφέλωμα, το οποίο στην Αθήνα είναι δύσκολο να το πετύχεις, γιατί είναι φωτορύπανση που φωτίζεται όλη η ατμόσφαιρα τα φώτα, οπότε δεν φαίνεται ένα εφέλωμα.
1: Χάνεται.
0: Στην Ασέα, στο τοπίο, θα καταφέρεις να δεις εφελώματα, όχι προφανώς όπως οι φωτογραφίες, γιατί έχει γίνει άλλη επιστρασία εκεί, αλλά θα δεις τον εφέλωμα, θα δεις οι γαλαξίες, θα έχεις μια εικόνα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά. Θα πεις τώρα αυτό το βλέπω 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά. Κι όμως το βλέπεις με το μάτι σου. Οπότε έχουμε και αυτούς τους στόχους, αν δεν υπάρχει πλανήτης.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε επιτύχει εμείς οι άνθρωποι με την τεράστια φωτορύπανση να καλύψουμε τον ουρανό και δεν μπορούμε να βλέπουμε ούτε τα πολλά αστέρια, ούτε τα υπέροχα αυτά ουράνια σώματα, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη φωτορύπανση. Και βέβαια να πούμε, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, όταν λέμε ότι είναι 3 εκατομμύρια έτη φωτός, που είναι μια αδιανόητη απόσταση, υπάρχει περίπτωση αυτό το αστέρι ή αυτό που βλέπουμε με το τηλεσκόπιο μας εκείνη την ώρα, τώρα που το βλέπουμε εμείς, να μην υπάρχει?
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό, ειδικά τα μακρινά αντικείμενα. Τα πιο κοντινά μπορεί να μην έχουν εκραγεί ακόμα. Είναι όμως αστέρια που βλέπετε στον ουρανό και είναι έτοιμα να εκραγούν. Έτοιμα σε εισαγωγικά, έτσι. Δηλαδή είναι στην φάση, όπως λέμε, του ερυθρού γίγαντα. Όπως είναι ο Αντάρης, ο αστερισμός του Σκορπιού, ο οποίος φαίνεται σαν ένα κόκκινο αστεράκι στον νότο, όποιος κοιτάξει κάποιος. Φαίνεται και στην Αθήνα, ίσως όχι τόσο κόκκινο. Αλλά στα 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά, ναι, είναι πολύ πιθανό να κάποια να έχουν πεθάνει, να έχουν σβήσει, να έχουν εκραγεί.
1: Και εμείς βλέπουμε απλά το φως που ταξιδεύει,
0: Συγγνώμη.
1: Και εμείς απλά να βλέπουμε, λέω, το φως τους που ταξιδεύει αυτήν την τεράστια απόσταση.
0: Ναι, όταν εγώ το βλέπω εκείνη τη στιγμή τον γαλαξία, είναι ένα φωτόνιο το οποίο είχε αρχίσει το ταξίδι του πριν 3 εκατομμύρια χρόνια. Και εσύ μπορεί να σκεφτεί τι γίνεται στη γη πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Τότε έφυγε το φωτόνιο και το κοιτάω εγώ τώρα. Η γη έχει μια ηλικία περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Οπότε πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια δεν ξέρω τι υπήρχε, δεν θυμάμαι. Πάντως τότε έφυγε το φωτόνιο και το βλέπω εγώ τώρα.
1: Είναι αυτές οι μεγάλες, οι τεράστιες, οι ασύλληπτες αποστάσεις. Δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Είναι εκεί που δεν σταματάμε κι εμείς να ψάχνουμε πολύ τα νούμερα. Βλέπουμε αυτό το μεγαλείο, το θαυμάζουμε και πραγματικά χαιρόμαστε που έχετε κάνει αυτή την όμορφη προσπάθεια στο μικροχωριό σας, στην Ασέα, στην καρδιά της Πελοποννήσου. Μια προσπάθεια από ανθρώπους που αγάπησαν την επιστήμη και έχτισαν ένα πραγματικό αστεροσκοπείο προσβάσιμο ελεύθερο για τον κόσμο που μπορεί να έρθει εκεί συμμετέχοντας στις δράσεις όποτε αυτές γίνονται, χωρίς κάποια οικονομική συμμετοχή, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το ξέρουν όσοι θα θέλουν να βρεθούν κοντά σας. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε από τα όσα πράγματα που κάνετε που δεν το έχουμε τονίσει, αλλά θα ήθελα οπωσδήποτε να πούμε πώς μπορούν να βρουν πληροφορίες όσοι τώρα μας ακούν και ενδιαφέρονται.
0: Πιστεύω ότι τα είπαμε όλα. Δηλαδή τα βασικά που ήταν τα μαθήματα που κάναμε και εκδηλώσεις, να ξέρει ο κόσμος, το είπαμε και πώς κατασκευάστηκε. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε, δεν θυμάμαι κι εγώ να έχουμε το οποίο να πρέπει να υποθεί οπωσδήποτε. Ευχαριστώ όμως για την ευκαιρία που μου δίνετε. Τώρα, όποιος θέλει να μάθει νέα, έχουμε πει θα βγάζουμε ανακοινώσεις μόνο μέσα από το Facebook. Δηλαδή να είναι μόνο ένα επίσημο μέσο στο οποίο να μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι έχει μάθει σωστά την πληροφορία.
1: Ωραία. Οπότε, και το όνομα της σελίδας ποιο είναι?
0: Ναι, είναι Αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ.
1: Αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ, ναι.
0: Ναι, ναι. Και εκεί πέρα ανακοινώνουμε τις εκδηλώσεις μας.
1: Και εκεί θα βρουν και τον σύνδεσμο για να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται, έτσι.
0: Εκεί πέρα έχουμε και site www.astroasea.gr που είναι και στη σελίδα στο Facebook, όποιος θέλει να το βρει. Έχουμε και site που έχουμε βάλει τα βιογραφικά μας, ποιοι είμαστε, και άλλες πληροφορίες για το χωριό, για το αστροσκοπείο. Όποιος θέλει να μπει να ρίξει μια ματιά, και εκεί πέρα είναι η φόρμα που ανέφερα και πριν, που κάποιος μπορεί να δηλώσει αν έχουμε αστροσκοπείο, αν έχουμε αστροβραδιά, να δηλώσει συμμετοχή, είτε για τα μαθήματα τα θερινά, πάλι από εκεί πέρα δηλώνει μέσα από το site. Απλά η ανακοίνωση γίνεται στο Facebook και υπάρχει μετά link υπερσύνδεσμος που μπορεί να κάνεις κλικ και να σε πετάξει στο site και από εκεί να κάνεις την υπόλοιπη διαδικασία.
1: Πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν τώρα από τους ακροατές μας άκουσαν και ταξίδεψαν μαζί μας για λίγο από τη γη στον ουρανό, στα αστέρια, στους πλανήτες, στα νεφελώματα, στο γαλαξία. Ξεκινήσαμε, λέμε, ότι υπάρχει αυτό το όμορφο σαν συννεφάκι που είναι τελικά ο γαλαξίας μας, γιατί δεν είναι απλά ένα συννεφάκι στον ορίζοντα τον βραδινό, τον νυχτερινό. Όσοι λοιπόν ενθουσιάστηκαν και γοητεύτηκαν με ένα τέτοιο όμορφο ταξίδι, να πούμε ότι η απόσταση Αθήνα-Ασέας είναι περίπου σε διάρκεια περίπου 2 ώρες. Σε περίπου 2 ώρες μπορούν να έρθουν εκεί, να ψάξουν στο διαδίκτυο, στην σελίδα που έχετε στο Facebook, το αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ, για να δουν πότε ακριβώς υπάρχουν δράσεις και αν υπάρχουν παιδιά που θέλουν να έρθουν και στο σχολείο που διοργανώνεται. Και έτσι σιγά σιγά πραγματικά όσοι μας άκουσαν σήμερα και ενδιαφέρονται να ψάξουν να βρεθούν κοντά σας για να καταφέρουν να δουν αυτά τα όμορφα που μας περιγράφεται τόση ώρα και πλάθαμε εμείς στη φαντασία μας. Κύριε Αναστάσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, για όσα μας είπατε, για το όμορφο ταξίδι που μας κάνατε, και ευχόμαστε αυτό το αστεροσκοπείο να μακροημερεύσει και να έχετε πολλές και όμορφες δράσεις, όχι απλά εκλαϊκεύοντας την επιστήμη, αλλά διδάσκοντας στην ουσία την φυσική σε όλους μας, μικρούς και μεγαλύτερους, για να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, στον οποίο ζούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκούδη, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στην εκπομπή σας και στην Πυριακή. Πραγματικά είναι τιμή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσετε να πω για το χωριό μου που το αγαπάω και το αστεροσκοπείο, την άλλη μου αγάπη.
1: Είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό που μας λέτε, γιατί μικρά παιδιά που πηγαίνατε και κάνατε διακοπές, αγαπήσατε τον τόπο, τον στηρίξατε, κάνατε την σπουδαία προσπάθεια να υπάρχει ένα αστεροσκοπείο στο χωριό σας και να γίνει τελικά το χωριό γνωστό τώρα εξαιτίας αυτού του αστεροσκοπείου. Θα χαρούμε πολύ και με νέες δράσεις που θα κάνετε ή νέες πρωτοβουλίες που θα έχετε, και πάλι να κουβεντιάσουμε και να τις γνωστοποιήσουμε και εμείς στους ακροατές μας, και όσοι ενδιαφερθούν να έρθουν κοντά σας και να βλέπουμε αυτή την πρόοδο και να καμαρώνουμε κι εμείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε και στο αστεροσκοπείο στο χωριό, εννοείται, όποτε θέλετε να έρθετε να τα δείτε κι εσείς από κοντά.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνουμε και αυτό, σίγουρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

φίλες και φίλοι ακροατές, είχαμε την χαρά να μοιραστούμε μια προσπάθεια, έναν ζήλο, ένα όνειρο, μια επιθυμία μικρών παιδιών που κοιτάζοντας από το χωριό τους τα άστρα, οραματίστηκαν το δικό τους μέλλον, σπούδασαν τις επιστήμες τους και εκεί στο χωριό τους έφτιαξαν κάτι που μοιάζει να είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Ένα αστεροσκοπείο στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην Ασέα. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αναστασίου, φυσικό, πρωτεργάτη και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου που δημιούργησε ακριβώς αυτό το αστεροσκοπείο στο χωριό τους, στην Ασέα, και μας είπε τόσα όμορφα, σπουδαία, σημαντικά, ενδιαφέροντα για τα αστέρια που μας περιβάλλουν και για την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Το αστεροσκοπείο της Ασέας, είπαμε, είναι στην καρδιά της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην Τρίπολη, διοργανώνει δωρεάν θερινά μαθήματα αστρονομίας και διαστημικής τεχνολογίας για μαθητές λυκείου, όπως ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Αναστασίου να μας λέει. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις στο αστεροσκοπείο και στην Ήπεθρο με χρήση επιστημονικών οργάνων, καθώς και διαστημικές αποστολές με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας και υπολογιστών. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Για το 2026, τον Αύγουστο, τα μαθήματα αστροφυσικής θα διδάξει ο φυσικός Κωνσταντίνος Αναστασίου και εκπαιδευτής για τις διαστημικές αποστολές θα είναι ο πολιτικός μηχανικός και φυσικός Δημήτρης Δημόπουλος και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Λιαργκόβας Γιάννης. Μία με 4 Αυγούστου 2026, κατεύθυνση αστροφυσικής και κατεύθυνση διαστημικής τεχνολογίας. Όσοι ενδιαφέρεστε σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό σχολείο που θα δημιουργηθεί και φέτος, το θερινό σχολείο στην ΑΣΕΑ, δεν έχετε παρά να μπείτε στην σελίδα astroasea.gr, είναι η επίσημη σελίδα του αστεροσκοπείου ΑΣΕΑ, και να αναζητήσετε και τις υπόλοιπες δράσεις που θα γίνονται με βραδιές παρατήρησης και διαλέξεις στο αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη σελίδα που έχει το αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑ στο Facebook. Μια εξαίρετη προσπάθεια που αξίζει πραγματικά να την στηρίξουμε, να την αγκαλιάσουμε και να ωφεληθούμε όλοι μας από αυτήν την σπουδαία εθελοντική δουλειά που γίνεται εκεί στην καρδιά της Πελοποννήσου. Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι να κάνουν τέτοια και καλύτερα πράγματα σε όλη τη χώρα μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, η Ελλάδα διαθέτει μυαλά, διαθέτει επιστήμονες, διαθέτει νέους που μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Ταξιδέψαμε στα αστέρια, επανερχόμαστε στη γη και συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Ώρα Ελλάδος, 11.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ. Είστε συντονισμένοι στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνά μας, γνωστά και αγαπητά σε όλους. Χαιρόμαστε κάθε φορά που τα χρησιμοποιείτε και καλείτε και σας ακούμε και δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας και τα ερωτήματά σας. Να σας έχει ο Θεός καλά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, να ακούτε το Λόγο του Θεού και να προσπαθείτε και εσείς να τον εφαρμόζετε στη ζωή σας, γιατί αυτό είναι που πρέπει μόνο να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όλα τα άλλα μας προσφέρουν μια κάποια εξυπηρέτηση εδώ. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να σπάζουμε το φράγμα του κόσμου, την ατμόσφαιρα την κοσμική, και να συναντούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο για να τον ακούμε ή να τον πληροφορούμαστε, αλλά και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Γιατί απλούστατα, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι ζωή, και όταν η ζωή μας διαμορφωθεί σύμφωνα με το θεϊκό λόγο, τότε όλα θα γίνουν διαφορετικά. Συνεχίζουμε και σήμερα για τους Αγίους μας Αποστόλους, τους μαθητές του Κυρίου μας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό κάποιες εκπομπές που αναφέρονται στα πρόσωπα, στη ζωή και το έργο των Αγίων Αποστόλων, και σήμερα θα συνεχίσουμε. Είμαστε στην ομάδα των 12 Αποστόλων, τον πιο στενό κύκλο των ανθρώπων εκείνων που απετέλεσαν, θα λέγαμε, τους συνεργάτες του Κυρίου, την οικογένειά του. Και σήμερα θα δούμε, ξεκινώντας, θα προχωρήσουμε βέβαια και σε άλλα πρόσωπα Αγίων Αποστόλων, από τον Απόστολο Ματθαίο, που είναι και Ευαγγελιστής. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, της λίμνης της Τιβεριάδος αλλιώς, όταν ακούμε για Γενισαρέτ ή για Τιβεριάδα, ο νους μας δεν θα πρέπει να αναζητά κάποια θάλασσα διαφορετική ή κάποια άλλη λίμνη, πρόκειται για την ίδια λίμνη, και επειδή είναι πολύ μεγάλη καλείται και θάλασσα πολλές φορές. Στα ήσυχα λοιπόν αυτά ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν χτισμένη μια σπουδαία πόλη, η Καπερναούμ. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε από αυτήν, παρά μόνο κάποιοι ογκόλυθοι μαρτυρούν την ύπαρξή της. Στα χρόνια εκείνα ήταν μία από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν, έκανε πολλά θαύματα, και έτσι αναφέρεται πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, από τους ιερούς ευαγγελιστές στα ιερά τους Ευαγγέλια. Φαίνεται δε ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να την θεωρούν σαν δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί, ο τελώνης, που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Η Καπερναούμ ήταν εμπορική πόλη και έτσι χρειαζόταν στην υπηρεσία της ανθρώπους που θα εισέπραταν τους φόρους. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπες μπροστά σου το τελωνείο.
για τους κατοίκους της εποχής εκείνης και για τους ανθρώπους γενικότερα της εποχής εκείνης, το Τελωνείο ήταν ένα μισητό κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν και ανήθικος και ανυπόφορος. Ο κάθε τελώνης στην εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την ίσπραξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσόν που είχε συμφωνηθεί, και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Με πιο απλά λόγια, οι τελώνες την εποχή εκείνη, αγαπητοί αδελφοί, έκλεβαν, έγδερναν τους ανθρώπους στην κυριολεξία. Είχαν συνηθίσει οι τελώνες στην σκληρότητα. Εισέπραταν χωρίς ίκτο, από χείρες, από ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση, χωρίς μέτρο. Γι' αυτό και η λέξη μόνο τελώνης είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, κλέφτης, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μεταπορνών και τελωνών» και άλλες τέτοιες βέβαια παρόμοιες εκφράσεις. Ό,τι η περιφρόνηση του κόσμου

που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολόγησε με συντριβή και με μετάνοια: «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής», τα μισά δηλαδή από τα υπάρχοντά μου, «τα δίνω στους φτωχούς, και ή την όστιε συκοφάντησα αποδίδομη τετραπλούν, και αν κάποιον αδίκησα του τα δίνω τετραπλά». Τέτοιοι οπωσδήποτε ήταν και οι τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν δίσταζαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσε αυτή η ομάδα εταιρεία μεγαλεμπόρων, και μάλιστα έπαιρναν κανονικά τον φόρο αυτό από την μικρή ομάδα των μαθητών και αποστόλων του Κυρίου. Ένας από αυτούς τους τελώνες καθόταν μία μέρα στην πόρτα του τελωνίου. Ήταν η ώρα εκείνη που πλησίαζε την Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ποιος ήταν αυτός ο τελώνης? Ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ίσως εκείνη τη στιγμή ο τελώνης, βλέποντας την ομάδα του Χριστού να πλησιάζει, σκεπτόταν πόσο θα την φορολογήσει. Όμως πριν προφθάσει να μιλήσει, σταμάτησε μπροστά του ο Κύριος και με το βλέμμα του, το βλέμμα αυτό που καθυλώνει τον άνθρωπο, τον κοίταξε. Ήταν ένα βλέμμα που μπήκε κατάβαθα στην ψυχή του Λεβί. Βλέμμα θεϊκό, ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, ταυτόχρονα όμως γεμάτο αγάπη. Ένιωσε ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή εκείνη ξέρει τις σκέψεις του και άσκησε επάνω του κυριαρχία. Ένιωσε ο Λεβί την παρουσία του Θεού μπροστά του. Μία λέξη του Κυρίου ήταν αρκετή για να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο. «Και εθεάσα το τελώνιν ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό ακολούθημι». «Μία λέξη», του είπε ο Χριστός, όπως μία λέξη είπε και στους άλλους Αποστόλους. «Ακολούθημι, ακολούθησέ με». Και ο Λεβί ακολούθησε το Χριστό, αφού άφησε τα πάντα εκεί όπως είχαν. Κατάπληκτοι έμειναν οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρέθηκαν στο σπίτι του Λεβί. Έφυγαν από εκεί, από το τελωνίο, αφού ακολούθησε και ο τελώνης Λεβί μαζί, και κατευθύνθηκαν, πήγαν στο σπίτι του. Ετοιμάστηκε τραπέζι. Στο τραπέζι βρέθηκαν συνδετημόνες όλοι, πολλοί, καλεσμένοι και απρόσκλητοι, συνάδελφοι του Λεβί και άλλοι. Ήταν εκεί όλη η μισητή συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς, θα λέγαμε οι χειρότεροι της κοινωνίας, και ανάμεσα σε αυτούς ο Χριστός. Τούτο το γεγονός, αδελφοί μου, έδωσε αφορμή στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Βρήκαν εύκολα την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρησή τους στους Αποστόλους. «Γιατί ο διδάσκαλός σας», ρώτησαν τους Αποστόλους, «πίνει και τρώει με όλους τους κακούς ανθρώπους?» Μίλησαν πικρόχολα. «Γιατί?» «Γιατί δεν τους έκαμε την τιμή ο Χριστός να έλθει στα δικά του σπίτια, να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους?» Μίλησαν όμως και χερέκακα,

0: γιατί έπεσε κατά τη γνώμη τους ο Χριστός στο βαρύ λάθος να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάστηκαν τότε να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί εντός εισαγωγικών ο λαός και να γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Ήθελαν να διαβάλουν το Χριστό με λίγα λόγια. Ο Κύριος άκουσε τα λόγια τους, το ερώτημα αυτό που έκαναν στους Αποστόλους, γνώριζε και τις σκέψεις τους σαν Θεός που είναι, και αντί να απαντήσουν οι μαθητές στο ερώτημά τους αυτό, δίνει ο ίδιος ο Κύριος την απάντηση. Ακούστε και θαυμάστε, φίλοι ακροατές, τι τους είπε. Ανάγκη γιατρού δεν έχουν οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Εγώ δεν ήλθα για να καλέσω δικαίους και εναρέτους σε μετάνοια, αλλά αμαρτωλούς. Είναι μία απάντηση αυτή που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. Δεν χρειάζονται, τους είπε ο Χριστός, οι υγιείς στο γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Τι άλλο μπορούσαν να απαντήσουν, τι άλλο μπορούσαν να πούν? Γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Είναι αλήθεια πως ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί, ο τελώνης, έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε φιλάνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αδελφοί μου, έζησε ζωή ασκητική, απέχων κρεών, δεν έτρωγε κρέας, και τρεφόμενος διακαρπών και λαχάνων, έτρωγε καρπούς και λάχανα, χόρτα. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και την Αιθιοπία και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Πρώτος έγραψε Ευαγγέλιο ο Ματθαίος, και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι το πρώτο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου δεν παρέλειψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη δηλαδή του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Το έκανε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα και να μας δείξει ότι ο Κύριος δεν ήλθε για να καλέσει ενάρετους και γραβατάκηδες σε μετάνοια στον παράδεισο, αλλά αμαρτωλούς. Δεν γνωρίζουμε πότε και πού πέθανε ή αν μαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου. Το απολυτίκιο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου είναι τούτο: Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Ματθαίε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών. Αυτά τα λίγα, αγαπητοί αδελφοί, για τη ζωή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Πάμε τώρα στην ζωή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. 2, όπως γνωρίζουμε από τους 12 Αποστόλους, φέρουν το όνομα Ιάκωβος. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο υιός του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, για τον οποίον έχουμε μιλήσει σε εκπομπή μας που κάναμε πριν. Ο άλλος Ιάκωβος είναι ο υιός του Αλφαίου, που αναφέρουν έτσι με το όνομα του πατέρα του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κατέχει, βλέπουμε, πάντοτε την ένατη θέση στους καταλόγους των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχέεται με άλλους που έχουν το ίδιο όνομα, όπως είναι ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο άλλος Ιάκωβος, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ή αλλιώς Λεβαίου. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση αυτών των Αποστόλων, των μαθητών του Κυρίου που φέρουν το ίδιο όνομα. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως ο Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο αναφερόμενος ως Ιάκωβος ο μικρός. Πολλές φορές αναφέρεται έτσι μέσα στα Ευαγγέλια. Και μάλιστα αδελφός του Ιωσή, του οποίου η μητέρα Μαρία αναφέρεται μεταξύ των μυροφόρων γυναικών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι περίεργο ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου. Πραγματικότητα είναι πως 3 χρόνια παρακολουθούσε τον Κύριο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και στα 3 αυτά χρόνια δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ούτε μία λέξη του Ιακώβου, ούτε μία ανάμειξή του σε κάποια συνομιλία με τον Κύριο, με τους Αποστόλους, ούτε φαίνεται ποτέ να εξέφρασε θαυμασμό για ό,τι άκουγε ή έβλεπε, ή να έκαμε κάποια ερώτηση ή να διατύπωσε κάποια απορία ή να εξέφρασε τη γνώμη του για κάποιο ζήτημα ή να εκδήλωσε χαρά ή λύπη για ό,τι συνέβαινε. Είναι περίεργο αυτό, αλλά δεν θα σπεύσουμε να τον χαρακτηρίσουμε άβουλο και περιθωριακό μαθητή του Κυρίου, τον οποίον κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος, ή αυτός ο ίδιος ο Ιάκωβος ζήτησε να έλθει στον κύκλο των μαθητών του. Δεν θα το πούμε λοιπόν έτσι, γιατί αποτελεί μαθητή του Κυρίου. Ο Κύριος τον δέχτηκε ως μαθητή του και τον κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια κοντά του, οπότε είναι Άγιος Απόστολος και μαθητής του Χριστού μας. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12. Υπέφερε και αυτός με τον Κύριο και τους άλλους Αποστόλους τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς, τους κινδύνους, γυρίζοντας από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Κύριος ένυψε και αυτού τα πόδια και έλαβε και αυτό μέρος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Ασφαλώς ανήκει και στον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Άγιο Απόστολο που τη ζωή του βλέπουμε τούτη την ώρα, η διαβεβαίωση του Κυρίου, την οποία έκανε όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του «Κύριε, τι θα κερδίσουμε εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε?» Ο Κύριος τους είπε, «Εμείς δε καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Αφού και ο Ιάκωβος τα πάντα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό, είναι ένας από τους 12 που θα κρίνει τελικά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας την ανθρωπότητα, τον κόσμο. Πώς όμως εξηγείται η σιωπή του Ιακώβου στα Ευαγγέλια? Ίσως αυτή η ιδιορυθμία του χαρακτήρα του να εκφράζει χαρίσματα που μιλούν περισσότερο από κάθε έκφραση και ομιλία. Οπωσδήποτε θα ήταν άνθρωπος τόσο ταπεινός που θα θεωρούσε κάθε λόγο του ανάξιο να ακουστεί. Θα θεωρούσε καλύτερο να ακούει παρά να λέει, παρά να μιλάει, σκεπτόμενος ότι αυτά που θα έλεγε δεν θα προσέθεταν τίποτε στο ανάστημα και το έργο του Κυρίου. Θα θεωρούσε τον εαυτό του ένα μηδέν μπροστά στον Κύριο και θα σιωπούσε προσευχόμενος. Έτσι εξηγούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί δεν αναφέρεται καν μέσα στα Ευαγγέλια ούτε κάποιος λόγος του, ούτε κάποια ανοίξη του, ούτε κάποια αντίδρασή του. Έχουμε άλλωστε τη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αναγνωρίζει όλους τους μαθητές του αξίους της αποστολής τους. Προσευχόμενος το βράδυ του μυστικού δείπνου λέει, «Πάτερ, ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας», ο Ιούδας δηλαδή. Έχουμε και την άλλη επίσης διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τα ονόματα των Αποστόλων εγγράφει εν της ουρανής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Τον σταύρωσαν στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου την 9η Οκτωβρίου. Μη σκανδαλιζόμαστε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αφού μέσα στα Ευαγγέλια δεν γίνεται καμία αναφορά για αυτό τον Απόστολο. Είναι κανονικά Απόστολος του Κυρίου μας και είπαμε τους λόγους για τους οποίους ίσως δεν τον αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Για να δούμε τώρα το απολυτίκιο του Αγίου Αποστόλου αυτού. «Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτο πνοή ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή Ιάκωβε ένδοξε έλαμψας εν το κόσμο ως αστήρ έως φόρος. Έλυσας των ειδόλων την πολύθεον νύκτα και νυν απαύστος δυσόπη υπέρ των ψυχών ημών». Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στον Άγιο Απόστολο Ιούδα, όχι τον Ισκαριώτη τον προδότη, αλλά τον Ιούδα του Ιακώβου, που αλλιώς ονομάζεται Λεβαίος ή Θαδαίος. Δύο μαθητές του Κυρίου είχαν το όνομα Ιούδας. Ο Ιούδας, ο υιός του Ιακώβου, που ονομαζόταν και Λεβαίος ή Θαδαίος, και ο Ιούδας ο προδότης, ο Ισκαριώτης. Τον Ιούδα, τον υιό Ιακώβου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το όνομα Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον ονομάζει μόνο Θαδαίον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει Ιούδαν Ιακώβου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θεώρησε απαραίτητο να γράψει και αυτός τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, αφού τα είχαν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά τα αναφέρει όπως θα πούμε στη συνέχεια. Το όνομα Ιούδας είναι το κύριο όνομα, ενώ το Λεβαίος ή το Θαδαίος είναι επίθετα που έχουν την έννοια του μεγαλόκαρδος. Με το όνομα Θαδαίος υπάρχει και ένας μαθητής του Κυρίου από τους 70 Αποστόλους που αποτελούσαν ένα ευρύτερο κύκλο μαθητών του Κυρίου, όπως θα πούμε όταν μελετούμε τη ζωή και το έργο των Αγίων 70 Αποστόλων. Τα Ευαγγέλια και εδώ δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Ιούδα του Ιακώβου, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει ότι όταν ο Κύριος κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ότι θα φανερώνει τον εαυτόν του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που τον αγαπούν, ρώτησε ο Ιούδας Ιακώβου: «Και τι σε εμποδίζει, Κύριε, να φανερώσεις τον εαυτόν σου σε μας?» Ο Κύριος διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε εκείνον που τον αγαπά και τηρεί τις εντολές του, όχι μόνο ο Κύριος αλλά και ο Πατέρας μου λέγει θα τον αγαπήσει και θα τον κατοικήσουμε μόνιμα στην ψυχή του. Λέγει αυτό Ιούδας ουχή ο Ισκαριώτης: «Κύριε, και τι γέγονεν ότι μην μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Διαβάσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κρυμμένους ευαγγελικούς λόγους, τη στιχομηθεία αυτή ανάμεσα στον Ευαγγελιστή, τον Απόστολο Ιάκωβο και τον Κύριό μας. Κατά την παράδοση, ο Ιούδας, Λεβαίος ή Θαδαίος, ήταν άνθρωπος ευσεβής και μελετούσε τις γραφές. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, έμαθε για τον πρόδρομο Ιωάννη. Τότε πήγε στην έρημο του Ιορδάνου, τον γνώρισε, έγινε μαθητής του και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αρμενία, όπου έφερε μαζί του και τη λόγχη με την οποία ελόγχευσαν την πλευρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου είναι ένας από τους αφανείς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη διάδοση της πίστεώς μας σε λαούς που βρίσκονταν εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λόγος του Κυρίου «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» τους έδινε θάρρος και δύναμη και ευάδιζαν και εκήρυταν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύοντες ψυχές και σώματα. Οι δυσκολίες εκείνα τα χρόνια ήταν ανυπέρβλητες σε εκείνους τους τόπους και τους λαούς. Ανύπαρκτη συγκοινωνία, άγρια τα ήθη των ανθρώπων. Τα στοιχεία της φύσεως, ο φανατισμός των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών, η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, ο θάνατος ήταν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, τα αδύνατα για ανθρώπινες δυνάμεις που όμως τα έκανε δυνατά η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο προχωρούσε και θριάμβευε και έρχονταν κοντά στον Χριστό πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων σε εκείνες τις χώρες που τόσο απέχουν από μας. Αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι οι Απόστολοι σκέφτηκαν ποτέ να μας αφήσουν πληροφορίες για το έργο τους. Οι αυτοκράτορες και στρατηγοί της παλαιάς εποχής συνήθιζαν όπου πήγαιναν και νικούσαν να στείνουν τρόπαια, στήλες, αψίδες θριάμβου για να θυμίζουν το πέρασμά τους. Έκτιζαν νέες πόλεις και έδιναν σε αυτές το όνομά τους για να μένουν έτσι στην ιστορία. Απεναντίας οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν οι αφανείς εργάτες, οι ήρωες που δεν αγωνίζονταν για την ατομική τους δόξα αλλά για τη δόξα του Θεού. Για τούτο οι πληροφορίες για τους Αποστόλους που έδρασαν σε χώρες μακρινές είναι λιγοστές. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Λεβαίος ή Θαδαίος αλλιώς, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού στην πόλη Σαβαρχάρ της Αρμενίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιούδα την 21η Αυγούστου. Να δούμε και το απολυτικιό του. «Θεού του εν σώματι αναφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής, Θαδαίε Απόστολε, έλαμψας της εν σκότη την σωτήριον χάριν, όφθης τον ενεδέσι ιατήρ λαμπαδούχος, διότους προσιόντασι σκέπε εκάστοτε». Και προχωρούμε να δούμε έναν άλλο Απόστολο του Κυρίου μας, τον Απόστολο Σίμωνα, τον Κανανίτη ή αλλιώς τον Ζηλωτή. Μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, δύο έχουν το όνομα Σίμων. Ο ένας είναι ο Σίμων Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, και ο άλλος είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου σαν Σίμωνα Κανανίτη. Ο Μάρκος επίσης τον ονομάζει έτσι. Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τόσο στο Ευαγγέλιο του όσο και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, τον ονομάζει Σίμωνα Ζηλωτή. Το επίθετο Ζηλωτής σημαίνει βέβαια αυτόν που έχει ζήλο, και μάλιστα ζήλο θείο και ιερό, με την έννοια που χρησιμοποιεί την λέξη ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για τον εαυτόν του ότι περισσότερο ζηλωτής υπήρχε των πατρικών του παραδόσεων. Αλλά στην Ιουδαία και Γαλιλαία υπήρχε και μια μερίδα ή αλλιώς φατρία ή πολιτικό κόμμα των ζηλωτών, στο οποίο ανήκαν οι εθνικόφρονες Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θερμόαιμοι και μαχητικοί, που σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους. Ίσως στη μερίδα αυτή να ανήκε και ο Σίμων και να του έμεινε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος του ζηλωτή. Και αφού πήγε στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, να συνέχισε να ονομάζεται έτσι. Έχουμε και παρόμοιο παράδειγμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν τελώνης και που διατήρησε αυτόν τον τίτλο και αργότερα, όταν πια είχε γίνει μαθητής του Κυρίου, διότι ήταν γνωστός σε όλους σαν τελώνης. Το άλλο επίθετο Κανανίτης, πολλοί το θεώρησαν σαν επίθετο που φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Αποστόλου Σίμωνος, την Κανά δηλαδή της Γαλιλαίας. Και μάλιστα υπέθεσαν ότι ο Σίμων σχετίζεται με την οικογένεια στις οποίας τους γάμους ήταν προσκεκλημένος ο Κύριος, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, έπειτα από σχετική παράκληση της Παναγίας. Ήταν βέβαια πολύ πιθανόν ο Σίμων, σαν μαθητής του Κυρίου, να παρακάλεσε τον Κύριο να έλθουν στην Κανά, όπου θα γινόταν ο γάμος κάποιου συγγενούς του, και όχι ότι ο ίδιος παντρευόταν. Αλλά υπάρχει εδώ μια δεύτερη εκδοχή που δικαιολογεί τον τίτλο του Κανανίτη, αλλά και που ταυτίζεται με τον τίτλο του Ζηλωτή. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη Κανανίτης και η λέξη Ζηλωτής έχουν την ίδια έννοια. Η αραμαϊκή λέξη Κανανά σημαίνει τον θερμό, τον ζηλωτή. Κανανίτης λοιπόν στην αραμαϊκή, ζηλωτής στην ελληνική γλώσσα. και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ φυσικό ο Ματθαίος και ο Μάρκος σαν Εβραίοι να ονομάσουν τον Σίμωνα Κανανίτη, ο δε Λουκάς σαν Έλληνας να χρησιμοποιήσει τη λέξη ζηλωτής. Για τον Σίμωνα ζηλωτή ή Κανανίτη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής του. Πιθανότης μόνο υπάρχει να κατάγεται από την Κανά. Επίσης δεν γνωρίζουμε πότε και πώς τον κάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δεν έχουμε επίσης πληροφορίες για το ιεραποστολικό του έργο. Ο ζηλωτής, όπως ήταν με χαρακτήρα θερμό και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον έλαβε και αυτός όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι βέβαιο ότι επετέλεσε σημαντικό έργο στους λαούς όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο, αφού και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Είναι φυσικό να μην έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων που κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε μακρινές από εμάς περιοχές. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να καταγράφεται και να διαδίδεται το έργο ενός εκάστου των Αποστόλων, ούτε άλλα μέσα βέβαια σύγχρονα όπως έχουμε σήμερα. Κατά την παράδοση, ο Σίμων έδρασε στην Αίγυπτο, στην Περσία, πιθανόν και στη Μεγάλη Βρετανία. Πέθανε δε με μαρτυρικό θάνατο, θάνατο σταύρωσης. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος, του Ζηλωτή ή Κανανίτη, την 10η Μαΐου. Το απολυτίκιο του Αποστόλου αυτού είναι τούτο: ζήλος ένθεος καταλαβώνσε, του γνωσθέντωση σαρκός εν είδη, ζηλωτήν εν αποστόλης ανέδειξε. Και του δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, διασταυρού προς αυτόν εξεδίμησας. Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος. Πάμε τώρα να δούμε και ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, το πρόσωπο του μαθητή Ιούδα, του Ισκαριώτη, 12ο στη σειρά των μαθητών του Κυρίου, αναφέρεται και από τους 3 Ευαγγελιστές, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, με την επεξήγηση ότι είναι αυτός που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ο μεν Ματθαίος γράφει Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. Ο δε Μάρκος και Ιούδαν Ισκαριώτην ως και παρέδωκεν αυτόν. Επίσης ο Λουκάς γράφει Ιούδαν Ισκαριώτην ως και εγένετο προδότης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει ότι ο Ιούδας ήταν υιός κάποιου Σίμωνος και ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Επίσης ότι ήταν ταμείας των μαθητών του Κυρίου αλλά και κλέφτης. Κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ο διάβολος έβαλε στην ψυχή του Ιούδα τη σκέψη να προδώσει τον Χριστό. Του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις καρδίαν Ιούδα, Σίμωνος Ισκαριώτου, είναι αυτόν παραδώ. Και οι 4 Ευαγγελιστές δίνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις του Κυρίου για τον προδότη Ιούδα και την προδοσία, για τον τρόπο με τον οποίο πρόδωσε τον Κύριο και για το άθλιο τέλος του προδότη. Μπορούμε να επισκεφθούμε στα γραφόμενα των Ιερών Ευαγγελιστών τα συγκεκριμένα χωρία και να δούμε τις πληροφορίες αυτές. Το επίθετο Ισκαριώτης φαίνεται ότι φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Ιούδα από κάποιο χωριό Καριώτ ή Ισκαριώτ, που βρίσκεται στη νότια Ιουδαία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Κυρίου, διότι όλοι ήσαν Ισραηλίτες από τη Γαλιλαία. Κατ' άλλους, το επίθετο Ισκαριώτης φανερώνει κάποια πολιτική οργάνωση στην οποία ανήκε ο Ιούδας και μάλιστα την οργάνωση των Σικαρίων που επεδίωκαν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος γνώριζε βέβαια ότι ο Ιούδας θα γινόταν προδότης, όπως έγραφαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τις οποίες επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά η πρόγνωση του Θεού για κάτι κακό, το οποίο θα γίνει, δεν απαλλάσσει τις ευθύνες τον άνθρωπο που θα κάνει το κακό αυτό. Και στην περίπτωση της προδοσίας, ο Ιούδας έχει όλη την ευθύνη της αισχρής πράξεως της προδοσίας, την οποία ο ίδιος συνειδητά και με την ελευθερία της βουλήσεώς του εκ προμελέτης αποφάσισε. Και ήταν φοβερά υπεύθυνος, διότι και τις προφητείες γνώριζε, αλλά και τη δήλωση του Κυρίου άκουσε ότι θα τον επρόδιδε μαθητής του. Πράγματα που θα μπορούσαν να τον συγκρατήσουν από τη φοβερή πράξη της προδοσίας. Όμως ο Ιούδας δεν συγκρατήθηκε τελικά. Ο Κύριος μιλάει πολύ καθαρά για την ευθύνη του Ιούδα. Τον ονομάζει Ιών Απολίας. Ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό για τους άλλους μαθητές και λέγει «Ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημί ο Υιός της Απολίας». Επίσης λέει ο Χριστός «Και εξ ημών εις διάβολος εστίν». Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρέμελε αυτόν παραδιδώνε. Κυρίως την φοβερή ευθύνη του Ιούδα επισημαίνουν τα λόγια του Κυρίου, ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, ουέ δε του ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται, καλόν είναι αυτό Υιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Δηλαδή, ο μεν Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από τη ζωή αυτή και πηγαίνει προς τον Πατέρα του στους ουρανούς, σύμφωνα με τις προφητείες. Αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνον που θα τον προδώσει για να σταυρωθεί. Ήταν προτιμότερο, λέει ο Χριστός, να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Φοβερή λοιπόν η ευθύνη του Ιούδα και φοβερότερη γίνεται αν λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο δεν είχε κανένα λόγο για να στραφεί κατά του διδασκάλου του, αλλά απεναντίας είχε 1002 λόγους να ευγνωμονεί τον διδάσκαλό του που τόση αγάπη επί 3 χρόνια συνεχώς έδειχνε σε αυτόν. Χαρακτηριστικά τη Μεγάλη Πέμπτη ψάλουμε σε ένα τροπάριο στην ακολουθία των παθών. Ποίωσε τρόπος προδότην του σωτήρος εργάσατο, μη του χωρούσε τον Αποστόλων εχώρισε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε της τραπέζης απόσατο, μη τον άλλον ύψας τους πόδας του σους υπερίδεν, ο πόσον αγαθών αμνήμων εγένου. Τι λέει αυτό το τροπάριο? Τι ήταν εκείνο Ιούδα που σε έκαμε να προδώσεις τον σωτήρα μας? Μήπως σε απομάκρυνε από τη συντροφιά των μαθητών του? Μήπως δεν έδωσε σε σένα το χάρισμα να θεραπεύεις αρρώστους? Μήπως κάλεσε τους άλλους στον μυστικό δείπνο και σένα σε απέκλεισε από αυτόν? Μήπως όταν ένυψε τα πόδια των άλλων περιφρόνησε τα δικά σου? Πόσες ευεργεσίες φάνηκες αχάριστος Ιούδα. Από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων δεν φαίνεται να υπήρχε κανένας λόγος να φτάσει ο Ιούδας σε αυτήν την τρισάθλια πράξη της προδοσίας, εκτός από τη δίψα του χρήματος. Ήταν φιλάργυρος. Για τούτο η Εκκλησία μας δεν βρίσκει λόγο να δικαιολογήσει την προδοσία του Ιούδα, αλλά εστιάζει στην φιλοχρηματία του. Έπασχε από την φιλαργυρία ο Ιούδας. Το τέλος του Ιούδα ήταν άθλιο. Μεταμεληθείς, γράφουν οι Ευαγγελιστές, επέστρεψε τα 300 αργύρια λέγοντας «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων». Και αντί μετανοίας, αντί να τρέξει αυτή την ίδια στιγμή στο Γολγοθά, όπου θα συναντούσε έστω και πάνω στο σταυρό τον Ιησού και να ζητήσει συγχώρεση, και είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρούσε ο Κύριος, όπως συγχώρεσε και αυτούς που τον σταύρωσαν, ο Ιούδας προτίμησε την αυτοκτονία και κατήντησε πραγματικά κατά το λόγο του Κυρίου ο Υιός της απολίας. Εδώ ολοκληρώνεται, αγαπητοί αδελφοί, η αναφορά μας στον στενό κύκλο των 12 μαθητών και Αποστόλων. Όμως ξέρουμε πως ο Ιούδας, το είπαμε και τώρα, έγινε προδότης, οπότε εξέπεσε αυτής της μεγάλης θέσεως του αποστολικού αξιώματος και στην θέση του εξέλεξαν οι μαθητές τον Ματθία. Οπότε ο Ματθίας είναι εκείνος που συμπληρώνει την 12η θέση στη χωρία των Αγίων Αποστόλων του στενού αυτού κύκλου που είχε συνέχεια ο Χριστός κοντά του. Γι' αυτό θα πούμε και δύο λόγια για τον Απόστολο Ματθία. 40 μέρες είχαν περάσει από την Ανάσταση του Κυρίου. Στις 40 αυτές μέρες πολλές φορές οι μαθητές του είχαν την ευκαιρία και την χαρά να έχουν μαζί τους αναστημένο το διδάσκαλό τους. Την 40η ημέρα τους παρέλαβε και τους οδήγησε στο όρος των Ελαιών που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, αφού τους μίλησε για τελευταία φορά δίνοντας βαρισίμαντες εντολές και τους υποσχέθηκε ότι θα τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα, ανελήφθη στους ουρανούς. Μετά την ανάληψη επέστρεψαν οι μαθητές του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα αφοσιωμένοι στην προσευχή. Αλλά παρά την χαρά που είχαν για την Ανάσταση του Κυρίου, τους έμενε η λύπη για το κατάντημα του Ιούδα. Είχαν μείνει 11. Εκείνες τις ημέρες έκαμε μια πρόταση ο Απόστολος Πέτρος στους Αποστόλους και στους άλλους που είχαν πιστέψει στον Χριστό και βρέθηκαν κοντά τους και που ήταν περίπου 120 άτομα. Τους μίλησε για το άθλιο κατάντημα του Ιούδα και πρότεινε να εκλέξουν κάποιον από αυτούς που είχαν παρακολουθήσει το έργο του Κυρίου και είχαν δει τα θαύματά του και μάλιστα την Ανάστασή του, για να καταλάβει τη θέση αυτή του Ιούδα. Δέχτηκαν όλοι με χαρά την πρόταση και πρότειναν σαν υποψήφιους 2 από τους 70 Αποστόλους, τον Ματθία και τον Ιούστο. Έπειτα από θερμή προσευχή, ώστε να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν αυτόν που έπρεπε, έγινε η ψηφοφορία. Την προσευχή αυτή την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων. Διαβάζω από το βιβλίο αυτό. «Και προσευξάμενοι είπων, σύ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των 2-1 λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας, πορευθύνε εις τον τόπον των ίδιων». Μετά την προσευχή έδωκαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίσθη μετά των 11 Αποστόλων. Ο Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, σε διαφόρους τόπους, κυρίως δε στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε την αποστολή του με μαρτυρικό θάνατο. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 9η Αυγούστου. Το απολυτίκιο του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθία, Θείο Πνεύματι και κληρωμένος, συνεπλήρωσα στον Αποστόλων την 12άριθμον φάλαγγα ένδοξε. Μεθόν κηρύξας του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλά πρέσβευε δοθήνε τη σε γεραίρουση πτεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος. Εδώ, αγαπητοί μου, σε τούτη την εκπομπή ολοκληρώνουμε την μικρή μας αυτή και πενιχρή αναφορά στα πρόσωπα, το έργο και το μαρτυρικό τέλος των Αγίων 12 Αποστόλων. Θα συνεχίσουμε σε άλλες εκπομπές, όπως έχουμε υποσχεθεί, να δούμε τους υπολείπους Αγίους Αποστόλους, τους 70, τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες του και άλλους. Εύχομαι και προσεύχομαι αυτή μας η αποστολική αναφορά να ωφελήσει όλους μας και το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων να βρει μιμητές στα πρόσωπά μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Ώρα Ελλάδος 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτής της Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη μνήμη της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Λειψάνου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό Ιουφανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η Ιερά Εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονίσια της Σμύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, το μήνα Ιούλιο στις 25 και 27 θα τελεστεί το πρωί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανθρώνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπόλητου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας σήμερα στις 7 το απόγευμα.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται λείψανο της Αγίας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Παρασκευή επί τη ορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση εικόνα της Αγίας Άνης από το Άγιο Όρος, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης και κοιμήσεως του Εωτόκου Παλαιού Φαλήρου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Επί τη ορτή της Αγίας Άνης πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί επίσης η ορτή της Αγίας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο της Αγίας Άνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής, πανηγυρίζει επίσης το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Παράκληση της Αγίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και τις δύο ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Οσίας. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Σιλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος.
2: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή αφιερωμένη αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο θεμελιώδη αλλά και πιο μυστηριώδη φαινόμενα της φύσης, τη βαρύτητα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση της με το διάστημα, τη σελήνη και για όσα γνωρίζει σήμερα η επιστήμη γύρω από αυτή τη δύναμη που καθορίζει τη δομή του σύμπαντος.

έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, φυσικό και πρώην διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη το Γιαννή, για την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίησή της, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μια πρόταση, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή, η αυτοκρατορία του νου, Μέγας Κωνσταντίνος. Πρόταση αναγνωστική είναι το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου, που μόλις κυκλοφόρησε. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές, όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η αυτοκρατορία του νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείται στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος στο 210 52 38 305 και στο stamoulis.gr.

0: Κύριε Πετρουλέα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και πάλι. Είχαμε συζητήσει σε άλλη εκπομπή για τον πανέμορφο πλανήτη μας, με τις θάλασσες, την ξηρά, τη βλάστηση, την υπέροχη ποικιλία οργανισμών. Ένα πλανήτη που τον αγαπούμε πολύ, αλλά και αυτός μας αγαπάει και δεν μας αφήνει να δραπετεύσουμε εύκολα, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι το πρώτο πείραμα που κάνει άνθρωπος στη ζωή του από τη βρεφική και όλα στη δική. Αφήνει τα αντικείμενα από το χέρι του και αυτά πέφτουν κάτω. Και το κάνει πάλι και πάλι μέχρι να πιστεί ότι αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Και όταν αργότερα αρχίζει να περπατάει, συνειδητοποιεί ότι αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται και στον ίδιο τον εαυτό του. Είναι ο νόμος της βαρύτητας, που στην πραγματικότητα είναι παγκόσμιος, όλα τα ουράνια σώματα έλκονται. Είμαστε δέσμοι της βαρύτητας και την αισθανόμαστε σαν φυλακή κάποτε. Όλο σχεδόν ο αθλητισμός αυτό είναι. Μία προσπάθεια υπερνίκησης της βαρύτητας. Ένας πόντας πιο πάνω στο άλμα εις ύψος είναι ένα μικρό βήμα προς την απελευθέρωση του σώματός μας και βραβεύεται με Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Πράγματι και ενώ είναι γνωστά όλα αυτά που μας λέτε, είναι σαν να τα ακούμε για πρώτη φορά, έτσι όπως τα εκφράζετε και τα συνδέεται βέβαια με το φυσικό φαινόμενο. Και πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς βαρύτητα?
1: Θα ήταν λίγο διασκεδαστική στην αρχή, αλλά πολύ σύντομα θα γίνονταν τραγική. Η βαρύτητα μας βοηθάει είναι να περπατάμε. Χωρίς βαρύτητα, με το πρώτο βήμα θα βρισκόμαστε ορούμενοι στον αέρα. Και αν τυχόν επιχειρούσε κανείς και να επιδείξει, θα έφευγε προς τα πάνω και θα φώναζε κάποιος να με κατεβάσει κάτω, χωρίς να μπορούμε να σταματήσουμε. Οι ρόδες των αυτοκινήτων θα γύριζαν τρελά, τα ποτάμια θα σταματούσαν να κυλούν, το νερό σταδιακά θα αιωρείται σε μεγάλες μπάλες στην ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα θα χανόταν στο κενό του διαστήματος. Το απόλυτο χαός. Απόλυτη καταστροφή. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς βίντεο από τη ζωή των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που περιφέρεται στα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Λόγω της περιστροφής του γύρω από τη Γη, η βαρύτητα εξουδετερώνεται από τη φυγόκεντρο δύναμη. Και έτσι οι αστροναύτες δεν αισθάνονται τη βαρύτητα. Τα πάντα αιωρούνται εκεί μέσα. Το πιάτο με το φαγητό, τα πυρούνια, τα εργαλεία όταν εργάζονται τα κουμπάνε στον αέρα. Εάν επιχειρήσουν να διάσουν νερό από την κανάτα στο ποτήρι, το νερό εκεί είναι εξαιρετικά πολύτιμο, το νερό θα σκορπίσει αμέτρητες σταγόνες στον αέρα και άντε μετά να τις μαζέψει. Οι ίδιοι ιδεωρούνται συνεχώς και για να μετακινηθούν πρέπει να πιαστούν από κάπου, να σπρώξουν και να φύγουν. Και τη νύχτα κοιμούνται όρθιοι, ασκητικότερα και από τους μεγάλους ασκητές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν για τόσες ώρες, έτσι, για τόσες μέρες, ναι, μήνες, ναι, πολλές φορές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ εμείς το σκεφτόμαστε λίγο παιχνιδιάρικα για λίγη ώρα, μετά είναι, μάλιστα, πολύ κουραστικό, φαντάζομαι.
1: Πολύ κουραστικό. Εκεί στο διαστημικό σταθμό προστατεύονται, γιατί έχουν γύρω-γύρω τα τυχώματα.
0: Και πάλι.
1: Αλλά εδώ,
0: όμως,
1: χωρίς να υπάρχει κάτι εδώ να προστατευτεί στη Γη, θα χανόταν στο διάστημα. Θα ήταν καταστροφικό στη Γη, η έλλειψη βαρύτητα.
0: Η έλλειψη. Η βαρύτητα, επομένως, κύριε Πετρουλέα, είναι ευλογία.
1: Είναι μεγάλη ευλογία. Είπατε στην αρχή, μιλήσατε σαν φυσικό στα πρώτα πρόσωπα που είπατε. Και είπατε είναι πολύ σημαντική για το σύμπαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό, ίσως μια άλλη φορά. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Γιατί η βαρύτητα είναι η ασθενέστερη δύναμη που επικρατεί στο σύμπαν, αλλά είναι αυτή που συγκρατεί το σύμπαν. Αλλά αυτό είπαμε κάποια άλλη φορά. Αλλά και στον πλανήτη μας συγκρατεί αρμονικά όλα τα συστατικά τα απαραίτητα για τη ζωή. Αν το σκεφτούμε, είμαστε παράδοξα όντα. Το σώμα μας είναι βαρύ, απελπιστικά δεμένο με τη Γη. Αλλά η διάνοιά μας μπορεί να ταξιδεύει μέχρι τις εσκατίες του σύμπαντος και τις απαρχές της δημιουργίας και το πνεύμα μας μπορεί να φτάνει μέχρι το θρόνο του δημιουργού. Και ενώ η φαντασία μας πέταξε από νωρίς με το μυθικό Ίκαρο για να πετάξει και το σώμα μας, χρειάστηκαν πάρα πολλές εκατονταετίες τεχνολογικής πρόοδου. Μόλις το 1900 κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο και μόλις τη δεκαετία του 1960 κατόρθωσε ο άνθρωπος να πετάξει στο διάστημα.
0: Και όταν λέμε διάστημα, τι εννοούμε?
1: Αυτό είναι μια συμβατική λέξη για να περιγράψουμε το χώρο που ξεκινάει όταν τελειώνει, από το σημείο που τελειώνει η ατμόσφαιρα της Γης. Θεωρητικά η ατμόσφαιρα της Γης εξαλείφεται εντολώς γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πάνω αρχίζει το αχανές διάστημα. Αχανές. Εκεί υπάρχει κενό.
0: Κενό.
1: Απόλυτο κενό.
0: Και, που δεν μπορούμε βέβαια να ζήσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς στο διάστημα. Μόνο όταν είναι προστατευμένος μέσα στο διαστημικό σταθμό, ο οποίος είναι μια πολυεθνική κατοικία με χωριστά διαμερίσματα για κάθε χώρα. Όμως εκεί μπορούν οι αστροναύτες να απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά, οξυγόνο, ατμοσφαιρική πίεση, κατάλληλη θερμοκρασία, νερό, τροφή, αποχέτευση, να μιλούν και να ακούγονται. Δαπανούνται υπέροχα ποσά. Το κόστος κατασκευής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είναι κάπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια και το κόστος λειτουργίας του 3 έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Συνεισφέρουν πολλές χώρες αυτό, αλλά είναι πολλά χρήματα. Έξω από το διαστημόπλιο, χωρίς την ειδική διαστημική στολή, η οποία στοιχίζει κάπου 115 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα επιζήσει κανείς διαπολύ. Όπως είπε ένας αστροναύτης, χρειάζεται να βρεθεί στο διάστημα για να εκτιμήσει τα πλούσια αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε στη γη δωρεάν. Και ένα από τα μεγαλειώδη αυτά αγαθά είναι η ατμόσφαιρα. Μπορεί να ζήσει κανείς αρκετές εβδομάδες χωρίς τροφή, αρκετές μέρες χωρίς νερό, αλλά χωρίς ατμόσφαιρα ζήτημα να επιβιώσει για ένα λεπτό.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Είπατε προηγουμένως ότι η γη μας κρατάει σφιχτά κοντά της, έτσι. Δηλαδή, αν θέλαμε να ξεφύγουμε, πόση φόρα πρέπει να πάρει κανείς για να ξεφύγει από την έλξη της γης?
1: Δύσκολο, μεγάλη, πολύ μεγάλη φόρα. Η ταχύτερη σφαίρα, να φανταστείτε, έχει ας πούμε ταχύτητα κάπου 4.500 χιλιόμετρα την ώρα. Τελικά θα πέσει στη γη. Δεν φτάνει αυτή η ταχύτητα για να φύγει στο διάστημα. Για να φύγει ένα αντικείμενο και να αρχίζει να γυρίζει γύρω από τη γη, όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, θα πρέπει να έχει ταχύτητα 28 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα, 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό θα το θέσει σε τροχιά γύρω από τη γη. Αν θέλει τώρα να εγκαταλείψει ένα αντικείμενο οριστικά τη γη, θα πρέπει να ξεπεράσει τα 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι εύκολο να επιτύχει κανείς αυτή την ταχύτητα.
0: Βέβαια. Και είναι άλλες εποχές τώρα που ζούμε και όλα μας φαίνονται πολύ μεγαλειώδη και παράξενα, ας πούμε. Αν πάμε όμως λίγο στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά, στο μυθιστόρημα, ας πούμε, του Ιουλίου Βέρν από τη γη στη Σελήνη, θυμάμαι που έβαλαν τους αστροναύτες σε οβίδα, έτσι, σε ένα τεράστιο κανόνι, και τους εξφανδόνησαν.
1: Κολομπιάδα, νομίζω το έλεγαν, Κολομπιάδα. Αυτό είπα να ήταν ένα τεράστιο κανόνι, αν μπορούσε να κατασκευαστεί. Ο Ιουλίου Βέρν, νομίζω, είχε τον συμπέθερο του τον πρώτο κουμπάρο, δεν ξέρω ποιος ήταν φυσικός και τον συμβουλευόταν. Αλλά εδώ πέρα, ας πούμε, έκαναν στους υπολογισμούς ένα μεγάλο λάθος. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να φτιαχτεί τέτοιο κανόνι που να ξεκινήσει το βλήμα και να φτάσει όταν βγαίνει από το κανόνι 40.000 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες που θα ήταν μέσα στην οβίδα, στο Θαλαμίσκο, σε περίπου ένα δευτερόλεπτο θα έπρεπε από μηδέν ταχύτητά του να φτάσει 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι τεράστια επιτάχυνση. Είναι σαν να πέφτει κανείς σε ένα τοίχο με 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα γινόταν σαν λιώμα.
0: Έτσι, βέβαια. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τους πυράβλους.
1: Όχι, οι πυράβλοι είναι αυτή η σημαντική εφεύρεση, ότι κουβαλούν τα καύσιμα μαζί τους και αποκτούν τη μέγιστη ταχύτητα σταδιακά. Καθώς ανεβαίνουν στα πιο ωραία στρώματα της ατμόσφαιρας και είναι περισσότερα καύσιμα και αυξάνει ταχύτητα. Βεβαίως υπάρχει και εκεί το αίσθημα της δυσφορίας με την αύξηση της ταχύτητας, αλλά είναι εκπαιδευμένοι αστροναύτες, δεν είναι τόσο μεγάλοι, την αντέχουν τη δυσφορία αυτή. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία των πυράβλων, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή αναδρομή.
0: Βέβαια, είναι και πολύ ενδιαφέρον έτσι για μας.
1: Στην αρχαιότητα είχαν τις ρουκέτες, και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Κινέζοι φτιάχναν ρουκέτες. Αλλά οι πύραυλοι, όπως ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησαν προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε οι σύμμαχοι ανακάλυψαν με τρόμπο ότι οι Ναζί είχαν αναπτύξει μυστικά ένα υπερόπλο, τον πύραυλο V2, ο οποίος χτυπούσε χωρίς να μπορούν να το σταματήσουν. Επικεφαλής των τεχνικών ήταν ένας 30χρονος με το όνομα Βέρναν Φον Μπράουν. Το τέλος του πολέμου ήρθε σύντομα ευτυχώς και για τις μικρές χώρες όπως η δική μας σήμαινε μια μακριά και επώδυνη περίοδο ανασυγκρότησης. Για τις μεγάλες δυνάμεις σήμαινε ανακατονομή των ζωνών επιρροής και πρόσβαση στα λάφυρα του πολέμου. Και ένα από τα περιζήτητα λάφυρα ήταν η πύραυλη βεδίων και η τεχνογνωσία τους. Αυτός που θα αποκτούσε τους πυράβλους θα γινόταν πανίσκρονας. Αυτό ενδιαφέρει τις μεγάλες δυνάμεις. Ιδιαίτερα αν τους εφοδίαζε με πυρηνικές κεφαλές. Για το σκοπό αυτό η Αμερική, η Αγγλία και η Ρωσία έστειλαν ειδικές ομάδες για να κάνουν κατάληψη και να μπορέσουν να απαγάγουν τους τεχνικούς που τα ήξεραν. Οι Αμερικάνοι ήταν τυχεροί. Μια μέρα που πήγαινε ένας αξιωματικός στο δρόμο, ο Αμερικανός τον πλησίασε με ποδήλατο ένας νεαρός και του είπε σε σπασμένα αγγλικά: «Είμαι αδελφός του Βέρεν Φον Μπράουν που εφεύρε τους πυράβλους βεδίο. Θέλουμε να παραδοθούμε σε Αμερικανούς». Αυτοί φοβόντουσαν να πάνε στους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι είχαν κομμουνιστικό καθεστώς τότε. Λοιπόν, μαζί με τον Φον Μπράουν παραδόθηκαν και πάνω από 100 συνεργάτες του. Μια άλλη ομάδα τεχνικών κατέληξε στη Ρωσία. Αυτή ήταν το τέλος μιας δραματικής εποχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έναρξη μιας άλλης που θα έμενε στην ιστορία με το όνομα Ψυχρός Πόλεμος ή Ισορροπία του Τρόμου. Είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα και δύο μεγάλες δυνάμεις. Όμως μέσα από τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων Αμερικής και Σοβιετικής Ενώσεως προέκυψε κάτι αναπάντεχο, η έρευνα του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Ουδέν κακόν ομοιές καλού. Αυτό που ονομάστηκε δηλαδή κούρσα του διαστήματος και οδήγησε τους ανθρώπους στη Σελήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς και μάλιστα πολύ σύντομα. Ήταν μια εντυπωσιακή περίοδος τεχνολογικής πρόοδου. Η έκπληξη ήρθε από τους Ρώσους τον Οκτώβριο του 1957, όταν εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο στο διάστημα, τον Σπούτνικ 1, τον οποίο ακολουθούσε ένα μήνα αργότερα η αποστολή της Λάικα, ενός σκυλιού που επιβίωσε στο διάστημα για 8 ημέρες. Οι Αμερικανοί φνηδιάστηκαν. Στην αρχή νόμισαν πως ήταν κάποιο καινούριο πολεμικό όπλο. Μόλις το κατάλαβαν, έσπευσαν να ιδρύσουν την NASA, την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος, με τεχνικό υπεύθυνο ποιον άλλον, τον Βέρνερ Φον Μπράουν, το οποίο μέχρι τότε τον είχαν στην απομόνωση.
0: Α, και έτσι λοιπόν, οι Ρώσοι προηγήθηκαν επομένως των Αμερικανών στον διαστημικό ανταγωνισμό, έτσι, για την ιστορία.
1: Ναι, προηγήθηκαν και μάλιστα έγινε το εξής εντυπωσιακό, ότι στις 12 Απριλίου του 1961 οι Ρώσοι έστειλαν άνθρωπο στο διάστημα από τον Μπαϊκονούρ της Ρωσίας, τον αστροναύτη Γιούρι, τον διάσημο αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν. Αυτό είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Πρώτη φορά πετούσε άνθρωπο στο διάστημα, δηλαδή πάνω από την ατμόσφαιρα. Η αποστολή ήταν πολύ απλή για τα σημερινά δεδομένα. Ήταν μια περιστροφή γύρω από τη Γη, διάρκεια 90 λεπτών, με μέγιστο ύψος 330 περίπου χιλιόμετρα. Αυτό ήταν τεράστια εντύπωση και μόλις επέστρεψε ο Γκαγκάριν στη Γη, οι Μοσχοβίτες είχαν βγει στους δρόμους, υπάρχουν βίντεο από εκείνη την εποχή, παντζουρισμός. Ο Δε Κρούτσεφ, ο ηγέτης του άθλου κομμουνιστικού καθεστώτος Σοβιετικής Ένωσης, ρώτησε τον Γκαγκάριν την ώρα που του έσπηγε το χέρι, αν είδε το Θεό στο διάστημα. Και ο Γκαγκάριν, ο οποίος σημειωτέων ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, βέβαια εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να θρησκεύει κανείς, αλλά ήταν βαπτισμένος και διατηρούσε και σχέση με ένα μοναστήρι, από ό,τι μάθαμε αργότερα. Ο Γκαγκάριν του απάντησε με απλότητα: «Όχι, δεν είδε το Θεό στο διάστημα». Τότε ο Κρούτσεφ έδωσε εντολή να διαφημιστεί σε όλα τα μέσα της εποχής ότι ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό στο διάστημα. Αυτό το μήνυμα μεταδόθηκε τότε σε όλο τον κόσμο. Ο Γκαγκάριν είχε έρθει και στην Αθήνα, όπου είχε γίνει δεκτός με πανηγυρισμούς.
0: Μάλιστα. Πότε ήρθε στην Αθήνα, κύριε Πετρουλέ?
1: Νομίζω να θυμηθώ, ίσως το 1962. Ίσως το 1962, ναι, τότε περίπου.
0: Τότε, αν δεν βλέπει κάποιος το Θεό στη Γη, γιατί να τον δει στο διάστημα, έτσι?
1: Ακριβώς. Και είπε και ένας Ρώσος επίσκοπος, είχε πει, λέει, ο Θεός μπορεί να μην είδε τον Γκαγκάριν, αλλά ο Γκαγκάριν μπορεί να μην είδε, ο Θεός είδε τον Γκαγκάριν και τον ευλόγησε.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα σας πω όμως μια άλλη ιστορία, η οποία είναι πιο πρόσφατη και είναι και ενδιαφέρουσα, που δείχνει ότι και στο διάστημα μπορεί να γνωρίσει κανείς τον Θεό. 50 περίχρονα από την επίσκεψη του Γκαγκάριν είχε επισκεφθεί το 2011 ανεπίσημα την Αθήνα ένας αστροναύτης δυο νεότερης γενιάς Ρώσος, Βαλέριος Κόρτζουν, ο οποίος είναι τιμή, θεωρείται ήρωας Σοβιετικής Ενώσεως, τιμημένος με το ανώτατο μετάλλιο, ο οποίος είχε ταξιδέψει δύο φορές το διάστημα, το 1996 και το 2002, με συναυλική παραμονή 380 μέρες, πάνω από ένα χρόνο είχε μείνει στο διάστημα, και είχε κάνει και 4 διαστημικούς περιπάτους. Αυτός είχε τότε, θα έχει ακόμη επιτελική θέση στο διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας. Μας είπε εδώ, είχε κάνει ομιλίες, μας είπε εδώ, ότι η βαθύτερη γνωριμία του με τον Θεό έγινε στο διάστημα. Εκεί είδε φανερά την προστασία του Θεού όταν μια απειλητική φωτιά στο διαστημόπλιο, η οποία δεν μπορούσαν να τη σβήσουν, ήταν νομίζω παραμονές Χριστουγέννων και θεώρησαν καλό να πετάξουν πυροτέχνημα μέσα στο διαστημόπλιο. Και έπαιρναν φωτιά τα μηχανήματα και άρχισαν να ενισχύουν. Και το κέντρο από κάτω από τον Μπαϊκονούρο δεν μπορούσε να τους καθοδηγήσει, δεν μπορούσε να τους σταματήσουν. Και τότε το έμαθα ο επίσκοπος που τους είχε ευλογήσει όταν φεύγαν για το διάστημα, μέχρι τότε δεν πολύ πίστευε ο Βαλέριος, προσευχήθηκε και έζησε ότι από μόνη της. Επίσης ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό είναι ότι εκείνο τον καιρό που ήταν ο Βαλέριος στο διάστημα ήταν ένας μοναχός στο Μονίδο Χιαρίου, Απολό. Είναι γνωστός μοναχός, τώρα από χρόνια έχω να ακούσω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, ο οποίος ήταν ραδιοερασιτέχνης. Δηλαδή επικοινωνούσαν με ραδιοσήματα από διάφορα κράτη και επικοινωνούσαν και μέσω της Ιταλίας με το διαστημικό σταθμό, με τους αστροναύτες. Ο πατήρ Απολό το έκανε αυτό για ιεραποστολή και μάλιστα βοήθησε και μια Ιταλίδα να βαθμιστεί και να βαφτιστεί και νομίζω ένα Γάλλο αστροναύτη τον βοήθησε πνευματικά. Κάποια στιγμή βρέθηκε να μιλάει με τον Βαλέριο Κόρζουν, τον οποίο ούτε ένας ξέρε τον όνομα, ούτε ο μοναχός ξέρε τον Βαλέριο, το Βαλέριο στον μοναχό. Και τον ρώτησε ο Κόρζουν, πού μένεις, τι είσαι, είμαι μοναχός και είμαι στον Άθο. Τι είναι ο Άθος, του λέει. Του λέει ένα μέρος στην Ελλάδα που έχει τρία πόδια. Του λέει θα σου στείλω φωτογραφία. Και του στέλνει μετά από λίγο καιρό φωτογραφία της Πελοποννήσου. Δούμε τρία πόδια.
0: Σωστά.
1: Και τότε ο Απολό, ας πούμε, το έστειλε νέο μήνυμα και το εξήγησε που είναι. Περίμενε γιατί έχει γράψει από όλο ένα άρθρο, αυτό σε ένα μικρό φυλάδιο, το είχα δει πολύ ωραίο, ήταν πολύ γλαφερό το άρθρο. Το έστειλε και φωτογραφία της Παναγίας Κουρκοεπικού, συγκινήθηκε πολύ ο Βαλέριος και μετά καρδόρισε του στη φωτογραφία και αργότερα μια μέρα που Απολό ετοιμαζόταν να πάει στα χωράφια της Μονής, τον ειδοποιούν, έχει έρθει ένας αστροναύτης να συστηθεί. Είχε πάει ο Βαλέριος στο Άγιο Όρος μαζί με ένα επίσκοπο και δύο μοναχούς να γνωρίσουν τον Απολό. Και τράβηξαν και φωτογραφίες. Αυτό το φυλάδιο που είχαν δημοσιεύσει, μου το είχε στείλει ένα φίλο, σε ραδιοερασιτεχνικό φυλάδιο ήταν. Είχε και φωτογραφίες με τον Βαλέριο και μπροστά την εικόνα της Παναγίας. Και αυτά, δηλαδή, με όλα αυτά συγκινήθηκε πολύ ο Βαλέριος με την Ευλάβεια που συνάντησε στην Ελλάδα.
0: Εξαιρετικό αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Απολό. Ο μοναχός Απολό μιλούσε ρωσικά, ήταν Ρώσος.
1: Όχι, αγγλικά. Ο Βαλέριος. Και εδώ όταν είχε έρθει μιλούσε αγγλικά. Μαζί του συνεχθήκαμε αγγλικά, αλλά είχε έρθει.
0: Εσείς τον γνωρίσατε προσωπικά.
1: Τον γνώρισα. Να σας πω γιατί τον γνώρισα και προσωπικά, διότι εκείνη την ημέρα ήρθε ξαφνικά. Και το μάλλον είχε πάει Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, που το είχαν καλέσει στα σχολεία ελληνικής παιδείας, πήγε μίλησε και μετά λένε σε δύο μέρες μιλάει σε μια αίθουσα εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν και με παίρνουν μεσημέρι τηλέφωνο και μου λένε δεν έχουμε άλλο φυσικό διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, μπορείς να τους παρουσιάσεις.
0: Α, θαυμάσια.
1: Σε δύο ώρες έπρεπε να τους παρουσιάσω και
0: εσείς ήσασταν τότε στο Δημόκρητο.
1: Στο Δημόκρητο ήμουν, αλλά δεν είχα ασχοληθεί με διαστημική φυσική. Κάθε φρέσκαρα τη γνώση είχα και τους παρουσίασα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ διασκεδαστική η παρουσίαση, πολύ απλοί άνθρωποι, γιατί ο Βαλέριος συνοδευόταν και από τον πνευματικό τους, από τον πατέρα Ιώπ Τάλατς. Διότι δεν σας είπα ότι το όνομαστά πάνω όλα αυτά, εκεί στον Μπαϊκονούρο, εκεί και έχει ονομαστεί και κέντρο Γκαγκάριν, ή τον Μπαϊκονούρο είναι η Αστερούπολη που εκπαιδεύονται αστροναύτες, έχει ονομαστεί κέντρο Γκαγκάριν, εκεί τώρα έχουν χτίσει και ναούς, έχουν και εξομολόγο τον πατέρα Ιώπ Τάλατς. Και πριν ξεκινήσει κάθε αποστολή για το διάστημα, τους ευλογεί όλους ο πατριώτης Τάρας. Έχω δει και βίντεο που αγιάζει και ξένους, γιατί πάνε και ξένοι αστροναύτες, όχι μόνο
0: Θεοδωράσι.
1: Και λέει στη Ρωσία τώρα βλέπουν το Θεό και στο διάστημα και στη γη.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, εσείς με τον Κόρζουν έχετε να θυμηθείτε κάτι χαρακτηριστικό με τον...
1: Τον είδα και μετά αρκετά και με τους άλλους, αλλά ήταν τόσο πολλές ερωτήσεις πιο κόσμος. Αυτό που μπορούσα να σου πω είναι κάποια στιγμή τον ρώτησε κάποιος αν φοβήθηκε, πότε φοβήθηκε. Και λέει, δεν φοβήθηκα ποτέ στο διάστημα, αλλά στο νότι μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Αστερούπολη, το χώρο που εκπαιδεύσεως όλων αυτών, είμαι αναγνώστης και αισθάνομαι βεβαίως και φοβάμαι μην κάνω λάθος όταν διαβάζω τον Απόστολο.
0: Αυτός είναι ο φόβος.
1: Αυτός είναι ο φόβος.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε στην ιστορία μας τώρα, πίσω στο μάθημα. Οι Αμερικανοί, μάλλον, πριν πάμε στη βαρύτητα, οι Αμερικανοί, θέλω να μου πείτε, πώς αντέδρασαν στις επιτυχίες των Ρώσων?
1: Οι Αμερικανοί εφηδιάστηκαν και δεν έβγαινε να βγουν μπροστά από τους Ρώσους και έκαναν μερικές πτήσεις και αυτοί στείλανε αστροναύτη ή πανδρομένες πτήσεις, αλλά μετά ο Κένεντι συμβουλεύτηκε τον Βέρνερ φον Μπράουν, ο οποίος πρέπει να ήταν πολύ οργανωτικός και πολύ ευφυής άνθρωπος, και υποσχέθηκε ότι τον Σεπτέμβριο του 1962 ήταν τότε, υποσχέθηκε στον Αμερικανικό λαό ότι μέχρι τέλος δεκαετίας του 60 θα πάνε στο φεγγάρι. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος βεβαίως, οι Αμερικανοί, και ξεκίνησε το περίφημο διαστημικό πρόγραμμα Απόλλων. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τεχνολογική δημιουργία και μεγαλύτερη επένδυση χρημάτων της ανθρωπότητας. Ήταν σημερινά κάπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν σε καιρό ειρήνης. Κατά την κορύφωση του προγράμματος έχω σημειώσει μερικά στοιχεία. Εργάζονταν σε αυτό 400.000 Αμερικανοί και συνεργάζονταν 20.000 εταιρείες και πανεπιστήμια. Επικεφαλής ο Βέρνερ φον Μπράουν. Ο δε πύραυλος που έφερε τον άνθρωπο στη σελήνη είχε ύψος 111 μέτρα και πλήρως τροφοδοτημένος με κάψιμα, ζύγιζε 2.800 τόνους, όσο 400 ελέφαντες, δηλαδή το βάρος 400 ελεφάντων έστειλαν, αλλά στους πυράβλους, όταν καίγω τα κάψιμα, πέφτει ένα κομμάτι του πυράβλου και συνέχεια ελαφραίνει καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, και είχε τόση δύναμη, θα μπορούσε να ανυψώσει βάρος 118 τόνων, 10 σχολικά λεωφορεία θα μπορούσε, πολύ επιτυχημένη αυτή η πυράβλη. Τον Ιούλιο του 1969 είχαν περάσει μόλις 7 χρόνια από την εξαγγελία του Πρόεδρου Κένεντι για την αποστολή αστροναυτών στον Φεγγάρι και έγινε εκεί η περίφημη πτήση στη Σελήνη. Είχε προηγηθεί, κάτι που σας είπα σε μια άλλη εκπομπή, μια αποστολή γύρω από τη Σελήνη που κάποια στιγμή ήταν οι αστροναύτες να ανατέλει στον ορίζοντα της Σελήνης η γη μας, πανέμορφη. Και τότε είπαν το εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και τη γη και τους άκουσε όλος ο κόσμος. Όμως μια κυρία που ήταν πρόεδρος της εταιρείας Αθέων της Αμερικής, η οποία μόλις τότε είχε δημιουργηθεί, μια πολύ ιδιότροπη κυρία που είχε και άσχημο τέλος, το τέλος πολύ άσχημο τέλος, έκανε μήνυση κατά της NASA και είπε δεν μπορούν χρήματα του ελληνικού δημοσίου να προσπαταλώνται για να διαφημίζεται ο Θεός στο διάστημα. Και από τότε η NASA, για να μην μπλέξει με περιπέτειες δικαστικές, απαγόρευσε να γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις, και όταν πήγαν στη Σελήνη, ο ένας από τους αστροναύτες ήταν πρεσβυτεριανός, νομίζω, ο πάστορας, κοινώνησε μέσα στο διαστημόπλιο. Όχι δημόσια, ιδιωτικά το επέτρεψαν αυτό. Δηλαδή από εκεί και πέρα οι Αμερικανοί σταμάτησαν να κάνουν θρησκευτικές δηλώσεις στο διάστημα. Ήταν μια απάντηση για τους Ρώσους, για τον Καγκάρι. Άρα στο παγόρευση η Σύριαλης Ένωξης Αρθέων. Λοιπόν, για να έρθουμε στο Λιάμστρομ που πάτησε στη Σελήνη, καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια της Σελήνακα, του είπε την ιστορική φράση, αν να σας πω κάτι εδώ, ότι η υπολογιστική δύναμη, ένα κινητό σήμερα έχει πολύ πολύ περισσότερη υπολογιστική δύναμη από τον υπολογιστή που κατέβασε το Λιάρμ στο Σελήνη.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, ναι. Πολύ πολύ περισσότερο. Δηλαδή, και είναι ένα δέγμα για τους νέους, λέμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει δουλειά, ναι, αλλά οι νέοι έχουν ένα ισχυρότατο εργαλείο, η πρόσβαση στη γνώση. Την τεχνητή νοημοσύνη είναι ισχυρότατο. Αν το χρησιμοποιούν για να δίνουν εξετάσεις και να περνάνε χωρίς να έχουν διαβάσει, δεν τους κάνει κακό. Αν το χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να μάθουν πολύ περισσότερα από ό,τι είναι της εποχής εκείνης, τότε θα γίνουν πολύ επιτυχημένοι. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, δίκοπο μαχαίρι. πρέπει να το, αν το χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα, θα μπορούσαν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ιστορία για να μην ξεφεύγουμε. Και είπε την περίφημη φράξη ο Λι Άρμστρονγκ καθώς πατούσε σε σελήνη: ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα.
0: Πόσο μεγάλο ήταν αυτό το γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα, κύριε Πετρουλέα?
1: Η επίσκεψη Σελήνη είναι καταρχήν το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει κάνει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Διαστημόπλοια έχουν στείλει και εκτός του πλανητικού μας συστήματος. Το Voyager τώρα έχει βγει έξω από την ηλιόπαυση, κυκλοφορεί στο χανές διάστημα, αλλά άνθρωποι δεν έχει πάει μεγαλύτερα από τη Σελήνη.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό συγκρινόμενο με τις ασύλληπτες διαστάσεις του σύμπαντος είναι απείρως ασήμαντο. Είναι σαν να λες ότι περπάτησα ένα πόντο μες στο σπίτι μου και έχω γυρίσει τη γη.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι καλή αναλογία. Είναι πολύ τεράστια η διαφορά της απόστασης Σελήνης από τη γη με τις διαστάσεις του σύμπαντος. Δεν συγκρίνεται. Δεν μπορεί να τη συλλάβουμε στο μυαλό μας. Είναι τόσο αχανές το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Πάντως, από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει το πόσο μεγαλειώδες δημιούργημα είναι ο άνθρωπος. Όλα τα δημιουργήματα στη γη ζούμε, τα ίδια, τις ίδιες ιδιοστροφές, έχουν το ίδιο νερό, τον ίδιο αέρα αναπνέουμε, αλλά εάν για τα ζώα η δημιουργία είναι μια ένα η επανάληψη του αγώνα επιβίωσης, για τον άνθρωπο αποτελεί πηγή στοχασμού και δημιουργικής έμπνευσης. Και βλέπετε, κάθε γενιά προσθέτει στην προηγούμενη, στα επιτεύγματα, ώστε καμιά γενιά δεν μοιάζει με την προηγούμενη και με τις παλιότερες. Τα ζώα, όσο δυνατά και αν είναι, αποτελούν μέρος του οικολογικού κύκλου. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να επεμβαίνει κυριαρχικά στο περιβάλλον. Και παρότι δεν είναι και ευπαθής και ευαίσθητος σε εξωτερικές συνθήκες, έχει την ικανότητα να κατασκευάζει ενδύματα και κατοικίες που το επιτρέπουν να επιβιώνει ακόμη και στο κενό του διαστήματος, τη στιγμή που και τα πλέον ανθεκτικά ζώα δεν μπορούν να ζήσουν για πολύ έξω από το οικοσύστημά τους. Το ταξίδι στη Σελήνη δείχνει και κάτι άλλο, ότι τα ουράνια σώματα κινούνται με απέραντη αρμονία. Πώς μπορεί να διατυπώνει τις κινήσεις του σε εύκριστες μαθηματικές εξισώσεις και να καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα διαστημικά ραντεβού του? Αυτή είναι μεγαλειώδες. Μπορούμε με ακρίβεια δευτερολέπτα να κανονίσουμε τι ώρα θα φτάσουμε σε Σελήνη, πώς θα έχει στρέψει η Σελήνη, να πάμε στη σωστή πλευρά. Αν τα σώματα δεν είχαν σταθερότητα στις κινήσεις τους, αυτό θα ήταν αδύνατο.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Έτσι, μήπως αυτό το σημείο να μας λέγατε λίγα λόγια για τη Σελήνη?
1: Ναι, βασικά ο στόχος της εκπομπής μας σήμερα ήταν να ταξιδέψουμε σε Σελήνη και δεν είπαμε τίποτα για τη Σελήνη. Η Σελήνη, από μερικά βασικά πράγματα, είναι το λαμπρότερο σώμα στο νυχτερινό ουρανό, και βεβαίως περιττό να πω ότι έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες και ποιητές, αλλά έχει και προβληματίσει επιστήμονες. Η Σελήνη δεν έχει δικό της φως, φέγγει επειδή φωτίζεται τον ήλιο. Αλλά εμείς βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά της. Καθώς γυρίζει γύρω από τη γη με περίοδο 27 ημερών, σκιάζεται διαφορετικό τμήμα της εφανιάς και αυτό το ονομάζουμε φάση Σελήνης. Επειδή όμως περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της με την ίδια περίοδο, με την περίοδο που περιστρέφεται γύρω από τη γη, βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά. Την άλλη πλευρά, η οποία και αυτή φωτίζεται περιοδικά από τον ήλιο, την ονομάζουμε σκοτεινή επειδή δεν τη βλέπουμε. Η απόσταση Σελήνης είναι κάπου 384.000 χιλιόμετρα, περίπου 30 φορές τη διάμετρο της Γης. Η μάζα της είναι το 1,2% της μάζας της Γης. Και για τους αθλητές να πούμε ότι, και ιδιαίτερα τους μπασκετμπολίστες, εάν το παγκόσμιο ρεκόρ άλματος ύψους πλησίαζε τα 2,5 μέτρα, το Πανσελήνιο θα μπορούσε να φτάσει στα 15 μέτρα. Οι μπασκέτες στο Σελήνη, αν παίξει κανείς μπάσκετ εκεί, θα είναι κάπου στα 15 μέτρα ύψους. Για να πέρανε πολύ εύκολα οι άνθρωποι πάνω. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει κανείς στη Σελήνη.
0: Από καιρό τι καιρό κάνει στη Σελήνη?
1: Δεν κάνει βεβαίως καιρό, τα είχαμε πει και μια άλλη φορά αυτά, αλλά να τα ξαναπούμε, δεν τα έχουν ακούσει και όλοι οι ακροατές. Δεν έχει καιρό η Σελήνη. γίνει, διότι δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα σχεδόν, και αυτό έχει πολλές συνέπειες. Δεν υπάρχουν μετεωρολογικά φαινόμενα, αέρας, βροχές, χιόνια. Γι' αυτό και η διαμόρφωση της επιφάνειας δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Η πατημασιά του Νίλ Άμστρομ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη Σελήνη, δεν θα σβηστεί ποτέ. Εκτός εάν πέσει κάποιος μετεωρίτης σε εκείνο το σημείο. Μια παρένθεση να κάνω εδώ, ξέχασα να σας το πω. Εκεί η Σελήνη σαν να μόδι σε επιφάνεια, σαν να πατάει κανείς στην έρημο και έμεινε η πατημασιά του. Αλλά να σας πω ότι ο Τζον Κένεντι, αυτός που είχε την έμπνευση με τον Βέρνον φον Μπράουν να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη, δεν προλαβεί να δει καμία από τις επανδρομένες πτήσεις που έγιναν συνέχεια, διότι τον σκότωσαν στον Τάλλας.
0: Α, μάλιστα, ήταν εκείνη η περίοδος.
1: Νομίζω μετά εκείνη την ιστορική ομιλία του και την υπόσχεση του στέλνου του Σελήνη, τον σκότωσαν, αυτός έκανε μεγαλύτερο ταξίδι. Δεν είναι τίποτα από αυτά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για την ατμόσφαιρα. Επειδή δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα που να δημιουργεί το καλό φαινόμενο του θερμοκηπίου, ούτε ρεύματα αέρα να εξομαλύνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, η θερμοκρασία σε σημεία που τα βλέπει ο ήλιος μπορεί να φτάσει στους 120 και στη σκιά τους μείον 180 βαθμούς. Επειδή δεν υπάρχει οξυγόνο ούτε ατμοσφαιρική πίεση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει εκεί χωρίς την ειδική στολή για πάνω από 10-20 δευτερόλεπτα. Χωρίς στολή δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Η επιφάνεια της Σελήνης είναι κατασκαμμένη από την πτώση μετεωρητών. Είναι εκτεθειμένη σε περιόδικα ενεργό ακτινοβολία. Χωρίς ατμόσφαιρα δεν υπάρχουν και ήχοι. Νέκρα απόλυτη ησυχία. Και λόγω εδώ στη γη μας, λόγω σκέρασης του φωτός στην ατμόσφαιρα, τον βλέπουμε τον ουρανό γαλάζιο. Στη Σελήνη ο ουρανός είναι κατάμαυρος, ημέρα νύχτα. Και στη σκιά είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς τα αντικείμενα. Εδώ πάμε στη σκιά, επειδή σκεράζεται το φως στα μόρια της ατμόσφαιρας και διαβάζουμε την εφημερίδα μας. Εκεί είναι κομμάτι της νύχτας σκιά. Και ένα τελευταίο, στη Σελήνη όλα τα αντικείμενα πέφτουν με την ίδια ταχύτητα. Μία πεταλούδα θα πέφτει σαν βαρύδι κάτω στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, που είναι λογικά, αλλά δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Αυτό με την σκέδαση, δηλαδή, με την σκέδαση ήταν αξιοσημείωτο. Τι μάθαμε, κύριε Πετρουλιά, από τις επισκέψεις στη Σελήνη?
1: Είναι κάτι εντυπωσιακό που συμπεράναμε. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα από το πρόγραμμα Απόλλων των Αμερικανών και την επίσκεψη Σελήνης. Συνελέγησαν 2.200 δείγματα εδάφους από διαφορετικές τοποθεσίες. Είναι, λέει, τα πιο δαπανηρά πετρώματα που συνέλεξε ποτέ ο άνθρωπος. Η έκπληξη ήταν ότι όλα μοιάζουν με τα υλικά της γης. Μοιάζει πάρα πολύ το υπόστολμα της επιφάνειας Σελήνης με αυτό της γης. Και αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στην υπόθεση της γιγαντίας πρόσκρουσης. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο γεγονός. Η επιστήμη το έχει προτείνει ότι τα πρώτα στάδια της δημιουργίας της γης, που η γη ήταν υπερακτωμένη, μια σφαίρα με μπάλα υπερακτωμένη, πολύ ασχημάτιστος πολύ, τη χτύπησε ένα άλλο μεγάλο σώμα, γιατί τότε γινόταν και ο χαμός στο πλανητικό μας σύστημα, οι συγκρούσεις ήταν τακτικές, ένα πολύ μεγάλο σώμα, και από τη σύγκρουση εκτινάχθηκε ένα κομμάτι το οποίο δημιούργησε τη Σελήνη, αυτό πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σαν αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο άξονας της γης, ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η γη γύρω από τον εαυτό της, πήρε αυτή τη μοναδική κλίση 23,5 μοίρες, που προκαλεί τη θαυμάσια αναλλαγή των τεσσάρων εποχών. Αν δεν γινόταν αυτή η σύγκρουση, δεν θα είχαμε τις τέσσερις εποχές, θα ήταν η μονότονη ζωή μας. Συγχρόνως ο φλοιός της γης έγινε πιο λεπτός και δημιουργήθηκε το θαυμάσιο αυτοανάγκριφο με τα βουνά, τις κοιλάδες, τους ωκεανούς. Είναι θαυμάσιος ο πλανήτης μας και από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη Σελήνη?
1: Κοιτάξτε τώρα, βέβαια δεν χρειαζόμαστε το φεγγαράκι το λαμπρό να μας φέγγει να πάμε στο σχολείο τώρα. Υπάρχουν πολλά φώτα στις πόλεις και χωρίς το φεγγάρι οι νύχτες δεν θα ήταν τόσο όμορφες. Και θα επηρεαζόταν επίσης και η εκπληκτική ποικιλία ζωής στις παλιριακές ζώνες, που εκεί περιμένουν οι χελώνες, κάνουν τα αυγά τους και περιμένουν την παλίρια για να την τραβήξει στη θάλασσα. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στο γεγονός ότι χωρίς τη σελήνη ο άξονας περιστροφής στη γη γύρω από τον εαυτό της θα γύριζε πάνω κάτω. Η σελήνη ασκεί σταθεροποιητική επίδραση στην περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της και διατηρεί τον άξονα της γης στην γωνία αυτή των 24,5 ημερών. Αλλιώς θα πήγαινε πάνω κάτω συνέχεια και θα, σαν μια σβούρα που την κάνει και χάνει τον προσανατολισμό και γυρίζει παραδόθεια και θα είχαμε το απόλυτο χάος στο κλίμα.
0: Μάλιστα. Είναι ο δορυφόρος, ας πούμε, που λένε της.
1: Ο δορυφόρος, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τη γη στην σταθερότητα της κίνησής της.
0: Όλα είναι λοιπόν με απέραντη σοφία συνταριασμένα και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, έγιναν από τότε και άλλες επανδρομένες αποστολές στη σελήνη, να φανταστούμε, έτσι.
1: Έγιναν και άλλες, ναι, και 10 αστολικά αστολές επισκέπτονται στη σελήνη και ο τελευταίος σκηπιθεύγων πως ήρθαμε και αν θέλει ο Θεός έτσι θα επιστρέψουμε με ειρήνη και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα. Ευχόμαστε έτσι να συνεχιστεί η εξέλιξη του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα ανήκει σε κάποιον το φεγγάρι, σε κάποιο έθνος.
1: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ας πούμε ένα αστείο περιστατικό. Το 2014 κάποιος από το Λέστερ της Αγγλίας έλαβε δώρο γενεθλιών μια μικρή συσκευασία που έγραφε 4 στρέμματα έκταση σελήνη. Στο εσωτερικό υπήρχε πιστοποιητικό σε ελληνιακή πράξη μεταφορά της άρμας στρεμμάτων στην επιφάνεια της σελήνης. Υπέγραφε ένας Αμερικανός μεσίτης με το όνομα Hope. Αυτός είχε στείλει το 1980 επιστολή στον ΟΗΤΕ εκδηλώνοντας την επιθυμία να πωλήσει εκτάσεις σελήνης. Ο ΙΕ δεν το απάντησε ποτέ. Και ο μεσίτης λέει, άρα συμφωνούν. Και από τότε ίδρυσε το μεσητικό γραφείο που λέγεται Σελληνική Πρεσβεία. Και που λέει εκτός το σφεγγάρι από 25 ευρώ έως 500 ευρώ και λέει αγόρασε το σημείο προσελήνωσης από 50, αυτό πιο ακριβό λιγάκι, 50 έως 800 έως 900 ευρώ και το καθεξής. Μόνο και διαφημίζει είναι η φθηνότερη ιδιοκτησία σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Βεβαίως το να πάει κανείς να δει την ιδιοκτησία του αυτή.
0: Δεν γίνεται.
1: Περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όμως διάβαζα κάπου ένας νομικός λέει τώρα για πιο σοβαρά πράγματα, αλλά αυτός έβγαζε χρήματα σαν μεσίτη. Ναι, ένας νομικός, το διάστημα είναι παγκόσμιο αγαθό και ούτε κυβερνήσεις ούτε μεμονωμένα άτομα μπορούν να κατέχουν εκτάσεις σελήνη. Αλλά συνέχισε η ιδέα ότι η σελήνη και το διάστημα ανήκουν σε όλους κινδυνεύει. Χώρος όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους για τη σελήνη και το βλέπουμε στις μέρες μας αυτό. Και το διάστημα για εμπορικούς και στρατιωτικούς λόγους. Παράλληλα, κάμποσες ιδιωτικές εταιρείες ετοιμάζουν αποστολές στο φεγγάρι. Αυτή της Αμερικής είναι το πρόγραμμα Artemis. Είναι και πιο φιλόδοξη καθώς θα είναι και επανδρομένη.
0: Γιατί όμως τόσο ενδιαφέρον για το φεγγάρι?
1: Το συνηθισμένο επιχείρημα είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο όντως υπάρχει. Οι επιστήμονες δεν ενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι κυβερνήσεις, έχουν την περιέργεια να μάθουν πώς είναι το διάστημα. Όμως το φεγγάρι θεωρείται, υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Καταρχήν το φεγγάρι θεωρείται ενδιάμεσο σταθμό στην προσπάθεια εξερεύνησης άλλων πλανητών όπως το Άρη. Για τον Άρη είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε εκεί πέρα, λέει ο Elon Musk, θα πάμε να πιούμε την πύρα μας στον Άρη. Λοιπόν, αλλά πίσω από αυτό κρύβονται κυριαρχικές φιλοδοξίες, αναζήτηση ορυκτού πλούτου, ετοιμασία μελλοντικών καταφυγίων και ακούστε αυτό για τους έχοντες και κατέχοντες σε περίπτωση εκτεταμένου πυρηνικού πολέμου. Βεβαίως είναι και ο διαστημικός τουρισμός, καθώς πολλοί πλούσιοι θα πληρώνουν αδρά για μια βόλτα στο φεγγάρι. Και όσο παράδοξο και να ακούγεται, το διάβασα αυτό κάπως, στο χώρο έχουν μπει ακόμη και εταιρείες κηδιών, καθώς κάποιοι θεωρούν πολύ ρομαντικό το να σκορπιστεί η τέφρα του στο φεγγάρι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα.
0: Πάρα πολλά. Τα πιάσαμε όλα σχεδόν, ναι, έτσι. Ναι.
1: Και τώρα όμως, για να πάμε στα σοβαρά, οι Αμερικανοί σχεδιάζουν τη δημιουργία βάση στο φεγγάρι και ασφαλώς θα τους ακολουθήσουν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Και άλλοι, και οι Άπωνες θέλουν να πάνε.
0: Βάσεις, έτσι, κρίμα.
1: Βάσεις, ναι. Όλοι δεν θα κατευθυνθούν προς την ίδια περιοχή, τον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου υπάρχουν πολύτιμοι πόροι, παραδείγματος χάρη παγωμένο νερό. Και βεβαίως, όπως θα έθεσε κάποιος με τέτοιο συνωστισμό, θα χρειαστεί και σερίφης.
0: Ναι,
1: η διαστημική στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ αναπτύσσει προγράμματα στρατιωτικής παρουσίας στο διάστημα.
0: Μάλιστα. Τώρα τη θεόσδοτη έφεση του ανθρώπου να ερευνά τη δημιουργία για να δοξάζει το δημιουργό, πράγμα που ενώνει τους ανθρώπους. Απειλούν λοιπόν να την διαδεχθούν οι διαμάχες σε ξένο αγχυρώνα, διότι το φεγγάρι δεν ανήκει ούτε στους ισχυρούς της γης, ούτε στους μεγιστάνες του πλούτου, αλλά σε αυτόν στον οποίο ανήκει και η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο ήλιος, ο γαλαξίας, το σύμπαν, οι ουρανοί των ουρανών.
1: Αμήν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, έτσι, κύριε Πετρουλέα, σήμερα, γιατί όσα είπαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πραγματικά, μοιραστήκατε τις γνώσεις, τις σκέψεις σας μαζί μας και είναι πραγματικά ιδιαίτερες. Ευχόμαστε η σημερινή συζήτηση να έδωσε και στους ακροατές μας αφορμή για σκέψη και να έκανε ακόμη πιο γοητευτικό το ταξίδι στην κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας, τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξή του, αλλά να προτείνουμε και όπως το συνηθίζουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας ένα καλό βιβλίο. Νίκη είναι. Τι είναι τελικά η πραγματική νίκη? Θα το μάθουμε στο βιβλίο της συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη, που μας μιλάει με ευρηματικό και πρωτότυπο τρόπο για τη σημασία της πραγματικής νίκης. Μικρή στοχασμή, στολισμένη με την πανέμορφη εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, που θα αγγίξουν μικρούς αλλά και μεγάλους αναγνώστες, μιλώντας για τις αρετές που οδηγούν στη νίκη της ψυχής, τη μόνη που έχει σημασία. Θα μάθουμε επίσης τι έχουν πει μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας για το νόημα της νίκης. Νίκη είναι. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ, φίλοι μας, σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την ακρόαση. Να είστε πάντα καλά, στο επανειδήν.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της γνώσης. Η μόνη που

0: ακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιστινίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή ευρισκόμενη στην παράδοση του Καταλουκάν Ευαγγελίου και μάλιστα στο κάλεσμα το οποίο κάνει προς τους μαθητές του ο Ιησούς στο 5ο κεφάλαιο. Είναι το σημείο όπου ο Ιερός Ευαγγελιστής διηγείται την κλίση των τεσσάρων κυριότερων μαθητών του Σίμωνος Πέτρου με τον αδελφό του Ανδρέα και του Ιωάννου με τον αδελφό του Ιάκωβο. Αντίθετα, οι άλλοι δύο συνοπτικοί, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, τοποθετούν την αφήγηση αυτή πολύ πιο σύντομη, ακριβώς στην αρχή της δράσης του Ιησού στη Γαλιλαία, αμέσως μετά την είδηση της φυλακίσεως του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η σειρά που ακολουθεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς φαίνεται πιο πιθανή χρονολογικά. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκος μίλησαν προηγουμένως για τις σχέσεις μεταξύ του Ιησού και των τεσσάρων, αλλά και αυτές ήδη μνημονεύονται από τον Λουκά και εξηγούνται διεξοδικώς από τον Ιωάννη. Εξάλλου, το κάλεσμα αυτό προϋποθέτει ότι η δράση του Ιησού είχε ήδη αρχίσει, αφού γύρω του συνοστίζεται πολύ πλήθος, το οποίο επιθυμεί να τον δει και να τον ακούσει. Και αυτό δεν θα εξηγεί το εύκολα αν αναφερόταν στις πρώτες μέρες της επιστροφής του Ιησού στη Γαλιλαία, αμέσως μετά τη φυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό λοιπόν έγινε όταν η δράση που ανέπτυξε ο Ιησούς ήδη από αρκετό διάστημα είχε προκαλέσει την επιδοκιμασία στη Γαλιλαία. Αλλά ειδικά οι πληροφορίες που δίνει ο Ιωάννης δημιουργούν ένα άλλο και πιο σοβαρό ζήτημα. Αν οι τέσσερις ήταν ήδη στην ακολουθία του Ιησού στην Ιουδαία και έπειτα στη Γαλιλαία, στην Κανά και στην Καπερναούμ, πώς τότε εδώ ο Ιησούς φαίνεται να τους καλεί κοντά του για πρώτη φορά? Το ότι αυτή είναι η πρώτη φορά είναι η εντύπωση που έχουμε από τον Ματθαίο και Μάρκο. Εν τούτης, αυτή διορθώνεται και ολοκληρώνεται με όσα λένε οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Όσο για τις πληροφορίες του Ιωάννη, που είναι ο κατεξοχήν Ευαγγελιστής ακριβολόγος που ολοκληρώνει τη διήγηση, αυτές μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς και στην εκλογή των μαθητών, όπως και στη μεσιανική του εκδήλωση, προχώρησε βαθμιαία. Στην αρχή παρέλαβε τους τέσσερις που αυθόρμητα στην Ιουδαία πέρασαν σε αυτόν από τη συνοδεία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αλλά ακόμα και έτσι δεκτοί δεν έμειναν σταθερά κοντά του, ούτε τον ακολούθησαν σε όλες τις περιηγήσεις διαμέσους Γαλιλαίας που έκανε κατοπλίστων μόνος. Αργότερα, αντιθέτως, όταν οι τέσσερις μορφώθηκαν αρκετά στο είδος της ζωής που ο Ιησούς ζητούσε από αυτούς και φάνηκαν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τη ζωή αυτή, τότε αυτός τους συνέδεσε οριστικά με τον εαυτό του, με μια τυπική εκλογή που έγινε με τον ακόλουθο του τρόπο, σύμφωνα με την έκθεση του Ευαγγελιστή Λουκά, την πιο εκτεταμένη και λεπτομεριακή από τις τρεις. Λέει λοιπόν ο Λουκάς πως ένα πρωί ο Ιησούς, ενώ βρισκόταν στη δυτική ακτή της λίμνης της Τιβεριάδας, περικυκλώθηκε από πολύ κόσμο που επιθυμούσε να τον ακούσει. Αλλά ο όχλος ήταν τόσος ώστε για να τον συγκρατήσει και συνάμα για να ακουστεί πιο άνετα, προσέτρεξε σε ένα μέσο πολύ πρακτικό. Όταν η λίμνη εκείνη ήταν ήρεμη, είναι σχεδόν ακίνητη και δεν προξενεί κανένα θόρυβο που μπορεί να εμποδίσει να ακουστεί κάποιος να ομιλεί δυνατά. Γι' αυτό, απομακρυνόμενος μερικά μέτρα από την αμμουδιά, μέσα σε μια βάρκα μπορούσε κανείς από εκεί να μιλήσει πολύ καλά στον όχλο που θα έμενε στην αμμουδιά
ακούοντας. Έτσι έκανε και ο Ιησούς. Εκεί κοντά υπήρχαν δύο βαρκούλες. Οι ιδιοκτήτες είχαν κατεβεί στη γη και επιδιόρθωναν τα δίκτυα. Ένας από αυτούς ήταν ακριβώς ο Σίμων Πέτρος. Η λεπτομέρεια αυτή υπαγορεύει δύο πιθανά συμπεράσματα: ότι το επεισόδιο συνέβη κοντά στην Καπερναούμ και ότι ο Σίμων Πέτρος είχε διακόψει και τον καιρό της περιηγήσης στην ακολουθία του Ιησού για να επιστρέψει στο μεταξύ στο επάγγελμά του μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα και για να φροντίσει για τις ανάγκες της οικογένειάς του. Όταν ο Ιησούς τελείωσε να μιλεί από εκείνον το βήμα, φρόντισε ακόμα να ανταμείψει εκείνον που του το παρεχώρησε και στρεφόμενος στο Σίμωνα του λέγει να ανοιχθεί και να ρίξει τα δίχτυα. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το βαθύτερο περιεχόμενο της κλίσης του Ιησού προς τους μαθητές του, τους οποίους τους καλεί ακριβώς για να τους κάνει μαθητές, όντας, έχοντας προηγηθεί η φυλάκιση του Ιωάννου του Βαπτιστή. Αλλά η πρόσκληση του Ιησού φάνηκε στον ψαρά σαν ακούσια ειρωνία. Ακριβώς ενώ είχε περάσει μια νύχτα τρικυμιώδη και ο Σίμων είχε πολύ κουραστεί από τους συντρόφους του χωρίς να πιάσει τίποτα. Εν τούτης, αφού μίλησε ο Κύριος, αυτός δεν έπρεπε να αρνηθεί, αλλά θα συγκατάλαβε αμέσως για να τον ικανοποιήσει και χωρίς καμιά άλλη ελπίδα στη νέα προσπάθεια. Το φως της ημέρας πράγματι ήταν νέο εμπόδιο. Αν τη νύχτα δεν έγινε τίποτα, την ημέρα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Τα δίχτυα όμως ρίχτηκαν και αμέσως άρχισαν να πιάνουν τόσα ψάρια που τα εξαρτήματα δεν άντεχαν σε όλο εκείνο το βάρος και τα μάτια των δικτύων σπαθούσαν. Φώναξαν τότε από μακριά τους συντρόφους της άλλης βάρκας που έμενε δεμένη για να τρέξουν και να βοηθήσουν. Η βάρκα ήλθε, αλλά συνέχισαν ακόμα το φόρτωμα, τόσο που και οι δύο βάρκες γέμισαν από ψάρια, κοντεύοντας και οι δύο να βυθιστούν. Η λίμνη της Τιβεριάδος ήταν στην αρχαιότητα και είναι ακόμα σήμερα αρκετά πλούσια σε ψάρια.

το αγγίστρι, όπως μπορεί να έχει ακούσει να μιλούν χαρούμενα για καλές και γεμάτες ρηχτιές που έχουν πολλές δεκάδες ψάρια. Αλλά δεν υπόθηκε ότι ήταν ή ήταν πάντα έτσι. Ακόμα και οι ψαράδες της Τιβεριάδος είχαν σε κάθε εποχή ημέρες και νύχτες οι οποίες δεν ήταν ευνοϊκές, στις οποίες φαίνεται ότι όλα τα ψάρια μετανάστευαν από τη λίμνη. Εκείνο το ψάρεμα του Σίμωνα πέτυχε τυχαία? Ο Σίμων που γνώριζε το αποψάρεμα δεν είχε αυτή τη γνώμη και είχε προβλέψει εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και δεν ήταν ο μόνος, γιατί και οι ψαράδες της άλλης βάρκας, ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννης, έμειναν έκπληκτοι από το αποτέλεσμα. Ο ένθρεμος Σίμων ρίχτηκε τότε στα πόδια του Ιησού αναφωνώντας: «Απομακρύσου από μένα, γιατί είμαι ανάξιος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς του απάντησε: «Μη θορυβήθησε, από εδώ και μπρος θα είσαι αλιέας ανθρώπων». Επομένως, ό,τι συνέβη είχε εκτός των άλλων ακόμα και την αξία συμβόλου για το μέλλον. Αφού στο τέλος κατέβηκαν όλοι στη γη, στην ξηρά, η ίδια πρόσκληση απευθύνθηκε στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη μαζί με τον πατέρα του Ζεβεδαίου, που ήταν συνέτεροι στο ψάρεμα με τον Σίμωνα και με τον αδελφό του Ανδρέα. Και τα δύο ζευγάρια των αδελφών, αφού άφησαν βάρκες και όλα, ακολούθησαν τον Ιησού εκείνη τη μέρα αμέσως, θα λέγαμε και με αφοσίωση. Η δράση του Ιησού συνεχίστηκε στη Γαλιλαία και για αυτή τη δράση συνοπτική μας παρουσιάζουν μερικά επεισόδια χωρίς πολύ ακριβή χρονολογική τάξη. Αλλά μαζί με την πρώτη εξάπλωση της φήμης του νέου προφήτη εγίνονται και εμπόδια, κατά πρώτο από τους Φαρισαίους, όπως ανεμένετο έπειτα και από άλλους. Μια φορά, ίσως λίγο μετά την εκλογή των τεσσάρων, πλησίασε τον Ιησού ένας λεπρός και πέφτοντας στα πόδια του δεν του ζητούσε καθαρά τίποτα, αλλά μόνον είπε: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με, καθαρίσε». Λουκάς, 5ο κεφάλαιο, στίχος 12. Οι λεπροί στο αρχαίο Ισραήλ ήταν αντικείμενο μεγίστης αποστροφής. Αποκλεισμένοι δια του μοσαϊκού νόμου από την ανθρώπινη κοινωνία, ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν απομονωμένοι σε ερημικά μέρη και να φωνάζουν «Απόστητε ακαθάρτων», όπως βλέπουμε στο βιβλίο Θρήνη Ιερεμίου, όταν ένας οδηπόρος πλησίαζε αγνοώντας τον τόπο της διαμονής τους. Σε ανταμοιβή αυτής της θλιβερής κραυγής έστελαν στη μοναξιά τους λίγη τροφή, αλλά εκτός από αυτό η κοινωνία δεν ήθελε να ξέρει για αυτούς και τους θεωρούσε σαν περιτρήματά της, την προσωποποίηση της ακαθαρσίας, τα θύματα της μεγάλης οργής του Θεού Γιαχβέ. Όχι σπάνια όμως οι λεπροί παρεβίαζαν τον περιορισμό που τους επέβαλαν, και έτσι έκανε εκείνη τη φορά ο λεπρός που παρουσιάστηκε στον Ιησού. Βεβαίως είχε ακούσει να ομιλούν για αυτόν και τα θαύματά του που έκανε σε κάθε εποχή και σε κάθε είδους δυστυχισμένο. Ποιος ξέρει αν καλός και ισχυρός όπως είναι αυτός ο Ιησούς, ο Γαλιλαίος προφήτης, δεν έκανε επίσης κάτι για την αξιοδάκριτη δυστυχία του? Η περίπτωσή του ήταν τόσο τρομακτική που ο ηκέτης ούτε τόλμησε να εκφράσει ό,τι ζητούσε, αλλά μόνο εξέφρασε εμπιστοσύνη στον ηκετευόμενο. Ο Ιησούς εσπλαχνίστη αυτόν και την παράνομη τόλμη που τον είχε οθήσει μεταξύ των καθαρών ανθρώπων, γι' αυτό εκτείναστε χείρα με μια κίνηση απότομη για όσους θα παρευρίσκονταν, ύψατο αυτού, αυτόν τον όλο δυσοδεία και βρώμα λεπρό, και απαντώντας σε αφή του λόγια, αλλά περισσότερο ακόμα και

0: κρυφή του σκέψη ο Ιησούς λέγει «Θέλω καθαρίστητη». Ο λεπρός καθαρίστηκε στη στιγμή. Αμέσως όμως ο Ιησούς τον διέταξε να απομακρυνθεί για τον συνηθισμένο λόγο, να αποφύγει τον ενθουσιασμό του πλήθους και αυστηρά του παρήγγειλε να μην διαδώσει ό,τι του συνέβη, αλλά συνάμα του υπενθύμησε να εκπληρώσει ό,τι ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε στις σπανιότατες περιπτώσεις θεραπείας ενός λεπρού, δηλαδή να παρουσιαστεί στον ιερέα για να πιστοποιήσει την θεραπεία και να προσφέρει τη θυσία του καθαρισμού. Ήταν από μέρους του Ιησού μια πράξη σεβασμού στον επίσημο νόμο και ταυτόχρονα κάποια ανταμοιβή στην παραβίαση που έκανε ο λεπρός με το να παρουσιαστεί στην κοινωνία. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο θεραπευόμενος εξετέλεσε αργότερα τις νομικές διατάξεις, αλλά στο μεταξύ παραβίασε εντολή του Ιησού διακηρύττοντας ότι είχε συμβεί εν τούτης, ακόμα και αν αυτός είχε σιωπήσει. Θα είχε μιλήσει με άλλο τρόπο το πρόσωπό του. Του αποτερατώδες είχε γίνει σαν ενός κανονικού ανθρώπου. Οι συνέπειες της διαδόσεως δεν ανεμένονται. Προσέτρεξαν στο θαυματουργό άλλα πλήθη για να τον ακούσουν και άλλοι δυστυχισμένοι για να θεραπευθούν, ώστε μικέτι αυτόν δύναστε φανερών εις την πόλην εις Ελθήν, αλέξου της ερήμης ουκίν τόπος και εκεί στη μοναξιά ειν προσευχόμενος. Αργότερα, όταν η συγκίνηση του πλήθους κάπως κόπασε, ο Ιησούς επέτρεψε την Καπερναούμ. Στο εξής, η λαϊκότητα που είχε θα δημιουργήσε και θα διήγηρε φαρισαίους και γραμματείς, οι οποίοι αδυνατώντας ακόμα να δώσουν μια ασφαλή κρίση για τον νέο προφήτη, άρχισαν να τον παρακαλούν όπως είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γι' αυτό, κατά την παραμονή του στην Καπερναούμ, όταν ο Ιησούς ήταν σε ένα σπίτι και δίδασκε, βρίσκονταν ακόμα ότι ήσαν καθήμενοι φρουραίοι, δηλαδή ως φρουρά οι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήσαν ελιληθώτες από κάθε κόμη της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως και από την Ιερουσαλήμ επίσης ξεκίνησαν για να τον παρακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά, εξωτερικά η συμπεριφορά των νομοδιδασκάλων δεν θα έπρεπε να ήταν επιθετική και φαινόταν μάλλον ότι έμειναν εκεί αποκλειστικά για να διδαχθούν, όπως τόσοι άλλοι που είχαν γεμίσει το σπίτι και συνοστίζονταν στην είσοδο. Ενώ ο Ιησούς ομιλεί και ρίτη, μερικοί ζητούν να ανοιχτεί μια διάβαση ανάμεσα στο πλήθος που ήταν μαζεμένο στην είσοδο. Τι κάνουνε? Φέρνουν έναν παραλυτικό ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι και ελπίζουν να φτάσουν ως τον διδάσκαλο για να τον παρουσιάσουν. Αλλά η διάβαση είναι αδύνατη. Ο όχλος που είναι πολύ πυκνός και κανένας δεν μετακινείται. Κι όμως, αν δεν θέλουν να χάσουν την καλή και μοναδική ευκαιρία, πρέπει να κάνουν γρήγορα. Ο διδάσκαλος μπορεί να τελειώσει απρόπτα την ομιλία του και έπειτα να αποσυρθεί αμέσως σε κάποιον ερημικό και άγνωστο τόπο για να προσευχηθεί, όπως συνηθίζει να κάνει ο Ιησούς. Εδώ λοιπόν που ενώ ο διδάσκαλος ομιλεί ακόμα στην κύρια αίθουσα στο εσωτερικό του σπιτιού, ο παραλυτικός με όλο το κρεβάτι του κατέρχεται μπροστά του από τη στέγη της αίθουσας. Τι είχε συμβεί? Οι φορείς ήταν δραστήριοι. Επειδή στην Παλαιστίνη τα σπίτια των φτωχών αποτελούνται συνήθως από ένα ισόγειο σκεπασμένο με μια ταράτσα από πατημένο χώμα, αυτοί ανέβηκαν από τη μικρή εξωτερική κλίμακα στην ταράτσα, έβγαλαν το πατημένο χώμα και παραμέρισαν μερικά σανίδια και κάναν δοκάρι και από την τρύπα που άνοιξαν κατέβασαν με σκοινιά το κρεβάτι και τον παραλυτικό. Φυσικά, στην εμφάνιση εκείνου του ακροατού του νέου είδους, το κήρυγμα σταμάτησε. Ο Ιησούς θαύμασε την πίστη εκείνων των φορέων και του αρρώστου. Έπειτα, στρεφόμενος στον παραλυτικό, του λέγει: «Μόνον, άνθρωπε, αφέονται εσύ ε αμαρτίες σου». Στην εβραϊκή γλώσσα η λέξη αμαρτία, ετ, ετάχ, μπορεί να σημαίνει είτε το σφάλμα που έγινε, είτε τις συνέπειες του ίδιου σφάλματος. Στους Εβραίους, μεταξύ των κυριότερων τέτοιων συνεπειών, θεωρείται και η σωματική ασθένεια, ιδιαίτερα αν ήταν σοβαρά και χρόνια. Με ποια έννοια μεταχειρίστηκε ο Ιησούς τη λέξη? Πιθανό και με τις δύο έννοιες. Με εκείνη, δηλαδή την αόρατη του ηθικού σφάλματος, και με εκείνη την ορατή της υλικής συνέπειας. Αλλά μόλις ακούστηκαν αυτές οι λέξεις, εκείνοι που καιροφυλαχτούσαν εξανέσυσαν. Ήρξαν το, λέγει η Γραφή, ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέγοντες: «Τι σέστην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τι δυνατάφιένε αμαρτίας, ή μη μόνον ο Θεός?» Προφανώς η αντίρρηση στρεφόταν σε μόνη την αόρατη έννοια της λέξεως αμαρτία, δηλαδή σε εκείνη του σφάλματος, του οποίου η άφεση δεν μπορούσε να ελεγχθεί φυσικά από κανέναν. Αλλά υπήρχε ακόμα και η ορατή έννοια, εκείνη της σωματικής ασθένειας. Εδώ η φυσική εξακρίβωση ήταν ευχερέστατη και ο καθένας θα μπορούσε να δει αν ο Ιησούς μιλούσε χωρίς σκέψη. Και ο Ιησούς ακριβώς απήντησε χορηγώντας την ορατή άφεση σαν απόδειξη της αόρατης αφέσεως. Λέει το κείμενο: «Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπεν προς αυτούς: Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότρον υπήν, αφέονται εσύ ε αμαρτίες σου, ή υπήν έγειρε και περιπάτη?» Εκείνοι που δυσπιστούσαν κατάλαβαν αμέσως ότι η υπόθεση ήταν άσχημη για αυτούς, γιατί η δυσπιστία τους αποκαλύφθηκε. Και εκεί δεν επρόκειτο για κανέναν που προέχουν ζήτημα της ραβινικής γραμματείας ή διδασκαλίας, λόγου χάρη να μάθουν αν επιτρεπόταν το Σάββατο να λύσουν τον κόμπο ενός σκοινιού ή να μεταφέρουν ένα ξηρό σίκο, αλλά επρόκειτο να στηρίξει στα πόδια του έναν παραλυτικό, και από εκείνον τον θαυματοποιό μπορούσε κανείς να τα περιμένει όλα. Γι' αυτό στην ερώτηση του Ιησού θα ακολούθησε σιωπή, μάλλον μακρά σιωπή και στενόχωρη, όπως εκείνος που φοβάται ότι θα κάνει χειρότερα αν μιλήσει. Μη λαμβάνοντας απάντηση, ο Ιησούς συνέχισε: «Ή να δέει δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιένα αμαρτίας?» Σε αυτό το σημείο στράφηκε προς τον παραλυτικό και του λέει: «Συλλέγω, έγειρε και άρων τον κλινίδιό σου και περιπάτη. Πορεύω εις τον τόπο του οίκου σου». Και αυτός, πηδώντας τα πόδια στη στιγμή, τύλιξε στο κρεβάτι και έφυγε. Μας αναφέρεται ότι όλοι έμειναν εκστατικοί. Αλλά όχι και ποια στάση κράτησαν οι Φαρισαίοι. Πιθανόν να σκέφτηκαν ότι δεν ήταν εκείνος ο τρόπος να απαντήσουν με ένα προέχον ζήτημα της Ιουδαϊκής θεολογίας. Πάντως στον Ιησού δεν έδωσαν δίκιο. Απέναντίας ούτε λιγόστευσαν την παρακολούθησή τους. Πράγματι, δε λίγο μετά τη θεραπεία του παραλυτικού, σύμφωνα με τη σειρά και των τριών συνοπτικών, συνέβη ένα άλλο γεγονός, ένα γεγονός άλλου είδους. Περνώντας ο Ιησούς από την Καπερναούμ, είδε ένα τελώνι, Λεβί, το όνομα Ιώ του Αλφαίου, που στο τελωνίο του δεχόταν πληρωμές, έδινε πληρωμές επισύνοντας από εκείνους που πληρώναν τους φόρους κατάρες και μίση, αναμφιβόλως περισσότερα από τα χρήματα που άφηναν στο τελωνείο. Ίσως εκείνος ο τελώνης γνώριζε ήδη τον Ιησού από φήμη ή προσωπικά και έτρεφε σεβασμό για αυτόν. Ίσως ακόμα έτρεφε κάποια ζήλια για τους μαθητές του που ήταν φτωχοί, αλλά μακαριστοί και αγαπητοί από το λαό, ενώ εκείνος με τις στίβες του αργύρου και του χρυσού πάνω στο τραπέζι του εθεωρείται από το πλήθος σαν μία μορφή προς απομάκρυση. Το γεγονός ότι ο Ιησούς, περνώντας κοντά του από το τελωνείο του, τον κοίταξε και του είπε «Ακολούθη μη», η λέξη εκείνη υπήρξε σπινθήρας που έπεσε σε ευέλικτη ύλη. Δηλαδή, ο τελώνης, μόλις την άκουσε, κατά λοιπόν πάντα Αναστάς οικολούθησε αυτό. Ο τελώνης, σύμφωνα με την τότε συνήθεια, είχε εκτός από το όνομα Λεβί, ακόμα και το όνομα Ματθαίος, εβραϊκά Ματάι, συνειρημένο του Ματενάι, που ισοδυναμούσε στο ελληνικό Θεόδωρος και στο λατινικό Αντεοντάτους. Είναι ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Αυτόν λοιπόν τον Λεβί, τον Ματθαίο, τον τελώνει, προσεγγίζει ο Ιησούς και αυτός θα γίνει ένας εκ των μαθητών του, εκ των μαθητών της ομάδας των Εβδομήκοντα, που θα κηρύξουν και αυτοί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Είναι ο ιερός συγγραφέας, όπως γνωρίζουμε, του πρώτου Ευαγγελίου, του πρώτου κανονικού Ευαγγελίου, στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, και είναι εκείνος ο οποίος εν τέλει, όπως και οι άλλοι μαθητές, θα μαρτυρήσει στο τέλος της ζωής του ακριβώς για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτός λοιπόν, ο νέος οπαδός του Ιησού, που είχε απαρνηθεί τόσο πρόθυμα την κοινωνική του θέση, δεν απαρνήθηκε αμέσως τα υλικά του ωφέλη, αλλά τα χρησιμοποίησε για να τιμήσει τον νέο Κύριο. Ευκατάστατος όπως ήταν, έκανε ένα δαπανηρό τραπέζι στο οποίο κάλεσε τον Ιησού με τους μαθητές του και πλάι-πλάι με αυτούς και τους παλιούς δικούς του συντρόφους. Και όπως γράφει το κείμενο, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ήταν εκεί. Έτσι εκφράζεται ο ίδιος, ενώ ο Λουκάς θα αφήσει τον μισητό όρο αμαρτωλοί και θα πει μετά των τελωνών και άλλων. Αλλά ακριβώς αυτή η ανάμεικτη γυτνίαση φάνηκε ότι ενοχλούσε τους γραμματείς και τους φαρισαίους που εξακολουθούσαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του Ιησού και των μαθητών του. Και έτσι λοιπόν μπήκαν στο σπίτι εκείνου του τελώνη, δεν μπήκαν για να μην μιανθούν, αλλά στην είσοδο πλησίασαν τους μαθητές του Ιησού και έκανε την παρατήρηση. Αλλά πώς, εσείς και ο διδάσκαλός σας καταδέχεστε να φάτε και να πιείτε μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς? Ποια είναι η αξιοπρέπειά σας? Πού είναι ο νομικός σας καθαρμός? Είναι το ερώτημα και οι παρατηρήσεις οι οποίες φθάνουν στα αυτιά του Ιησού, ο οποίος απάντησε σε όλους. Ούχρι ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσία. Μου γαριθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Το ρητό που αναφέρει ανήκει στα προφητικά κείμενα από τον Οσιέ. Τούτο φανερώνει ότι η δασκαλία του Ιησού, ανερχόμενη πιο πάνω από τη ραβινική παράδοση, συνδεόταν με εκείνη των αρχαίων προφητών που είχαν επιδιώξει πολύ περισσότερο την πνευματική μόρφωση από τις τυπικές διατυπώσεις, όπως είχε κάνει ακόμα λίγο πριν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και τέλος βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, χρησιμοποιεί την προφητική γλώσσα, χρησιμοποιεί τη γλώσσα την οποία γνώριζε, την οποία κατήχε, την οποία είχε κάνει κτήμα του, και πάντα σε αντιδικία με τους γραμματείς και τους φαρισαίους απαντούσε με τη δική τους γλώσσα, δηλαδή με τη γλώσσα που εκείνοι εγνώριζαν, τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία από ό,τι δείχνουν τα Ιερά Κείμενα ήταν η μητρική γλώσσα του Ιησού κατά την επίγεια ζωή του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκου Παλαιού.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε μία ακόμα ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στον θεολογικό πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σε αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην ακολουθία του Εσπερινού, σε αυτήν την πολύ όμορφη και περιεκτική σε θεολογία ακολουθία, η οποία μας εισάγει σε νέα εκκλησιαστική ημέρα. Ως γνωστόν, οι εορτές, η εκκλησιαστική ημέρα, στην Εκκλησία μας αρχίζει πάντοτε με την ακολουθία του Εσπερινού, δηλαδή την παραμονή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την βιβλική διήγηση κατά την οποία όταν ο Θεός δημιουργούσε κάτι εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί, έτσι και εμείς στην Εκκλησία μας με τον Εσπερινό εισαγόμεθα στη νέα ημέρα. Βρισκόμαστε στην αρχή του Εσπερινού, στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ο ψάλτης διαβάζει τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό. Έναν ψαλμό που περιγράφει με πνευματικό τρόπο την δημιουργία του κόσμου, την σύσταση του κόσμου, την ύπαρξη του κόσμου και δυστυχώς την παρασιτική διαβίωση της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, η οποία αμαρτία καταστρέφει τη δημιουργία του Θεού, προσπαθεί να την οδηγήσει στην ανυπαρξία, δηλαδή μακράν της χάριτος του Θεού. Την ίδια στιγμή λοιπόν ο ιερέας αναπέμπει προς τον Θεό ευχές. Ευχές με τις οποίες ζητά το έλεος και την φιλανθρωπία του. Ευχές με τις οποίες ανυμνεί το όνομα του Θεού, το τριαδικό όνομα του Θεού, του Πατρός δηλαδή και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχές με τις οποίες υπενθυμίζει ότι ο Θεός για την ανθρωπότητα δεν είναι τιμωρός, αλλά είναι ιατρός, είναι θεραπευτής, είναι σωτήρας, είναι πατέρας. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη ευχή, την οποία αναπέμπει ο ιερέας μυστικός, δηλαδή δεν ακούγεται στα αυτιά των πιστών, γιατί εκείνη την ώρα οι πιστοί ακούνε τον προημιακό ψαλμό από τα χείλη του αναγνώστη. Στην τρίτη λοιπόν ευχή, η οποία αρχίζει με την φράση «Κύριε ο Θεός ημών, μνήστη τι ημών», λέγονται τα εξής. «Κύριε ο Θεός ημών, μνήστη τι ημών των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου. Εσύ Κύριε, ο οποίος είσαι ο Θεός μας, θυμήσου και εμάς τους αμαρτωλούς και αχρίους δούλους σου». Βλέπουμε εδώ ότι η ευχή υπενθυμίζει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Ο Θεός ως Κύριος οφείλει να έχει δούλους. Όπως ένας πατέρας για να είναι πατέρας έχει τέκνα ή πρέπει να έχει τέκνα για να αποκαλείται πατέρας, έτσι και ένας Κύριος προκειμένου να έχει αυτήν την ιδιότητα οφείλει να έχει δούλους. Οι δούλοι στην αρχαία εποχή ή και με σύγχρονους όρους είναι εκείνοι οι οποίοι είναι υποτελείς σε όλα στον Κύριό τους. Ο Κύριος έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω σε αυτούς. Είναι εκείνος που ορίζει τη μοίρα τους. Είναι εκείνος που ορίζει την ύπαρξή τους, την διαβίωσή τους, την ευτυχία ή την δυστυχία τους. Και έτσι λοιπόν και ο Κύριος ως Θεός του παντός έχει δούλους του τους ανθρώπους. Μπορεί αυτό να φαίνεται υποτιμητικό στα αυτιά και στην σκέψη πολλών ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας υπενθυμίζει τι λογής Κύριος είναι έναντι των ανθρώπων. Δεν είναι δυνάστης, δεν είναι τύραννος, δεν θέλει να έχει σχέση με τους δούλους του όπως είχαν οι κύριοι της αρχαιότητας με τους δούλους τους, αλλά ο Θεός εισάγει μια νέα σχέση, έχει νέα συμφωνία, έχει Καινή Διαθήκη. «Δεν σας λέω πλέον δούλους», είπε στην αρχιερατική του προσευχή το βράδυ εκείνο το οποίο επρόκειτο να προδοθεί. «Δεν σας λέω δούλους, αλλά σας λέω φίλους, γιατί σε εσάς έχω αποκαλύψει το θέλημα του Θεού και Πατρός, γιατί εσείς είστε δίπλα μου, γιατί εσείς βιώνετε τα πάθη, τη σταύρωση και την Ανάστασή μου». Πράγματι, ο Χριστός δεν μας αντιμετωπίζει ως δούλους, αλλά ως αδελφούς, ως συνοδοιπόρους προς την Βασιλεία Του. Μας δίδει την χάρη Του και την ευλογία Του να πορευόμαστε προς την Βασιλεία των Ουρανών που μας έχει υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν, όταν ο χριστιανός αποκαλεί δούλο τον εαυτό του έναντι του Κυρίου, καταλαβαίνει ότι είναι ένας δούλος απελεύθερος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ένας δούλος ελευθερωμένος από τον Κύριό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε την ελευθερία σε όλους μας. Και αν είμαστε δούλοι, είμαστε δούλοι απελεύθεροι, ελευθερωμένοι. Και επειδή ακριβώς έχουμε φιλοτιμηθεί από την αγάπη του Κυρίου μας, που μας έδωσε την ελευθερία και τη σωτηρία μας, γι' αυτό πλέον τον ακολουθούμε και πάλι ως δούλοι, αλλά όχι από φόβο, αλλά από αγάπη και φιλότιμο μεγάλο. Είμαστε λοιπόν δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τόσο πολύ μας αγάπησε ώστε να θυσιάσει την ίδια του την ζωή για να μας σώσει. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε θυσίασε τον Υιό του τον μονογενή, προκειμένου κανένας από τους δούλους του να μην χαθεί, αλλά να αποκτήσει ζωή αιώνιον δίπλα του στην Βασιλεία των Ουρανών. Δούλοι λοιπόν ελεύθεροι, απελευθερωμένοι, που από αγάπη και φιλότιμο πραγματικό ακολουθούμε τον Κύριό μας μέσα από τα βάσανα και τις δυσκολίες της ζωής, μέσα από τις αμαρτίες και τις παγίδες του διαβόλου προς την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και ως δούλοι επικαλούμεθα το δικό του το Άγιον όνομα. Λέγει η ευχή «Εν το επικαλείστε ημάς το Άγιον όνομά σου». Σου ζητάμε Κύριε να μας θυμηθείς επειδή επικαλούμαστε το δικό σου Άγιον όνομα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Όπου υπάρχουν δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι εν μέσω αυτών». Και όταν ζητήσετε κάτι από τον Θεό και Πατέρα στο δικό μου το όνομα, αυτό και θα γίνει. Εμείς λοιπόν επικαλούμαστε το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εμείς επικαλούμαστε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμείς προσευχόμαστε προς Εκείνον με την λεγόμενη μονολόγιστη ευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Μια ευχή η οποία ενισχύει τη σχέση μας με τον Θεό. Μια ευχή η οποία πιστοποιεί την βαθιά πίστη που έχουμε προς Εκείνον. Μια ευχή η οποία εγγυάται την σωτηρία μας, επειδή ζωντανεύει τον έσω άνθρωπο και τον καθαρίζει από τα πάθη. Εμείς λοιπόν ως απελευθερωμένοι δούλοι Ιησού Χριστού επικαλούμαστε το Άγιον όνομά Του και ζητούμε την βοήθεια και το έλεος Του. Και συνεχίζει η ευχή «Εφόσον εμείς λοιπόν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μη κατεσχύνεις ημάς από τις προσδοκίες του ελέου Σου». Μη μας ντροπιάσεις από την προσδοκία που έχουμε προς το έλεος Σου. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι τόσο η υμνογραφία της Εκκλησίας μας όσο και οι ευχές συντάσσονται σύμφωνα με την βιβλική γλώσσα. δηλαδή σύμφωνα με εκφράσεις που βλέπουμε στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και πολλές φορές από ελληνικής φράσεως οι εκφράσεις αυτές δεν είναι τόσο εύστοχες ή αν θέλετε τόσο κατάλληλες για το δικό μας λεκτικό. Ένας Έλληνας συγγραφέας που θα προτιμούσε την ελληνική έκφραση και όχι τόσο την βιβλική γλώσσα όπως βλέπουμε εδώ, ίσως να έλεγε «και μη μας αφήσεις να ντροπιαστούμε, αν και εμείς προσδοκούμε το δικό σου έλεος ή επειδή εμείς προσδοκούμε το δικό σου έλεος». Γι' αυτό λοιπόν και η μετάφραση ακολουθεί το νόημα περισσότερο παρά τις λέξεις. Όπως και να έχει το πράγμα, η έννοια είναι μία. Εμείς οι άνθρωποι επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και γι' αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας στείλει το έλεος του το οποίο προσδοκούμε. Γιατί προσδοκούμε αυτό το έλεος? Γιατί μόνο σε εκείνον πιστεύουμε. Οι χριστιανοί έχουμε έναν Θεό τον οποίον επικαλούμαστε και μόνο από Αυτόν περιμένουμε το έλεος και τη σωτηρία. Δεν έχουμε άλλον Θεό στον οποίον μπορούμε να αποταθούμε. Δεν έχουμε άλλον Θεό στον οποίον απευθύνονται οι προσευχές μας. Ένας είναι ο Θεός μας, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, και ένα πρόσωπο στο οποίο οφείλουμε την δική μας σωτηρία, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Εφόσον λοιπόν είμαστε δούλοι του αληθινού Θεού και εφόσον τον επικαλούμαστε στις ευχές μας, του ζητάμε να μην μας αφήσει ντροπιασμένους, δηλαδή να μας στείλει το έλεος του και να μην μας αφήσει ενώπιον των εχθρών μας, δηλαδή ενώπιον των απίστων και αμαρτωλών ανθρώπων ή ενώπιον των δαιμόνων, να φανούμε ότι έχουμε πίστη η οποία δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Εφόσον ο Θεός μας είναι αληθινός και εφόσον τον επικαλούμαστε με πίστη, εκείνος δεν πρέπει να μας αφήσει ντροπιασμένους ενώπιον των εχθρών μας, αλλά να εξαποστείλει το έλεος του. Χάρισε ημίν, συνεχίζει η ευχή. Χάρισε ημίν, Κύριε, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Εσύ, Κύριε, στείλε το έλεος σου και μάλιστα όλα εκείνα τα αιτήματα τα οποία είναι για την δική μας σωτηρία. Ποια είναι τα αιτήματα τα οποία φέρνουν την δική μας σωτηρία? Τι είναι αυτό το οποίο κατά βάση ζητάμε από τον Θεό? Είναι ένα, αγαπητοί μου αδελφοί. Παρότι τα αιτήματά μας μπορεί να είναι πολλά. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει περισσότερη πίστη. Ο άλλος άνθρωπος να θέλει περισσότερη υπομονή. Κάποιος άλλος να θέλει την σωματική ή την ψυχική του υγεία. Ένας άλλος μπορεί να επιζητεί την αγάπη των ανθρώπων που έχει δίπλα του. Κάποιος άλλος μπορεί να ζητά μια άλλη αρετή από τον Θεό, όπως είναι η ελπίδα ή η φιλανθρωπία ή η ελεημοσύνη. Αρετές δηλαδή που εκφράζουν το θέλημα του Θεού και το οποίο επιζητεί ο άνθρωπος να εφαρμόσει. Κατά βάση όμως, ένα είναι το αίτημα εκείνο το οποίο φέρνει την σωτηρία. Το να είμαστε ένα με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Κύριος ακόμα και στην επί του όρους ομιλία του δεν έδωσε νέες εντολές, νέες διατάξεις. Παρότρινε τους πιστούς να τον μιμηθούν, να μιμηθούν το έλεος, τους συκτηρμούς, την αγάπη που έχει ο Θεός προς τους ανθρώπους. Θυμόμαστε ότι δεν δίνει νέες εντολές αλλά μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι ελεήμονες. Οι εντολές δεν είναι πλέον εντολές, είναι μίμηση Ιησού Χριστού. Μία μόνο εντολή δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Μία φορά χρησιμοποιεί προστακτική για να τους προστάξει, για να τους δηλώσει ότι είναι ένα ένταλμα το οποίο οφείλουν πάντοτε να ακολουθούν. Ποιο είναι το ένταλμα αυτό? Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Η εντολή που δίδει ο Χριστός στους μαθητές του είναι να έχουν ζωντανή, συνεχή και διαρκή σχέση μαζί του, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του. Δίνει εντολή στους χριστιανούς, εφόσον θέλουν να είναι χριστιανοί, να μετέχουν της χάριτος απολαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα λοιπόν είναι το αίτημα το οποίο φέρνει προς την σωτηρία, το να γίνουμε ένα με τον Σωτήρα Χριστό, το να ακολουθούμε απλώς εντολές ή να είμαστε απλώς ελεήμονες ή να δείχνουμε απλώς την φιλανθρωπική μας διάθεση βοηθώντας τους ανθρώπους. Είναι κάτι ευάρεστο στα μάτια του Θεού, αλλά δεν είναι το προσωτηρίαν αίτημα. Το προσωτηρίαν αίτημα είναι ένα, η ένωση μαζί του. Να γίνετε κι εσείς ένα με εμένα, όπως εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα, λέει πάλι στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτή η ενότητα, ή καλύτερα η ένωση μαζί του, είναι που μας εξασφαλίζει και την δική μας σωτηρία. Ο Κύριος λοιπόν, καθαρίζοντας τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του με την Θεία Χάρη, ο Κύριος ανταποκρινόμενος στην προσευχή των χριστιανών να στείλει ο Θεός το έλεος του, κατά βάση έρχεται να εκπληρώσει το αίτημα της βαθιάς καρδίας του ανθρώπου, που είναι ένα, το να ενωθεί μαζί του. Γι' αυτό και συνεχίζει η ευχή διευκρινίζοντας τι σημαίνει αυτή η ένωση μαζί του. «Και αξίωσον ημάς», δηλαδή «Κύριε, κατάστησέ μας αξίους». Αξίους τι ως πράγματος? Τιμών, δόξας, θησαυρών? Να καταστεί ο άνθρωπος άξιος τίνος πράγματος? Αγαπάν και φοβήσθεσαι εξ όλης της καρδίας ημών και ποιήν εν πάση το θέλημά σου. Να είμαστε άξιοι άνθρωποι να αγαπάμε και να φοβούμεθα εσένα με όλη την καρδιά μας. Πάλι εδώ έχουμε μία βιβλική έκφραση. Η έκφραση εξ όλης της καρδίας σημαίνει με όλη μας την ύπαρξη, όχι μόνο με την καρδιά, αλλά και με το σώμα, με την διάθεση, με τον έσω άνθρωπο. Όλος λοιπόν ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να είναι άξιος τίνος πράγματος της αγάπης και του φόβου του Θεού. Την αγάπη την καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό. Προσπαθούμε καθημερινά να αγωνιζόμαστε προκειμένου να είμαστε άξιοι και αντάξιοι της αγάπης του Θεού. Αλλά ο φόβος του Θεού, πάλι και αυτή είναι μια βιβλική έκφραση την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν δεν γνωρίζουμε την ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο φόβος του Θεού, όπως βλέπετε εδώ, έχει να κάνει με την αγάπη. Μπορούμε όμως να αγαπάμε και να φοβόμαστε το ίδιο πρόσωπο ταυτοχρόνως? Μπορεί ένα παιδί να φοβάται και να αγαπά τους γονιούς του ταυτοχρόνως? Μα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν λέει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβον? Ποιος φόβος είναι αυτός? Τι είδους φόβος είναι? Είναι αυτός ο φόβος που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο προς ένα άλλο επειδή φοβάται μήπως απειληθεί η ζωή του, μήπως ζημιωθεί η ύπαρξή του? Είναι ο φόβος και το μίσος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για έναν άλλον επειδή οι σχέσεις τους δεν είναι ειρηνικές? όχι βέβαια. Ο φόβος, και μάλιστα ο φόβος που σχετίζεται με την αγάπη του Θεού στην Αγία Γραφή, έχει να κάνει με τον φόβο μήπως χάσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Θα λέγαμε ότι ο φόβος και η αγάπη σχηματίζουν αυτόν τον περίφημο σταυρό. Συχνά λέμε ότι η αγάπη είναι μια σταυρική πορεία, μια πορεία με κάθετη και οριζόντια γραμμή. Η αγάπη μπορεί να εκφράζεται από τα άνω προς τα κάτω, δηλαδή από τον Θεό προς τον άνθρωπο, και πράγματι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Έχουμε δηλαδή την κάθοδο της αγάπης από τον ουρανό στη γη. Και αντιστρόφως, ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και αγωνίζεται για αυτήν την αγάπη να παραμένει ζωντανή, να παραμένει ισχυρή, να παραμένει φωτεινή. Έχουμε λοιπόν την κάθετη γραμμή της αγάπης. Έχουμε όμως και οριζόντια γραμμή της αγάπης. Να αγαπάμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι όλος ο νόμος, λέγει στην Καινή Διαθήκη. Εκεί βρίσκεται όλος ο νόμος. Εκεί συμποσούται, εκεί είναι περιεκτικός ολόκληρος ο νόμος. Πού? Στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο φόβος τι είναι? Ο φόβος είναι μήπως καταστραφεί αυτή η αγάπη. Μήπως δεν υπάρχει πλέον αγάπη ούτε του Θεού προς τον άνθρωπο, ούτε του ανθρώπου προς τον Θεό, ούτε των ανθρώπων μεταξύ τους. Φόβος λοιπόν είναι ο φόβος μήπως διαταραχθεί η αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, ο Θεός πάντοτε αγαπάει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο φόβος είναι μήπως διαταραχθεί η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Αξίωσέ μας να σε αγαπάμε και να σε φοβόμαστε, λέγει εδώ η ευχή. Δηλαδή να αγαπάμε τον Θεό και να φοβόμαστε μήπως με την αμαρτία μας διασαλευθεί αυτή η σχέση και αυτή η αγάπη που έχουμε μαζί Του. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτό το απόφθεγμα: αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Η αρχή για να γνωρίσεις τον Θεό, για να αποκτήσεις σοφία περί του Θεού, είναι να φοβάσαι τον Θεό. Δηλαδή, να φοβάσαι μήπως σου κάνει κακό. Όχι. Να φοβάσαι μήπως διαταραχθεί η σχέση αγάπης που υπάρχει ανάμεσα σε εσένα και σε εκείνον. Η αγάπη που διαταράσσεται από τον διάβολο, από την αμαρτία και τα πάθη. Γι' αυτό λοιπόν μόνο ο Θεός είναι κατάλληλος να μας στηρίξει σε αυτήν την σταυρική πορεία της αγάπης. Να τον αγαπάμε και να φοβόμαστε μήπως χάσουμε την αγάπη του ή μήπως διασαλευθεί η δική μας απέναντί του. Και συνεχίζει η ευχή λέγοντας ότι θέλουμε ο Θεός να μας καταστήσει αξίους ποιήν εν πάση το θέλημά του. Να κάνουμε το θέλημά του σε όλες τις περιστάσεις. Δηλαδή να διατηρούμε την αγάπη προς εκείνον και την αγάπη προς τους αδελφούς μας σε όλες τις περιστάσεις, ακόμα και στις πιο δύσκολες, ακόμα και όταν καλούμαστε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Θεός να μας στερεώνει στην αγάπη και στον φόβο Του. Ο Θεός μαζί μας.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Τις πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος κ. Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Μαζωμός. Νιαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μεσαφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο μεγαλομάρτης Παντελεήμων. Θαυματουργός Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ο μεγαλομάρτυρας του Χριστού Παντελεήμων. Το αρχικό του όνομα ήταν Παντολέων. Η ονομασία του Παντελεήμων θεωρείται ουρανόσταλτη. Την άκουσε ο μάρτυρας λίγο πριν αποκεφαλιστεί, τη στιγμή που προσευχόταν. Η ουράνια φωνή έλεγε «Από σήμερα δεν θα ονομάζεσαι Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Τα θαυμαστά γεγονότα που επακολούθησαν επιβεβαίωσαν τα ευεργετικά νοήματα του νέου ονόματός του, διότι πραγματικά όσοι καταφεύγουν στον Άγιο με πίστη στο Θεό βρίσκουν έλεος στα δεινά τους, θεραπεία σε νόσους, ανακούφιση και βοήθεια. Ο Άγιος Παντελεήμων είναι ο άμεστος θεραπευτής ψυχών και σωμάτων. Με τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, προσφέρει δωρεάν τη θεραπεία του σε ποικίλες νόσους. Με τις πρεσβείες του στον ελεήμονα Θεό, πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκουν θαυματουργικά την υγεία τους. Ο Άγιος Παντελεήμων έχει ανακηρυχθεί από τη συντεχνία των αρτοπιών προστάτης τους. Γι' αυτό και την ημέρα της εορτής του, στις 27 Ιουλίου, οι φούρνοι παραμένουν κλειστοί. Η παράδοση αυτή της ανακηρύξεως των Αγίων που προστατεύουν την εργασία, την παραγωγή και τα επαγγέλματα είναι πολύ παλαιά. Αρχίζει από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Παντελεήμων γεννήθηκε γύρω στο 271 μετά Χριστόν στην οικομίδια της Μικράς Ασίας από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος και ήταν ειδωλολάτρης. Η μητέρα του όμως, η Ευούλη, η οποία ήταν χριστιανή, άρχισε από νωρίς να καθοδηγεί τον νεαρό βλαστό της στη χριστιανική πίστη. Δεν πρόλαβε ωστόσο να κάνει πολλά πράγματα, γιατί πέθανε ξαφνικά και άφησε ορφανό τον Παντολέοντα σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας του φρόντισε για τη μόρφωσή του. Έδειξε δε ο νεαρός Παντολέων μεγάλη κλίση στα γράμματα. Κοντά στο φημισμένο γιατρό της εποχής εκείνης, τον Εφρόσινο, που ήταν και γιατρός των ανακτόρων στην οικομίδια, διδάχθηκε την ιατρική επιστήμη. Πολλοί τον εθαύμαζαν για τις ικανότητες που έδειχνε ως εκπαιδευόμενος. Το όνομα του Παντολέοντα ήταν γνωστό και στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, που τον προόριζε για γιατρό της αυλής του. Και ενώ πλησίαζε ο καιρός που τελείωναν οι σπουδές του, η Θεία Χάρη τον κάλεσε κοντά στο Θεό, μέσω ενός ιερέως που ονομαζόταν Ερμόλαος. Του μίλησε ο Άγιος εκείνος κληρικός με ζεστασιά και πιστικότητα για τον Ιησού Χριστό. Του είπε πως με τη δύναμή του γιατρεύονται τα πάντα. Ο Παντολέων διατηρούσε ζωντανή τη μνήμη των λόγων της μητέρας του που του είχε μιλήσει για τον Χριστό στα παιδικά του χρόνια. Δεν ήταν όμως ακόμα χριστιανός. Κάποια μέρα που γύριζε από τα μαθήματά του, βρήκε στο δρόμο ένα νεκρό παιδί. Το είχε δαγκώσει μια οχιά, η οποία είχε κουλουριαστεί εκεί κοντά του. Θυμήθηκε τότε ο Παντολέων τα λόγια του Ερμόλαου για τη δύναμη του Χριστού και είπε «Θα παρακαλέσω τον Χριστό να αναστήσει το παιδί. Αν είσαι ακουστή η παράκλησή μου, θα γίνω αμέσως χριστιανός». Παρεκάλεσε πράγματι θερμά τον Κύριο να κάνει το θαύμα του και το παιδί αναστήθηκε. Ευχαρίστησε ο νεαρός γιατρός τον Θεό. Έπειτα, γεμάτος χαρά, ανακοίνωσε το θαύμα στον ιερέα Ερμόλαο και τον παρεκάλεσε να τον βαφτίσει. Ένα χρόνο αργότερα, όταν ο πατέρας του κοιμήθηκε, ο Παντολέων μοίρασε στους πτωχούς και στην εκκλησία τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε και άρχισε να ασκεί το λειτουργήμα της ιατρικής εντελώς δωρεάν. Ο Θεός τον είχε πρικίσει με το χάρισμα να θαυματουργεί. Όσους δεν μπορούσε να γιατρέψει με φάρμακα, τους θεράπευε με την προσευχή του. Γρήγορα έγινε εξακουστός για τη θαυματουργή ικανότητά του να θεραπεύει, αλλά και για την καλοσύνη του και την αρετή του.
Τότε όμως φούντωσε ο φθόνος των γιατρών της Νικομίδιας εναντίον του. Τον κατάγγειλαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό ότι αρνήθηκε τα είδωλα και ότι πιστεύει στον Χριστό. Η ειδωλολατρική εξουσία χρησιμοποίησε τότε όλα τα μέσα για να κάνει τον Παντολέοντα αρνητή του Χριστού. Υποσχέσεις, δώρα, κολακίες και τέλος τα βασανιστήρια. Τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και έσχιζαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια. Κάψανε έπειτα τα πληγωμένα μέρη του σώματός του με αναμένες λαμπάδες. Τον έβαλαν σε ένα καζάνι με πυρακτωμένο μολύβι. Αλλά εκεί ξαφνικά η φωτιά έσβησε και το μολύβι κρύωσε. Κρέμασαν μεγάλη πέτρα στο λαιμό του και τον πέταξαν στη θάλασσα, αλλά ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία του. Και όταν στη συνέχεια τον έριξαν στα πεινασμένα άγρια θηρία, τα άλογα ζώα δεν έκαναν το κακούργο θέλημα του Μαξιμιανού. Τελικά στις 27 Ιουλίου του 404 ή του 405 ο Άγιος οδηγήθηκε με φρουρά έξω από την Νικομίδια, όπου τον έδεσαν σε μια ξερή ελιά και τον αποκεφάλισαν. Όταν έκοψαν την τιμία του κεφαλή, έτρεξε γάλα και αίμα. Η ελιά όπου έδεσαν τον Άγιο, αν και ξερή, βλάστησε. Η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Παναχράντου της Άνδρου, όπου γίνονται πολλά θαύματα. Ιερό λείψανο του δείκτη του χεριού του Μεγαλομάρτυρος βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος ναός της Πρωτευούσης.

μυστικό του περιφρονημένου αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ηγουμένου της εν μεγάρης Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής. Ζήγωνε τα 80 όταν τον γνώρισα. Ψηλός, ευθυτενής, στιβαρός, οξυδερκής, πολλιός και αχτένιστος.

Ένας ενδιαφέρον άνθρωπος. Τι ξέρει ο Γάιδαρος από Χουσάφη, αδελφοί? Καφιόταν? Ναι, ήταν όντως αφουμισιάρης. Μήπως θέλετε να μάθετε τα καυχήματά του? Ακούστε τα. Πρώτον, εγώ που με βλέπεις καλογέρι, κράτησα το μοναστήρι μοναχός μου, όταν κόντευε να ρημάξει με ένα πληρωτικό ηγούμενο, δύο ή τρία μου έλεγε, ή λιγότερο, θα σας γελάσω, χρόνια. Διάβαζα μοναχός μου την ακολουθία. Δεν ήταν άλλος. Απίβδησα, όμως το κράτησα. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, βρήκε το δρόμο του. Τώρα είμαι ένας μπαραμπάτης. Αλυτεύω. Όμως τότε, στην ανάγκη, το κράτησα το μοναστήρι. Έχει σημασία ότι την ώρα της κλήσεως, την ώρα της ανάγκης, την ώρα που έκρουε η θύρα, ήταν έτοιμος, παρών, θυσιαζόμενος, προσφέρον και προσφερόμενος. Παρότι δεν ήταν, ούτε παρέμεινε κοινοβιάτης, ήταν όπως ο Σαμαρίτης της παραβολής, όχι Ιουδαίος, αλλά πρόθυμος στην κλήση. Δεύτερον, εγώ που με βλέπεις, δεν σήκωνα πολλά-πολλά. Έχω ρίξει και ηγούμενους στο πικ σλάξ. Και δυναμικός ο παππούς, σκεπτόμουνα. Δηλαδή δεν σήκωνε πολλά-πολλά όταν η υπόθεση αφορούσε στο χρέος. Και εκείνος από χρέος δεν κουνούσε. Ο καθένας πρέπει να ξέρει, μου λέγε, να κρατά την θέση του. Τρίτον, είμαι οικονομολόγος. «Εγώ που με βλέπεις», μου λέγε δυναμικά. «Οικονομολόγος, μπράβο ο παππούς», έλεγα εγώ με το κοσμικό μου μυαλό. «Λίρες θα έχει ο γέρος κρυμμένες». Και θαύμαζα. «Ο μικρόνους». «Οικονόμος», ήθελε να πει και μου το εξήγησε. Εννοούσε την Παναγία ως ηγουμένη της όλης ασκητικής του περιοχής. Διότι το ασκηταριό του ήταν της Παναγίας και πηγαίνω διακονητής της πανηγύρης των μοναστηριών και έχω το κουμάντο μου. Έχω 55 κιλά κερί καθαρό μαζέψει. Μη με βλέπεις έτσι, καλογέρι, φτωχοζητιάνο. Εγώ έχω το κερί μου, όλα τα λεφτά μου, κερί τα κάνω και καίω μέρα νύχτα στην Παναγία μου. Έλεγε η Παναγία μου και το στόμα του έσταζε μέλι στο όνομά της. Ήταν για τον γέρο Χ, υπέρ μέλη και κυρίων. Ψαλμός 18, στίχος 11. Γι' αυτό και των χρυσών και τα τίμια του ιδρώτος του τα έκανε κερί, λαμπάδα χοντρή με φυτίλι, ίσα με ένα δάκτυλό του. Και έκαιγε ημερονυκτής μπροστά στην ηγουμένη του, λαμπάδα για όλο τον κόσμο. Η ηγουμένη μου σβηστή δεν μένει, ούτε θα μείνει όσο δύναμε και με κρατούν τα πόδια μου. Έφευγε λοιπόν, άφηνε το κελί μόνο του και την αείκαυστη λαμπάδα να καίει μόνη της. «Είμαι λιγάκι κυκλευτής, μ' αρέσει η γύρα», μου λέγε, διότι ήξερε τι ήταν. Το θέμα όμως είναι τι ήταν το όντι και όχι τι έλεγε δι' αυτόν. Και το κελί του ξύλινο, παλιό, και δεν καήκε καμιά φορά. Το προσέχει η ηγουμένη, δεν καίγεται. Τέτοιος οικονομολόγος ήταν, πατέρες και αδελφοί. Τι φλανάχουν μπροστά του οι χρηματιστές και οι χρημάτων εραστές. Και μου λέγε ο στοργικός μου γέροντας, αυτός ο παππούς δεν είναι τυχαίος. Είναι καλόγερος με κεφαλαία, λεβέντης, αγωνιστής. Περιπέζει κόσμων, εαυτών και διάβολων. Τον είδα κρυφά, χωρίς να με πάρει είδηση, στο δάσος, χωρίς ζωστικό, με το μάλινό του σκούφο, να κάνει μετάνοιες ατέλειωτες. Ήταν, πατέρες και αδελφοί, οι μετάνοιες του, αυτουνού και μερικών άλλων, οι μετάνοιες όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας, από Αδάμ έως Εσχάτων, η μετάνοια του ταπεινού κόσμου προς τον μεγάλο Θεό και Σωτήρα. Μετάνοιες κόπου, ασκήσεως, ιδρώτα,
συντριβής, δοξολογία.

0: ευχαριστίας. Δεν ξέρω να ψάλω, μου λέγε, αλλά ολοένατο σε υμνούμεν ψάλω. Αυτό μου βγαίνει και το Θεοτό και Παρθένε. Μήπως όμως τώρα εκεί στις ουράνιες μονές τι θα ψάλει, μήπως τίποτα άλλο παρά το «Σι ευχαριστούμεν Κύριε, χαίρε ότι σωτήρα έτεκες». Έτσι ο γέροχή, με αυτά και με άλλα, έγινε για μένα το ξύπνημα του συνειδότος, το αλλιώτικο ενδιαφέρον, γιατί μια μέρα μου δείξε το σιτομέτριον. Ήταν μεσημέρι, η ώρα μια μισή, παραμονές της μεταμορφώσεως, κι εγώ ανέβαινα με ένα γάιδαρο στις καριές για μια διακονία. Στον αμαξωτό δρόμο υβήρων καριών βλέπω να έρχεται βιαζούμενος όσο παίρνουν τα ποδάρια του ο γέρο Χ, ο φίλος μου. Ευλογείτε γέροντα. Ο κύριος Καλογέρη, απαντά, συνεχίζοντας να περπατά, αφού έδειξε άδολα ότι χάρηκε που με είδε. «Τι κάνεις, αδελφέ μου», με ρωτά. Ξαφνιάστηκα. «Περιποίησε τιμή σε ένα δόκιμο, ισοτιμώντας τον». «Τι να κάνω», απαντώ. «Καλά». «Πώς πάει η καλογερική», ξαναρωτά. «Πώς να πάει, σιγά σιγά σαν τον κάβουρα», απαντώ εγώ με πρόθυμη ειλικρίνεια, γιατί είχα αρχίσει να νιώθω κοντά του ότι ψευτιές, ψευτοευλάβειες και ντροπές δεν χωράνε. Ο χώρος της υπάρξεως του παππού ήταν απέραντος. Χώραγε τα πάντα σαν τον αχώρητο κύριό του. Όλα εκτός από την υποκρισία. «Α», απαντά, «τότε όλα είναι καλά. Ο κάβουρα σημαίνει ότι πάμε αργά μεν, αλλά σταθερά, καλογέρι». Να και η εξύψους παρηγοριά. Παραμυθούσε χωρίς να παραμυθιάζει και δίδασκε ως εξουσίαν έχων εκ της απέραντης αγάπης και όχι φαρισαϊκός ως η γραμματής. Παρηγορήθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να γνωρίζω πλέον το σιτομέτριον της αγάπης. «Πού πας, γεροχή, μες το μεσημέρι?» Ανοίχθηκε η αυλαία της ελεημοσύνης μέχρι τα δυσθεώρητα βάθη της από ένα ταπεινό ασκητή και περιφρονημένο που γύριζε ως τα περικαθάρματα του κόσμου, εμπέζοντας κόσμο, διάβολο και εαυτόν, ματαιοδοξία. «Να», μου λέει με φυσικότητα, «είμαι στον Παντοκράτορα. Πήγα διακονητής για την πανήγυρη της μεταμορφώσεως και είναι εκεί ένα νεαρό καλογέρι που όλο άρρωστο είναι το ευλογημένο. Όλο στα ρούχα βρίσκεται, αδύνατο, μίζερο, χωρίς κουράγιο. Και ήθελε το ευλογημένο λίγο φρέσκο ψωμί. Τούτο επεθύμησε. Στο μοναστήρι έχει ψωμί, αλλά είναι τριών ημερών και θα ζυμώσουν μεθαύριο, παραμονή της πανηγύριος. Γι' αυτό και ξεκίνησα, αφού ήθελε και σαν το ζήταγε, για να τον οικονομήσω, να μη στενοχωριέται. Και πάω στις καριές να αγοράσω μισό κιλό ψωμί από το φούρνο και να του το πάω πριν τον εσπερινό». Κόκαλο εγώ. «Μήπως, αδελφοί, σας ταιριάζει, γιατί εμένα μου ταιριάζει το του γεροντικού», έλεγε ο Αββάς Πέτρος περί του Αγίου Μακαρίου. «Τουλάχιστον», λέω από αμηχανία, «ανέβα στο γαϊδούρι, μην κουράζεσαι». «Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν ανεβαίνω, φοβάμαι, δεν το έχω μάθει». «Όσο έχω πόδια, ούτε σε ζώο, ούτε σε αυτοκίνητο ανεβαίνω. Άμα γεράσω...» Καταλαβαίνετε, αδελφοί ακροατές, ο ογδοντικοντού της γέρων έφυγε μια μισή ώρα ποδαρόδρομο σε μονοπάτι λιθόστρωτο και με ανηφοριές, Παντοκράτορας καριές, και άλλο τόσο επιστροφή μέσα στο λιοπύρι για την αγάπη του νεωτέρου ασθενούς αδελφού που στο κάτω-κάτω είχε στο μοναστήρι ψωμί να φάει. Όμως το σιτομέτριον έπρεπε να αναπαύσει τον αδελφό, όπως ακριβώς λέει στο γεροντικό. Παρέβαλον την έστων γερόντων προς τον Αββά Ποιμένα και είπεν αυτό: «Θέλησε αν είδομεν τους αδελφούς νιστάζοντας εις την σύναξην, νίξομεν αυτούς ή να γρηγορώσιν εις την αγρυπνίαν?» Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ τέως, εάν είδω τον αδελφό νιστάζοντα, τηθώ την κεφαλήν αυτού επί τα γόνατά μου και αναπαύω αυτόν. Και τούτο, διότι άλλη αρετή ουκ έστην, ως το μη εξουθενήν των αδελφών», είπεν ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης. «Με τούτα και με άλλα, πατέρες και αδέλφια, απέκτησα οικειότητα μαζί του και χαιρόμουν να βλέπω τον γεροχή και χαιρόταν που με έβλεπε κι όλο τον περίμενα. Κάποτε λοιπόν μου είπε το μεγάλο μυστικό του. Τώρα που είναι ο παππούς ένα λουλούδι στη Βασιλεία του Θεού, το ωραίο μυστικό του είναι μυστικός κήπος των χαρίτων της Εκκλησίας και μου επιτρέπεται να το διηγηθώ δημοσίως. Το μυστικό του διαγράφει το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος και το ύφος της Ευχαριστίας. Είναι αντίτυπον όλης της Καινής Διαθήκης, σημείων της αιωνίου ζωής και της βασιλείας οικείωση, διότι ο παππούς έγινε ευσπλαχνίας πηγής και θύρα μετανοίας με την ατόφια συμπεριφορά του και το κέριο ενέργημα της αγάπης του. Ας τον ακούσω με διηγούμενο. Που λες καλογέρι, έχω 50 χρόνια στο Άγιον Όρος. Ήρθα νέο παιδί, 24 χρόνων, και ο κόσμος ξέχασα πως είναι. Όλοι ξέρουν πως δεν έχω βγει από το Άγιον Όρος καμιά φορά, όμως εσένα θα σου πω το μυστικό μου. Βγει καμιά φορά. Δεν το ξέρει όμως κανείς άλλος εδώ, παρά μόνον ο πνευματικός και τώρα εσύ. Ήταν γύρω στις αρχές του 50, όταν ήρθε ένας συμπατριώτης μου και μου είπε ότι η Άλφα μου ήρθε από το χωριό στην Αθήνα να δουλέψει και την έμπλεξαν και την έβαλαν σε πορνείο στην οδό Ευρυπίδου, όπου εκείνος τη συνάντησε και έπαθε σοκ. Παραφρόνησα, αδελφέ μου. Πήρα την ευχή από τον πνευματικό και χωρίς να πω σε κανέναν τίποτε, κατέβηκα στην Αθήνα πρώτη φορά και τελευταία. Έψαξα, πήγα εδώ, πήγα εκεί, τελικά βρήκα το πορνείο. Γύρω-γύρω από τα μαγαζιά με κοίταζαν περίεργα για το πού ετοιμαζόμουν να μπω και χασκογελούσαν. Εγώ πάλεψα με τον εαυτό μου αρκετά, αλλά προχώρησα με επίσημο ύφος. Φόραγα το ράσο μου, κάλτσες και παπούτσια, όχι όπως τώρα. Σημειωτέων ότι ποτέ ο γεροχή δεν φορούσε κάλτσες, αλλά μόνο ξέφτερνο κομμένο από τον ίδιο παπούτσι, χειμώνα καλοκαίρι, ως όντως ανυπόδητος. Πήρα ύφος λοιπόν, μέσα μου δεν λέω δίλιαζα, αλλά έλεγα την ευχή, προσκύνησα, έκαμα το σταυρό μου και μπήκα μέσα επίσημα. Όταν προχώρησα μέσα, ηρέμησα. Βγήκε με ύφος περιφρονητικό η αρχοντάρισα του σπιτιού, την υπεύθυνη μαστροπό εννοούσε, αλλά και εδώ πριτάνευε η καλογερική αγιορείτικη ορολογία και άρχισε να με κοροϊδεύει. Αγρίεψα και κάναμε ένα καυγά, γιατί δεν μου φανέρωνε τη βήτα μας, παραλίγο να τη δείρω. Μέχρι που ήρθε το κορίτσι, τα αγκάλιασα και το πήρα να φύγομε. Όταν βγήκαμε έξω, σταυροκοπιόμουνα. Εκείνη έκλαιγε, ενώ είχαν μαζευτεί οι μάγκες της αγοράς και μας γιουχάιζαν. Όμως, εγώ δεν έδωσα σημασία. Κράταγα από το χέρι μια πολύτιμη ψυχή που σταυρώθηκε και για αυτήν ο Χριστός. Αμέσως πήγαμε στο χωριό και μετά, σε μια εβδομάδα, με τη μάνα τη συγχωρεμένη, την παντρέψαμε και νοικοκυρεύτηκε. Έκτοτε, κάθε τόσο μου στέλνε γράμμα που γράφε μόνον «Ευχαριστώ». Έπειτα γύρισα στο Άγιον Όρος και ξέχασα πως βγήκα μια φορά από εδώ. Στο πασένα, καλογέρι, για να ξέρεις την ιστορία μου. Δόξα το Θεό. Μέσα σε αυτήν την ευαγγελική ατμόσφαιρα που η διήγηση περιέγραφε και σε μετέφερε, εγώ τόλμησα, όπως όλοι οι άφρονες άλλωστε συνηθίζομαι και την γλώσσα νημών μεγαλυνούμεν από την πολυξεροσύνη, και τον ρώτησα για το πώς αισθανόταν όταν μπήκε στο πορνείο. «Να σου πω», μου λέει, «δεν ξέρω να αισθανόμουν τίποτα. αλλά ήμουν όπως όταν μπαίνω στο πρωτάτο για λειτουργία. Στη λειτουργία δεν πάμε για να μαζέψουμε τον αλήθεια εαυτό μας και να τον φέρουμε στο Χριστό. Το ίδιο ήταν και εκεί. Ζητούσα το αλήθικο, το απολωλός, που και εκείνο ζήταγε βοήθεια για να έρθει στο Χριστό. Δηλαδή, του λέω πειρακτικά, «Γέροντα, μόνον σχήμα και κουκούλι δεν φόρεσες έτσι?» Γέλασε τότε μακαρίος ο Μακάριος. Την ευχή του να έχουμε.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Της πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσει Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τεχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από το Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό. Όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθη ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του Παπα Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα. Ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη. Να του πει συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα. Και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσίτε, λένε οι πατέρες.

0: Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον Παπαεφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει: «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε: «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο Παπαϊωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο Παπαεφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός. Ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ, ο κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Και λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, Αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντιπροκοπής θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου. Πού είναι η αδυναμία σου και πού είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσθος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένο αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος τέταρτο. Ο αγώνας κατά των λογισμών. Διάβασα γέροντα ότι οι Έλληνες στον Ιταλικό πόλεμο πρώτα προσπαθούσαν να χαλάσουν τα οχυρά του εχθρού και ύστερα έκαναν επίθεση. Και ο διάβολος το ίδιο κάνει. Όπως δηλαδή ο εχθρός πριν κάνει επίθεση με το πυροβολικό βομβαρδίζει με την αεροπορία τα οχυρά για να τα σπάσει, έτσι και ο διάβολος πρώτα βομβαρδίζει με λογισμούς τον άνθρωπο και ύστερα το επιτίθεται. Αν δεν χαλάσει τον λογισμό του ανθρώπου, δεν επιτίθεται, γιατί ο άνθρωπος αμήνεται με τον καλό λογισμό, είναι στο αμπρί του. Ο αριστερός λογισμός είναι ξένο σώμα και πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει να τον αποβάλει. Αυτόν τον αγώνα όλοι έχουμε τη δύναμη να τον κάνουμε. Κανένας δεν δικαιολογείται να πει ότι είναι αδύνατος και δεν μπορεί να τον κάνει. Δεν είναι κασμάς, ούτε βαριά, για να μην μπορεί να τα σηκώσει επειδή τρέμουν τα χέρια του. Δεν το βλέπω δύσκολο το να τα παίρνουμε όλα δεξιά. Γιατί να εξετάσω λόγου χάρη την ιδιοτροπία του άλλου? Μπορεί στην πραγματικότητα αυτό που κάνει να μην είναι ιδιοτροπία, αλλά να το κάνει επίτηδες για να ταπεινωθεί. Γέροντα, ανησυχώ γιατί όλο αριστερά δουλεύω. Αγωνίζομαι, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω δεξιά. Το να αναγνωρίζεις ποιοι λογισμοί δεν είναι καθαροί, να ανησυχείς και να αγωνίζεσαι να τους απομακρύνεις, και αυτό είναι πρόοδος. Αν θέλεις να προκόψεις όταν ο πονηρός σου επιτίθεται με αριστερούς λογισμούς και σε τραβάει προς το μέρος του, στρίψε με δύναμη αντίθετα το τιμόνι και αγνώρισέ τον. Να προσπαθήσεις να φέρνεις καλούς λογισμούς και για τις μικρότερες αλλά και για τις μεγαλύτερες αδελφές, οι οποίες κάνουν εσωτερική εργασία αθόρυβα, γιατί το ταγκαλάκι σου χαλάει το λογισμό για να καθυστερήσει την πνευματική σου πρόοδο. Εάν δεν σκάλωνε στους λογισμούς σου, θα έχεις κάνει άλματα πνευματικά. Όλη η πνευματική ζωή στο λογισμό βασίζεται. Η πρόοδος στην πνευματική ζωή από τον λογισμό εξαρτάται. Γέροντα, πώς θα βοηθηθώ στον αγώνα κατά των αριστερών λογισμών? Με την εγρήγορση και την αδιάλειπτη προσευχή. Αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, προσέχεις και φέρνεις καλούς λογισμούς. Παραδείγματος χάριν, βλέπεις ένα ποτήρι και σκέφτεσαι το Άγιο Ποτήριο, το μυστικό δείπνο, τον Χριστό κλπ. Ενώ αν δεν βρίσκεσαι σε γρήγορση, μπορεί ο νου σου να πάει σε διάφορα μη πνευματικά πράγματα ή ακόμα και σε ελεηνά. Γι' αυτό προσπάθησε να μη μαζεύεις σαβούρα λογισμών και ύστερα παλεύεις να τους διώξεις. Να λες την ευχή και να συγκεντρώνεσαι. Και αν φεύγει ο νου σου, πάλι να τον επαναφέρεις και συνέχεια να κάνεις το ίδιο. Μην αφήνεις το νου σου να γυρίζει, γιατί ακόμη κι αν ο νου σου δεν βρίσκεται πάντοτε σε άσχημα πράγματα, αλλά σε ουδέτερα, ωστόσο και αυτά τον οξυδετερώνουν με τον περισπασμό και γίνεται σπατάλη. Οι λογισμοί μάλιστα που δημιουργεί ο περισπασμός είναι πιο ύπουλοι από τους κακούς, επειδή δεν τους καταλαβαίνουμε για να τους πετάξουμε. Γέροντα, ο λογισμός μου λέει «Δεν έκανες καμία προκοπή τόσα χρόνια που είσαι στο μοναστήρι». Για να ακούσω τι άλλο σου λέει ο λογισμός. Όπως έχω καταλάβει, ακούτε πολύ το ταγκαλάκι. Τι ξεγελάσμα σας κάνει? Γιατί πιστεύετε στο ταγκαλάκι? Γιατί ζαλίζεστε? Ειρήνευε. Στεναχωριέσαι άδικα και ταλαιπωρείσαι χωρίς λόγο. Σου παρουσιάζει το ταγκαλάκι τα πράγματα μπερδεμένα, σαν τον φακίρι. Σε ζαλίζει με λογισμούς απεσιοδοξίας για να σου τρώει την ώρα και να σε περισπά από την προσευχή και την προσοχή στο διακόνημα. Έστω και λίγο αν σε ζαλίσει,
και σε κάνει να μην έχεις διάθεση να το πολεμήσεις, και μόνο αυτό είναι αρκετό για να λάβει την προαγωγή του. Προσπάθησε όταν εργάζεσαι μόνη σου να έχεις το εξής τυπικό: ψαλτική, δοξολογία, ευχή, νοερά ή δυνατά, ώστε να αποφεύγεις την μουρμούρα των λογισμών, δηλαδή να αλλάζεις θέμα. Αφού ο διάβολος αλλάζει θέμα, γιατί να μην αλλάξουμε κι εμείς? Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι πάνω σε κάποια συζήτηση, τη στιγμή που είναι να πω στον άλλον αυτό που θα τον βοηθήσει, έρχεται κάποιος και διακόπτει ή γίνεται κάποιος θόρυβος κλπ. Για να αναγκαστώ να σταματήσω. Αφού ο πειρασμός κάνει τέτοια σχέδια, γιατί να μην κάνουμε και εμείς σχέδια στον πειρασμό? Να είστε έξυπνες, να κοροϊδεύετε το ταγκαλάκι. Γέροντα, με ταλαιπωρεί η λύπη, η ακηδεία, περνώ μαρτύριο. Μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση. Σου έχουν γίνει κατάσταση αριστερή λογισμοί, γι' αυτό παιδεύεσαι. Έχεις ανάγκη από δεξιούς λογισμούς. Πρέπει να μετατρέψεις τις πονηρές μηχανές του εργοστασίου σου σε καλές μηχανές. Η καλύτερη επιχείρηση είναι να φτιάξει ο άνθρωπος ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Τότε, ακόμη και τα άσχημα, θα τα φτιάχνει ο νους του καλά. Παραδείγματος χάριν, έναν άνθρωπο, αν τον δεις σαν ψυχή, σαν άγγελο, ανεβαίνεις αγγελικά στον ουρανό και η ζωή σου είναι πανηγύρι. Αν τον δεις αρκικά, κατεβαίνεις στην κόλαση. Μερικές φορές, γέροντα, όταν βάζω έναν καλό λογισμό, σε λίγο μου έρχεται ένας αριστερός λογισμός και μου τα χαλάει όλα. Μήπως δεν το κάνω από την καρδιά μου? Σκοπός είναι να το κάνεις από την καρδιά σου. Και αν σου έρθει αριστερός λογισμός, να πεις: αυτός είναι αλότριος, πρέπει να τον διώξω. Τώρα υπέγραψα, πάει, τελείωσε. Όταν, γέροντα, με αγώνα έχω διώξει έναν αριστερό λογισμό, πώς γίνεται και επανέρχεται αφού τελείωσε το θέμα? Ναι, το θέμα τελείωσε, αλλά το ταγκαλάκι δεν τελείωσε. Δεν πεθαίνει ο διάβολος ποτέ. Έλεγε ένα γεροντάκι: ο σκύλος μια-δυο κλωτσιές αν του δώσεις φεύγει. Ο διάβολος δεν φεύγει, επιμένει εκεί, εκεί. Ανάβω ένα κερί στους Αγίους του κελιού για να φύγει και μου λένε οι δαίμονες: για μας το άναψες το κερί? Βρε σαβούρα που για σας, για τους Αγίους το άναψα. Ναι, όμως εμείς σε αναγκάσαμε, μου λένε. Γέροντα, όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο σε κάποιον και αρχίζει να λέει: γιατί, Θεέ μου, να μου συμβεί και αυτό, αυτός ο άνθρωπος βοηθιέται? Πώς να βοηθηθεί? Η βάση είναι να τα ερμηνεύει ο άνθρωπος όλα με καλό λογισμό. Μόνο τότε ωφελείται. Είναι μερικοί που έχουν καλή μηχανή, πολλές προϋποθέσεις για πνευματική ζωή, αλλά το τιμόνι τους έχει λάθος κατεύθυνση. Αν γυρίσουν το τιμόνι στην κατεύθυνση των καλών λογισμών, προχωρούν μετά στη σωστή κατεύθυνση σταθερά. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι τους ή πρέπει να τους καλλιεργώ? Πρέπει να τους καλλιεργείς. Να παρακολουθείς τον εαυτό σου, να τον ελέγχεις και να προσπαθείς, όταν ο εχθρός σου φέρνει κακούς λογισμούς, να τους διώχνεις και να τους αντικαθιστάς με καλούς λογισμούς. Όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα σε βοηθήσει. Οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό. Θα έρθει καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενείς μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή τον στέφανο της νίκης. Τότε πια ο πόλεμος εξαλείφεται για πάντα.
διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή, γέροντα, όσοι έχουν καλούς λογισμούς το πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής του ζωής καλούς λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερούς. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερούς λογισμούς, αλλά παρακολουθώντας τον εαυτό τους και βλέποντας πόσες φορές την παθαίνουν, χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μετά έχουν καλούς λογισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν μισούς καλούς και μισούς κακούς. Άλλοι περισσότερους καλούς, άλλοι περισσότερους κακούς. Κάποιος λόγου χάρη που πάει να γίνει καλόγερος, ανάλογα με το περιβάλλον, με τις συνθήκες τις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Από το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο, θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά, σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φάση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται. Τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα, είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν, ήρθαν καλοί. Τώρα δεν έχω ούτε κακούς ούτε καλούς. Μετά από αυτό το άδειασμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα, γέροντα, πώς είναι? Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα, δεν μπορείς να του περιγράψεις πως είναι ο ήλιος. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσεις να καταλάβει περίπου πως είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε? Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.

γέροντα, πώς έρχεται η κάθαρση του νου και της καρδιάς? Σας έχω πει ότι για να εξαγνιστούν ο νους και η καρδιά, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους πονηρούς λογισμούς που του φέρνει το ταγκαλάκι, ούτε ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να προσπαθεί να βάζει πάντα καλό λογισμό, να μην σκανδαλίζεται εύκολα και να βλέπει με επιείκεια και αγάπη τα σφάλματα των άλλων. Όταν πληθαίνουν οι καλοί λογισμοί, ο άνθρωπος εξαγνίζεται ψυχικά, κινείται με ευλάβεια, ειρηνεύει και η ζωή του είναι παράδεισος. Διαφορετικά, τα βλέπει όλα με καχυποψία και γίνεται η ζωή του κόλαση. Μόνος του κάνει τη ζωή του κόλαση. Χρειάζεται να εργαστούμε για την κάθαρση. Μπορεί να αναγνωρίζουμε τα χάλια μας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν δεν δεχόμαστε πονηρούς λογισμούς και οι ίδιοι δεν σκεφτόμαστε πονηρά, αλλά για ό,τι μας λένε, για ό,τι βλέπουμε, βάζουμε καλό λογισμό, θα καθαρίσουν ο νους και η καρδιά. Ο πειρασμός βέβαια δεν θα σταματήσει να μας στέλνει από κανένα πονηρό τηλεγράφημα. Και να απαλλαγούμε από τους δικούς μας λογισμούς, του διαβόλου τα πειράγματα θα υπάρχουν, αλλά δεν θα κολλούν αν είναι καθαρή η καρδιά. Γέροντα, η προσευχή δεν βοηθάει στην κάθαρση του νου? Δεν φτάνει μόνο η προσευχή. Το να καίει κανείς κιλά λιβάνι όταν προσεύχεται, αν ο νους του είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για τους άλλους, δεν ωφελεί. Από το νου κατεβαίνει το τηλεγράφημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Ο Θεός θέλει να έχουμε καρδίαν καθαράν, και η καρδιά μας είναι καθαρή όταν δεν επιτρέπουμε να περνάει από το νου μας κακός λογισμός για τους άλλους. Γέροντα, πρώτα φέρνει ο άνθρωπος καλό λογισμό και ύστερα βοηθάει ο Θεός? Κοίταξε, μόνο όταν ο άνθρωπος βάζει καλό λογισμό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Με τον καλό λογισμό καθαρίζει την πονηρή του καρδιά, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται όλα τα κακά, και πάλι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τον ανταμείβει μάλιστα ο Θεός για τον καλό λογισμό που βάζει. Γέροντα, τι βοηθάει να διώχνουν τους λογισμούς η πονίας? Όλα είναι πάντα έτσι όπως τα βλέπεις? Να βάζεις πάντα ένα ερωτηματικό σε κάθε λογισμό σου, μια που όλα τα βλέπεις συνήθως αριστερά. Καθώς επίσης και από κανέναν καλό λογισμό για τους άλλους, για να μην αμαρτάνεις με τις κρίσεις σου. Αν βάζεις 2 ερωτηματικά, είναι πιο καλά. Αν βάζεις 3, είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι κι εσύ ειρηνεύεις και ωφελείσαι, αλλά και τον άλλον ωφελείς. Αλλιώς, με τον αριστερό λογισμό νευριάζεις, ταράζεσαι και στεναχωριέσαι, οπότε βλάπτεσαι πνευματικά. Όταν αντιμετωπίζεις ό,τι βλέπεις με καλούς λογισμούς, μετά από λίγο καιρό θα δεις ότι όλα ήταν πράγματι έτσι, όπως τα είδες με καλούς λογισμούς. Θα σου πω ένα περιστατικό για να δεις τι κάνει ο αριστερός λογισμός. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας μοναχός και μου λέει: «Ο γεροχαράλαμπος είναι μάγος, έκανε μαγικά». «Τι λες μωρέ χαμένε, δεν τρέπεσαι?» του λέω. «Ναι», μου λέει, «τον είδα μια νύχτα με φεγγάρι που έκανε και έχινε και μια νταμιτζάνα κάτι μέσα στα κλαδιά». Πάω μια μέρα και βρίσκω τον γεροχαράλαμπο. «Τι γίνεται γεροχαράλαμπε?» του λέω. «Πώς τα περνάς, τι κάνεις?» «Κάποιος σε είδε που έριχνες εκεί μέσα στα βάτα κάτι με μια νταμιτζάνα και έκανες Ήταν κάτι κρίνα μέσα στα ρουμάνια», μου λέει, «και πήγα να τα ποτίσω. Έλεγα «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε» και έριχνα λίγο νερό σε ένα κρίνο. «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε» και έριχνα λίγο νερό στο άλλο. Γέμιζα πάλι την ταμπιτζάνα, ξανά έριχνα. Βλέπεις, και ο άλλος τον πέρασε για μάγο. Βλέπω μερικοί κοσμικοί τι καλούς λογισμούς που έχουν, ενώ άλλοι καημένοι πόσο βασανίζονται με πράγματα που ούτε καν υπάρχουν, αλλά ούτε και ο πειρασμός θα μπορούσε να τα σκεφτεί. Μια φορά, όταν έβρεξε μετά από μεγάλη ανομβρία, ένιωσα τέτοια ευγνωμοσύνη στο Θεό που καθόμουν μέσα στο καλύβι και έλεγα συνέχεια:
Σε ευχαριστώ εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου. Έξω, χωρίς να το ξέρω, ήταν ένας κοσμικός και μ' άκουσε. Όταν με είδε μετά μου είπε: «Πάτερ, σκανδαλίστηκα. Άκουσα να λες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και είπα, τι είναι αυτά που λέει ο πατήρ Παΐσιος?» Τι να του έλεγα, εγώ εννοούσα ευχαριστίες στο Θεό για τη βροχή και αυτός νόμιζε ότι μετρούσα χρήματα. Και αν ήταν και κανένας άλλος, θα μπορούσε να έρθει να με ληστέψει το βράδυ, να μου δώσει και ένα γερό ξύλο και τελικά δεν θα έβρισκε τίποτε. Μια άλλη φορά είχε έρθει κάποιος άλλος που είχε άρρωστο παιδί. Τον πήρα να τον δω μέσα στο εκκλησάκι. Όταν άκουσα το πρόβλημά του, του είπα για να τον βοηθήσω: «Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ για να βοηθηθεί το παιδί σου. Μετάνοιες δεν κάνεις, νηστεία δεν κάνεις, χρήματα δεν έχεις για να κάνεις ελεημοσύνες. Πες στο Θεό: Θεέ μου, δεν έχω κανένα καλό να θυσιάσω για την υγεία του παιδιού μου. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κόψω το τσιγάρο». Ο καημένος συγκινήθηκε και μου υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Πήγα να του ανοίξω την πόρτα για να φύγει και εκείνος άφησε το τσακμάκι και τα τσιγάρα μέσα στο εκκλησάκι κάτω από την εικόνα του Χριστού. Εγώ δεν τον πρόσεξα. Μετά από αυτό μπήκε ένας νεαρός στο εκκλησάκι, κάτι ήθελε να μου πει και ύστερα βγήκε έξω και κάπνιζε. Του λέω: «Παλικάρι, δεν κάνει να καπνίζεις εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πέρα». «Μέσα στην εκκλησία επιτρέπεται να καπνίζεις?» μου λέει. Αυτός είχε δει το πακέτο με το τσακμάκι που είχε αφήσει ο πατέρας του άρρωστου παιδιού και έβαλε λογισμό ότι καπνίζω. Τον άφησα να φύγει με το λογισμό του. «Καλά, και αν κάπνιζα και μέσα στην εκκλησία θα κάπνιζα. Βλέπετε τι είναι ο λογισμός?» «Γεροντά, η υπόνοια, η καχυποψία, πόση ζημιά μπορεί να κάνει στην ψυχή?» «Ανάλογα με την υπόνοια είναι και η ζημιά. Η καχυποψία φέρνει καχεξία». «Πώς θεραπεύεται?» «Με καλούς λογισμούς». «Γέροντα, αν δει ο άνθρωπος ότι πέφτει έξω μια φορά, αυτό δεν τον βοηθάει?» «Αν πέσει μια φορά έξω, τέλος πάντων. Αν πέσει όμως δύο φορές, θα σε ακατευτεί. Θέλει προσοχή, γιατί και ένα της χιλίης να μην είναι τα πράγματα έτσι όπως τα σκεφτήκαμε, κολλαζόμαστε. Όταν ήμουν στο κοινόβιο μια φορά, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ένα γεροντάκι, ο Γεροθωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τον είδε ένας αδελφός την ώρα που τα έβαζε στο τηγάνι και έρχεται και μου λέει: «Να δεις, ο Γεροδωρόθεος τηγανίζει κάτι μπαρμπούνια τόσο μεγάλα». «Μα», του λέω, «ο Γεροδωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δεν είναι δυνατόν να τηγανίζει μπαρμπούνια?» «Ναι», μου λέει, «τα είδα με τα μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα». Ο Γεροδωρόθεος είχε έρθει 15 χρονών στο Άγιον Όρος και ήταν σαν μάνα. Αν έβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάσθενο, «έλα εδώ», του έλεγε, «έχω ένα μυστικό να σου πω», και του έδινε λίγο ταχύνι με κοπανισμένα καρύδια ή κάτι άλλο. Και τα γεροντάκια τα οικονομούσε ανάλογα. Πάω μετά στον Γεροδωρόθεο και τι να δω, κολοκυθάκια τηγάνιζε για το νοσοκομείο. «Κι αν, γέροντα, ένας λογισμός υπονίας για κάποιον βγει αληθινός? Κι αν μία φορά βγει αληθινός ένας τέτοιος λογισμός, σημαίνει ότι κάθε φορά θα είναι αληθινοί τέτοιοι λογισμοί?» Ύστερα, «πού ξέρεις αν ο Θεός επέτρεψε να βγει αληθινός εκείνος ο λογισμός για να δώσει πνευματικές εξετάσεις ο άλλος στην ταπείνωση?» Βέβαια, χρειάζεται να προσέχει κανείς να μην δίνει και ο ίδιος αφορμές ώστε ο άλλος να βγάζει λανθασμένα συμπεράσματα. Για να βάλει λόγου χάρη κάποιος έναν αριστερό λογισμό για σένα, μπορεί ο ίδιος να έχει εμπάθεια, αλλά και εσύ μπορεί να έδωσες αφορμή. Αν, παρόλο που εσύ πρόσεξες, ο άλλος σκεφτεί κάτι εις βάρος σου, τότε να δοξάζεις το Θεό και να ευχηθείς για εκείνον.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Bayraktari.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
8: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari.
3: Ώρα Ελλάδος 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Τις πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτής της Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Επί τη μνήμη της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεσούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Αγίου Φανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Αγίας από τα εγκλεζονίσια της Μύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτανία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, το μήνα Ιούλιο στις 25 και 27 θα τελεστεί το πρωί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές θελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Τραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπόλου του Πειραιώς κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην ιερά μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας σήμερα στις 7 το απόγευμα.
1: Στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Αγίας Άνης στην ιερά μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται λείψανο της Αγίας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Παρασκευή επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση εικόνα της Αγίας Άνης από το Άγιον Όρος, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης και κοιμήσεως του Εωτόκου Παλαιού Φαλήρου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Επί τη εορτή της Αγίας Άνης πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί επίσης η εορτή της Αγίας και στην ιερά μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται η ιερό λείψανο της Αγίας Άνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής, πανηγυρίζει επίσης το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Οι ιερές αγρυπνές δελεσούν το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυρεός, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Αγίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Οσίας. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Σιλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος.
2: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πυραιός στο 210-41-78-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων. Ένα πολύ καλό βιβλίο για την πνευματική ζωή.

να διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία λέει ένα συγκεκριμένο άρθρο σε εμάς που διαβάσαμε αυτό το βιβλίο ή το περιοδικό, αλλά δεν διαβάσαμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, γιατί δεν θέλαμε, γιατί δεν το κρίναμε σωστό ή δεν ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε λόγο. Η οικογένεια σε κρίση, λοιπόν, η οικογένεια που όντως βιώνει πολύ μεγάλη κρίση, και καλό είναι να διαβάζουμε, φίλοι ακροατές, πέρα από τα πνευματικά βιβλία τα οποία μας ενθουσιάζουν για μοναχούς, γεροντάδες, αγίους κλπ. Αλλά είναι ακόμη πιο απαραίτητο να διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία και να τα κάνουμε δώρο στα παιδιά μας, ή αν έχουμε μεγαλώσει, εν πάση περιπτώσει, και βλέπουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένειά τους, να τα διαβάσουμε πρώτα και εμείς, να δούμε πώς πέρασε ο γάμος μας, πώς είναι ο γάμος μας, πώς είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας, σας είμαστε ενήλικες και ας είναι και ενήλικα τα παιδιά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε γονείς. Μείνετε κοντά μας, λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

λοιπόν οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων της Μαρίας Δημητριάδου. Στις μέρες μας και στον κόσμο μας, όπου ο απότατος σκοπός είναι η επίτευξη της ευτυχίας, είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να είσαι ευτυχισμένος, εκδηλώνεται από πολλές πλευρές έντονο ενδιαφέρον για την οικογένεια και διατυπώνονται απόψεις για το πώς πρέπει να οικοδομηθεί αυτή. Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι μια οικογένεια πρέπει στο ξεκίνημά της να έχει και τους δύο γονείς, οι οποίοι πρέπει χωρίς άλλο να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι και ασφαλώς σε κατάλληλη ηλικία ή δυνατόν πάνω από 25 χρόνων, ώστε να έχει πήξει το μυαλό, όπως λέμε, να έχουν τελειώσει τις σπουδές, να έχουν βρει τι δουλειά θα κάνουν κλπ. Επίσης, ότι η οικογένεια πρέπει να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω της, αλλά και κάποια οικονομική άνεση, η οποία θα καθορίσει και τον αριθμό των παιδιών που θα γεννηθούν. Και βέβαια, ότι σε κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, ώστε στην οικογένεια να προστίθενται μόνο υγιή μέλη και όχι παιδιά με πρόβλημα. Και ακόμα και αν έχουν συλληφθεί υγιή παιδιά, είναι καλύτερο να μην γεννηθούν καθόλου αν οι γονείς δεν είναι έτοιμοι να παίξουν και ιδίως σωστά το ρόλο τους, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και γενικά αν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρθηκε, χωρίς αυτές η οικογένεια δεν θα αντέξει και ακόμα και αν αποφαγεί τη διάλυση, η οικογενειακή ζωή θα στερείται ποιότητας. Εδώ η έλλειψη ποιότητας μπορεί να σημαίνει από μια ζωή όλο ρουτίνα, βαριές τιμάρα και συμβιβασμούς, μέχρι έντονη δυστυχία και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, χρήση ναρκωτικών κλπ. Κλπ. Παρότι εκτιμώ τις προσπάθειες για βελτίωση της ζωής και για πρόληψη διαφόρων λαθών, αυτές οι θεωρητικές συμβουλές δεν μπορούν να με αγγίξουν τόσο όσο οι πραγματικοί, οι ζωντανοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι οποίοι βίωσαν και ξεπέρασαν δυσκολίες μέσα στις οικογένειές τους. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι κάποιες φορές στην προσπάθειά μας να προλάβουμε κάτι που μας φαίνεται κακό, μια διαφαινόμενη κρίση στην οικογένεια, προκαλούμε εμείς κακό άθελά μας. Και θα σας πω γιατί με παραδείγματα. Ξεκινώντας από ένα ζευγάρι, την πορεία του οποίου γνωρίζω μέσω του συλλόγου

προστασίας αγέννητου παιδιού και κάποιων φίλων που στάθηκαν κοντά του. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Προφανώς εδώ τα ονόματα είναι διαφορετικά από αυτά που είναι πραγματικά, έτσι, όντως. Γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στον Ξενώνα, όπου μεταφέρθηκαν όταν ενηλικιώθηκαν για να αποϊδρυματοποιηθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Εκεί άρχισαν τα όνειρα για την οικογένεια που ήθελαν να δημιουργήσουν. Μια οικογένεια ζεστή και ευτυχισμένη, που τα παιδιά της δεν θα κατέληγαν σε ιδρύματα. Εκεί η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Και τότε ήρθε η φωνή της λογικής εκ μέρους των κοινωνικών λειτουργών. Δεν έπρεπε να δημιουργήσουν οικογένεια ακόμα, τους είπαν, γιατί ήταν μικροί και ανώριμοι. Ακόμα περισσότερο, η Ελισάβετ είχε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα έβλαπταν την οικογένειά της στο μέλλον, και μέχρι να τα ξεπεράσει ήταν καλύτερα για εκείνη και για το μωρό της να κάνει άμβλωση. Καθώς τους ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν από το Ίδρυμα βοήθεια για το ξεκίνημά τους ως οικογένεια, ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ έψαξαν για βοήθεια εκτός Ιδρύματος και έφτασαν στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Έπιασαν και οι δυο τους δουλειά. Μέχρι τότε εργαζόταν κυρίως ο Αχιλλέας. Βρήκαν σπίτι, στο οποίο το Ίδρυμα πλήρωνε το μισό ενίκιο για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και πίεσαν το γάμο που ήθελαν με τη βοήθεια του Συλλόγου. Ψυχολογική, ιατρική και οικονομική στήριξη, έπιπλα για το σπιτικό τους, ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικά, νηφικό και άλλα. Μετά τη γέννα, τους παρέχονταν και άλλα είδη, πάνες, γάλατα κλπ. 5 χρόνια μετά ζουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, και τα αντιμετωπίσιμα προβλήματά τους είναι κυρίως οικονομικής φύσης, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των Ελλήνων, ή καλύτερα με την πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη. Εδώ ένας καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να αντιτείνει ότι 5 χρόνια είναι μικρό διάστημα και ότι μπορεί τα προβλήματα που έχουν προφητευθεί να παρουσιαστούν αργότερα, οπότε θα μετανιώσουμε που δεν έγινε άμβλωση. Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, για να το πούμε με σιγουριά ότι κανένα πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι προβλήματα, και μάλιστα σοβαρότατα, εμφανίζονται σε όλες τις οικογένειες, ακόμη και σε αυτές που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μετά από λεπτομεριακό προγραμματισμό, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η αγάπη να θριαμβεύσει πάνω σε όλα τα προβλήματα, και ότι σύμφωνα με τις στατιστικές και τις επιστημονικές μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας εν έτη 2007, αυτό που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα, ζημιά στις ανθρώπινες σχέσεις και διάβρωση έως και διάλυση στις οικογένειες, είναι ακριβώς η πρόταση των εν λόγω κοινωνικών λειτουργών. Η άμβλωση, με τα σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά της επακόλουθα, αρχικά στη μητέρα και κατ' επέκταση στο ζευγάρι και στα υπόλοιπα παιδιά. Και πάλι, ο καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να πει ότι στην περίπτωση του Αχιλλέα και της Ελισάβετ, η εγκυμοσύνη αντιμετωπίστηκε από 2 γονείς αποφασισμένους να παλέψουν, άρα η επιτυχία είναι περισσότερο βέβαιη, ενώ αν είχαμε μια μητέρα μόνη της, η άμβλωση θα ήταν η καλύτερη λύση. Τότε θα του μιλήσω για τη φίλη μου τη Σελήνη.

Σελήνη έγινε μητέρα χωρίς να παντρευτεί. Κατάλαβε αρκετά αργά ότι ο σύντροφός της δεν είχε τη δική της υπευθυνότητα. Δεν θέλησε όμως να τιμωρήσει το παιδί τους για τις ελλείψεις του πατέρα του. Στην απόφαση της να φέρει μόνη το παιδί στον κόσμο, τη στήριξαν μόνο μερικοί φίλοι. Και να μην τη στήριζε κανείς όμως, πάλι το ίδιο θα έκανε και το είχε πει. Ήταν μια δυνατή, αποφασιστική κοπέλα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Όχι μόνο ο πατέρας δεν βοηθούσε σε τίποτα, αλλά και οι γονείς της ήταν εχθρικοί, κρίνοντας ότι τους είχε ντροπιάσει. Χρήματα δεν υπήρχαν και έτσι αναγκάστηκε να πιάσει δεύτερη δουλειά. Τη θυμάμαι στη μία από τις δύο δουλειές της, όπου ήμασταν συνάδελφοι, να μιλάει έντονα στον προϊστάμενο προσωπικού που δεν την άφηνε να υπογράψει για να εργαστεί, επειδή εκείνη την ημέρα είχε λίγο αργήσει. «Η δουλειά είναι δικαίωμα», του είπε. Και εκείνος, ένας άκαμπτος κατά γενική ομολογία άνθρωπος, υποχώρησε και την άφησε να υπογράψει. Και άλλες φορές την είχα καμαρώσει να διεκδικεί το δίκαιο της, άφοβα, θαρετά, χωρίς παρακάλια ή περιττή επιθετικότητα, και θυμάμαι ότι οι διεκδικήσεις της είχαν αποτέλεσμα. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο γιος της είχε γίνει 2,5 χρόνων, άρχισε να τη ρωτά γιατί τα άλλα παιδάκια τα έπαιρναν από τον παιδικό σταθμό και οι μπαμπάδες τους, ενώ ο δικός του δεν ερχόταν ποτέ. Η Σελήνη προβληματιζόταν για το πώς θα απαντούσε. Ήξερε ότι ο πατέρας του μικρού δεν ήθελε ούτε να τους ξέρει και πίστευε ότι η απόφασή της να γίνει ανήπαντρη μητέρα είχε αποκλείσει οριστικά την πιθανότητα να κάνει οικογένεια με κάποιον άλλο σύντροφο. Εδώ ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως σκεφτόταν. Τι θα απογίνει αυτό το παιδί? Πόσα ψυχολογικά προβλήματα θα αποκτήσει? Τι κρίμα που η μάνα θυσίασε τη ζωή της? Και τα συναφή που ακούμε καθημερινά. Εδώ και κάποια χρόνια η Σελήνη έχει παντρευτεί. Ο μεγάλος γιος της έχει μπαμπά που τον αγαπά και τον παίρνει από το σχολείο, και ας μην είναι ο φυσικός του πατέρας. Έχει και άλλα δύο αδελφάκια. Μπορεί να γίνει πατέρας κάποιος που δεν είναι γεννήτωρ, φίλοι ακροατές, και αντιστρόφως. Ένας που είναι γεννήτωρ να μην είναι πατέρας. Γιατί, συνεχίζει το κείμενο, η αληθινή αγάπη ήρθε από μακριά. Πάνω στην ώρα που τα ερωτήματα του μικρού γίνονταν βασανιστικά και όταν δεν το περίμενε κανείς, ούτε και η ίδια η Σελήνη. Κάποιοι είπαν ότι στάθηκε τυχερή, άλλοι ότι τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του. Θα μπορούσε κανείς, λέει η Μαρία Δημητριάδου, να παρατηρήσει ότι η Σελήνη, άσχετα με το ότι τελικά παντρεύτηκε, είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το παιδί της κοντά της και μετά να ισχυριστεί ότι αν το παιδί επρόκειτο να καταλήξει σε ίδρυμα, η άμβλωση θα ήταν προτιμότερη. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ, που μεγάλωσαν σε ίδρυματα, θα διαφωνούσαν βέβαια μαζί του. Το ίδιο και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Η ανήπαντρη μητέρα του Μαρίνου δεν είχε καμιά υποστήριξη, ούτε τη δυνατότητα να πάει το γιο της σε παιδικό σταθμό. Έτσι τον άφησε σε ίδρυμα, ώστε να μπορεί να εργάζεται και να μαζεύει χρήματα για να τον πάρει κοντά της μια μέρα. Ελάχιστες είναι οι παιδικές φωτογραφίες της προσχολικής του ηλικίας, όπου τον βλέπουμε με τη μητέρα του. Στις περισσότερες είναι με τα παιδιά και την κυρία Παπαδοπούλου. «Και δεν σε πείραξε που έμενες εκεί και η μητέρα σου ερχόταν τόσο σπάνια?» τον ρώτησα την πρώτη φορά που είδα κάποιο τέτοιο άλμπουμ. Αυτό σήκωσε τους ώμους. «Μα δεν γινόταν αλλιώς», μου είπε και πρόσθεσε. «Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν πολύ καλή με τα παιδιά». Στο δημοτικό ο Μαρίνος ζούσε πια με τη μητέρα του. Αργότερα εκείνη παντρεύτηκε κάποιον που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο. Ο Μαρίνος και οι εντός εισαγωγικών αδελφοί του τσακώνονταν με το παραμικρό. Ύστερα ήρθαν τα καινούργια αδέλφια, με τα οποία και τα δύο παιδιά εξοικειώθηκαν πιο εύκολα από τη μεταξύ τους. Όμως τα πραγματικά δύσκολα ήρθαν αργότερα, στα τελευταία χρόνια της εφηβείας, όταν ο Μαρίνος άρχισε να σκέφτεται τον πραγματικό πατέρα του. Ήθελε να τον συναντήσει και να του ζητήσει το λόγο γιατί εγκατέλειψε τη μητέρα του, γιατί ποτέ δεν πήρε τις ευθύνες του απέναντί του. Αυτό το θέμα τον απασχολούσε συνέχεια και η όλη συμπεριφορά του, μα η
δήλωσε ότι προσπαθούσε να πιαστεί από διάφορα πατρικά πρότυπα. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε εδώ: ορίστε τα αποτελέσματα της απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης. Δυστυχία και προβλήματα. Ποιος ξέρει τι θα απογίνει αυτό το παιδί και πόσο θα υποφέρει. Και αυτό που θα εννοούν, ακόμη και αν δεν το πουν, θα είναι το γνωστό: καλύτερα να μην γεννιόταν ποτέ. Λοιπόν, μπορώ να σας πω τι απέγινε ο Μαρίνος. Με τον πατέρα του δεν συναντήθηκε όπως επιθυμούσε. Πέρασε μια εφηβεία, όχι πολύ δυσκολότερη από άλλων παιδιών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, έκανε φίλους και φίλες και σήμερα ασχολείται με μια δουλειά που του αρέσει και χαίρεται την οικογένειά του με τη γυναίκα που αγαπά και το πρώτο τους παιδάκι. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μισεί τους ανθρώπους, δεν παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, δεν είναι ναρκωμανής. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, που ίσως όμως έχει εξετάσει τον εαυτό του σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι πολλοί άλλοι άνθρωποι. Όμως η άμβλωση θα ήταν λύση σε άλλες περιπτώσεις όπου το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να πει τώρα ο καλόπιστος συνομιλητής μας. Αυτό θα τέριαζε και με το παλιό σύνθημα του οικογενειακού προγραμματισμού. Μόνο ένα υγιές παιδί μπορεί να κάνει το χαμόγελο της γέννησης σε ευτυχία. Δεν θα τέριαζε όμως με την περίπτωση του Ιωακήμ Φροσίνη ή της Σιμώνα Σαντζόρη, που πολλοίς κόσμος τους γνωρίζει από την τηλεόραση. Δεν θα τέριαζε και με την περίπτωση του Φώτη, που την ξέρω προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου, πάντα στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση». Ο Φώτης ήρθε στον κόσμο πρώτος από τα άλλα υγιή αδέλφια του, είχε όμως νοητική υστέρηση, παραμορφωμένα πόδια και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στα 6 του χρόνια η μάνα του τον τάιζε, του άλλαζε πάνες και τον μετέφερε σαν να ήταν μωρό. Ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως να πίστευε ότι η άμβλωση εδώ ήταν η καλύτερη λύση, αν έβλεπε τη μητέρα να τα βάζει με τον πατέρα που είχε λείψει λίγη ώρα παραπάνω, αφήνοντας την μόνη να φροντίζει τα δύο τότε παιδιά και ειδικά το Φώτη, που χρειαζόταν συνέχεια τη βοήθειά της, ή να πιέζει τον μικρό να φάει το βραδινό του και εκείνος να γυρίζει με πείσμα το κεφάλι από την άλλη μεριά. Ίσως σιγουρευόταν αν άκουγε την κουρασμένη μάνα να λέει: τώρα θα φας, μετά θα ξαπλώσω και δεν θα σε ξαναταΐσω. Μια δήλωση που δεν είχε καμία επίδραση στη διάθεση του Φώτη για φαγητό και σήμαινε απλώς ότι η γυναίκα θα ξενυχτούσε ή θα διέκοπτε τον ύπνο της για να τον ταΐσει σαν μωρό αργότερα. Ορίστε η κρίση, ίσως να έλεγε τότε. Μια νέα γυναίκα πρέπει συνέχεια να φροντίζει κάποιον, στερείται την ποιότητα ζωής που της αξίζει. Ένας νέος άντρας δεν μπορεί να λείψει μια ώρα παραπάνω από το σπίτι του χωρίς να έχει ενοχές ότι γίνεται αιτία να ταλαιπωρείται η γυναίκα του. Γιατί να κάνει κανείς παιδιά, αν πρόκειται για τέτοια παιδιά? Σίγουρα μια τέτοια οικογένεια όπου όλοι ταλαιπωρούνται αποκλείεται να κρατήσει, και αν κρατήσει από συμβιβασμό θα απομιζά από τα μέλη της κάθε δυνατότητα ευτυχίας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ίσως ακόμα να έλεγε ότι ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορούμε προγεννητικά να εντοπίζουμε παιδιά σαν τον Φώτη, να διακόπτουμε την κοίηση και να αποφεύγουμε την κρίση στην οικογένεια και τις περιττές θυσίες τόσο εμείς όσο και εκείνα. Ελπίζω ότι ο συνομιλητής μας θα αναθεωρούσε έστω και λίγο αν έβλεπε τη μητέρα του Φώτη σε στιγμές ηρεμίας να τον αγκαλιάζει γεμάτη τρυφερότητα, ή αν άκουγε τον πατέρα του να λέει ότι όταν ο Φώτης μιλούσε με τη λογοθεραπεία θα γινόταν ο πιο ευτυχισμένος πατέρας του κόσμου, ή αν έβλεπε τον Φώτη να εκφράζει τη συμπάθειά του για κάποιους ανθρώπους γέρνοντας προς το μέρος τους όταν κάθονταν κοντά του. Ίσως να μην μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο Φώτης δεν έκανε καμιά απολύτως κίνηση προς ανθρώπους που τον αντιμετώπιζαν με ίκτο, και το πώς ξεχώριζε ποιοι ήταν αυτοί που τον συμπαθούσαν ώστε να γέρνει προς το μέρος τους. Πάντως σίγουρα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτή η οικογένεια είναι γερά δεμένη με τους δεσμούς της αγάπης, και γονείς και αδέλφια χαίρονται την όποια πρόοδο σημειώνει ο Φώτης κάθε φορά.
προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου, φοβάμαι ότι κάποιες φορές η αιμονή μας να προδιαγράψουμε τα πάντα και να αποκλείσουμε κάθε παράγοντα δυνητικής κρίσης στην οικογένεια δεν οφείλεται απαραίτητα σε γνήσιο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας, αλλά στο ότι θέλουμε να αποφύγουμε τον κόπο να τους δώσουμε βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, βρίσκω αυτή τη θεωρία προϋποθέσεων για αποφυγή των κρίσεων στην οικογένεια πολύ λίγη. Ασφαλώς, δεν θα συμβούλευα κανέναν και καμιά να ξεκινήσει μια οικογένεια χωρίς να κάνει εξ αρχής ό,τι μπορεί για την καλύτερη δυνατή πορεία της, όμως ούτε θα τον απέτρεπα από το να προχωρήσει επειδή δεν τα έχει όλα στρωμένα. Και αυτό επειδή τελικά ενώσε στη χρεια της αγάπης. Όταν υπάρχει αυτή και μάλιστα σε συνδυασμό με την καταφυγή στο Θεό και το πιο δύσκολο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και μπορεί να γίνει πηγή ευλογίας για όλα τα μέλη. Όταν αυτή λείπει, τίποτα δεν είναι αρκετό και οι άνθρωποι, όσα μέτρα και να πάρουν, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Τα παραδείγματα άπειρα και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι εκείνοι που ξεκινώντας την οικογενειακή του ζωή χωρίς ευίωνα σημάδια, στηρίγματα και εγγυήσεις οικογενειακής ευτυχίας, αγωνίζονται και ξεπερνούν τις διάφορες κρίσεις, μας δείχνουν τα ύψη που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν σηκώνει το σταυρό του και προχωρά. Μας δείχνουν ότι κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει δρόμος προς τον παράδεισο που χάσαμε κάποτε. Μας υποδεικνύουν ότι όποια κρίση και αν αντιμετωπίσουμε στην οικογένειά μας, μπορούμε να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα της αγάπης και της θυσίας και όταν ο δρόμος φτάσει στο τέλος να πούμε «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν» και να είμαστε νικητές.

της Πειραιακής Εκκλησίας, ομιλήματα, τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός νόμος από τον οποίο διαβάζουμε, και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο του Τρίφωνα Ζαχαριάδη. Ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον? Ο όρος κρίση στην κοινωνία, στην οικονομία, στην οικογένεια, στον πανικό, στην ηθική, στην αρρώστια και λοιπά μέσα μας, ταυτίζεται πάντα με κάτι κακό. Υποδηλώνει απειλή και κίνδυνο. Η κρίση έρχεται όταν δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Μοιάζει με τη δραστηριότητα του υπερεγώ, ψυχολογικός, ψυχαναλυτικός όρος. Τι είναι αυτό που λέει συνέχεια? Που ελέγχει τις πράξεις μας και επιβραβεύει ή κατακεραυνώνει το αποτέλεσμά τους. Η κρίση, μια μετριοπαθέστερη μορφή ελέγχου, υπογραμμίζει και προβάλλει το κακό, υπενθυμίζοντας ότι αν δοκιμάσει κάποιος τον καθαρμό στα συμβαίνοντα, πιθανώς να αναδυθεί ένα καλό εγώ. Η οικογενειακή κρίση υφίσταται και λειτουργεί ως μοντέλο του ανθρώπινου ψυχισμού και της εξελικτικής συνέχειας των πρωταρχικών και δευτερογενών ομάδων του κοινωνικού σχηματισμού. Η ψυχολογική ανάπτυξη των ατόμων και ιδιαίτερα η συμπεριφορική τους έκφραση δεν σμιλεύεται από εξωγήινες δυνάμεις, φιλιακρότες. Σχηματίζεται και δομείται στην οικογένεια. Οι γεννήτορες δεν φύτρωσαν από το πουθενά. Είναι μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας που μεταβιβάζει και δέχεται αντί μεταβιβαστικά απόψεις, καθρεφτίσματα, νόμους, ήθη που παρασκευάζουν όλα μαζί το καλούπι ενός συλλογικού υπερεγώ, κανόνες είπαμε, αλλά κατά αναλογία και την ατομική υπερεγωτική πτυχή. Δηλαδή υπάρχει το συλλογικό υπερεγώ, οι συλλογικοί κανόνες, ηθική ας πούμε, την είναι σωστό, την είναι λάθος, το λέω έτσι απλουστευτικά, και αντίστοιχα υπάρχει και ατομική πτυχή, υπερεγωτική. Τι εγώ θεωρώ ή τι λέει μέσα μου ότι είναι σωστό ή λάθος κάτι. Οι οικογένειες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ξεκομμένα τμήματα του κοινωνικού καθρέφτη. Δέχονται επιδράσεις και αντανακλούν εικόνες, ρόλους της εσωτερικής πραγματικότητας. Στην εποχή μας, που ο μέσος όρος ζωής φτάνει περίπου στα 80 χρόνια, η συναισθηματική και πρακτική διάσταση ενός γάμου για μια ολόκληρη ζωή δημιουργεί αθρηστικά δύσκολα αντικρίσματα. Αυτό σημαίνει πως έχουμε περισσότερο χρόνο να καταστρέψουμε τον ψυχολογικό χώρο ενός ή περισσότερων συντρόφων ή να δοκιμάσουμε να οριμάσουμε, συνοδοιπορώντας με τη θετική εξέλιξη του ψυχισμού εκείνου που επιλέξαμε όχι τυχαία για εραστή. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους. Ένας ικανός αριθμός, ο μεγαλύτερος, τους χρειάζεται για να ξοδέψει μαζί τους την εχθρότητα και την αμφιθυμία του που περίσσεψε από τη σχέση του με τους γονείς. Ένας άλλος αριθμός, μικρότερος, επειδή υποψιάζεται και επιθυμεί μέσα από τη συνάφεια με τον άλλο τη βελτίωση της εχθρότητας και αμφιθυμίας του. Υπάρχει και ένα αμεληταίο ποσοστό που είναι έτοιμο να μοιραστεί τις εμπειρίες της ζωής χωρίς κυριαρχία, χωρίς παρασιτική κατοχή, χωρίς εγγυήσεις παντοτινής διάρκειας. Αναφέρομαι σε εκείνους που άγγιξαν την αγάπη με ό,τι διάσταση εμπεριέχει ο ονοματισμός της. Συγκρατώ στη μνήμη από παιδική ηλικία με την εμπειρία της πρώτης μου οικογένειας, καθώς και με την πληροφόρηση του φιλικού και συγγενικού περίγυρου ή αργότερα των ζευγαριών και οικογενειών που με προσέγγισαν για θεραπευτική παρέμβαση, ότι όλοι μιλούσαν για κρίση. Η κρίση όμως είναι αρχαία υπόθεση. Έχει σχέση με την ανθρώπινη διαδικασία της ψυχολογικής ορίμανσης ή με άλλα λόγια, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ένα κορίτσι που προετοιμάζεται για το αύριο από μια απογοητευμένη σεξουαλικά μητέρα εσωτερικεύει εχθρότητα απέναντι στο αρσενικό.
Δοκιμάζει η κόρη να δικαιώσει τα επιθετικά αισθήματα της μητέρας, υπεραμεινόμενη του αγώνα πάταξης κατά της αρσενικής επιβολής επιθυμιών και χειρισμών. Έτσι απλά και περίπλοκα, μια δυστυχισμένη γυναίκα, η μητέρα, κατασκευάζει μια δυστυχισμένη γυναίκα, την κόρη. Όσο για τα αγόρια, όχι στο χθες, στη σημερινή εποχή, αν και οι ρόλοι αρσενικού θηλυκού έχουν διαφοροποιηθεί, μεγαλώνουν και από τη μητέρα και από τον πατέρα με ένα εσωτερικό φόρτωμα σχετικό με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην αρσενικότητά τους. Εκείνο που χρειάζεται να υποθεί είναι πως οι προπάτορες που μεγάλωσαν τους γονείς, οι γονείς που εκπαίδευσαν εμάς και εμείς που διαμορφώσαμε συμπεριφορές στα παιδιά μας, γεννάμε ευάλωτες ανθρώπινες παρουσίες που δεν μαθαίνουν να συντροφεύουν στην πορεία ζωής το άλλο φύλο. Παραγωνίζουν τον συνεργατισμό για την αντιπαλότητα, επειδή ακριβώς έτσι υπήρξαν τα πρότυπα γονείς και αναπαράγουν ασυνείδητα ό,τι μίσησαν και φοβήθηκαν στην παιδική τους ηλικία. Το μέλλον μας ξεκινά πριν από τη σύλληψή μας. Όταν δύο άνθρωποι φιλιακρότες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, οι αρχές, οι συνήθειες, η νοοτροπία, οι διαταραχές τους, η γονιδιακή τους προδιάθεση ήδη προδιαγράφουν ένα μέρος της δυνατότητας του παιδιού για τους αυριανούς του αισθηματικούς δεσμούς. Με τη γέννηση αρχίζει και τυπικά η διαμόρφωσή μας στην ανθρώπινη συναίσθηση και τη διανθρώπινη επικοινωνία. Μόνο που η αισθηματική συναλλαγή με τους γονείς συνήθως δεν είναι διακύβευμα δικαιώματος και υποχρέωσης στην ευρύτερη έννοια της αγάπης, ούτε διδάσκει τη συζήτηση και τη διεκδίκηση λύσεων, ούτε προτρέπει ενσυνείδητα να αποφεύγει ο ένας να πληγώνει τον άλλον. Κοιτώντας μέσα μας και γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι όπως οι προηγούμενες γενιές, έτσι και εμείς ως μέλη των σημερινών οικογενειών, δεν καταφέραμε να εξανθρωπίσουμε τις υπόγειες επιθετικές ανάγκες για ιδιοκτησιακές σχέσεις, για υποταγή του άλλου. Δεν εξυψώσαμε με την ενήλικη συμπεριφορά ένα δεσμό του ζευγαριού που θα έπρεπε να στηρίζεται και στην κατανόηση και στην ανταποδοτική σεξουαλικότητα. Δεν κατανοείς όταν η καχυποψία είναι κώδικας επικοινωνίας στην επαφή σου με το άλλο φύλο. Οι φράσεις των γονιών είναι χαρακτηριστικές. Οι άνδρες δεν ξέρεις τι θέλουν από σένα. Ή πρόσεξε, γιατί το μόνο που επιδιώκουν οι γυναίκες είναι να σε κουκουλώσουν. Ή εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ποιος άλλος θα σε αγαπήσει? Κανείς. Όλα αυτά είναι απόρρια μιας πολύχρονης παιδείας που ροκανίζει μέσα από τη σχέση των γονιών το αύριο της σχέσης των παιδιών. Επιβαρυντικό ή κατευναστικό ρόλο δέχεται το παιδί κυρίαρχα από το πώς αντιμετωπίζει ο ένας γονιός τον άλλο. Συνεπώς, η κρίση υπήρχε και υπάρχει επειδή σχεδόν κανένας δεν αποφασίζει να μετουσιώσει το σκούρο χθες σε ένα φωτεινότερο αύριο. Είναι τυχαίο που διαπιστώνεις σε συζητήσεις με ζευγάρια φιλιακροατές, με μεμονωμένα άτομα ή με νέους ανθρώπους που δημιούργησαν κάποια σχέση ότι μένουν προσκολλημένοι στον αυνανισμό? Το θέμα δεν είναι ο αυνανισμός, αλλά η αποφυγή της σωματικής και συναισθηματικής επικοινωνίας. Προφανώς όταν στρέφεσαι ερωτικά στον εαυτό σου, τι επικοινωνία να έχεις με οποιονδήποτε. Υπάρχει άρνηση λοιπόν, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, να μοιραστούν. Προτιμούν μέσω του αυνανισμού να εισπράξουν μια ικανοποίηση από τον εαυτό τους για τον εαυτό τους. Στην ουσία επιλέγουν να απομονωθούν. Διαθέτουν φόβο να συγχρονιστούν σε πεδία αισθημάτων, γιατί ο πρώτος άνδρας
Και η πρώτη γυναίκα που υπήρξαν οι πιο σημαντικοί στη ζωή τους, οι γονείς δηλαδή, όταν εμπλέκονταν συναισθηματικά, κατέληγαν σε σύγκρουση ή αδιέξοδο. Οι ψυχικές καχυποψίες και απαγορεύσεις των γονιών στις μεταξύ τους σχέσεις προετοιμάζουν σφιγμένους γιους και κόρες για να στήσουν ένα παρόμοιο σκηνικό με το δικό τους σύντροφο και τα δικά τους παιδιά. Ο γάμος και κατ' επέκταση η οικογένεια διευκολύνει να αναδυθούν πλευρές του εαυτού μας που διαθέτουν ικανοποίηση και φόβο. Καλύπτει βαθύτερες επιθυμίες μας και μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο ουσιαστικές ματαιώσεις. Μας υποχρεώνει να εξερευνήσουμε με λανθασμένη διαδρομή ή ορθή πορεία την εμπειρία μας. Συνεπώς, προσφέρεται για πεδίο μαχών. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι συγκρουσιακοί δεσμοί που οδηγούν σε διαγενεαλογική δυσλειτουργία την οικογένεια? Η φροηδική αναφορά στο τοτέμ και ταμπού στην πρωτόγονη οικογένεια ομάδα ξεκινά με κρίση που οδηγεί σε φόνο. Ο πρωτοπατέρας, απαγορεύοντας τα αρσενικά παιδιά του την ερωτική προσέγγιση των θηλυκών μελών, οριοθετεί το υπερεγώ της φάρας του. Η επιθυμία και ο φθόνος οδηγούν τα αρσενικά στο φόνο του μη επιτρεπτικού πατέρα. Από τη στιγμή που είναι σαν τον πατέρα, κινδυνεύουν να φωνευθούν από τα δικά τους αρσενικά παιδιά για τους ίδιους λόγους. Επομένως πρέπει να βάλουν και άλλους νόμους απαγόρευσης, να δημιουργήσουν νέες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα περιορίζουν τις διαθέσεις μόνο απ' έξω, αλλά το πιο σημαντικό θα εμποδίζουν από μέσα την εκδήλωση των επιθυμιών. Αυτό μεταφράζεται ως καλοφτιαγμένη σύγκρουση ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει. Έχουν περάσει από αυτή την υποθετική οικογένεια αιώνες και αιώνες. Την πρωταρχική προοπτική τους έχουν αντικαταστήσει πιο ραφιναρισμένες τριβές. Η αναπτυξιακή εξέλιξή της έχει πλέον πλαίσιο αλληλόδρασης των μελών. Υπάρχουν δήθεν κανόνες συνομιλίας και παιχνιδιού, έτσι ώστε οι διαδικές αρχικά, τριαδικές ή πολλαπλές σχέσεις αργότερα, να ξεδιπλώνουν όλο το ρεπερτόριο της επιθετικής ψυχοπαθολογίας. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτών που γεννούν επιθετικότητα, επιβάλλουν εχθρότητα και επαναφέρουν ως επίκαιρα πανάρχια συγκρουσιακά αισθήματα? Το τραγικό είναι πως όλοι μας διεκδικούμε ένα κομμάτι αγάπης. Αυτόματα θα θεωρήσουμε αφελή εκείνον που θα υποστηρίξει πως πραγματοποίησε ένα γάμο με στόχο το μίσος και όχι την αγάπη. Θα νιώσουμε ότι είναι διεστραμμένος αυτός που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί για να το κάνει δυστυχισμένο. Γίνονται όμως θελημένα ή αθέλητα όλα αυτά? Το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά δεδομένα του σήμερα. Οι πηγές του παρελθόντος τα ενισχύουν. Οι ιστορικές αναφορές τα τεκμηριώνουν. Οι γάμοι δεν γίνονται αποκλειστικά όπως το παρελθόν για τη συνέχεια της περιουσιακής χρήσης. Ο έρωτας ως μορφή περιουσίας εμφανίζεται και προκαλεί σε αυτούς που τον απολαμβάνουν την ανάγκη εξασφάλισης του άλλου ιδιοκτησιακά. Επιδιώκουν τη χρονική επέκτασή του, αναγνωρίζοντας πως η αποκλειστικότητα σε εκείνον που είναι δίπλα τους την εξασφαλίζει. Η περιπέτεια του γάμου είναι μακράς διάρκειας, αλλά όχι στην τρυφερότητα και την προσφορά. Ο έρωτας, οι επιδαψιλεύσεις, οι συμπαθείς ιδιαιτερότητες προβάλλουν σύντομα στην οθόνη του νου μας στοιχεία φθοράς και διαφοροποίησης των δεδομένων. Αν και υπάρχουν τεράστιοι χώροι δράσης για ξεδίπλωμα σημαντικών συναλλαγών, εκδηλώνεται μέσα από τον περιορισμό της συνεχούς απασχόλησης με τον άλλον, αυτό συνέβαινε στην αρχή του έρωτα, η εντύπωση πως κάτι δεν πάει καλά. Η ανασφάλεια καταλαμβάνει πρωτεύουσα θέση. Ο φόβος για απώλεια της ερωτικής περιουσίας αυξάνεται και η ζήλια υπονομεύει την κάλυψη των αναγκών. Τα αρσενικά ζηλεύουν,
καθώς η επάρκεια της ενασχόλησης του θηλυκού προς αυτά μειώνεται αντιστοιχεία με τη φροντίδα της μητέρας τους. Οι γυναίκες, από τη στιγμή που ερωτεύονται και δέχονται την είσοδο στο σώμα τους του αρσενικού, αγοράζουν συμβολικά αυτή τη σεξουαλική λειτουργία ως μέρος της προσωπικής ιδιοκτησίας τους και λειτουργούν με επιθυμία αποκλειστικής χρήσης. Έστω και ελάχιστα από αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, αν συμμετέχουν στο διαπροσωπικό παιχνίδι, σύντομα το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, αν ο ονειρευόμενος δεν αντιληφθεί τις ανάγκες τις δικές του και του άλλου. Σε αυτό το κομφούζιο της έσω διαταραχής που σταδιακά αναδεικνύεται, θεωρούν τη γέννηση των παιδιών ως λύση και διέξοδο. Η απόκτηση παιδιών είναι η μόνη πράξη ζωής στον επερχόμενο δικό τους θάνατο. Επιτρέπει μια συνέχεια βίου στους γεννήτορες. Φυσικά όμως δεν λύνει τα προβλήματα των γεννητόρων. Αντίθετα, τα φορτώνει στο μέλλον των παιδιών. Ήδη έχουμε το κατάλληλο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και διόγκωση κρίσης. Διαλέγοντας ένα σύντροφο, στην ουσία διαλέγουμε τον θεραπευτή της ζωής μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Αυτός γίνεται αποδέκτης προβολών, κυρίως της πλευράς του εαυτού μας που δεν αντέχουμε. Η επιλογή του διατηρεί προδιαγραφές επιθυμιών του ασυνειδήτου. Κάτι που είναι γνώριμο από την επαφή με τους γονείς μας και ιδιαίτερα με εκείνον του άλλου φίλου μας οδηγεί κοντά του. Οι εκκρεμότητες που κρατήθηκαν από το γονεϊκό δράμα αναφύονται εκ νέου στη σχέση με τον επιλεγέντα σύντροφο και ζητούν λύση, κάθαρση. Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας βοηθούν να ξαναγραφτεί η σχέση με τους γονείς μας. Η επαναβίωση των αρχικών συναφιών προσφέρει ευχέρεια διορθωτικών κινήσεων ή επανάληψης των λαθών. Οι ίδιες οι οικογένειες είναι μήτρες, σε ένα ποσοστό, για το χαρακτήρα και την παθολογία του χαρακτήρα των μελών τους. Όπως υπάρχουν ναρκισιστικές ή ιστερικές προσωπικότητες, τηρουμένων των αναλογιών της ομάδας, έχουμε οικογένειες με καταθλιπτικό προφίλ ή οικογένειες που ο τρόπος λειτουργίας και επικοινωνίας εποάζει σε κάποιο βαθμό λόγου χάρη παρανοϊκές προσωπικότητες. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς επεξεργάζεται μια οικογένεια, τα συναισθήματά της και τι αμυντικές διεργασίες εκδηλώνει στην επιδίωξή της να προσαρμοστεί ομαλά στην καθημερινότητα ή στα ανατρεπτικά γεγονότα της ζωής. Για παράδειγμα, ο τρόπος αντίδρασης στο θάνατο μιας γονεϊκής ύπαρξης εκφράζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού το βαθμό ορίμανσης που έχει κατακτηθεί στην πορεία εκπαίδευσης. Στη διαδικασία του πένθους, θέλοντας να επανακτήσει ό,τι νομίζει ότι έχει απολέσει, εσωτερικεύει το χαμένο γονιό, κρατώντας ικανό μέρος των ιδιαιτεροτήτων του ως κομμάτι των δικών του δεσμών. Έχουμε δηλαδή ενισχυτική αφομοίωση στοιχείων με αιτία τον αποχωρισμό και την ανάγκη εσωτερικής συμβίωσης με αυτό που αρνείται να αποχωριστεί. Ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, πολλές φορές δοκιμάσουμε φαντασιωσικά να εξοικειωθούμε με το θάνατο των γονιών. Πού θα σταθούμε στην τελετή αποχαιρετισμού, πώς θα αισθανθούμε, θα αντέξουμε? Όλα αυτά άλλοτε υποδηλώνουν επιθετικότητα και άλλοτε οδηγούν ενοχικά στο φοβερό ερώτημα. Όταν πεθάνουν, ποιος θα με φροντίζει, θα επιζήσω χωρίς αυτούς? Όσο βρίσκονται εν ζωή, το άγχος μας δεν συνδέεται με την προσωπική μας επιβίωση μόνο, αλλά περισσότερο με την επιβίωση των γονιών, από τους οποίους εξαρτάται η βρεφική μας περίοδος αρχικά και η βρεφική συμπεριφορά της ενήλικης ζωής μας αργότερα. Το τέλος τους προκαλεί θυμό για τη μεγαλύτερη ματέωση που μας προσφέρουν με το θάνατό τους. Είχαμε πιστέψει, φρόντισαν οι ίδιοι σχολαστικά γι' αυτό, ότι θα βρίσκονται πάντα μαζί μας για να μας προσέχουν, και αυτοί μας εξαπάτησαν. Τίνουμε ασυνείδητα να δεχθούμε πως αφού έφυγαν δεν ήμασταν σημαντικοί για αυτούς. Εκεί υπησέρχεται η βιωματική εμπειρία και η ορίμανση. Το πένθος διαφέρει από τον πανικό και την ανυμπόρια. Η φράση που ακούμε «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια» κρύβει τη διευκρίνηση απειλή «Κανένας μας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος, όριμος να αποχωριστεί κανέναν».
Το υγιές πρότυπο, ο γονιός, έχει υποχρέωση να προετοιμάσει και μια ικανοποιητική σχέση ζωής και έναν ικανοποιητικό εντός εισαγωγικών αποχωρισμό.

0: Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι ακροατές. Για την οικογένεια μιλήσαμε και σήμερα από το συλλογικό τόμο που κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, «Η οικογένεια σε κρίση», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Διαβάζω κάποιους από τους συγγραφείς: Μάρο Βαμουνάκη, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Αγγελική Ζούρα Μαστρο Μιχελάκη, Πατρί Βασιλείος Θερμός, Πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης, Ελένη Καραγιάννη, Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γιώργος Κόρδης, Ηλίας Λιαμής, Πατήρ Σταμάτης Κλήρης, Πατήρ Φιλόδεος Φάρος και κάποιοι ακόμη. Οικογένεια σε κρίση. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες. Το ραδιοφωνικό διπορικό μας στην Αγία Γη, την ευλογημένη των Ιεροσολύμων. Στην περιοχή αυτή, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και όπου από τότε μέχρι και σήμερα δεν έπαψε η ολοζώντανη παρουσία των Αγίων μας να σκορπίζει ευλογίες στα μέρη αυτά. Πόσες χιλιάδες προσκυνητές έχουν βρεθεί εκεί, αλλά και πόσα εκατομμύρια ανά τους αιώνες δεν έχουν επιθυμήσει να βρεθούν έστω και για λίγο στα μέρη αυτά, ακόμα κι αν τελικά δεν το κατάφεραν. Η τεχνολογία λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, νοερά, να μπορούμε να μεταφερόμαστε εκεί και να ζούμε για λίγο στιγμές ευλογημένες, γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα Πανάγια προσκυνήματα και ανανεώνοντας την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι κατά το παρελθόν αξιωθήκαμε να βρεθούμε εκεί. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, βρισκόμαστε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας του Χοζεβά.

Καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι, στην καρδιά της Χαράδρας, στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί όπου στέκεται αιώνες τώρα γατζωμένο, στην πλαγιά της, διαβάζουμε το βίο του κτήτορα της Μονής, ενός εκ των δύο κτητόρων της Μονής, του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, από την έκδοση της Μονής που κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο του Χοζεβά «Άγιοι κτήτορες των ασκητών που οδηγέται». Έχουμε διαβάσει ένα μέρος του βίου του και συνεχίζουμε να μελετάμε τις ωφέλιμες διδακτικές διδασκαλίες του.

Ήρθε κάποτε ένας κοσμικός για να γίνει μοναχός. Μια Κυριακή λοιπόν πρωί, μετά την ακολουθία, πήγαμε στο γέροντα, στο μοναστήρι, γιατί δεν έμεινε πια στα κελιά μετά την επιδρομή των Περσών, αλλά μαζί μας. Μου λέει ο γέροντας, «Τι λες παιδί για τον αδελφό τον κοσμικό?» «Καλός είναι, τιμιε πάτερ, και ό,τι κάνουν οι πατέρες κάνει τα ίδια, και ό,τι του αναθέτω του πράττει». Άλλος λέει ότι είναι έτσι, άλλος αλλιώς. «Παιδί μου, θες να έχεις ένα γαϊδουράκι που να μην τρώει, να μην πίνει, να μην φωνάζει, να μην γλωτσάει? Απλώς δεν θέλεις να έχει κανένα ελάττωμα». Εγώ που κατάλαβα το νόημα των λεγόμενων του, είπα, «Ναι, πάτερ ευλογημένε, διότι εγώ όλα τα ελαττώματα τα έχω». «Πήγαινε λοιπόν, παιδί μου, και μάζεψε τον αδελφό. Είναι καλός». Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρει το ρήμα «καρπίζω». «Καρπίζω» σημαίνει «συλλέγω τους καρπούς», αλλά μεταφορικώς έχει την έννοια του «μαζεύω με στοργή τους συνανθρώπους». Η έκφραση συνηθίζεται πολύ έως τις μέρες μας στα χωριά της στερεάς Ελλάδας. Και αφού στράφηκε προς τους αδελφούς, άρχισε να τους νουθετεί. «Παιδάκια μου, να έχουμε το φόβο του Θεού και την αγάπη Του ολόκληρη στις καρδιές μας. Να μην εξουθενώνουμε κανέναν». Τη στιγμή μάλιστα που λέει ο Απόστολος, «Σύ είδε τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ τι εξουθενώνεις τον αδελφόν σου?» Το ιδίο Κυρίο στίκει υπίπτει. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρό Θεός, στήσε αυτόν. Και ο Κύριος λέγει, «Τι δε, βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, ου κατανοείς? Μεγάλη αμαρτία, αδελφοί μου, να αφήνει κανείς τη δική του πληγή και να κοροϊδεύει την του πλησίον, ή να παραβλέπει τα δικά του σφάλματα και να ζυγίζει με ακρίβεια τα των άλλων, σαν να ήταν ο ίδιος καθαρός, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Γιατί, λέει, ο ουρανός δεν είναι καθαρός ενώπιόν σου. Και αν μένω άνθρωπος ως ηχαμερός που βρίσκεται μέσα στην σαπίλα έχει κάποιο πάθος, τι το περίεργο? Εάν όμως καυχάται κάποιος από μας ότι έχει ανακαινισμένη καρδιά, αν και έχει τόσα χρόνια στο μοναχικό σχήμα, αυτός ασφαλώς πλανάται και ματαιοπονεί. Παρά τα αυτά, αυτός κατηγορεί τον κοσμικό όταν έρχεται να γίνει μοναχός. «Ιδού, τόσα χρόνια αναλώσαμε καταπονώντας τους εαυτούς μας στη μοναχική ζωή στην έρημο και την αρχή του σχοινιού δεν κρατήσαμε ακόμη. Αρχή δεν βάλαμε, κατά την καλογερική έκφραση, δηλαδή δεν αρχίσαμε καν να αλλάζουμε προς το καλύτερο. Δηλαδή το να θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, να φροντίζουμε για τα δικά μας ελαττώματα και να μην φουσκώνουμε από την υπερηφάνεια του δικαιώματος και εξουθενώνουμε τον πλησίον. Για πέστε μου, αδελφοί, γιατί αρνηθήκαμε ολοκληρωτικά τον κόσμο όπου υπάρχει πλούτος και δόξα και απόλαυση και ήρθαμε σε αυτήν την έρημο όπου δεν υπάρχει τίποτα από αυτά? Για να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες και τα πάθη μας, ή για να αποφύγουμε ως αναμάρτητοι τους εμπαθείς και αμαρτωλούς? Και αν μεν ήρθαμε ως εμπαθείς για να μετανοήσουμε, δεν είμαστε κύριοι και διαιτητές του εαυτού μας, ώστε όταν θέλουμε να έχουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και να νομίζουμε ότι ήδη έχουμε καθαριστεί από τα πάθη, αλλά όταν θέλει ο δίκαιος κριτής? Εάν όμως ήρθαμε ως απαθείς και δίκαιοι για να αποφύγουμε τους αμαρτωλούς και ακόμη υπερηφανευόμεθα κατηγορώντας τον πλησίον, έχουμε κατήγορο ισχυρό τον τελώνη, τον οποίον, αν και τον κοροϊδεύε ο υπερήφανος Φαρισαίος, τον προτιμούσε όμως ο καρδιογνώστης Θεός. Η ταπείνωση λοιπόν και η υπερηφάνεια είναι δύο έννοιες αντικρουόμενες μεταξύ τους. Η υπερηφάνεια πάντα φωνάζει, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα του ουρανού,
Θα στήσω το θρόνο μου πάνω από τ' άστρα. Θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Μα το βραβείο της τέτοιου είδους έπαρσης είναι αυτό. Νυν δε εισάδου καταβιβαστήσει. Εννοεί ταπείνωση, παρηγορεί πατρικά λέγοντας: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ, αναπαύσου ημάς. Άρατε το ζυγόν μου, εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράους ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Και πιστέψτε με, παιδιά, ότι ακόμη κι αν κάνει ένας άνθρωπος νέο ουρανό και νέα γη, αλλά υπερηφανεύεται εξουθενώνοντας των πλησίων του, πάει χαμένος ο κόπος του και θα καταταγεί μαζί με τους υποκριτές. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πιστός εστίν ο Θεός είναι αφή ημίν τα παραπτώματα ημών, δηλαδή αξιόπιστος είναι ο Θεός να συγχωρέσει τα αμαρτήματά μας. Τι λοιπόν, αδελφοί, μικρό και μεγάλο πάθος δεν θα μας καταστρέψει στον ίδιο βαθμό? Αλλά τι λέω, ένα και μόνο πάθος, μια αμαρτία, και αν φαίνεται μικρή, μπορεί να μας καταστρέψει. Όποιος λέει τον αδελφό του «ρακά», θα φανεί ένοχος ενώπιον του συνεδρίου. Εβραϊκή λέξη το «ρακά», που σημαίνει «μωρός και άμυαλος», προέρχεται ίσως από τη λέξη «ρεκ» της εβραϊκής, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και σημαίνει

Τι κατέστρεψε τον Άχαβ? Η κλοπή κάποιου μικρού πράγματος δεν προκάλεσε την καταστροφή των υπαρχόντων του και τον λιθοβολισμό όλης του της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων του? Δεν πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ακόμη και αν φαίνεται ότι πρόκειται για μικρά σφάλματα, να κατακρίνουμε τη μεγάλη αμαρτία του πλησίον. Καθόλου δεν μας ωφελεί αυτό. Για πες μου, αν κάποιος κοβόταν μπροστά μας και εμείς τρυπιόμασταν με τη βελόνα, ποιον πόνο θα νιώθαμε άραγε? Αυτού του ανθρώπου που κόπηκε ενώπιόν μας ή της βελόνας που τρύπησε το σώμα μας? Κι αν μια πόλη είναι εξωτερικά περικυκλωμένη από πολύ στρατό, αλλά έχει μόνον έναν εχθρό στο εσωτερικό της, από ποιον θα βλαφτεί περισσότερο? Όχι από τον μοναδικό εσωτερικό εχθρό, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πολλούς εξωτερικούς εχθρούς. Έτσι λοιπόν και εμείς, παιδάκια μου, δεν βλαπτόμεθα τόσο από τον πλησίον, έστω κι αν είναι ανήθικος ή δολοφόνος ή μάγος, το μεγαλύτερο από όλα τα κακά, όσο αν έχουμε ένα μικρό πάθος μέσα μας. Εμπαθείς είμαστε. Ποιος από μας μπορεί να καυχηθεί ότι είναι απαθής ή αναμάρτητος? Γιατί δεν υπάρχει πιο ανόητο και πιο άνανδρο πάθος από την υπερηφάνεια. Όσο περισσότερο τριγυρίζει μέσα στο νου, τόσο πιο κουφιοκέφαλο, κατά πως λέμε, κάνει αυτόν τον οποίο κυριεύει. Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη. Γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τελείως στη δικαιοσύνη, σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυγάται, και αυτό δικαιώνεται. Εννοεί ότι πάει χαμένος ο αγώνας και ο κόπος του και η καλή του εικόνα, αν έχει υπερήφανο φρόνημα και θεωρεί τους συνανθρώπους του κατώτερους. Αρχή της αρετής, αδελφοί μου, να βάλετε τον φόβο του Θεού όπως έχει υποθεί. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Φόβος εννοείται με την έννοια του σεβασμού. Και βαδίζοντας τη ζωή σας με βάση την ταπεινοφροσύνη, με τον σύνδεσμο της αγάπης του Θεού, να γίνετε τέλειοι εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας.

να κοιμάμαι κατά γης. Είχαμε κοιτία, το να παίρνουν λίγο ύπνο επί του εδάφους και όχι επί κλίνης, ήταν συνήθις μορφή αγωνίσματος των παλαιών πατέρων και δίτων ασκητών. Αν και το κατάλαβε ο γέροντας, με άφησε να κοπιάσω λίγο διάστημα. Μόλις πέρασαν λίγες μέρες, το χρώμα του προσώπου μου άλλαξε και το σώμα μου πάγωσε. Ήμουν εντελώς διαφορετικός και μου λένε οι αδελφοί, «Τι έπαθες, είσαι άρρωστος, άλλαξες». «Δεν είμαι άρρωστος», τους είπα. Ο γέροντας, επειδή με λυπήθηκε, μην αρρωστήσω και μείνω ανάπηρος, μου λέει, «Παιδί, πάμε στο κελί σου. Θέλω να σου μιλήσω ιδιαιτέρως». «Και γιατί δεν μου μιλάς εδώ», του λέω. «Επειδή δεν ήθελα, όπως νόμιζα, να δει τα μάταια έργα μου. Εκεί θέλω να σου μιλήσω και προχώρα μπροστά». Αφού μπήκε στο κελί μου, μου λέει, «Παιδί, πού μπορώ να καθίσω». Εγώ έκανα ότι τάχα σκούπισα και κατέβασα το κρεμασμένο στρώμα να καθίσει. Ο μοναχός Αντώνιος προέβαλε ως δικαιολογία το ότι είχε δήθεν κάνει πρόσφατα καθαριότητα στο κελί του και είχε μαζέψει το πρόχειρο κρεβάτι. Επρόκειτο περί αχυρένιου στρώματος, το οποίο έδαιναν με σχοινιά από την οροφή και τον έβαζαν ψηλά όταν ήθελαν να ασκήσουν χαμεκητία. Κάθισε και μου λέει, «Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, πάρε δρεπάνι και πήγαινε κόψε χόρτα σε δεμάτια και βάλε τα για στρώμα και αναπάβω». Πράγματι έτσι έκανα και στο εξής κοιμόμουν επί του στρώματος, δίχως να αρρωσταίνω καθόλου. Ένας αδελφός ήρθε στο μοναστήρι από τη Ραϊθό. Φαινόταν ότι είναι μορφωμένος και φιλικός. Αυτός προσπαθούσε να προσκοληθεί σε μένα, αλλά ο γέροντας δεν το επέτρεπε αυτό. Και πιστέψτε με, τίμιοι πατέρες, ότι οπουδήποτε κι αν συναντιόμασταν, αμέσως ερχόταν ο γέροντας και με απομάκρυνε με κάποια πρόφαση από αυτόν. Έφτασα πλέον να στενοχωριέμαι για αυτό το θέμα. Αποδείχθηκε ωστόσο, μετά τον θάνατό του, για ποιο λόγο το έκανε ο Άγιος, αν και δεν κατηγορούσε καθόλου για τίποτα τον αδελφό. Γιατί σε πολλά πράγματα με στεναχώρησε πολύ αυτός ο αδελφός και μάλιστα για μη ορθά δογματικά θέματα, αιρετικές διδασκαλίες. Ως προς την καταγωγή ήταν Γαλάτης. Η αρχαία Γαλατεία βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας. Μια μέρα, μετά το φαγητό του Λέω, του Αγίου, «Θα πάω κάτω στον Χήμαρο να μαζέψω κάπαρι». Επειδή με λυπόταν, μου λέει, «Έρχομαι μαζί σου», διότι ήταν ο Χήμαρος πολύ άγριος μετά τους Πέρσες και από θηρία και από ακάθαρτα πνεύματα. Όταν ήρθαμε λοιπόν προς το μονοπάτι των κελίων, το μονοπάτι αυτό ακολουθούμε και σήμερα για να πάμε στη σκήτη της Αγίας Άνης, κελιά ασκητήρια της Μονής. Τότε λοιπόν, όταν ήρθαμε προς το μονοπάτι των κελίων, μου λέει, «Κατέβα παιδί μου, σε εκείνη την κάπαρη και μάζεψε και σε περιμένω εδώ». Κατέβηκα λοιπόν και μάζευα. Αφού πέρασε ώρα, με φώναξε λέγοντας, «Έλα παιδί μου, γιατί λιποψυχώ από κούραση». Και όταν ανέβηκα, μου λέει, «Δείξε μου τι μάζεψες». Του δείχνω το μικρό ζεμπίλι που ήταν γεμάτο κατά το 1/3. Και αφού αναστέναξε, είπε, «Αλίμονο παιδί, άσχημα πάει ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι πριν τους Πέρσες, όταν ερχόμασταν εμείς οι ασκητές στο κοινόβιο, στον Εσπερινό της Κυριακής,
Κατέβηκε κάποιος από τους αδελφούς σε αυτή την κάπαρη και μάζεψε ένα ζεμπίλι γεμάτο και πάλι την άλλη μέρα, το σούρουπο, που πηγαίναμε στα κελιά, μάζεψε επίσης ένα γεμάτο ζεμπίλι. Του λέω «Και τι σημαίνει αυτό, πάτερ?» Και μου απαντά «Τότε άνδρες άγιοι δημάτιζαν και περπατούσαν στη γη και ευλογείτο αυτοί και πάντα τα εν αυτοί. Τώρα όμως άνθρωποι κακοποιοί και φωνιάδες κυκλοφορούν σε αυτήν και άρα εξαπλώθηκαν η κλοπή, η κακία, η μοιχεία και ο φόνος. Το αίμα κυλά και ενώνεται με άλλο αίμα και εμορύνθη η γη και είναι καταραμένη. Και πώς να ευλογηθούν τα εν αυτοί?» Αυτά, καθώς μου έλεγε και με δίδασκε, γεννήθηκε στην καρδιά μου η επιθυμία να γράψω τον βίο του.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βίο και τη θαυμαστή διδασκαλία του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου πτήτορα της Μονής Χοζεβά. Μια μέρα λοιπόν που τρώγαμε μαζί με τον Εσπερινό, γιατί του είχα κάνει λίγο σε μυγδάλι, μου λέει: «Αντώνιε, παιδί μου, όταν ήμουν παιδί είχε γίνει το ανευλόγητον και βγαίναμε εγώ και τα συνομιλικά μου παιδιά και ρίχναμε πέτρες στις χαρουπιές και έπεφταν κάτω τα χαρούπια και τρώγαμε. Αλλά γράψε και αυτό, παιδί μου. Εγώ, απορώντας πως γνώριζε τις κρύφιες σκέψεις της καρδιάς μου, του λέω: «Και τι είναι, Πάτερ Άγιε, το ανευλόγητον?» Μου λέει: «Παιδεία Κυρίου συνέβη εκείνο τον καιρό. Και όσα ψωμιά και φαγητά κι αν παρέθετε κανείς στην τράπεζα, ακόμη κι αν ήταν λίγοι οι συνδετημόνες, ούτε χόρτεναν, ούτε περίσευε τίποτε από την τράπεζα για να ευλογηθεί. Και αυτή η παιδαγωγία λοιπόν λεγόταν το ανευλόγητον. Ήταν ακόμη και τα πρόσωπα των ανθρώπων σαν να έβγαιναν από τους τάφους. Τότε συνέβη και η μεγάλη φωτιά και ο μεγάλος σεισμός». Του λέω: «Η μεγάλη φωτιά τι είναι πάλι?» Μου είπε: «Και αυτό ως παιδαγωγία Κυρίου έγινε τότε. Από βραδείς σηκωνόταν σύννεφο φωτιάς από τη δύση και κάλυπτε το μισό του ουρανού, ώστε να φωτίζεται όλη η γη, απειλώντας να κατακάψει τα πάντα. Και ήταν τόσο φοβερό και φρικτό και απορίας άξιο το θέαμα, ώστε να λένε μερικοί: πώς να μην πιστεύουμε ότι στήλος φωτιάς οδήγησε τον Ισραήλ στην έρημο? Ιδού, το βλέπουμε αυτό, ότι δηλαδή φωτίζει όλη τη γη, διότι ο Κύριος μας, ως ελεήμων και έσπλαχνος Θεός, όταν κατά καιρούς εκλείπει η αρετή και ο σωστός τρόπος ζωής από την ανθρωπότητα, με τέτοιου είδους παράδοξα θαύματα και νουθεσίες την επαναφέρει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, παιδί μου, πρόσεχε τον εαυτό σου με τη βοήθεια του Θεού, πρωτίστως από όλα τα πάθη, ειδικά δε από την πλεονεξία και την καινοδοξία, οι οποίες είναι ανήθικα πάθη που κάθε κακό πράττουν. Η μεν πλεονεξία ονομάστηκε και ειδωλολατρεία από τον Άγιο Απόστολο, διότι απομακρύνει και την θεοσέβεια, γιατί η φύση της και το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι αυτά: όλα όσα θέλει ή πράττει κανείς υπέρ του φυσικού και του πρέποντος είναι πλεονεξία, όπως παραδείγματος χάριν χρήματα ή δόξα ή εξουσία ή πρωτοκαθεδρία ή φαγητό ή ποτό, και για να τα πω απλά, κάθε τι που δεν του ανήκει, εάν επιθυμεί κανείς, είναι πλεονεξία. Και σύζυγο αν έχει κάποιος και θέλει άλλη, πλεονεξία είναι. Και στα πνευματικά θέματα, εάν επιδιώκει κάποιος να σφετεριστεί για τον εαυτό του αρετές χωρίς να το αξίζει και χωρίς να εργάζεται γι' αυτό, πλεονεξία είναι. Και εξέτασε τη φύση αυτής της πλεονεξίας. Θα βρεις ότι οι άνθρωποι σε κάθε τομέα επιθυμούν πάντα το περισσότερο, διότι ο Θεός έβαλε εκφύσεω σε κάθε ύπαρξη λογική, ορατή και αόρατη, την επιθυμία του περισσότερου, ώστε να φανεί το ατελές και το ενδέες, η ανεπάρκεια όλων των πλασμάτων. Γιατί μόνο ο Θεός είναι παντέλειος, δίχως να χρειάζεται τίποτε απολύτως, ούτε να επιθυμεί κάτι παραπάνω. Γιατί σε αυτόν ανήκουν όλα τα κτίσματα και αυτός τα έφτιαξε. Όχι ότι τα είχε ανάγκη, αφού είναι πλήρης και παντέλειος και κανέναν δεν χρειάζεται, αλλά προς δόξαν αυτού. Έτσι βλέπουμε ότι και η αόρατος και η ορατή κτίσης επιθυμεί το επιπλέον. Λοιπόν, το να αποβλέπουμε στο επιπλέον και να επιθυμούμε είτε το καλύτερο είτε το χειρότερο εξαρτάται από τη δική μας προαίρεση. Εκ τούτου, αυτός που δίχως να το αξίζει από ανοησία, αφού επεθύμησε το επιπλέον και θέλοντας να γίνει Θεός, ύψωσε τον τράχυλο με υπερηφάνεια ενώπιον του Κυρίου, κατερρίφθη από το ύψος του ουρανού, αν και ήταν ασώματος.
αλλά και τους πρωτοπλάστους, το όμοιο με την πλεονεξία πάθος, αυτό της ισοθεΐας, τους κατεκρύμνησε. Διότι, αφού με τη θέλησή τους γέμισαν υπερηφάνεια από αυτόν τον πειρασμό, αφού το ακούσιο δεν υφίσταται, κατά αυτόν τον τρόπο υπετάχθησαν στην πλεονεξία της τροφής και έγιναν παραβάτες. Διότι όπως ακριβώς φάνηκαν πλεονέκτες όταν βασίλευαν στη γη, θέλησαν παρά την αξία τους να βασιλεύσουν στους ουρανούς, επιθυμώντας να γίνουν θεοί. Έτσι και ενώ εξουσίαζαν όλα τα φυτά του παραδείσου, ένα μόνο θέλησαν από πλεονεξία να κατακτήσουν παρά την εντολή του Θεού, και έχασαν την αξία εξαιτίας της πλεονεξίας και της αγνωμοσύνης τους. Διότι τρεις κατηγορίες επιθυμίας του περισσότερου υπάρχουν. Το υπέρ του δέοντος, αυτό είναι η πλεονεξία. Η αυτάρκεια, αυτό είναι το φυσικό. Η επιθυμία του λιγότερου, ενώ κάποιος μπορεί να αποκτήσει το καλύτερο και ενδοξότερο, αυτό είναι αρετή και ταπείνωση. Αυτά μεν σχετικά με την πλεονεξία. Η δε κενοδεξία γέννησε την ανηθικότητα και κάθε σωματική ακαθαρσία και μανία. Και όχι μόνο τα πρόσκαιρα και σαρκικά, αλλά πολύ περισσότερο τα πνευματικά καταμολύνει, διότι άπτεται έως και αυτής της ίδιας της αγιότητας και της δικαιοσύνης, επιχειρώντας να τις καταστρέψει με την υπερχείληση της προβολής της. Καλό λοιπόν και ευσεβές και φιλόθεο το να αποκτήσει κανείς την ταπείνωση με όση δύναμη έχει. Αυτή λοιπόν απόκτησε, παιδί μου, και να μην κρίνεις κανέναν για κανένα θέμα. Γιατί αυτές οι δύο αρετές και κυρίως η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον ξεπερνούν όλες τις παγίδες του εχθρού και κάνουν ώστε αυτές οι παγίδες τον άνθρωπο να μην τον αγγίζουν καθόλου. Πολύ ώρα να αφιερώνεις, παιδί μου, με όση δύναμη έχεις, στην Εκκλησία του Θεού με απόλυτη ησυχία και ευλάβεια. Διότι καλό είναι να υπηρετεί κανείς τη μάνα του, η οποία είναι η Εκκλησία του Θεού, με κάθε σεβασμό και πραότητα. Από αυτήν τη μάνα Εκκλησία όλη η χάρις έρχεται σε μας και μας αναδεικνύει κληρονόμους της αιωνίου ζωής. Ενώ με δίδασκε αυτά και με νουθετούσε, έφτασαν και μερικοί των αδελφών, οι οποίοι, αφού έβαλαν μετάνοια μαζί με μένα, παρακαλούσαμε δύο πράγματα: να μας πει ένα ακόμη σωτηριώδη λόγο και περί της σύγχρονης αραθυμίας και ανοησίας και αφοβίας προς τον Θεό που διακατέχει τη γενιά μας, να μας μιλήσει. Ο γέροντας, επειδή πάρα πολύ συμπαθούσε τους νεότερους μοναχούς που πειραζόταν από τον κοινό εχθρό, και επειδή πάντα αγωνιζόταν και προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας, αφού για λίγο σιώπησε, τους μίλησε και είπε:

παιδί, ο χρόνος το εξής είναι σύντομος και βρισκόμαστε πρώτων θυρών. Ο καθένας λοιπόν κατά δύναμη οφείλει να βιαστεί στη ζωή του, μήπως κλείσει η πόρτα και δεν υπάρχει κανείς να μας ανοίξει. Αναλογιστείτε μέσα σας, αδελφοί, για ποιο λόγο, αφού αφήσαμε τον κόσμο, αλλάξαμε τάξη και καταταγήκαμε σε αυτήν την αγγελική και ουράνιον πολιτεία. Δεν ήρθαμε βέβαια για ανάπαυση και καλοπέραση στην έρημο, αλλά ήρθαμε για να μεταταχθούμε από πόλεμο κυριολεκτικό σε πόλεμο πνευματικό, με σκοπό την πρόοδο και την ισχυροποίηση στην προκοπή. Να ξέρετε τούτο, αδελφοί, ότι όλοι όσοι εγκαταλείπουν τη δόξα του κόσμου ή και τα ταπεινά ακόμη και καταφεύγουν σε αυτήν την σεμνή και ενάρετο πολιτεία, αν δεν αποτάξουν πρώτα όλα τα βιωτικά πράγματα και δεν καθαρίσουν την καρδιά τους με την ταπείνωση από τα κοσμικά υλικά πράγματα και τα πάθη, εύκολα θα γλιστρήσουν σε απόγνωση. Διότι ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου ή κατά οποιοδήποτε χριστιανό, στο εξής, αφού τον βάλει στο δικό του αμάρτημα, την υπερηφάνεια δηλαδή, την οποία ακολουθεί με τα βεβαιότητος η πτώση, και φουσκώσει ο μοναχός από υπερηφάνεια, εύκολα σε κάθε πάθος και αμάρτημα τον κατακριμνίζει, και ιδίως σε αυτήν την αδύναμη και παραλληλημένη γενιά. Και πραγματικά, κάθε αμάρτημα, είτε μικρό είτε μεγάλο, από την υπερηφάνεια γεννάται. Γιατί αν δεν υπερηφανευτεί κανείς κατά του πλάστου, ο οποίος υπερπλουσίως δορίζει τα αγαθά του σε μας, δεν θα αμαρτήσει. Αυτός λοιπόν ο οποίος με αληθινή ταπείνωση και με τον όρο της υποταγής στον δεσπότη του υποτάσσεται, ποτέ δεν φουσκώνει από υπερηφάνεια προς την ανοησία της αμαρτίας. Διότι η υπακοή και η υποταγή στον Κύριο είναι ζωή και χαρά και φως, όσο έχει γραφεί. Να υποταχθείς στον Κύριο και να τον οικετεύσεις, και αυτός θα ενεργήσει και θα λάμψει σαν το φως η δικαιοσύνη σου. Η δε παρακοή και η ανυποταξία φέρνει τον πνευματικό θάνατο. Και υποσχεθήκαμε κατά την μοναχική μας κουρά να ταπεινωθούμε στον Κύριο και απαρνηθήκαμε τις πομπόδεις αφορμές του κόσμου, οι οποίες είναι αυτές που μας ρίχνουν σε ολισθήματα. Και ειδού, με τα μικρά ελαττώματα του μοναχικού βίου κρυφά υπερηφανευόμεθα κατά του Θεού, διότι αν και περιβαλλόμεθα το σχήμα της ταπεινώσεως, με την έπαρση της καρδιάς μας είμαστε υπερόπτες και καταφρονούμε τον Θεό, διότι έχοντας μόνο εξωτερικό στο επάγγελμα της ταπεινώσεως, με τη φυσίωση του νου διεκδικούμε τα κρυφά μας πάθη. Θέλετε, παιδιά μου, να ακούσετε εν συντομία και να διδαχθείτε την φαυλότητα και την παραπλάνηση και πονηρά εχμαλωσία της επερηφανίας και της αφοβίας του νοός της ταπεινής αυτής γενιάς? Γιατί αυτή είναι η γενιά την οποία εννοεί ο Άγιος Απόστολος, η οποία λέει «Θα κάνουμε τα κακά για να έλθουν τα καλά». Διότι κανείς τώρα, όταν έχει πειρασμό ή θλίψη, ή αδικείται ή ενοχλείται από πάθος, δεν θέλει να κοπιάσει λίγο και δια προσευχής και δακρύων και νηστείας και άλλων κακουχιών να εκετεύσει τον Θεό, έτσι ώστε να ελευθερωθεί από τις δυσκολίες. Αλλά μάλλον και προσθέτουμε στις κακίες μας προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες. Διότι όταν έχουμε προβλήματα ή τον πλησίον μας ενοχλούμε συνεχώς και τον ταράζουμε με την ιδέα ότι φορτώνοντας επάνω του το δικό μας βάρος εμείς οι ίδιοι θα ελαφρυνθούμε δίθεν από αυτό, ή και τον ίδιο τον Θεό παραπικραίνουμε είτε με κρυφές είτε με φανερές προκλήσεις, νομίζοντας ότι έτσι θα βρούμε ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι η σατανική πλάνη και χλέβη του εχθρού και κοροϊδία μάλλον και απώλεια των ψυχών μας, ώστε πολύ εύστοχα να προλέγει για μας ο Άγιος Απόστολος ότι θα κάνουμε τα κακά για να έλθουν τα αγαθά.
διότι όταν βρισκόμαστε ενώπιν του Θεού την ώρα της ψαλμωδίας, της Θείας Λειτουργίας, αν και οφείλουμε να έχουμε προσιλωμένο το νου μας στον Θεό, εφόσον προσερχόμεθα να παρακαλέσουμε για τα ακούσια και τα εκούσια παραπτώματά μας. Σωματικώς μεν παριστάμεθα ενώπιν του Θεού, νοερός όμως βάλουμε εναντίον του πλησίον, οργιζόμενοι, φυσώντας με οργή, κλωτσώντας, ουρλιάζοντας, φτύνοντας κάποιους και δεν ηρεμούμε ή δυστυχείς. Με αποτέλεσμα να αναστατώνουμε πολλές φορές των πλησίων ασκόπως ενώπιον του Θεού. Εάν λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί δικαιολογημένη στενοχώρια, γιατί παιδάκια μου τολμά αυτά ενώπιον του Θεού, του δικαίου και φοβερού και παντεπόπτου κριτού, η ασύνετος και ανέσχυντος αφηρημένη καρδιά μας? Μήπως για να λεχθεί δικαιολογημένα και για μας ότι Θεόν μη φοβούμενοι και άνθρωπον μη εντρεπόμενοι? Διότι στην Εκκλησία αστειευόμαστε όπως σε παιχνίδι και σε θέατρο, ξεσηκώνοντας πόλεμο δίχως φόβο, ενώ παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, του οποίου από το βλέμμα και μόνο θα λιώσει η γη και πάντα τα εναυτή, και όλες οι δυνάμεις των ουρανών θα διαταραχθούν, γιατί δεν υπάρχει πάθος χειρότερο της αφοβίας. Αυτή γεννά την υπερηφάνεια και όλα τα καταστροφικά πάθη. Γι' αυτό λοιπόν η Θεία Γραφή λέει: «Μακάριος ως καταπατήσει πάντα διευλάβια και αρχή σοφίας φόβος Κυρίου». Ενώ ο άμυαλος με την αφοβία του καταστρέφει τη ζωή του και πράττει κακές πράξεις. Και είναι πολύ αυτή η αφοβία, η έλλειψη σεβασμού στη γενιά μας. Ως εκ τούτου, δίχως φόβο, εμπέζουμε με θεατρινισμού στην Εκκλησία του Θεού, είτε για χάρη των ανθρώπων από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια, είτε από κάποιο προσωπικό μας πάθος ενοχλούμενοι, είτε και από λύπη των πλησίων ενοχλώντας αμυνόμενοι. Αυτόν μεν συγχύζουμε, την δε ψαλμωδία δε να διαταράσουμε ενώπιον του Θεού. Φεύτης αλαζονίας, φεύτης ματέας υπερηφανίας του νόος μας. Τι είπω και τι λαλήσω. Δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε. Όλες οι δυνάμεις των ουρανών παρίστανται, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τις πτέρυγές τους, μη τολμώντας να ατενίσουν την απρόσιτο δόξα της ακαταλείπτου θεότητος. Αλλά έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω και μετά πολλού φόβου, ακαταπαύστος φωνάζων: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και πάσα η γη της δόξης αυτού». Ο ουρανός και η γη είναι πλήρης της δόξης του, και εμείς οι δυστυχείς, σαν σε παιχνίδι άφοβα ενώπιόν του, την Αγία Ψαλμωδία και Λειτουργία εμπέζουμε. Άραγε, παιδάκια μου, θα δοθεί συγχώρεση σε αυτούς που κάνουν αυτά? Άραγε, δεν θεωρείται αυτό πραγματική υπερηφάνεια? Άραγε, δεν είναι βέβυλοι και μισητοί και αφθάδεις όσοι κάνουν αυτά? Όχι μόνο δεν θα αξιωθούν ελέους και συγγνώμης, αλλά μάλλον αγανακτεί ο Θεός και τους τιμωρεί για αυτή τη βέβυλη πράξη, καθώς λέει και τους προειδοποιεί: «Κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών πορεύσονται εν της επιτιδεύμασης αυτών». Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί από ένα πάθος κατά τύχη. Διότι λέει: «Ποιος θα ελεήσει τον οφειόδικτο, τον επαειδό και τον φαρμακό?» Οφειόδικτος λέγεται αυτός ο οποίος τόσο πολύ τον δάγκωσε ο νοητός όφης και τον γέμισε από το δηλητήριό του, ώστε και αυτός ο ίδιος να μπορεί να πληγώσει θανάσιμα των πλησίων, με σκοπό τον πνευματικό θάνατο. Με σκοπό λοιπόν να παρασύρει το θύραμά του προς το δικό του θέλημα, όπως ακριβώς αυτοί που καλούν τα φίδια από τα κρυφά μέρη με τραγούδια για να τα πιάσουν. Φαρμακός δε λέγεται εκείνος που φράζει το νου του πλησίων
και τον διακόπτει την ώρα της προσευχής και τον καταστρέφει καθόλη την κατά Θεόν βιωτή, όπως αυτοί που σαπίζουν τα σώματα με φαρμάκι με σκοπό τον θάνατο. Βλέπετε, παιδάκια μου, δούλοι του Χριστού, από ποια ψυχοφθόρα παραδείγματα διακατέχεται ο δύστυχος νους της ταπεινής μας γενναίας. Εξαιτίας του ότι παριστάμεθα την ώρα της προσευχής σαν σε παιχνίδι ενώπιον του Θεού από τη μια μεριά, σαν σε πόλεμο εναντίον του πλησίων από την άλλη, και το φοβερότερο και φρικοδέστερο, ότι εξαιτίας μας βλασφημείται κατά αυτόν τον τρόπο το όνομα του Θεού.

Τούτο εξ ολοκλήρου συμβαίνει στην ταπεινή αυτή γενιά πρώτον λόγω αφοβίας και ραθυμίας πολλής. Γιατί, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει άλλο πάθος χειρότερο της αφοβίας. Αυτή γεννά όλα τα ατιμωτικά πάθη. Δεύτερον, λόγω θεωρητικού πνεύματος ακαθάρτου, για το οποίο έλεγε ο Θεός τον Ιεζεκίηλ μετά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία. «Η άνθρωπου, η ή του λαού σου είναι τερατοσκόπη». Δηλαδή, αυτό είναι το πνεύμα τέτοιου είδους πάθους. Κάθεται στα μάτια και στο κεφάλι του ανθρώπου και ανοίγει όπως αυτό θέλει την όρασή του και τη σωματική και την ψυχική προς θεωρίες πλανεμένες και βλαβερές. Και φωνάζει απερίφραστα η Θεία Γραφή σχετικά με αυτήν την καταστροφική θεωρία. Έτσι είπε και ο Όφης στην Εύα: «Δεν θα πεθάνετε, γυναίκα, αν φάτε από αυτόν τον ωραίο καρπό, αλλά μάλλον θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε ως θεοί, διακρίνοντας το καλό και το πονηρό». Άραγε ήταν τυφλοί καθόλου. Προηγουμένως και έβλεπαν τα δέντρα και έτρωγαν από αυτά και έμεναν μακριά από το δέντρο που έπρεπε να προσέχουν. Εάν ήταν τυφλοί, δεν θα γνώριζαν τη ζημιά της παρακοής, δεν θα φοβούνταν την τροπή της παραβάσεως, δεν θα δοκίμαζαν τον πόνο της εξορίας από την ευτυχία, θα αγνοούσαν την κοπιαστική ζωή, τη σπαρμένη μαγκάθια και τριβόλια, δεν θα έβλεπαν την κατηγορία της ενδύσεως με δερμάτινους χιτώνες, δεν θα μάθαιναν την επιθυμία της συζυγίας, δεν θα γνώριζαν τη φθορά της θανατικής αποφάσεως και τη φοβερή και επώδυνη θλίψη του χωρισμού ψυχής και σώματος. Τέλος, συνόλων αυτών, θα αγνοούσαν την κορονίδα των κακών και το μεγαλύτερο δεινό, τον χωρισμό από τον Θεό και την εχμαλωσία στον αρχαίκακο απατεώνα και τύραννο. Όλα αυτά τα βίωσαν όταν έγιναν θεωρητικοί. Από ενέργεια του πνεύματος της πλάνης. Γι' αυτό, όταν είδαν τον καρπό ωραίο και πολύ καλό στα μάτια τους, πήραν και έφαγαν. Και άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν γυμνοί. Και αφού κρύφτηκαν από τον Θεό, ντράπηκαν για την παράβαση. Και ο Σαούλ, εξαπατηθής από την μάντιδα, όταν είδε πνεύμα πονηρό, επειδή νόμιζε ότι βλέπει τον Σαμουήλ να ανεβαίνει από τη γη, αφού πλησίασε, προσκύνησε. Και οι ψευδοπροφήτες, με τη συνέργεια πνεύματος θεωρητικού της πλάνης, έβλεπαν όσα έβλεπαν. Εκ τούτου και ψευδοπροφήτες ονομάζονταν. Φωνάζει ο προφήτης. Στις σπηλιές και στα μνήματα κοιμώνταν και τεμάχιζαν την νυχτερίδα και το ποντίκι για να δουν ψεύτικες μαντίες. Εκ τούτου θεωρητικού πνεύματος της πλάνης, οι ιονοσκοπίες, οι λήψεις χρησμών και οι μαντίες εφευρέθηκαν. Όπως λέει ο Θεός τον Ιεζεκίηλ τον προφήτη: «Ιε ανθρώπου, οι ή του λαού σου είναι άνθρωποι τερατοσκόποι».

Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα της πλάνης και από το γεγονός ότι έχουν ομοίως εξίσου όλοι, και νέοι και γέροι και παιδιά και γυναίκες και Ιουδαίοι και Έλληνες και δολοφόνοι και διεφθαρμένοι και ληστές. Γίνεται λοιπόν φανερό από όλα αυτά ότι πρόκειται περί πνεύματος πλάνης, το οποίο δεν προέρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Ας την αποφύγουμε λοιπόν, ας την αποφύγουμε παιδάκια μου, την τέτοιου είδους ψυχοφθόρο και λυσόδη μανία. Διότι, όπως το σκυλί όταν είναι λυσασμένο επιτίθεται με επιμονή είτε εναντίον ζώων είτε εναντίον ανθρώπων, έτσι κάνει και σε μας αυτή η λυσόδης και κοινόμορφος μανία και θηριώδης καταστροφική θεωρία της πλάνης. Αυτά όσον αφορά την υπερηφάνεια εναντί του Θεού και την ψευδόνυμο λυσόδη θεωρία που έχει κυριεύσει τη γενιά μας. Σχετικά όμως με την υπερηφάνεια εναντί του πλησίων, τι πρέπει να πούμε? Τις κοροϊδίες, τις κακολογίες, τις προσβολές, τα περιπεκτικά σχήματα, τις φανερές και αφανείς κατηγορίες. Πάντοτε με ακρίβεια ζυγίζουμε τα ασήμαντα του πλησίων σφάλματα και διαρκώς με αυτά ασχολούμεθα. Τα δικά μας αντιθέτως κακά, έστω και αν είναι μεγάλα, ίσως και υπερβολικά, τα παραβλέπουμε και καθόλου δεν τα αναφέρουμε, παρόλο που ενδεχομένως μας τύπτει η συνείδησή μας περί τούτων. Κι αν ακόμη, ως δίθεν αναμάρτητοι εμείς, οι ίδιοι παραβλέπουμε πασιφανώς τα δικά μας, γινόμαστε έξαλλοι με τα λάθη των συνανθρώπων μας και εντατικά ασχολούμεθα με αυτά και μάλλον τους φθονούμε. Αν μάλιστα δεν έχει τα δικά μας ελαττώματα, πάντοτε τα επαναφέρουμε στο νου μας και τα ανακατεύουμε λιώνοντας από φθόνο, μέχρι να αντιληφθούμε με τα βεβαιότητος ότι είναι ένοχος για τα δικά μας πάθη. Διότι είναι φοβερό κακό ο φθόνος μαζί με την υπερηφάνεια, παιδάκια μου. Δεινό πάνω απ' όλα τα δεινά. Ο φθονερός, προκειμένου να μπορέσει να βλάψει έναν και μόνο άνθρωπο τον οποίο φθονεί, δεν ενδιαφέρεται ακόμη και αν καταστραφεί ο κόσμος ολόκληρος. Το συμπέρασμα αυτό το βγάζω από τον εχθρό, διάβολο, ο οποίος εξαπάτησε τον Αδάμ, και από τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του Άβελ, και κυρίως από τον θεοκτόνο λαό που σταύρωσε τον Κύριο από φθόνο. Και όσο εξυρτάτου από αυτούς, θα κατέστρεφαν όλο τον κόσμο. Αλλά μάλλον εξαιτίας του φθόνου, των επιβούλων, όλος ο κόσμος ευεργετήθηκε και σώθηκε. Διότι τέτοιου είδους είναι η φύση αυτού του πάθους. Σε αυτούς που φθονούν και βλάπτουν τον πλησίον, λιώνει το μάτι και η καρδιά. Ο φθόνος είναι βέβαια πολύ κακός, αλλά έχει και κάτι καλό μέσα του. Λιώνει των φθονερών τα μάτια και την καρδιά. Για όσους ταλαιπωρούνται από φθόνο, έχει κατ' επαγγελίαν μαρτυρηθεί: 6 φορές αφού σε βγάλει από τις δυσκολίες, θα σε γλιτώσει και την 7η δεν θα σε αγγίξει ταλαιπωρία. Δηλαδή, έστω και αν 6 φορές κατ' επανάληψης αφήσει να πειραστείς, θα σε εξαγάγει εκ των πειρασμών αυτών και τελικώς την 7η φορά δεν θα επιτρέψει να σε καταβάλει η συμφορά. Αλλά επειδή έχει γραφεί, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και των πλησίων σου ως εαυτόν, και ότι εν τες δυσήν εντολές ταύτες όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε, έτσι οπωσδήποτε και αυτός που υπερηφανεύεται κατά του Θεού και του πλησίων με αυτά τα δύο πάθη, γεμίζει με ολόκληρο το φορτίο των παθών της ατιμίας και της αμαρτίας. Επειδή λοιπόν ο λόγος απέδειξε με σαφήνεια ότι από αυτά τα δύο επικρατέστερα πάθη κυριευόμεθα ως υπολιστών, μετά των οποίων οπωσδήποτε και οι λεγεώνες των υπασπιστών, δηλαδή τα πλήθη των παθών της κακίας, συνεδριάζουν ως υποφυλάρχων της απολίας και υπομεγάλων και φοβερών κακών πολιορκούμεθα, και τον Θεό παροργίζοντας με υπερηφάνεια και φοβία την ώρα της προσευχής και ιδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας, και τον συνάνθρωπο παραπικραίνοντας με νόμενη εναντίον του με υπερηφάνεια και φθόνο. Τι θα απολογηθούμε? Τι δικαιολογία θα βρούμε ενώπιον του Θεού? Εγώ λοιπόν απορώ, παιδάκια μου. Συγχωρέστε με για τον Κύριο. Γι' αυτό και προτάξαμε στην αρχή του λόγου ότι σωστά και εύστοχα μίλησε ο Θείος Απόστολος για την ελεηνή και ταπεινή μας γενιά. Ούτε ανοήτως λέμε ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά, και τα οποία παρουσίασε και το έπαθλο του μισθού λέγοντας: «Ον το κρίμα ένδικον εστί». Αν παροργίζουμε τον Κύριο, αγαπητοί, δεν είμαστε ισχυρότεροι του. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω, παιδάκια μου,
δούλοι του Χριστού ευλογημένοι. Ας εξηλαιώσουμε τον Θεό με δάκρυα, πολλά και στεναγμούς και με αληθινή ταπείνωση. Διότι όπως ακριβώς η υπερηφάνεια και η εφοβία κάνει τους κυριευθέντες υπ' αυτών να αποστρέφονται με μίσος και τις δύο εντολές, εννοώ την αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους, έτσι η ταπείνωση και προς τους δύο, Θεό και ανθρώπους, μας κάνει ευπρόσιτους, συμπαθείς και φιλικούς. Διότι έχει υποθεί, Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ιδιαιτέρως ας οπλιστούμε γενναία με την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη, και εύκολα θα μπορέσουμε, πετώντας επάνω από όλες τις παγίδες του εχθρού, να φτάσουμε στο γαλήνιο και ακύμαντο λιμάνι της ζωής και να βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

0: το λόγο αυτό του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ολοκληρώνουμε τις σημερινές μας ιερές αποδημίες. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι κτήτορες των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του 2017. Και από το σημείο αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχηθούμε για όλους μας και σήμερα, μόλον ότι νοερό το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Της πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο Θεοφιλέστατος ευψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ξυλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ξυλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
6: Μόνο εν της ουρανής αγιέστητε το όνομά σου, ελθεί βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
7: Ισού έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγάπητα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα και γάρ στον Θείον έβρενε αυτού οικίαν και τριγώνος η άνε αυτή, που θύσταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σεν το οίκο σου εις τους αιώνας, των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδιά του διέθου εις την κλάψου κλαθμόνου στον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσου την δύναμη ως δύναμην. Οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας εξελιξάνην παραρρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον εγκίν με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κυρίως ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κυρίως στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σα μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε, ευδόξας και την γίνη σου απέστρεψε δεχμαλωσία νιακό, αφήκας της ανομίας το λαό σου εκάλυψας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσα την οργή σου απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός εντρίων ημών, και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, η διατηνήσει την οργή σου από γενεάσας γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εμφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κυρία το έλεος και το σωτηριό σου δώσεις ημίν. Ακούσω με τη λαλείς εν εμίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδιάν επ' αυτών. Πλην εκεί στον φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύησεσον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσόν με το φως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσους εμείς όσους τον δούλο σου ο Θεός μου ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσκέ κράξου με όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου προσέα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και η επιοικής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχετη φωνή δίησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσίωτη η επικουσά μου. Ουκέ στην ομοία σου εν θεή, κύριε, και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξωση και προσκυνήσου ενώπιον σου, κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιον θαυμάσια ή θεό μόνο. Οδήγησό με, κύριε, εν διοδό και πορεύσω με εν διαλυθία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, κύριε, ο Θεό με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Πότε το έλεο μέγα επιμέ και ρίστου ψυχή με εξάδου κατωτά του. Ο Θεό παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, κύριε, ο Θεό μικτήρμον και ελεήμον μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και ελεήσον με δό του κράτου στο παιδί και συντιών τη παιδί σου. Πίσον με τεμού σημείων ει αγαθών, κύριε, του ανημίσοντε με και εσχύνθησαν σου, κύριε, βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Πίσον με τεμού σημείων ει αγαθών, κύριε, του ανημίσοντε με και εσχύνθησαν σου, κύριε, βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κυρίνη και αγίο και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη εύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης φωκά πρέσβευε Χριστό Θεός Αθήνετας ψυχάς ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεις ο Θεός. Μη παρήδεις σου έπλασας τη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δικούς σου θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπερημών και εσών σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάστη, δια τότε εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος των Άντων Σελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος των Άντων Σελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος των Άντων Σελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κυρίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδα Σελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιές των ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κυρίνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο έντη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Βλέπων ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενων έλεγε, ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς σου, ημίν σταυρωθείς, που κάνω ήλιος σ' ακτίνα συναπέκρυψεν, που δε γύρισε ομένη οικημένων το αλλοπάντρων ερχόμενος, μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εις άδειν του βάρη της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των αμνών και επιμένα και σωτηρία του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα, η τεπούσα έλεγε δακρύουσα, ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος την λύτρωση, τα δε σπλάχνα μου φλέγονται ορός την σταύρωση, είναι υπερπάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχμος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς τρία δια της επαγγελίας των ελαιών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τυρατάφτης, δεύξη και ήθελον ζωημών προς εντολάς σου. Τα ψυχά σημαίνει Αγία, όντα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσαν τη νέα κάθαρον και ρίσε η μάση από πάση λήψη κον και οδύνη. Τίγη στον ημά ο γύρο του Αγγέλη, και να την παρεμβολή αυτών φρονούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν, η στρενότητα τη πίστη ω και στην επίγνωση τη απρόστηση δόξη του ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κυρίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέρα συγκλήτων σεραφείμ. Να διαφέρωστε ον λόγον τυπούσα την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
7: Θεό, κηρύσσε ημά και ευλογήσε ημά. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού έθιμα και ελεήσε ημά. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή, τίνης των παράδεισων οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γαρ και ηνομήσαμεν και ουκέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σακρικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω, δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις νεόνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένον η κατοικία, σιγαριόντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στους των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον. Κύριε,
6: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
7: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Νερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσύ εστι Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιεζεκιήλ, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Φωκά Επισκόπου Συνόπης, που την ανακομιδήν του Ιερού Λειψάνου εορτάσαμουν, και Απολληναρίου Ραβένας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Απολωνίου Βιταλίου και Βαλερίας, του Εναγίης Πατρός ημών Θύρσου Επισκόπου Καρπασίας και των Οσίων Μητρών.

0: πόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δει αλαβαλόμενο φω ασημάτων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζουν εν είδε στεπρό αυτού. Ότι θυ νεύρη με επίβαση αυτό περπατών επτρίγων ανέμων. Ο ποιόν σαν γέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε που είναι ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σημάτων τα περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ήρα. Από επιτιμήσει όσοι φεύξονται από φωνή βροντή δηλειάσουν. Αναβαίνουν σε όρια και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελίω αυτά. Όριο έθο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σαν φάραξη είναι αμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όταν διεισδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου καταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτο τη κτίνεση και εχλώ είναι τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου του ηλαίνε πρόσωπο ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άση φύτευσα. Εκεί στρουθεί ο νοσεύσου του εροδιού, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθε σκότω και αγένα τον ήξερα αυτή διαλέψουν πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρασε. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνουκα στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώ η δούλη τροφή αυτών εις εύκαιρον τόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα ο Κυρίου της αιώνας. Ευχανθίστε Κύριος από τις έργες αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευχανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη. Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε Πάντων, σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αϊ...

0: Έτσι με έλεον δε αμαρτωλού μη λυπανάτω την κεφαλήν μου.
1: Διέτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέταση κρίτε αυτό.
0: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίν της άνος υπάχος γης εράγει επί της γης

0: μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπει, νέξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβου μου.
0: Ενώ το ταύτη, οι επορευόμοι, νέκρυψαν παγίδα μη.

0: Και στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένω η δίτεη, έω σου ανταποδόσμη.
0: Εκλαθέων έχει κρατσάσει, κύριε, κύριε, ει τα ακούσον τη φωνή μου.
1: Γεννηθήτω τα όντα σου προσέχοντα ει την φωνή τη δεήσεώ μου.
0: Ανανομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τη υποστήσετε ότι παρασύω. Ο ηλασμός εστίν, θείες επιγνώσεις ή την καθαράν σου διάνοια, θα τα βγάσας ο Κύριος, αγνίας λυτρούσεσαι βαθυτά τους σκότους, ηλίως υπάρχουν δικαιοσύνης αληθούς, μάρτης Χριστίνα Θεό μακάριστε, εντεύθεν τα σεβάσματα της πονηρίας συνέτριψας και Χριστού τα παθήματα καρτερός εξικόνησας.
1: Και εν το όνομα τόσου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων, θείας επιγνώσεσι την καθαρά.

0: Καρτερός εξικόνησας.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Πόνος καρτερίσασα τους της αρκός προς την άπονον. Μεταβεύει κασχέρουσα Χριστίνα απόλαυση εν θα γενωμένη. Καθόρα εισμένη απερνυμφή εκλεκτή του Βασιλέως Χριστού πανεφήμε. Τον πίστη τον μνημόσιο.

Έλεος και πολύ παρά αυτολύτρωσης, και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Πόνους καρτερίσασα τους της αρκός προς την άπο.

0: βασιλέως Χριστού πανέφημε, τον πίστη των μνημόσυνων επιτελούν τον σου μέμνησο, όπως εύρωμεν έλεος και δεινών απολύτρωση.
1: Μήτε των Κυρίων πάντα τα έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ως περωρά εις μάτα.

Περοραϊσματα τα στι αρκώσου παράγματα. Νυμφικό περιστέλουσα. Πορφύραν εξέματο λαμπρό βεβαμένη. Μάρτισε νεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό. Επικυλμένη θείε λαμπρότηση. Χριστίνα νυμ παρίστασε περιχαρό τη θεώσεω. Απολάβουσα πάντοτε συμπαρθένη και μάρτιση.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηγούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: και την γη.
1: Για τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη.
0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτη, η αναμαρτή του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος ετοιμάς, καθά περιλπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποντα συνήθισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσονε την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
0: Κυρία ελέησον.
2: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κυρία ελέησον.
2: Την εσπέρα.

0: Αγημένης εν δόξου δεσπίν εις ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συντήριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: Σε τον σταυρωθέντα σαρκήν Θεόν υμνούμεν, ελέησον ημάς.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθύνης.

0: Τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστος ασθενίας ημών. Εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη αυτή των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

0: Ομεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιέργουντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός είναι Αγίαν και αμών των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη, ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή, σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίζω στους Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναγράντου και Παναμώμα Αγίας από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρτη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων και εσίες Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης του Εναγίης Πατρός ημών Σαλουστίου Επισκόπου Ιεροσολύμων των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καπίτων Οσημενέου και Ερμογένους των Οσίων Σημεών Πολυκάρπου και Ιλαρίωνος και των Αγίων Ενδόξων ο μαρτύρων Θεοφίλου και Αθανασίου, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών τη δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μία ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομιά πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτες, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως, τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και η ίδια άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη εταίρα.

Όταν έμαθαν το κατρακύλισμά της, οι πατέρες της ερήμου αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν την ορφανή κόρη. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντες, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρακάλεσε τη Θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, πάλιο καλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμήλυτος, με ίκτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφταξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ρώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες, είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη». Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», απάντησε ο γέροντας.

Χωρίς άλλη κουβέντα, η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος θαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή ολόλευκη, σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελάφρα. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά, ο ερημίτης γονάτισε πλάι στο άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

λένε πως ένας αδελφός κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν. «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου. Όσο για αύριο, ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης έβαλε αυτό το δίλημα στον αβάπημένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δύο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απάντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος, και ο κοσμικός, κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση.

τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία κούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στη Νέα Ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισαάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Όσιο Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305 www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Συνεχίζουμε, όπως συνηθίζω να λέω, το ταξίδι μας αυτό, το μικρό διπορικό, μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του μυστηρίου του Ευχελαίου, δια του οποίου μυστηρίου αποβλέπουμε στην ίαση κάθε ψυχικής και σωματικής ασθένειας. Ομολογουμένως, η υγεία είναι ένα πολύτιμο δώρο του Θεού. Όμως δυστυχώς εκτιμούμε τον δώρο αυτό όταν αρρωστήσουμε. Και τότε πόση παρηγοριά και ψυχική δύναμη πραγματικά παίρνουμε μέσα από την ακολουθία του Ευχελαίου, με τους ψαλμούς, τους ύμνους, τις δεήσεις, τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα και τις καταπληκτικές ευχές. Οι άλλες που συμβαίνουν είναι βέβαια και καθοριστικά αποτέλεσμα της προσευχής εκείνων για τους οποίους τελείται το μυστήριο, αλλά είναι και αποτέλεσμα των ευχών που λέει η Εκκλησία με το στόμα των ιερέων για τον ασθενούντα, για τον πάσχοντα αδελφών, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά να μας λέει ο Παύλος στην προς εξέταση, πέμπτη αποστολική περικοπή, όπου ακριβώς αναφέρεται στην δύναμη της προσευχής και στην επέμβαση του Κυρίου δια της προσευχής στη ζωή των ανθρώπων. Υπενθυμίζω λοιπόν στην αγάπη σας ότι στο πέμπτο αποστολικό ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος θυμίζει στον άρρωστο την προσωπική περιπέτειά του, ο οποίος κινδύνευσε και ο Θεός τον έσωσε. Τι περισσότερο πραγματικά χρειάζεται ο ασθενής σωματικά αλλά και πνευματικά από τα παρήγορα αυτά λόγια. Και στη συνέχεια το πέμπτο ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται, όπως είπαμε, στην παραβολή των 10 παρθένων και από το λάδι, το υλικό που αγιάζεται με το ευχέλαιο, μεταφέρει τη σκέψη μας στο πνευματικό λάδι που είναι οι αρετές και τα έργα αγάπης για την είσοδο στον ημφώνα του Χριστού. Είχαμε ήδη αναγνώσει την προηγούμενη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα, είχαμε δει και την ερμηνευτική του προσέγγιση και καλούμεστε με την χάρη του Θεού να εισέλθουμε μέσα σε αυτό το πανέμορφο και πολύ ενισχυτικό πνευματικά κείμενο του Αποστόλου Παύλου, όχι μόνο για τους Κορινθίους της εποχής εκείνης, όχι μόνο δηλαδή για τους παραλήπτες της επιστολής αυτής, αλλά και για τον καθέναν από εμάς, για τον κάθε αναγνώστη, για τον κάθε πιστό. Και θυμίζω πάλι στην αγάπη σας ότι είχαμε πει ότι στην αυτήν την αποστολική περικοπή βλέπουμε τον ιερό, τον θείο Παύλο, να αναφέρεται σε τρεις θεματικές, σε τρία σημαντικά θέματα για τη ζωή του κάθε πιστού, του κάθε χριστιανού. Πρώτον, στην παρουσία των μεγάλων θλίψεων και των αβάσταχτων πειρασμών στη ζωή του. Σε συνέχεια, στην εμπειρία της Αναστάσεως στην καθημερινή ζωή, καταλήγοντας τέλος στην σημασία και στην δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας και των πρεσβειών των Αγίων προς τον Κύριο για τον καθέναν από εμάς, για τον κάθε πάσχοντα αδελφό. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην αυτήν την αποστολική περικοπή και αναφέρεται στα παθήματα τα οποία πέρασε και στις θλίψεις που πέρασε στην Ασία υπέρ της θλίψεως της γενωμένης ημίν εν τη Ασία. Εδώ το υπέρ της θλίψεως έχει την έννοια περί της θλίψεως, διότι στην προηγούμενη επιστολή του τους είχε γράψει ότι θύρα μία ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ. Συγκεκριμένα γράφει στο 16ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο, Θύρα γάρμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ, δηλαδή αναφέρεται στην παραμονή του στον προηγούμενο στίχο στην Έφεσο και λέγει «Στην Έφεσο θα παραμείνω μέχρι την Πεντηκοστή διότι μου παρουσιάστηκε ευκαιρία να κηρύξω και μου ανοίχθηκε θύρα μεγάλη με αποτελεσματική και καρποφόρα δράση. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, εξαιτίας του φθόνου που έχει ο Σατανάς για κάθε καλό, πολλοί είναι αυτοί τώρα που παρουσιάζονται αντίθετοι και εχθρικοί». Τους πειρασμούς λοιπόν, τις επιβουλές και τις κακοπάθειες που υπέστη από τους αντιπάλους, τις χαρακτηρίζει τώρα ως θλίψη, την οποία και ανακοινώνει με την Δευτέρα Θεία Επιστολή στους Κορινθίους. Διότι είναι νόμος αγάπης η αλληλοπληροφόρηση και για τα καλά και για τα δυσάρεστα. Και ο θλιβόμενος νιώθει μεγάλη παρηγορία όταν ανακοινώνει τις θλίψεις του στους αγαπητούς του, ώστε στις μεν λυπηρές καταστάσεις να προετοιμάζεται κανείς για να είναι ασφαλέστερος, στα δε ευχάριστα γεγονότα να συγχαίρει και να συμμετέχει. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το οποίο αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι ακριβώς αυτή η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πραγματικών αδελφών. Παρηγορούμε τον αδελφό μας όταν θλίβεται, όταν δοκιμάζεται, όταν ασθενεί, όταν λυπάται. Και χαιρόμεθα και εφρενόμεθα πραγματικά όταν ο αδελφός μας χαίρεται και βιώνει χαρά μεγάλη και είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας τα μάτια των Κορινθίων και όλων των ανθρώπων που εισήλθανε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια του κηρύγματός του, βλέπει αδελφούς και αισθάνεται την ανάγκη να τους μιλήσει για τις δυσκολίες που περνάει, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για χάρη του Χριστού. Όχι βέβαια για να του πούνε μπράβο, όχι βέβαια για να αγωνίσει και να παραπονεθεί, αλλά για να δείξει ακριβώς αυτό το αγωνιστικό φρόνημα, ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους πολέμους και τις διώξεις, συνεχίζουμε να ζούμε εν Πνεύματι Αγίω, κηρύττουμε Ιησού Χριστόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή και η αλήθεια. Και ακριβώς εκεί που έρχεται η χάρις, δίπλα έρχεται και ο πειρασμός, για να διαβάλει, για να ενοχλήσει, για να συκοφαντήσει, για να καταστρέψει, για να γκρεμίσει όσα γίνονται χάρη τη Θεού. Όμως δεν πετυχαίνει τίποτε, διότι νικητής είναι ο αρχηγός της ζωής, ο Κύριος. Και παρά τις λήψεις και τις στεναχώριες που φέρνουν τα εμπόδια και οι πειρασμοί, δια της χάριτος του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερκεράσει τα εμπόδια και να πορευθεί εν Αγίω Πνεύματι. Και συνεχίζει ο Θεός Παύλος, «Καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορηθήνε». Το νόημα είναι ότι ο πειρασμός ήταν υπερβολικά μεγάλος. Έπειτα, απαντώντας ο Παύλος στην σκέψη ότι εφόσον ο πειρασμός ήταν μεγάλος, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με γενναιότητα από έναν δυνατό άνδρα, προσθέτει, ο πειρασμός δεν ήταν μόνο μεγάλος, αλλά και ισχυρότερος από τις δυνάμεις μου. Ήταν επομένως μεγάλος και αβάσταχτος, μέχρι του σημείου να νομίσει ότι ήλθε πια το τέλος, ο θάνατος. Δείχνει ο Θείος Παύλος εδώ ακριβώς την δυσκολία την οποία αντιμετώπισε, η οποία δεν ήταν απλά μια δυσκολία της καθημερινότητας, αλλά ένας μεγάλος πειρασμός και πόλεμος του διαβόλου για το έργο που πραγμάτωνε εις το όνομα του Τριαδικού Θεού. Και ήταν τέτοια τα γεγονότα, ώστε από τους φοβερούς κινδύνους που διέτρεχε γινόταν φανερό και δινόταν η εντύπωση, η οποία είχε γίνει βεβαία μέσα στον Παύλο και τους ακολούθους του, ότι ο θάνατος θα είναι αναπόφευκτος. και επέτρεπε, λέει ο Θεός, να μας προκαλούν τη βεβαιότητα αυτή, η πρωτοφανής αυτή κίνδυνη, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν. Και αποφασίσει πλέον ο Παύλος ότι θα πεθάνει. Έχει βγει η απόφαση. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να εκτελεστεί η καταδικαστική αυτή απόφαση. Την απειλή του θανάτου την περιόρισε.

υπήρξε αυτός ο φόβος δεν πραγματώθηκε, αλλά τον επέτρεψε ο Θεός. Γιατί? Για να μας δείξει ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας, να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στο εγώ μας, αλλά πρέπει να αφήνουμε την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στα χέρια του Θεού. Όχι μέσα από μία δουλικότητα, όχι μέσα από μία φοβία ή ατολμία, αλλά μέσα από μία αγαπητική διάθεση. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπά και τον αγαπά σε τέτοιο σημείο ώστε έγινε άνθρωπος να πεθάνει για τον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της δουλείας του διαβόλου, είναι σίγουρος ότι μπορεί με τη χάρη του Θεού και την παρουσία του Θεού στη ζωή του να υπερκεράσει, όπως είπαμε, τα εμπόδια, να μεταβάλει την Κάμινο εις Δρόσον, τη φωτιά που τον καίει σε δροσιά που θα τον δροσίσει και θα τον αναπαύσει. Μεγάλο μάθημα αυτό του Αποστόλου Παύλου προς όλους μας, που πάντοτε στηριζόμαστε στις δικές μας προσωπικές δυνάμεις, τροφοδοτώντας και ταΐζοντας διαρκώς το αρρωστημένο εγώ μας, το οποίο όμως όταν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί είναι μεγαλύτεροι από τις δυνάμεις που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε, μας νεκρώνει, μας διαλύει, μας ισοπεδώνει, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Όταν όμως ο άνθρωπος πορεύεται με αναφορά στη ζωή του, όχι στο εγώ του, αλλά στον εντριάδη Θεό, δεν έχει τον φόβο. Και πάλι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, και πάλι θα αντιμετωπίσει προβλήματα, όμως μπορεί να τα αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο, έχοντας σύμμαχο τον Θεό. Και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Και συνεχίζει ο Παύλος: «Το Θεό εγείροντι τους νεκρούς, επειδή η Ανάσταση είναι ζήτημα του μέλλοντος και επομένως άγνωστο, δείχνει ο Απόστολος ότι το θαύμα της Ανάστασης γίνεται καθημερινά. Γιατί όταν ο Θεός γλιτώνει τον άνθρωπο από τις πύλες του Άδη, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διδάσκει την Ανάσταση. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις αυτές θυνησίζουμε να λέμε: είδαμε την Ανάσταση των νεκρών με τα μάτια μας, σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας». Όταν δηλαδή ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα και εισέλθει εντός του ο Θεός, εγείρει ο Θεός τον άνθρωπο από το σκοτάδι, από τον Άδη τον πνευματικό, τον γλιτώνει από τις πύλες του Άδου και του διδάσκει την Ανάσταση, την οποία όμως βιώνει από αυτήν εδώ τη ζωή μέσα από την πνευματική, θα λέγαμε, Ανάσταση, μέσα από την πνευματική Ανάταση καλύτερα, την σωτηρία από το σκοτάδι του Άδη. Και τότε ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου βιώνει, προγεύεται την Βασιλεία του Θεού, προγεύεται την εκ νεκρών Ανάσταση, διότι πλέον δεν είναι νεκρός δια του θανάτου του πνευματικού, αλλά είναι ζωντανός, όχι μόνο οργανικά αλλά και κυρίως πνευματικά, ψυχικά, καρδιακά, γιατί ζει και βιώνει την αγιότητα. Και ετηρήσεται, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αυτός μας λύτωσε, λέει, από έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο που μας απειλούσε με βέβαιο θάνατο, και εξακολουθεί, λέει, να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας, ότι ακόμη και στο μέλλον θα μας γλιτώσει από κάθε κίνδυνο, ότι και ετηρήσεται. Με τα λόγια αυτά ο Απόστολος Παύλος προβλέπει ότι σε όλη του τη ζωή θα τον συνοδεύουν οι θλίψεις. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο, ρίσεται. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο, ρίσεται. Θα με γλιτώ.

0: Όσοι ο Θεός, πράγμα που φανερώνει ότι γνώριζε πως οι πειρασμοί θα τον συνέδωβαν πάντοτε. Μπορεί να περάσουμε έναν πειρασμό, να περάσουμε μία δοκιμασία, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Ξέρουμε ότι ο διάβολος αιώνες τώρα δουλεύει ενάντια του ανθρώπου, ότι δεν θα μας αφήσει ήσυχους. Σπέρνει ένα εμπόδιο, έρχεται η χάρη του Θεού, άρει το εμπόδιο αυτό, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πορευόμαστε την οδό μας. Ξαναέρχεται ο διάβολος να βάλει άλλο εμπόδιο, θέλοντας μέχρι τελικής πτώσεως να μας καταγκρεμίσει πνευματικά, ώστε όταν έρθει ο βιολογικός θάνατος να μας βρει ήδη νεκρούς πνευματικά. Όμως ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο χριστιανός, ο οποίος βιώνει την χαρά της Αναστάσεως και προγεύεται της Βασιλείας του Θεού εντός του σώματος της Εκκλησίας και ιδιαίτερα δια της μυστηριακής ζωής, με κορύφωση την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, που γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, ο άνθρωπος λοιπόν, βιώνοντας ακριβώς την Βασιλεία του Θεού, την Ανάσταση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, συνεχίζει τον αγώνα και του συνεχίζει με μεγαλύτερη χαρά, διότι έχει μαρτυρία, έχει εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Συνυπουργούντον και ημών, υπέρ ημών τι δεήσει. Διδάσκει τέλος ο Παύλος ότι ο Θεός δίνει μεγάλες και θεϊκές δωρεές όταν γίνεται προσευχή πολλών για ένα πρόσωπο. Να και ο σύνδεσμος άλλη μια φορά με το μυστήριο του Ευχελαίου. Προσευχόμαστε στο μυστήριο του Ευχελαίου για την υγεία των αδελφών μας, αλλά και τη δική μας, ψυχική, πνευματική και σωματική. Και εφόσον ήσαν πολλοί, λέει, αυτοί που προσευχήθηκαν για να δώσει ο Θεός μια δωρεά, είναι φυσικό αυτοί οι ίδιοι να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ευεργεσία του. Είδατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πως σε περιπτώσεις μεγάλων θλίψεων, δοκιμασιών και πειρασμών, νομίζουμε πως φτάνουμε στα πρόθυρα του θανάτου. Αλλά ενώ εμείς βγάζουμε την καταδικαστική απόφαση για τον εαυτό μας, απελπισμένοι πια, έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει και μας σώζει δια της χάριτός του. Και αυτό το γεγονός έχει διπλή σημασία για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, για την πνευματική μας ζωή. Η πρώτη, ότι η ζωή μας δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς τους ίδιους και από τα γεγονότα της καθημερινότητας, αλλά και από την πρόνοια του Θεού. Εμείς καθορίζουμε την πορεία μας, κάνουμε τις επιλογές μας, έχουμε την ελεύθερη βούληση, έχουμε το αυτεξούσιον από τον Θεό να επιλέξουμε τον δρόμο που θα περπατήσουμε και θα διαβούμε, τις επιλογές που θα κάνουμε στη ζωή μας, αν θα είναι εν πνεύματι Αγίω ή θα είναι έργα σκοτεινά και πονηρά. Αλλά εν τέλει η ζωή μας δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτό, γιατί υπάρχει και ο μεγάλος παράγοντας που είναι η Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, που όταν βλέπει τον άνθρωπο να δοκιμάζεται, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, πειρασμούς, αμφιβολίες, φόβο και τρόμο, την αίσθηση του θανάτου, όπως ο Παύλος εδώ και ο καθένας από εμάς, έρχεται η πρόνοια του Θεού, έρχεται η χάρη του Θεού να μας επισκιάσει, να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να μας στηρίξει, γιατί θέλει να σωθούμε και θέλει να μας δώσει την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε αυτά τα λάθη μας. Και από εκεί που έχουμε πέσει στον φόβο και στον τρόμο του θανάτου, να ενδυναμωθούμε και να γίνουμε πλήρης Πνεύματος Αγίου και να βιώσουμε μέσα μας την χαρά της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως που σκορπίζει το σκοτάδι, που θερμαίνει τον άνθρωπο και καθαρίζει την ψυχή του. Και η δεύτερη, σημασία είναι ότι στους μικρούς και τους μεγάλους πειρασμούς πρέπει να ζητάμε τη συμμαχία του Θεού, να αιτούμαστε δηλαδή δια της προσευχής την επέμβαση του Θεού, την βοήθειά Του, το έλεος Του. Τίποτα δεν είναι μεγάλο και δυσβάστακτο για τη δύναμη του Θεού. Ό,τι για τον αδύνατο άνθρωπο φαντάζει βουνό, ακόμα και το πιο μικρό εμπόδιο, με τη δύναμη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής. Παράδειγμα, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντιμετώπισαν θλίψεις, δοκιμασίες, συκοφαντίες, ακόμα και μαρτύρια ως θανάτου, και μπόρεσαν και τα αντιμετώπισαν και τα αντιπαρήλθαν και δεν τους λάβωσαν πραγματικά. Γιατί? Γιατί υπήρχε δια της πρόνοιας του Θεού η επέμβασης, η εάνωθεν ενίσχυσης, η πνευματική. Μας εξήγαγε δηλαδή, εξήγαγε τους Αγίους ο Θεός από το σκοτάδι, από τη δοκιμασία, από το μαρτύριο, στο φως, στην Ανάσταση, στην Βασιλεία. Θυμηθείτε την εικόνα της Αναστάσεως, όπου ο Κύριος κρατάει τον Αδάμ και την Εύα από τους καρπούς και τους ανασύρει από το σκοτάδι του Άδη, από το μνημείο το ταφικό, και τους φέρνει στο φως, στο φως της Αναστάσεως, στο φως της αιωνίου ζωής. Να θυμάστε πάντοτε, τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Η Ανάσταση λοιπόν, η Ανάσταση των νεκρών, θα γίνει μεν μία και μοναδική φορά κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όμως για τον πιστό η Ανάσταση είναι μια καθημερινή εμπειρία μέσα από την μετάνοια, γιατί η μετάνοια είναι μια νεκρανάσταση, ο ανυποχώρητος αγώνας είναι μια Ανάσταση, ο μη συμβιβασμός με το πνεύμα του κόσμου είναι μια Ανάσταση. Η πνευματική ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, νέκρωσης και θανάτου, είναι Ανάσταση. Είναι φως που σκορπίζει το σκοτάδι. Είναι ένα θαύμα της δυνάμεως του Θεού. Είτε η Ανάσταση αυτή αφορά το νεκρό σώμα μας, είτε την πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και η μετάνοια χαρακτηρίζεται και θεωρείται πρώτος θάνατος και πρώτη Ανάσταση. Νεκρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο, νεκρώνουμε τον άνθρωπο της αμαρτίας και ανασταίνεται πνευματικά ένα αγίο πνεύματι ο άνθρωπος. Και έτσι η πνευματική ζωή είναι μια καθημερινή εμπειρία Αναστάσεως, μέσα στις λήψεις και στις δοκιμασίες, μέσα στην τρέλα του κόσμου τούτου. Ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, παρακαλεί τον Θεό, γεύεται της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, βιώνει την χαρά της Αναστάσεως και μέσα από αυτήν την αγωνιστική του ζωή, την πνευματική του ζωή, εκδηλώνεται η δύναμη της Αναστάσεως, η δύναμη της ζωής, η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Τέλος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε τον προνόμιο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, της προσευχής, της κοινωνίας δηλαδή και επικοινωνίας με τον Θεό. Και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ευκαιρία για την ευλογία να προσευχόμεθα και να μνημονεύουμε ονομαστικά στις προσευχές μας τον καθέναν από εμάς, τον κάθε μας αδελφό. Μνημονευόμαστε ονομαστικά στις προσευχές της Εκκλησίας και παρακαλούμε τους Αγίους προσωπικά, έχοντας μία σχέση πατρική και υγιική ταυτόχρονα, αδελφική, να πρεσβεύουν για τον καθέναν από εμάς προσωπικά, ετούμεθα τις πρεσβείες των Αγίων μας, για τον έναν, για τον άλλον, για την αδελφή μας, τον αδελφό μας, τον γονέα μας, τη σύζυγό μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους εχθρούς μας, στη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε, όπως έχουμε αναφέρει, δεμένοι ο ένας με τον άλλον με τη χρυσή κλωστή της προσευχής. Πρόκειται για ένα κύκλωμα αγάπης που είναι ο κύκλος της ζωής του Θεού. Αυτό άλλωστε μαθαίνουμε από μικρά παιδιά, να κάνουμε την προσευχή μας απλά, να επικοινωνούμε με λόγο, να επικοινωνούμε με λόγο πνευματικά, νοηματικά με τον Κύριόν μας. Σιγά σιγά όμως η προσευχή εντάσσεται μέσα στο σώμα και τη ζωή της Εκκλησίας, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική. Η προσευχή της Εκκλησίας έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την ατομική προσευχή ενός πιστού. Και η συμμετοχή στην προσευχή της Εκκλησίας γίνεται μέσα από την μνημόνευση. Τη μνημόνευση των ονομάτων στην Αγία Πρόθεση κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη μνημόνευση των μελονύμφων στο μυστήριο του γάμου, στη μνημόνευση του νεοβάπτιστου στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη μνημόνευση των ονομάτων στο μυστήριο του ευχελαίου. Ετούμεθα προσωπικά. Δεν είναι απρόσωπες οι σχέσεις μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε προσωπική σχέση με τον πλησίον μας που είναι ο αδελφός μας. Δεν είναι ένας ξένος, δεν είναι ο εχθρός. Είναι η εικόνα του Θεού και βέβαια έχουμε προσωπική σχέση με έναν προσωπικό Θεό που δεν είναι μια αυθαίρετη έννοια ή ιδέα, αλλά είναι πρόσωπο, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν ανοιγόμαστε από την ατομική προσευχή στην προσευχή της Εκκλησίας. Και κάπως έτσι ο Απόστολος Παύλος στο σύντομο αυτό αποστολικό του ανάγνωσμα μας υπενθυμίζει την εν Χριστώ ζωή, τη ζωή που καλείται να κάνει ο κάθε πιστός μέσα στον κόσμο τούτο, να πορευθεί εν μέσω θλίψεων και δοκιμασιών που όμως άρονται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και βιώνει ο άνθρωπος την χαρά της Αναστάσεως, της παρουσίας δηλαδή του Θεού στην ζωή του, και πάντοτε πορεύεται προσευχητικός, προσευχόμενος για τον αδελφό, για τον πλησίον, κοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο και επικοινωνώντας με τον Θεό καθημέραν, για να μπορεί να ενισχύεται στον αγώνα αυτό τον πνευματικό που έχει ως στόχο και σκοπό τη συνάντηση με τον Θεό και την γεύση της Βασιλείας του Θεού. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, στη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τις δικές σας πάντοτε απορίες, ερωτήσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη. Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
7: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροασερτές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας, μέσω αναμεταδοτών, μέσω διαδικτύου ή απευθείας, καλησπέρα σας. Πάρε και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, για την τακτική εβδομαδία συνάντησή μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Επίσης περιμένουμε από εσάς που είστε χρήστες του διαδικτύου τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής έχει απόψε ο Τάσος Ζιάκας. Η χρονιά που πέρασε, το 2024, ήταν μια χρονιά μνήμης. Μια χρονιά μνήμης που πληγώνει, καθώς συμπληρώθηκαν από τον Ιούλιο του 1974 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την μέχρι σήμερα κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις μνήμης, διάφορες συζητήσεις. Και στο Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους επιστήμονες από τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς του 2024 μέχρι και το Δεκέμβριο, όπου ανέλησαν διάφορες πτυχές του Κυπριακού, όπως ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ. Αντώνιος Κλάψης, ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας Βοσκός, ο διδάκτορ ιστορίας, διευθυντής λυκείου, φιλόλογος κύριος Τάσος Χατζή Αναστασίου. Και τέλος, το Δεκέμβριο, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής και βουλευτής Α Αθηνών, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Πρώτος ομιλητής αυτής της σειράς των διαλέξεων και συζητήσεων ήταν...
8: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: θλίψη μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού αφαγγελώ.
1: Εν το εκλείπινεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.

0: Γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε.

0: και νέκρος είναι ξύλο υπέρ ανθρώπων γένους, δοξολογούμε σου το έσπλαχνο.
1: Ένε και εν του ονόματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Ραπίσματα υπήνεγκας και σταύρωσιν μακρόθυμε και ονίδι θέλων πάντα σε χειρός. Λυτρώσαστε του πλάνου ο μόνος οδότης και πάντα

0: φως, δεύτε προς με και φωτίστητε πρωτοί, οι πλάνες φωτιστέντες, εγώ γαρπός υπάρχω, δόξα σημών έχω το πάροχε.
1: Λέγετο ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Θείες επιγνώσεσαι την καθαράν σου διάνοιαν, καταυγάσας ο Κύριος αγνίας λυτρούτες ευαθητά τους σκότους. Ήλιος υπάρχουν δικαιοσύνης αληθούς, μάρτης Χριστίνα Θεό μακάριστε, εντεύθεν τα σεβάσματα της πονηρίας συνέτριψας και Χριστού τα παθήματα.

0: ευγενούμονα πολύτρος.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ως περοραίσματα τα της σαρκός παράγματα, νυμφικός περιστέλους απορφύραν εξαίματος λαμπρός βεβαμένη. Μάρτισε να δίσω και τον νυμφίο σου Χριστό, επικυλμένη θείες λαυρώτης η Χριστίνα νυν παρίστασε, περιχαρός της Θεός έως απολάβουσα πάντοτε.

0: αιώνων να μην διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεών είσαι καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Ως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερθόντας επί την Ηλιουδήσιν, ειδώντας φως ως περινών υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση χερή συμπλήστε φωνές εσύ, εσύ έθεου ζωή ροδιδούς, διό κόσμος έδωσάζει.
2: Εσπέρας προκειμένων.

Σα, Κύριε, διασπέρα τα όφελα μαρτή της κουλάκτηρή μας. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενετών σωσμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός ότι μας καθά πρελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός ο Κύριε, τι θέλεις όλα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δεύτερα συνέχεις όλα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, πότες όλα με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ήχη στους αιώνας.

0: Ο σταυρός σου, Κύριε, ζωή και αντίληψης, υπάρχει το λαό σου και επ' αυτό πεπιθώτες σε τον σταυρωθέντας αρκή Θεόν υμνούμεν ελέησον ημάς.
1: Οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό ειδούς, οφθαλμιδούλων εις χείρας των Κύριων αυτών, ως οφθαλμί παιδείς της εις χείρας της Κυρίας αυτής, που ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ηκτηρίσαι ημάς. Ο σταυρός σου,

0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη ψυχή ημών το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης.
1: Οι μάρτυρες σου, Κύριε, μου κερνήσαν, δώσε, ο

0: Τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον οφθαλμοί μου το σωτηριών σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Αγίαν και Αίγιος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσον τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε. Και Αίγιας τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Αγίαν και Αίγιος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Αίγιος ουρανής Αγίας, τι το όνομά σου, θέλει το βασιλείο σου και ενηθείτο το θέλημά σου. Ως ουρανόχεπτη της γης, τον άρτον ημών των υπηρούς σου δώσει μεν σήμερα. Και άφεσε μη τα κρίματα ημών, ως και μη σαφία μεν ζωφυλέκτης ημών. Και μη είσαι να έγινε σημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από όλους.

0: λίπουσα πάνσευνε, εις ευσεβίασε δε έξω τη Θεία ανέλαμψη, και δεν είπευσε Χριστός καλή Παρθενός, ο θένη γόνης εστέρος και καθήλες των έθρων, Χριστίνα μεγάλο μάρτης, και νυν απαύστος εις όφη, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αΐ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξακίν του βλαστήσας μάρτης Θεόφιλε, αθλητικός ηγονήσω υπέρ Χριστού του Θεού και ως θύμα καθαρόν αυτό προσύνεξε, διαπυρός τελειώθης, εν τυχείο ανδρικός,

0: ο Θεός την Αγία και μου με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή, ταύτης αιώνας αιώνων, αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χεροβήμ και ενδοξοθέρανα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όδος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξωσε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκει στους όλους των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράνητου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, το Αγίου ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης αθλήσαντος προστάτου και πολύχου της πόλεως ημών, των Αγίης πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Αρχιεπατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων, μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλό ξημέρα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και θα τιμήσει Χριστίνα Μεγαλομάρτυρας για το Θεό και για όλους μας, για το Ορθοδοξία μας. Άρσεν και θύλη βρισκόμαστε εδώ, εκεί θα είμαστε εις άγγελοι. Θα χρειαστεί όμως έναν αγώνα να κάνουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε, όπως ακούγεται από τα διάφορα τελώνια. Και εκεί είναι λίγα στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός και ανηφοριές. Άμα έχουμε ψωγκώματα, έχουμε μυς και αντιπάθειες, άμα δεν έχουμε φροντίσει ότι θα περάσουμε από εκεί, δεν έχουμε ετοιμαστεί, θα μείνουμε ακριβώς όπως η σημερινή παραβολή των 10 Παρθένων. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να προετοιμαστούμε. Και λέω πολλές φορές στον εαυτό μου και προς την αγάπη σας, οι αποσκευές για τον άλλον κόσμο στέλνονται. Δεν χωράει τίποτα όταν θα αναχωρήσουμε. Οι αποσκευές στέλνονται, είτε οι πράξεις οι καλές, είτε και τα λόγια καλά, είτε πολύ περισσότερο η αγάπη, η απλότητα, η ακλόνητη πίστη προς την Ορθοδοξία μας, γιατί πάρα πολλά σκύνονται και σήμερα κρυφά ακόμα που δεν θέλουν να τα φανερώσουν. Η νέα τάξη πραγμάτων που θα μας τα φέρουν θα αποτελέξει, ας μου επιτρέψουν ορισμένοι. Θέλω να κάνουμε δεύτερη άμυνα του ΝΑΤΟ μέσω εκκλησίμες θρησκείες. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να ανασκομποθούμε, μας χρειάζεται να ετοιμαστούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί πολλές φορές έρχονται ευνοϊκά τα πράγματα, αλλά και πολλές φορές όμως έρχονται και με δυσκολίες, και οι δυσκολίες είναι εκείνες οι οποίες πραγματικά τι, εκεί εδραιώνεις, εκεί εδραιώνουμε, εκεί ακριβώς είμαστε ευάλωτοι στο Θεό, όταν ακριβώς στις δύσκολες στιγμές, στις δύσκολες μπόρες θα τα αντιμετωπίσουμε πραγματικά, πάντοτε με την ευχή Του, πάντοτε με την προσευχή μας και πάντοτε με την αγάπη προς τον πλησίον. Και η αγάπη μάλιστα όχι να μην είναι ξηρή αγάπη, αλλά να είναι φορτωμένη διάφορες είτε πράξεις είτε ακόμα και λόγια. Μας χρειάζεται τα πράγματα να δείξουν ποια ακριβώς είμαστε, γιατί η σημερινή παραβολή είναι γνωστό βεβαίως, αλλά όσοι δεν το ξέρουν, γιατί μας ακούν και λίγο μακρύτερα σήμερα, μας ακούν εδώ μέσα μόνο. Πέντε μωρέ και πέντε φράγμα. Μωρέ της ονομάζει και σκεφτόνταν πώς θα τα περάσουμε. Ό,τι χαρίσματα πνευματικά υπάρχουν, ο λογαριασμός ανεβαίνει, η ευθύνη ανεβαίνει. Αυτά που εμείς θα ετοιμαστούμε για να έχουμε για τον κόσμο. Κι αν το γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, λάπη να την έχουν, τίποτα δεν είναι. Όλα αυτά γίνονται γιατί είναι οπωσδήποτε να κηρύξει ο άνθρωπος, φωτισμένος από το Θεό, να κηρύξει την αλήθεια. Αλλά δεν είναι καμία αυτή ακριβώς τη δύναμη που να βάλει τον εαυτό να αγωνίζει, γιατί είναι φωτισμένος και έρχεται άγνωστη χάρη. Αυτό που χρειάζεται επομένως μας όμως να δεχθούμε και δεχόμαστε αυτή τη χάρη, αλλά αγωνιζόμαστε να τη σεβαστούμε. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Αγωνιζόμαστε όπως ακριβώς το πέντε, μόλις και πέντε φρόνιμοι, οι οποίες είπαν, πέντε φρόνιμοι που έχουμε, έχουμε λαμπάδες. Δεν γίνεται. Γιατί άργησε να έρθει ο κύριος και πάλι είχαν εκεί το χιούμι λαδάκι για να κάνουν και το καντήρι, τα κάνουν τα πάντα όλα. Και λέει, πώς άργησε και οπωσδήποτε περνά ο καιρός. Και μια μέρα χτυπάει η καμπάνα, χτυπάει το σήμαντρο, έρχεται το μήνυμα, και δουν ποιος έρχεται έντομες νυχτός. Και ανάβουνε και η με και η δε, εδε φρόνιμοι είχαν. Και το περίσσιμο που είχαν περισσέματα που είχαν πράξεις. Δεν μπορεί και τους εμών τον εαυτό της να κοιτάξουν, να είναι τι, τυποποιημένες μόνο. Δεν αρκεί. Μας χρειάζεται να έχουμε ακριβώς αυτή που λέγεται τι, δοχείο της χάρητος, δοχείο των πράξεων, δοχείο που γιατί αργεί. Αργεί ο Χριστός λοιπόν, τελειώνουν οι λαμπάδες, γυρίζουν οι μωρέ. Δώστε μας και μας από το ελαίο, ούτε για μας φτάνει. Εκεί δεν μεταβιβάζονται οι αποσκευές, εδώ δίνονται οι πράξεις. Εν τη ζωή, εκεί είναι άλλος έκανε κομμάτι και ότι έστειλα. Κι άλλος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά κι είμαστε εδώ, όταν ζητάμε κάτι ή θέλω να βρούμε κάτι ή ψάχνουμε για κάτι και πώς το ζητάμε και πώς το δίνουμε και πώς ακριβώς. Όλα έχουν σημασία. Εκείνο που όμως δεν είναι, μην αμελήσω ότι τι, αφού είμαι εγώ καλός, καλή, τι με νοιάζει. Όχι, τα πράγματα θα δείξουν ότι τι, και έμπαρκτα αν είσαι σωστή και είμαι σωστός. Δεν θα δείξουν απλώς τα πράγματα έτσι. Πρέπει να δείξουν και η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας. Και όλα αυτά, και αν μας ανέχονται, μας ανέχεται ο Θεός, να μην ανεχόμεθα εμείς τον συνάνθρωπο. Μόκρινε κάτι, καμία αντίθεση. Με πήγαινε, τον πήγαινε. Να μην έχουμε την άφεση αλλήμωνα μας. Αντί να κλάψουμε για την πτώση και για την ήττα των άλλων, εμείς κοιτάμε και να του κουτσομπολεύουμε ακόμα. Τα πράγματα λιγάκι, κάπου να ρίξουμε μια ματιά μέσα μας. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη όσο ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε τι, αποθέματα για να περάσουμε στα τελώνια αυτά τα οποία. Έκλεισε λοιπόν η πόρτα. Κύριε, άνοιξε η μήνυ. Πού και δε είμαστε. Και αλλού λέει, μη συντονοματίσου, προφητεύσου, δαιμόνι εκβάλλον. Πού και δε είμαστε. Μα αφού έκαναν τόσα θαύματα. Τα θαύματα δεν τα έκαναν από την ανθρώπινη φύση. Και τα δώρα Θεού να κάνουμε το πράγμα. Στα άλλα είναι άπαγο. Δηλαδή, δώρο μεν Θεού, αλλά και ενεργεί και ο άνθρωπος και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται που θέλει ο Θεός. Επομένως και τον καθένα μας. Λάτε, αδέρφια μου. Δεν θέλω, βεβαίως, οπωσδήποτε διαβάζετε πολλά βιβλία. Αλλά και είναι που θέλω, πάνω στη γραφή να βαδίσουμε. Και πάνω σε αυτό που έχει τι, την παράδοση η Εκκλησία μας. Η Ορθοδοξία μας να μείνει και να παραμείνει και να είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία μας και όχι να παρακλίνουμε. Έρχεται η Ορθοδοξία να συμπληρώσει για να μπορέσει πραγματικά να έχει δύναμη και στον κόσμο. Έρχεται η συμπεριφορά μας, ο τρόπος, η ζωή μας, όλο αυτό που πραγματικά όσο αντίπλο για τον έχεις ή τον ζηλεύεις ή τον φθονείς ή ακόμα τι, τον παραδέχεσαι. Αλλά το πάνω γίνονται αυτά γιατί από κάτι λέγεσαι. Από κάτι λέγεσαι και ελέγχομαι. Και γι' αυτό πολλές φορές στερχόμεθα δερμήτατα εναντίον των άλλων. Αυτό λιγάκι να ζητήσουμε έλεος και χάρης πραγματικά. Να πούμε αυτό που θέλουμε, να το πούμε με κάποια πραότητα, με κάτι που πραγματικά τι μας χρειάζεται για να μπορέσουμε τι, να αντιμετωπίσουμε, γιατί όλοι μας σφάλουμε, λίγο και πολύ σφάλουμε, αλλά όταν δεχόμαστε το σφάλο, βεβαίως είναι τι, μειώνεται όμως και μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη στενή πύλη. Και αφού λοιπόν, για να μην μπούμε μέσα και μας πιαστεί όπως ακριβώς κάποτε, για να περάσουν ορισμένα τετράποδα, θα πω άλογα, θυμάμαι ένα άλογο που έλεγε κάποτε ένας. Έλα Τάκη, σκύψε γιατί μένω μέσα και σκύβε το άλογο και μπήκε μέσα. Δηλαδή, άλλος ένας κάποτε ήταν μουγκός. Και οπωσδήποτε ούτε άκουγε ούτε μήνα ή τίποτα. Πού καταλάβει ότι περνούσαν μουλάρια και πήγαινε και έπινε το χειρότερο μουράρι από την ουρά. Και τη χτυπούσαν καμπάνα. Και το μουλάρι αυτό τραβούσε το δρόμο και δεν μπορούσε καθόλου. Να δείτε πώς ακριβώς τα προστάγματα, τα ζώα, τα πάντα όλα, όταν

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Είμαι κουκουλωμένο και θα δούμε τι θα γίνει. Για την ελληνική πλευρά, δυστυχώς αυτή, ας πούμε, η μετατόπιση των Αμερικανών, η απόσυρση του ενδιαφέροντος τους, συναρτήθηκε και με μία άλλη αλλαγή, η οποία ήταν προβλέψιμη βέβαια, αλλά που πολλές φορές την είχαν σκεπάσει οι ελληνικές αυταπάτες. Έγραφε ένας σημαντικός δημοσιογράφος εκείνης εποχής ότι οι Έλληνες είναι ο λαός των αιωνίως εφήβων που δεν ενηλικιώνονται ποτέ.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητές ακροάτες, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, παρουσιάζουμε σήμερα, μεταδίδουμε μέσω της εκπομπής μας την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του κυρίου Αντωνίου Κλάψη, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών και διαλέξεων και συζητήσεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς αυτής της περίοδου, Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, με κεντρικό του θέμα 1974-2024, Κύπρος, 50 χρόνια μνήμης που πληγώνει. Το θέμα της ομιλίας του καθηγητή κυρίου Κλάψη ήταν 1954-1974, το Κυπριακό από τη διεθνοποίηση στην τουρκική εισβολή. Παρακολουθήσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας, ας ακούσουμε όμως και τη συνέχεια και το τέλος της ομιλίας του κυρίου Κλάψη.
2: Πολλοί πίστευαν ότι την Ελλάδα θα την βοηθούσαν, το ίδιο και ο Μακάριος, η Σοβιετική Ένωση σε περίπτωση που οι Τούρκοι εισέβαλαν ή προσπαθούσαν να απειλήσουν την Κύπρο κτλ. Η αλήθεια ήταν ότι οι Σοβιετικοί προτιμούσαν το Κυπριακό να μην λύνεται, ακριβώς για να είναι καρφί στα πλευρά του ΝΑΤΟ, να δημιουργεί πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι, όταν οι Αμερικανοί απέστειλαν το ενδιαφέρον τους, οι Σοβιετικοί για πρώτη φορά εξεφράστησαν υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού, δηλαδή μία μορφή συγκεκαλυμμένης διχοτόμησης. Περί αυτού επρόκειτο. Για την Ελλάδα όλη αυτή η αρνητική συγκυρία συνδυάστηκε και με μια εσωτερική πολιτική περιδίνηση που έμελε να είναι μοιραία. Τον Απρίλιο του 1967 στην Ελλάδα επιβλήθηκε στρατιωτική δικτατορία. Η δικτατορία αυτή περιέπλεξε πάρα πολύ τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Απομονώθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε μια πολιτική έναντι της Τουρκίας και ειδικότερα στο Κυπριακό,

0: οποία ήταν πολύ κακά σχεδιασμένη, αν υπήρχε και σχέδιο, πολύ χειρότερα έφερε σε ρήξη την Αθήνα με τη Λευκωσία. Κορυφαίο παράδειγμα είναι η προσπάθεια της ελληνικής χούντας να καθαιρέσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο από τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Η Τουρκία, η ελληνική χούντα είχε την αφέλεια να πιστεύει ότι θα μπορούσε να βρει μια ενωτική λύση σχεδόν θαυματουργικά, αλλά αντί να επιτύχει αυτό, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Το φθινόπωρο του 1967, με αφορμή ένα επεισόδιο στρατιωτικό στην Κύπρο, η Τουρκία απείλησε ακόμα μια φορά με εισβολή. Η ελληνική δικτατορία, η οποία αυτοπαρουσιαζόταν ως υπερεθνική και υπερεθνικιστική κτλ., έβαλε την ουρά στα σκέλια και αναγκάστηκε να αποσύρει την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Όσο ο χρόνος περνούσε, τόσο η κατάσταση επιδεινωνόταν εις βάρος της Ελλάδας. Και αυτή η επιδείνωση έλαβε μορφή χιονοστιβάδας μετά τον Νοέμβριο του 1973, όταν την εξουσία στη χώρα ανέλαβε μια δεύτερη χούντα, μια αφανής χούντα, η χούντα του Ιωαννίδη, του αόρατου δικτάτορα, ενός ανθρώπου που δεν ανέλαβε ο ίδιος εξουσία, που δεν εμφανιζόταν δημόσια, αλλά που κινούσε τα νήματα από το παρασκήνιο. Η χούντα του Ιωαννίδη οδήγησε σε επιδείνωση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Σχεδόν όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν τη ρίζα τους στην περίοδο Ιωαννίδη. Τότε, τέλη 73, αρχές 74, ξεκίνησαν πρώτον οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, η αμφισβήτηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας των νησιών, η αμφισβήτηση του FIR Αθηνών, οι πρώτες τουρκικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σχεδόν όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα ξεκινούν την εποχή εκείνη. Ο ίδιος ο Ιωαννίδης πίστευε ότι αν ανέτρεπε το Μακάριο θα μπορούσε να επιτύχει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν μια εντελώς αφελής και ανόητη αντίληψη για τα πράγματα. Το καλοκαίρι του 1974 πήρε την οριστική απόφαση να οργανώσει ένα πραξικόπημα που σκοπό θα είχε τη δολοφονία ή οπωσδήποτε την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Έτσι, ελλαδίτες αξιωματικοί που υπηρετούσαν στην Κύπρο ανέλαβαν να εφαρμόσουν αυτό το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, αλλά και όπως θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει, σχέδιο του Ιωαννίδη. Το πρωί, τα πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 1974, δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς, κατευθυνόμενες από ελλαδίτες αξιωματικούς, επιχείρησαν να ανατρέψουν και ανέτρεψαν εν τέλει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα είχαν και στόχο να τον δολοφονήσουν κιόλας. Όχι για κάποιον άλλον λόγο, πέρα του μίσους που είχε ο Ιωαννίδης για τον Μακάριο, αλλά νομίζω και για έναν πρακτικό λόγο. Αν ο Μακάριος επιβίωνε, θα δημιουργούσε, όπως και δημιούργησε, στη Χούντα δύο προβλήματα. Πρώτον, θα ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης του. Κανείς δεν θα ήθελε να αναλάβει ενός ο Μακάριος, πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή, ενός ο Μακάριος των ζωντανών. Και δεύτερον, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουν διεθνή αναγνώριση, γιατί ο Μακάριος θα εξακολουθούσε να συμβολίζει την ομιμότητα απέναντι στην παρανομία. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι τις πρώτες ώρες μετά το πραξικόπημα η Χούντα ανακοίνωσε ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός, χωρίς να έχει βρεθεί πτώμα. Οι ίδιοι έλεγαν ότι είναι νεκρός. Άρα, μάλλον το σχέδιο ήταν όντως να τον δολοφονήσουν και πίστεψαν ότι πράγματι τον είχαν δολοφονήσει. Εκείνο που δεν υπολόγισε καθόλου ο Ιωαννίδης ήταν ότι το πραξικόπημα θα άνοιγε την πόρτα διάπλατα πια για την τουρκική παρέμβαση εισβολή στην Κύπρο. Από το πραξικόπημα μέχρι την εισβολή, 15 μέχρι 20 Ιουλίου, πέρασαν 5 ολόκληρα 24 ώρα. Σε αυτά τα 5-24 ώρα η Τουρκία άρχισε να προετοιμάζει την εισβολή διπλωματικά. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός πήγε στο Λονδίνο, είχε επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε επαφές με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Άγκυρα, είχε επαφές με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Σίσκο, που ήρθε εδώ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Προετοίμασε την εισβολή στρατιωτικά. Η εισβολή δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπί. Έπρεπε πλοία μεταγωγικά να συγκεντρωθούν σε ένα λιμάνι, στρατός να μεταφερθεί στο λιμάνι, άρματα μάχης να μπουν στα πλοία, τα αεροπλάνα να πάρουν θέσεις μάχης έτσι ώστε να είναι έτοιμα να βομβαρδίσουν το κυπριακό έδαφος. Όλα αυτά συνέβαιναν επί 5 διαδοχικές μέρες. Το απόγευμα της 19ης Ιουλίου του 1974, το BBC μετέδωσε πλάνα κινηματογραφημένα στην τηλεόραση από τον τουρκικό στόλο που ξεκινούσε από τη Μερσίνα. Ούτε αυτό στάθηκε ικανό να κλονίσει την πεποίθηση του Ιωαννίδη ότι οι Τούρκοι δεν θα επενέβαιναν στην Κύπρο. Ο Ιωαννίδης, από όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον, και από όσα φαίνονται και από τα ηχογραφημένα πια πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουμε στα χέρια μας, πίστηκε ότι γινόταν εισβολή μόνο όταν του ανέφεραν ότι οι Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονταν πια στο κυπριακό έδαφος. Μα τότε ήταν πολύ αργά για να αναλυφθεί οποιαδήποτε προσπάθεια. Το μόνο που έκανε η Χούντα ήταν να κηρύξει επιστράτευση. Ίσως οι μεγαλύτεροι να την θυμούνται την επιστράτευση εδώ. Ήταν η πιο οπερετική επιστράτευση που έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Η Ελλάδα είχε πολεμήσει και άλλες φορές. Δεν θα πολεμούσε πρώτη φορά. Είχε κάνει και άλλες φορές επιστράτευση. Ήταν όμως η πρώτη φορά που έκανε γενική επιστράτευση. Δηλαδή κάλεσε υπό τα όπλα όλους τους υπόχρεους σε στρατιωτική υπηρεσία. Ήταν η πιο καταστροφική επιλογή που μπορούσες να κάνεις. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 δεχτήκαμε επίθεση από μια αυτοκρατορία. Ο Μεταξάς δεν κήρυξε γενική επιστράτευση, αλλά μερική επιστράτευση, για έναν πολύ απλό λόγο. Αν τους καλέσεις όλους, δεν ξέρεις τι να τους κάνεις. Δεν μπορείς ούτε να τους βάλεις, ούτε να τους ντύσεις, ούτε να τους εξοπλίσεις. Πρέπει να τους καλείς σιγά σιγά για να μπορέσεις κάπως να τους διαχειριστείς. Τρεις μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1974, ο Αβέροφ, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, είχε στείλει μια επιστολή στον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον στρατηγό Γκιζίκη. Σε αυτή του έλεγε, του ανέλυε όλα τα σφάλματα που κατά τη γνώμη του είχε κάνει η δικτατορία, στο επίπεδο ειδικά των διεθνών σχέσεων, και έκανε δύο προβλέψεις, οι οποίες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Η μία πιο εντυπωσιακή από την άλλη. Πρώτον, σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου η Ελλάδα δεν έχει καμία ελπίδα. Αυτό σημειωτέων το επισήμαιναν και οι Αμερικανοί που προέβλεπαν ότι σε ελληνοτουρκικό πόλεμο η Ελλάδα θα συντριβόταν από την Τουρκία. Το δεύτερο, ακόμα πιο εντυπωσιακό, ήταν το εξής. Ο Αβέροφ έγραφε στον Κιζίκη πως η σκέψη ότι σε περίπτωση πολέμου ο ελληνικός λαός θα συσπηρωθεί γύρω από τη δικτατορία, όπως είχε γίνει σε μια άλλη δικτατορία το 1940, είναι απλώς αυταπάτη. Το 40 ο Μεταξάς είχε προετοιμάσει τα πράγματα. Εσείς, έλεγε ο Αβέροφ, δεν έχετε προετοιμάσει απολύτως τίποτα. Και κατέληγε με την πιο συγκλονιστική πρόβλεψη. Σας προβλέπω, έγραφε, ότι όχι μόνο τον πόλεμο, αν προκύψει, δεν μπορείτε να κερδίσετε, αλλά ούτε επιστράτευση δεν θα μπορέσετε να κάνετε. Τρεις μήνες μετά δικαιώθηκε, δυστυχώς δηλαδή, μέχρι την τελευταία λέξη, το τελευταίο γράμμα της επιστολής του. Κλείνω γιατί νομίζω ότι σας κούρασα. Τι διδάσκει αυτή η 20χρονη πορεία του Κυπριακού από το 54 μέχρι το 74? Πρώτον, ότι αν περιμένουμε να βρούμε το δίκιο μας έτσι, επειδή νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο ή επειδή έχουμε όντως δίκιο και θα μας το δώσουν κάποιοι άλλοι επειδή απλώς εμείς έχουμε δίκιο, αυτό, λυπάμαι να σας πω, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Πρέπει να φροντίζουμε τα δικά μας συμφέροντα, να τα ταυτίζουμε με τα συμφέροντα άλλων για να μας βοηθήσουν, όπως και εμείς βοηθάμε άλλους με βάση αυτό που νομίζουμε ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά το συμφέρον μας. Δεύτερον, η γιαγιά μου έλεγε, μακαρίτησα πια, μια πολύ σοφή παροιμία, μπορεί να την έχετε ακούσει. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να σου ξύσουν την πλάτη. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, ας πούμε το 1974, πώς θα έχεις την απέτηση ένας άλλος να έρθει να σε βοηθήσει? Πρέπει και εσύ να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις βρει και κανέναν άλλον σύμμαχο να έρθει να σε βοηθήσει, να έχεις και τα δυο μαζί για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Ούτε μόνο το ένα γίνεται, να περιμένεις από τους άλλους να σε βοηθήσουν, ούτε και μόνο το άλλο μόνος να τα καταφέρεις. Αν έχεις και τα δυο, τότε έχεις πολύ περισσότερες ελπίδες. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα, πικρά διδάγματα από την ιστορία του Κυπριακού. 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το πρόβλημα παραμένει. Η εισβολή έγινε κατοχή, η κατοχή έγινε επικισμός, ο επικισμός έγινε διχοτόμηση de facto. Το 1983 Μας το θύμισε πρόσφατα ο κ. Ερντογάν. Οι Τούρκοι ανακήρυξαν το ψευδοκράτος, τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Κάθε χρόνος που περνάει, το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Πράγματα που πριν από 30, 40 ή 50 χρόνια μας φαίνονταν αδιανόητα, σήμερα τα έχουμε αποδεχθεί ως περίπου φυσιολογικά και τετελεσμένα. Κάποτε λέγαμε ότι το να δοθεί ένα μικρό κομμάτι της Κύπρου στην Τουρκία ή υπό τουρκική διοίκηση είναι απαράδεκτο. Σήμερα η επίσημη πολιτική της Ελλάδας, λογικό δεν γίνεται διαφορετικά, είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή ένα κομμάτι της Κύπρου υπό τουρκική διοίκηση και μάλιστα με περιορισμένη παρουσία, αν θα υπάρχει κιόλας, ελληνικού πληθυσμού σε αυτό το τουρκοκυπριακό κομμάτι της Κύπρου. Είναι μία επιβεβαίωση αυτού που πικρά διαπίστωσε και ο Αβέροφ. Χαμένες ευκαιρίες. Το πρόβλημα των χαμένων ευκαιριών είναι ότι όταν η ευκαιρία σου παρουσιάζεται, δεν είναι πάντα εύκολο να τη διακρίνεις. Και αν την αρπάξεις την ευκαιρία, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι δημοφιλής στον υπόλοιπο κόσμο. Το 1959, όταν υπογράφηκαν οι συμφωνίες Γυρίσκης και Λονδίνου, η αντιπολίτευση τις κατήγγειλε ως προδοτικές. Αν σήμερα ένας Έλληνας πολιτικός κατόρθωνε να επαναφέρει τις συμφωνίες Γυρίσκης και Λονδίνου, νομίζω ότι η κεντρική πλατεία της Λευκωσίας θα έπαιρνε το όνομά του. Γιατί οι πρόσφυγες θα επέστρεφαν στα σπίτια τους, η Κύπρος θα ήταν ενιαία, θα είχε Έλληνα πρόεδρο, Τούρκο αντιπρόεδρο, αλλά εν πάση περιπτώσει μία νομική υπόσταση, μία οντότητα. Αυτό που τη μια στιγμή μοιάζει να είναι απευκταίο, μπορεί μια άλλη στιγμή, όταν τα πράγματα επιδεινωθούν, να είναι όχι απλώς ευκταίο, αλλά να είναι και ανέφικτο στο τέλος της ημέρας. Είναι δύο λέξεις που στα ελληνικά μοιάζουν πολύ, και κλείνω με αυτό, αλλά που δυστυχώς σπάνια συμπίπτουν. Είναι το εφικτό και το ευκταίο. Σπάνια το ευκταίο είναι και εφικτό. Στη διεθνή πολιτική υπάρχει μια λέξη που είναι δυσάρεστη και έχει αποκτήσει και αρνητική σημασία στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, μόλις ότι αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω από αυτό που επιδιώκεις για να μπορέσεις να το επιτύχεις ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Λυπάμαι να σας πω ότι ως προς το Κυπριακό δεν έχω την αυταπάτη ότι πρόκειται ποτέ να λυθεί, ούτε με τον τρόπο που θα θέλαμε σήμερα, δηλαδή την τριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, διότι η Τουρκία πολύ απλά έχει πετύχει το στόχο της στην Κύπρο και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κέρδη της στην Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου, ούτε καν τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά θέλει να έχει ένα πάτημα στην Κύπρο με κάποιον τρόπο. Δηλαδή να ελέγχει ένα κομμάτι της Κύπρου άμεσα και δι' αυτού του κομματιού να έχει υπομοιρία και όλο το υπόλοιπο νησί. Η διχοτόμηση της Κύπρου με την έννοια ότι θα υπάρχει ένα σκληρό σύνορο δεν της κάνει τη δουλειά που θέλει, γιατί σε αυτή την περίπτωση το όποιο ελεύθερο κομμάτι μείνει θα απεξαρτηθεί εντελώς από την τουρκική επιρροή. Θα έχει τις δικές του ένοπλες δυνάμεις, τη δική του άμυνα, τη δική του ασφάλεια και το καθεξής. Νομίζω ότι ούτε αυτό θέλει. Ο κ. Ερντογάν μας το λέει για να μας παρουσιαστεί μετά ότι εγώ έκανα και μια μεγάλη υποχώρηση. Εκεί που έλεγα δύο κράτη στην Κύπρο, τώρα λέω συνομοσπονδιακή Κύπρος. Τι θέλετε να κάνω? Είμαι και ένας διαλλακτικός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε καλό και στις υπόλοιπες δράσεις σας.
1: Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια πολύ σημαντική ομιλία για την Κύπρο και το Κυπριακό. Την ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ιστορίας και διεθνούς διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του κυρίου Αντωνίου Κλάψη, με θέμα 1954-1974 το Κυπριακό από την διεθνοποίηση στην τουρκική εισβολή. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Ζιάκα που είχε την ηχητική επιμέλεια της αυξηνής εκπομπής και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε για μια ακόμη φορά συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Παρίκη. Καλή σας νύχτα.
2: Του Παρόντος Κόσμου Παρίκη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
3: σου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

ολοκληρώνοντας σήμερα το αφιέρωμά μας αυτό στον Γέροντα Ελπίδιο, διαβάζουμε αδημοσίευτο υλικό που μας έστειλε ο ανιψιός του μακαριστού γέροντος, ο κύριος Εμίλιος Χατζηπαυλής. Οι επιστολές και το υλικό αυτό δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο που κυκλοφόρησε από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας Κύπρου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζηπαυλή που μας εμπιστεύθηκε αυτό το υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί και το διαβάζουμε ευθύς αμέσως.

γνώρισαν τον πατέρα Ελπίδιο Χασάπη τον Ιανουάριο του 1982, όταν ήρθε από το Άγιον Όρος στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης στην Μπάλα Ροδόπολη Αττικής, όπου εκείνο τον καιρό υπηρετούσα ως ιερεύς στην παραπάνω ιεραμονή. Ποιος ήταν ο πατήρ Ελπίδιος? Τα λόγια μου είναι φτωχά. Δεν χρειάζεται κάλαμος ο ξυπετής για να γράψει κανείς την βιωτή του πατρός Ελπιδίου, αλλά φρόνημα ταπεινό, όπως ήταν και η ζωή του. 2 χρόνια μαζί του, όταν επισκεπτόταν τις αδελφές της Μονής Φανερωμένης για να τις εξομολογήσει, κάθε φορά έβλεπα τα χαρίσματα του πατρός Ελπιδίου. Λιγότερη σάρκα και περισσότερο πνεύμα. Το πρόσωπό του ήταν μία μυστική προσευχή, γεμάτο θείο φως. Πολλές αναμνήσεις έχω φυλαγμένες στα άδυτα της καρδιάς μου. Θυμάμαι την οσιακή μορφή του και το οσιακό τέλος του στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερεύς και πνευματικός. Η μορφή του ήταν μορφή Αγίου σε παλιό βυζαντινό εξοκλήσι. Πολλές φορές τα μάτια του σε κοίταζαν, αλλά εκείνος έβλεπε πράγματα που ο Θεός του φανέρωνε και σου έλεγε λόγια ωραία, ντυμένα με μυστήριο θείο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούσα να καταλάβω, και μετά από πολλά χρόνια, μετά την κοίμησή του, μπόρεσα να καταλάβω. Ο πατήρ Ελπίδιος είχε χάρισμα προορατικό και διορατικό. Το πρόσωπό του σκορπούσε η λαρότητα και διαφάνεια, και άφηνε τη χάρη του Θεού να διοχετεύεται σ' όλους. Πόσο χρυσίζουν όλα αυτά στη σκέψη. Η κοινωνία με τον πατέρα Ελπίδιο ήταν γλυκός καρπός ωραίου δέντρου. Η συνομιλία μαζί του ήταν παράδεισος. Η προσευχή του ήταν δυνατή, γιατί συνομιλούσε με ουράνιες δυνάμεις. Οι ενοράσεις του εξασφάλιζαν αυτή την καθησύχαση, αυτόν τον ενοικισμό με την ουράνια παρηγοριά. Οι προσευχές του ήταν μαργαριτάρια που εκτινάζονταν από την καρδιά του στο θρόνο του Θεού, για να έρθει η επίβλεψη του ουρανού σε όλους εμάς που ζητούσαμε την προσευχή και τις μεσητείες του. Και η ηκεσία μας έβρισκε τόπο και το θαύμα γινόταν. Παρηγοριά από μια καρδιά πτερουμένη που κράταγε αναμένο το λιχνάρι του Κυρίου και φώτιζε τον δρόμο μας. Τι ήταν ο πατήρ Ελπίδιος? Άγιος με απόσταγμα ουράνιας σκέψης. Τον ακούγαμε σαν αλάνθαστο οδοδείκτη της χθόνιας πορείας μας. Ως έχοντα καύσιν καρδίας υπέρ απάσης της κτήσεως, και ήταν τροφοδότης της πνευματικής μας πτωχίας. Στη μνήμη του αναγράφουμε το όνομά του στα δίπτυχα της Εκκλησίας υπεραναπαύσεως της ψυχής του. Εμείς όμως, που τον αγαπήσαμε ως πνευματικό μας πατέρα, δεν μας εμποδίζει κανείς να γράφουμε ύμνους και τροπάρια για αυτόν. Ο πατήρ Ελπίδιος της άθλης καταστέφεται και αναδεικνύεται Άγιος. Σήμερα ο ευλογημένος πατήρ ευρίσκεται εις θείαν κατοίκησιν και αγαλίασιν. Είναι Άγιος για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε από κοντά και ωραιώθησαν τα διαβήματά μας, και αεί μακαρίζεται δόξη ακυράτο. Ο πατήρ Ελπίδιος ήταν υποταγμένος στο θέλημα του Θεού. Ήταν η έκφραση της σιωπής και η επαλήθευση της μεγάλης δοκιμασίας. Πίστευε στον Αναστάντα Κύριο και έτσι μπόρεσε να κρατήσει μέσα του τον πόνο του μαρτυρικού θανάτου του αδελφού του Αγίου Φιλουμένου. Ο πατήρ Ελπίδιος
Ήταν ιεροκόσμιος με σοφία και ήταν δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Χαρισματούχος που υπηρέτησε ολοκληρωτικά το θέλημα του Θεού και τον άνθρωπο. Ήταν κλάδος της χάρης του Θεού που σφράγισε τη θητεία του εις τα σαυλάς του Κυρίου με αγαθοσύνη. Ήταν μέτοχος της χάρης του Θεού, ευεργετικός και θαυματουργός. Η ζωή του ήταν μια λειτουργία, μια χαρισματική λειτουργία που κάποια στιγμή σημαίνει και απόλυση, γιατί πρέπει να φύγει. Η φωνή της συνείδησής του τον κατήφθηνε σε όλη τη ζωή του, άνθρωπος του μέτρου και της ευθύτητος. Δεν κολάκευε κανέναν και ήταν σταθερός στις αρχές του. Είχε λόγον γνώσεως, είχε και σθένος μεταδόσεως της χάριτος. Άλλωστε, τον Θεοδούλον εστί το μεταδούνε. Ως αγαθοποιός προσέφερε αργύριον δόκιμον τη γη και κατέστη με θυμών πάσα στα σημέρας. Κυριακή του Παραλίτου, 22 Μαΐου 2016, Ναύπλιον, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ευστρατείου.

Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου των Όπλων. Αθήνη, 24 Ιουλίου 2017. Προς τον αξιότιμον κύριον Εμίλιον Χατζηπαυλήν Εντάφθα. Με ιδιαίτερη συστολή επικοινωνώ μαζί σας για θέμα που αφορά στον μακαριστό κατά σάρκα θείο σας, πατέρα Ελπίδιο, δίδυμο αδελφό του Αγίου Ενδόξου, νέου ιερομάρτυρος φιλουμένου του Αγιοταφύτου, του οποίου αναξίως φέρω το όνομα. Ο γέρον Ελπίδιος, όπως σίγουρα γνωρίζετε, σύγχρονος όσιος για τη συνείδηση πολλών χριστιανών, αποτελεί μία από τις μορφές των γερόντων εκείνων, οι οποίοι άφησαν το πνευματικό του στίγμα στη δική μας εποχή, μεταδίδοντας την αγιοπνευματική χάρη που εμφόλευε μέσα τους στους γύρω, γι' αυτό και άθελά τους γίνονταν πόλος έλξης για τις φυλάγιες ψυχές. Επειδή ευλαβούμε ιδιαιτέρως τον γέροντα Ελπίδιο, πολλές φορές επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Ροδόπολη Μπάλα, Αττικής, όπου ετέλεσα τρισάγιο στον τάφο του. Κατόπιν πολλής σκέψεως και πολλής συστολής, απεφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας για ένα ιδιαιτέρως λεπτό ζήτημα. Στις αρχές Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους 2016, μετά από μια ιδιαιτέρως κουραστική περίοδο, οι εορταστικές εκδηλώσεις των Ιερών Ναών Αγίου Δημητρίου Όπλων, όπου υπηρετώ, ξεκινούν από την 20η περίπου Οκτωβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνονται μετά την 9η Νοεμβρίου, οπότε πανηγυρίζει και το προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου Ιερό Παρεκκλησιό μας, σε κατάσταση που δεν μπορώ να περιγράψω εάν κοιμόμουν ή όχι, άκουσα σε βάζ μια γεροντική φωνή να μου λέει: «Είναι καιρός να βγω». Φυσικά δεν έδωσα αρχικά σημασία, όπως και επιβάλλεται. Θεώρησα δε αυτό αποτέλεσμα της κόπωσης. Λίγες ημέρες αργότερα και χωρίς να συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο, είδα καθύπνον την μορφή του γέροντα Ελπιδίου να με ευλογεί και να μου λέγει κάτι επιτακτικά που αφορούσε στην ανακομιδή του. Και πάλι δεν έδωσα σημασία και απέδωσα το γεγονός στο ότι αγαπώ πολύ τον παππούλη και ίσως γι' αυτό η μνήμη μου φέρει την μορφή του στο όνειρό μου. Το διάστημα όμως του Αγίου Δωδεκαημέρου επαναλήφθηκε το ίδιο όνειρο, στο οποίο ο γέροντας εξέφερε επιτακτικά την φράση «Είναι καιρός να βγω». Και πάλιν θεώρησα ότι αυτό είναι τυχαίο γεγονός και συνέχισα αφενός μεν να μνημονεύω αυτόν στην ιερά πρόθεση, αφετέρου στην καταμόνας προσευχή μου να επικαλούμε τις πρεσβείες του. Μάλιστα, μετά από αυτό το γεγονός, επισκέφθηκα εκ νέου εις την Ροδόπολη Ιερά Μονή, όπου αναπαύεται, και τέλεσα εκ νέου τρισάγιον με τα πνευματικών μου τέκνων, τα οποία όπως ομολόγησαν, αισθάνθηκαν ιδιαίτερη ευωδία, ξεχωριστή από αυτήν που αναπέμπεται από τα σεπτά λείψανα του οσίου γέροντος Αθανασίου Χαμακιώτου. Επειδή ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής διδάσκει, τα όνειρα δεν είναι παρά αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ή, όπως προείπα, και εμπεγμή των δαιμόνων. Οπότε, κι αν μας ταλεί καμιά φορά από την αγαθότητα του Θεού κανένα όραμα και δεν το παραδεχτούμε, δεν θα οργιστεί γι' αυτό ο πολυπόθητος Κύριος Ιησούς εναντίον μας, γιατί γνωρίζει ότι αυτό το κάνουμε από φόβο της πανουργίας των δαιμόνων. Αυτή η διάκριση που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ακριβής. Συμβαίνει όμως η ψυχή να μολυνθεί από μία ανεπαίσθητη αφορμή, κάτι από το οποίο νομίζω κανείς δεν εξαιρείται, και να χάσει την ακρίβεια της διαγνώσεως και τότε πιστεύει τα κακά όνειρα ως καλά. Για το λόγο αυτό, ταπεινώς και μόνο σας αναφέρω τα ως άνω γεγονότα, χωρίς να αξιοποιώ αυτά. Ωστόσο δράτω με της ευκαιρίας να κοινοποιήσω την διαπροσευχής εκφραζομένη επιθυμία μου, όπως και του Χριστεπονήμου πληρώματος, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανακομιδή των σεπτών λειψάνων του Οσίου Γέροντος. Με αγάπη Χριστού, Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος Ρούμπης, Γενικός Γραμματεύς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

διαβάσαμε δύο επιστολές που δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά μέχρι σήμερα και ήταν στο αρχείο του ανιψιού του γέροντος Ελπιδίου, του κυρίου Εμιλίου Χατζηπαυλή, ο οποίος και μας τις απέστειλε και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο ίδιος μας έστειλε και το περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας, που είναι το εκκλησιαστικό περιοδικό όργανο της Εκκλησίας της Κύπρου, τεύχος 7-8, Ιούλιος-Αύγουστος του 1961. Στο περιοδικό αυτό διαβάζουμε τα ακόλουθα. Την 24η Ιουνίου 1961, οι πατέρες της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, συνελθόντες υπό την προεδρία του Θεοφιλιστάτου Χορεπισκόπου Τριμηθούντος κυρίου Γεωργίου, εξέλεξαν ως ηγούμενον αυτής τον εκλευκοσίας Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Ελπίδιον Χασάπη. Η αυτού μακαριώτης, ευαρέστως πληροφορηθήσα την εκλογή ταύτην και προφρόνως ανταποκρινόμενη προς την παράκληση της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μαχαιράν, όρισεν όπως η χειροθεσία και η εγκαθίδρυση του εψηφισμένου ηγουμένου κυρίου Ελπιδίου τελεστεί εν τη Ιερά Μονή την Κυριακή 16 Ιουλίου 1961. Γι' αυτού μακαριώτης, ανελθούσα κατά την ημέρα ταύτην εις την Ιερά Μονή Μαχαιρά, ετέλεσεν αυτή εν συρροή πλήθους προσκυνητών την Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας επικολούθησε λίαν σεμνή και επιβλητική η τελετή της χειροθεσίας και εγκαθιδρύσεως του ηγουμένου κατά την παρετηθέμενη εκκλησιαστική διάταξη. Μετά την οπισθάμβωνον ευχή και των χωρών ψαλώντων τα τροπάρια της Πεντηκοστής «Ευλογητός η Χριστέ» και «Ότε κατά βάς», ο μακαριότατος εξέρχεται εκ της ωραίας πύλης φορών την μήτραν και κρατών των σκύπτρων και ανέρχεται εις των αρχιερατικών θρόνων, ενώ ο εψηφισμένος απεκδηθεί στην ιερατική αυτούν στολή και φέρων των σταυρών και το επανοκαλύμαυχον, ίσταται εν τη ωραία πύλη αναμέσων δύο οφικιάλων πατέρων της Μονής. Ο πρώτος εκ των πατέρων τούτων αναφωνεί το «προσφέρεται ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Ελπίδιος και υποψήφιος, εστερεωμένος του λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εισηγούμενον και επιμένα της Σεβασμίας Μονής Μαχαιρά». Ιταλέγουσιν ο δεύτερος εκ των πατέρων το κέλευσον, ο πρώτος το κελεύσατε και ο δεύτερος το κέλευσον δεσποτά Άγιε τον ίν προσφερομενόνσι, ενώ προχωρούσι και ίστανται πρώτου αρχιεπισκόπου. Ο αρχιεπίσκοπος φραγίζει τον υποψήφιον λέγον το «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ή η μετασού, φωτίζουσα, στηρίζουσα και συνετίζουσά σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Ο πρώτος εκ των πατέρων αναφωνεί το πρόσχομεν και ο αρχιεπίσκοπος, έχων επικειμένη την δεξιάν χείρα τη κεφαλή του εψηφισμένου, λέγει την ευχήν ο Θεός ημών, ο διαπαντός της των ανθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν ποιούμενος, εκφώνος, το ότι σου εστίν η βασιλεία. Ήτα, λέγουσι ο πρώτος των πατέρων τα ειρηνικά, ο αρχιεπίσκοπος την εκφώνησιν ότι σύ ο αγιάζουν τα σύμπαντα και το ειρήνη πάση, ο διάκονος τα σκεφαλάσιμον το κυρίο κλείνομεν και ο αρχιεπίσκοπος την ευχήν κλείνον κύριεν το ούσου και εκφώνος το χάριτι και εκτιρμής. Ακολούθως ο εψηφισμένος ίσταται έμπροσθεν του μακαριωτάτου ως της παραδίδει αυτό τον μανδίαν και την βακτηρίαν λέγον το λάβε ταύτην την βακτηρίαν εφή στηριζόμενος το πίμνιόν σου κυβερνήσεις ότι και λόγων μέλης αποδούνε υπέρ αυτού το ημετέρω Θεό εν ημέρα κρίσεως. Κατόπιν ο ηγούμενος κατευθύνεται στο μέσον του ναού και ίσταται επί της εξέδρας. Ο δε μακαριότατος προσφωνεί αυτόν καταλήλως και απαντά ο ηγούμενος. Μετά ταύτα γίνεται η απόλυση υπό του αρχιεπισκόπου, ως της εν συνεχεία εκδίεται και ανέρχεται εις το συνοδικόν, ο δε ηγούμενος δίδει το αντίδωρον. Μετά την διανομή του αντιδώρου, προηγουμένων των εξαπτερίγων και πάντων των πατέρων, ο ηγούμενος φορών των μανδύα και κρατών την βακτηρίαν, ανέρχεται και ούτως εις το συνοδικόν της Μονής, ένθα αφού ψαλεί ο πολυορισμός αυτού, δέχεται συγχαρητήρια.

0: προσφώνηση του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο Πανισιολογιατωτός καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Ελπίδιος αντιφώνησε ως εξής: «Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, δόξα ίδιος πρέπει το φιλανθρώπο δεσπότη των όλων Θεό, τον εν το απείρο αυτού ελέη επιβλέψαντι επί την ταπείνωσή μου και να δείξαντι με προστάτην και ηγούμενο της σειράς ταύτης βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής μαχαιρά». Η προστασία όμως, μακαριότατε, μια στιάφτης μονής προϋποθέτει και τας αναλόγους δυνάμεις, ή να μην το χολόν εκτραπεί ή αθίδε μάλλον κατά τον ουρανοβάμονα Απόστολον Παύλο. Εξετάζον τον εαυτό μου, βλέπω ότι οι ώμοι μου είναι πολύ αδύνατοι δια να σηκώσουν το βαρύ, αν μη βαρύτατον φορτίον της ποιμάνσεως λογικών ψυχών, χάρη των οποίων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει σεν επάνω στο σταυρόν το πανάχραντον αίμα του. Όταν δε αναλογιστώ ότι την καθέδραν της ιστορικής ταύτης μονής εκλέησαν άνδρες όσοι και δίκαιοι, ως είναι και ο ιδρυτής της μονής ταύτης Όσιος Νήλος, τότε καταλαμβάνομαι υποδέους, μη τολμώ να ατενίσω εις το ύψος του Υπουργήματος. Υπήκον όμως εις την θείαν κλίσιν, δεν δύναμε να αρνηθώ αυτήν, αλλά κλείνω ευλαβώς τον αφιένα, δεχόμενος με τα δέους την ιερά ταύτην αποστολήν, εις είναι κλήθην. Ο ρηματίσας ηγούμενος του Ευβαδίου του όρου Σινά, Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, εις λόγων του, επιγραφόμενον προς τον ποιμένα, ως εξής περιγράφει τον αληθή ποιμένα των λογικών προβάτων του Χριστού. «Ποιμήν, λέγει, Κυρίος και ηγούμενος αγαθός, εστίν εκείνος, ως της δύναται να αναζητήσει με προθυμίαν και επί οίκιαν και προσευχήν, και να έβρει το εισθενημένον και απολωλός πρόβατον, και να το απαλλάξει της ασθενίας και κακίας του. Κυβερνητής άριστος είναι εκείνος, ως της έλαβεν εκ της ελεημοσύνης του Θεού, δια του σκόπους του, μία ψυχική δύναμη, να φυλάτει ου μόνο το πλοίον αυλαβές και αζήμιον εκ της μεγάλης τρικυμίας και του της θαλάσσης κλείδωνος, αλλά να δύναται έτη, αν ήθελε καταβυθιστεί, να το ανασπάσει από το βάθος της αβύσσου, δηλαδή από την παντελή απώλειαν και τελή αναπόγνωση. Ιατρός εντελής είναι εκείνος, του οποίου ο νους δεν ενοχλείται υπό των ψυχικών παθών, ούτε νικάται υπό των σαρκικών αμαρτημάτων το σώμα του, αλλά έχει και τα δύο υγιένοντα και δεν χρειάζεται άλλων ιατρών, ούτε καθάρσια έσωθεν, ούτε έμπλαστρα, ούτε βότανα έξωθεν δια να ιαθεί. Σύ ο Προεστός, λέγει, που έλαβες την εξουσία και τη φροντίδα να παιδεύεις και να διδάσκεις τους κάτω, παιδεύου και διδάσκου πρώτος από τον άνω και ουράνιον αρχιδιδάσκαλον την αγγελικήν σοφίαν και γνώσην και θείαν πράξην και τελειότητα, και τότε δίδασκε κακίνους αφόβος και θαρούντος όλα τα χριώδη και συντείνοντα την ψυχή αυτών και την καταστάση της σωτηρίας αυτών. Και συνεχίζον ο θαυμάσιος εκείνος Όσιος Ιωάννης, λέγει, χρέος απαραίτητον έχει ο πνευματικός ιατρός και προεστός να εκδηθεί ολοτελώς όλα τα πάθη του και την κακουργίαν και την χολήν και των θυμών της καρδίας του, δια να δύναται εις των καιρών όπου πρέπει να θυμούται και να μην έχει καρδίαν του την αγριότητα που έχει ο λόγος του. Διότι ο λόγος πρέπει να είναι αυστηρός, χωρίς να συγχύζεται ο νους και να ταράται την καρδία του, δια να τον φοβούνται, να διορθώνονται και να μην γίνονται χειρότεροι οι υποκείμενοι του. Όσο βλέπει ο Προεστός ότι τον ευλαβούνται οι μοναχοί και οι κοσμικοί και πιστεύουν στους λόγους του και φυλάτουσι τας παρενέσεις του, τόσο περισσότερος χρεωστεί να φυλάτει καλύτερα και ακριβέστερα τον εαυτόν του καθ' όλα τα πράγματα, τι λέγει και τι πράττει. Διότι οι μοναχοί και λαϊκοί τον βλέπουν ως αρχέτυπον αρετής και κρίνουσι τους λόγους του και τας πράξεις του ως θείους νόμους και αλίμονον εάν εκτραπεί ο λίγων και αμελήσει. Ευρίσκεται, λέγει, φυσικόν τι ιδίωμα εις την ας προεστώτας, το οποίον κλείνει περί το εδεστικόν, και δια τούτο συνηθίζουσι πολλά να ταπεινούνται και να μη λέγωσι της υποτακτικής τα πράγματα όπου χρεωστούσι να κάνουσι. Όμως αυτή η βλαβερά και άδικος εδός δεν αρέσκει στον Θεόν καθόλου. Δια τούτο ας μην παραλείπωσι να διδάσκουν αυτούς και να τους παραγγέλουν να πράττουν τα δέοντα, καθότι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Ας ακούσουμε της θείας φωνής λεγούσης προς τον αμπελουργόν δι' την άκαρπον σικήν, έκοψον αυτήν, ή να τί και την γην καταργή, και αλαχού εξάρατε των πονηρών εκ μέσου ημών αυτών. Ταύτα πάντα είναι ανάγκη να κατέχει ο ποιμήν, δι' αναγνωρίζει εις ποιους και πώς και πότε πρέπει να γίνονται τι αυτά τινά εις την συνείδησή του. Δια τούτο όταν ο ποιμήν βλέπει στην μονή του δόλιον τεινά και πονηρών, και της του Θεού Βασιλείας ανάξιον, και μη βουλόμενο να σωθεί με τας πολλάς νουθεσίας και επί οικίας, πρέπει λόγω της εξουσίας, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν η εκκλησία, με την άδεια και στην έννοια της συνθαδελφότητος, να τον αποδιώξει της πείμνης του, διε να μην μεταδώσει και εις τους άλλους την ασθένειαν και κακίαν του, και γίνει πληγή μεγαλυτέρα και βλάβη εις όλους χειροτέρα και πλέον ολέθριος. Διότι μοναχός είναι εκείνος που, αν και είναι ενδεδειμένος στην πυλήνην ταύτην σάρκαν, βιάζεται να κρατεί μία τάξη αμόλυντων και αγγελικήν κατάσταση, χωρισμένην από την κοσμική ζωή, και να την φυλάτει ακριβώς μέχρι τέλους. Μοναχός είναι εκείνος που εργάζεται μόνος στα εντολάς του Θεού, εν παντί καιρό και τόπο και πράγματι. Μοναχός είναι εκείνος όπου βιάζει την εαυτού φύση και θέληση πάντοτε, και όλα στα συστήσεις και τα μέλη του να φεύγουν από όλα τα πάθη και αμαρτήματα όπου δύναται να πράξωσιν. Μοναχός είναι εκείνος όπου φυλάτει παρθένων και αμόλυτων το σώμα του και το στόμα του από πάσης ψευδολογίας και αργολογίας, και από το νουν του φωτισμένων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη μελέτη όλων των θεαρέστων πράξεων. Τέλος, μοναχός δύναται να ονομαστεί εκείνος ο οποίος έχει την ψυχή του περίλυπον και ενθυμείται καταπαύστος, έξυπνος και κοιμόμενος, των ίδιων θάνατων και των φοβερών κριτήριων, και αναχωρεί από τον κόσμο με πολύν σπουδήν και ταχύτητα. Τούτον ούτως εχόντων μακαριότατε πρέπει ο ηγούμενος να εκλέγει τους πλέον δοκίμους μοναχούς, όπου ίστανται ήσυχοι και άγρυπνοι και των θεών φοβούμενοι, να συμβουλεύεται με ταυτόν όλα τα χρειώδη και πρέποντα, δια να γίνεται η διαχείριση της μονής με τον καλύτερον τρόπον, ούτως ώστε η μονή όχι μόνο να επαρκεί στην συντήρησή της, αλλά και να εκτελεί την υψηλήν αποστολήν εις την οποίαν την έταξε ο Κύριος. Δεν δύναται μόνος ο κυβερνήτης να διασώσει το πλοίο, εάν δεν συνεργώσει και συναγωνίζονται προθύμος και πιστός οι ναύτε. Ούτω και ο ηγούμενος δεν μπορεί να σώσει την μονήν άνευ συνεργασίας και βοηθείας της καλής αδελφότητος. Ο ηγούμενος πρέπει πρωτίστως να έχει διάκριση, η οποία είναι η μεγαλυτέρα αρετή εις κάθε πράγμα που ενεργεί. Επίσης, ο ηγούμενος πρέπει να παρακαλεί συνεχώς τον Θεό υπέρ εκείνων που είναι αμελείς και ράθυμοι, δια να άρει υπ' αυτών την οκνηρίαν, δια να σπουδάζωσιν με προθυμίαν και κόπον εις τα αγαθά έργα τα συντείνοντα προς τη σωτηρία των. Ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολήν διαλαμβάνει: «Ακόμα εν τεινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, της Θεού της παραγγέλλομεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτόν άρτον εστίωσιν». Οι μοναχοί καθεμονής πρέπει να εργάζονται όλοι σαν τις μέλισσες, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυφήνες εν τη μονή, ούτε περιεργαζόμενοι, αλλά να εργάζονται δια να βοηθώσει και τις χρίαν έχουσι. Θα ήτο ευχής έργων, εάν η μονή συνεπικουρούντων και των ευσεβών χριστιανών οικοδομήσει ένα ξενώνα προς θεραπείαν των προσκυνητών εκτός της μονής, δια το καλόν και των ξένων, αλλά και της ησυχίας των μοναχών και το απερίσπαστον της μοναχικής πολιτείας. Τελειώνων, παρακαλώ τον μακαριότατον να δεχθεί τα σαπείρους μου ευχαριστίας, διότι επίδεν επί την ταπείνωσήν μου και με ανέδειξε προστάτην και ηγούμενον της ιστορικής ταύτης μονής, η οποία επανήλθεν εις την αρχαίαν έγλην της, χάρις εις τον απελευθερωτικόν αγώνα του κυπριακού λαού και της υπερτάτης θυσίας του πεσόντος, υπερπίστεως και πατρίδος εις τα βουνά του Μαχαιρά, υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, ήρωος Γρηγορίου Αυξεντίου. Ευχαριστώ επίσης θερμός τους αγαπητούς πατέρας της Ιεράς ημών Μονής, ήτινες με εξέλεξαν δια την προστασίαν της Ιεράς Ταύτης Μονής, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικώς, και υπόσχομαι εις αυτούς ότι θα συγκακοπαθήσω μαζί των ή να αναδείξομεν όλην την παλέφατον και ιστορικήν ταύτη μονήν προπύργιων εκκλησιαστικών και εθνικών. Ελπίζω εις την θείαν ενίσχυση ότι θα δικαιώσω τας προσδοκίας της ημετέρας μακαριότητος και των ψηφισάντων πατέρων. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, ήθε να μη φανεί βοηθός και αντιλήπτορ εις το δυσχερές έργον, το οποίο αναλαμβάνω από σήμερον, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, η οποία είναι και η πραγματική προστάτης και ηγουμένη της Ιεράς Ταύτης Μονής, και των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όν και την μνήμην επιτελούμεν σήμερον. Και διαβάσαμε μόλις τον λόγο που εκφώνησε κατά την ώρα της ενθρονήσεώς του ο μακαριστός γέροντας Ελπίδιος στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Ο λόγος αυτός έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας, τεύχος 7-8, Ιούλιος-Αύγουστος του 1961. Όσα διαβάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν περιέχονται στο βιβλίο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ρούντας Κύπρου. Είναι υλικό που μας απέστειλε ο κατασάρκα νηπιός του Γέροντος Ελπιδίου, ο κύριος Εμίλιος Χατζηπαυλής, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ας έχουμε όλοι την ευχή του μακαριστού Γέροντος Ελπιδίου.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, ενός αγιασμένου πνευματικού, ο οποίος έζησε στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος εξομολόγησε με τη χάρη του Θεού χιλιάδες πνευματικών τέκνων. Ένας χαριτωμένος πνευματικός, και αυτό βέβαια φαίνεται και από τα κείμενά του, τα οποία πραγματικά φωτίζουν τον μέσα άνθρωπο, φωτίζουν τις καρδιές μας. Κάναμε ένα διάλειμμα από το Αδάμ Πουί, το βιβλίο το οποίο αναλύαμε, για να παρεμβάλλουμε μία ομιλία του πατρός, η οποία είχε γίνει στην Κύπρο, πάνω στην έκφραση «να είναι ευλογημένο». Τι σημαίνει να είναι ευλογημένο, πώς το ζούμε αυτό το να είναι ευλογημένο, πώς δεν μένει δηλαδή στο στόμα και πηγαίνει στην καρδιά, στο σώμα, και καθοδηγεί τον όλο άνθρωπο έτσι στη σωστή συμπεριφορά. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει παράδοση, παραδίδομαι στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει παράδοση, ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε μένα, θα λέγα εγώ, και από γενεάς εις γενεάν ο αυτός ζών εις τους αιώνας. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός που ζει την παράδοση, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός παραδίδεται ως ζωή, που η ζωή αυτή έχει και το κήρυγμα και όλα τα άλλα, αλλά πάντως παραδίδεται ως ζωή. Παραδίδονται βιώματα, παραδίδεται καινούργια κατάσταση, η θεϊκή ζωή. Με αυτή την έννοια πρέπει να μαθητεύσει κανείς, να μαθητεύσει υπομονετικά και πάλι και ξανά. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να μαθητεύεις και να έρθει η ώρα να σου πει ο άνθρωπος τον οποίο μαθητεύεις: «Κοίταξε, ήρθε η ώρα να σου πω μερικά πράγματα που μέχρι τώρα δεν σου τα έλεγα, γιατί δεν τα σήκωνες, δεν θα τα καταλάβαινες, δεν θα τα νεχώσουν. Μπορεί και να το έβαζε στα πόδια». Λοιπόν, ο τρόπος που σκέπτεσαι, ο τρόπος που ενεργείς, ο τρόπος που καταλαβαίνεις, ο τρόπος που τα παίρνεις τα πράγματα, πρόσεξε, έχει αυτό το λάθος, έχει εκείνο το λάθος, και θα περάσει κρίση κανείς. Αλλά άμα έχει διάθεση να πει «να είναι ευλογημένο, εγώ αυτό θέλω να μου φανερώσουν τα της ψυχής μου», σιγά σιγά, σιγά σιγά ανοίγει η ψυχή, ανοίγει ο δρόμος και όλα.

δεν τα λέμε σαν να είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να πούμε όλα απλά, όλα εύκολα, δεν το λέμε έτσι σαν να πετάμε απλώς κάποιες λέξεις. Είναι δύσκολα έως ότου ο άνθρωπος να πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Άμα πει «Να είναι ευλογημένο», όλα απλά και όλα εύκολα. Αυτό όμως μην προσπαθεί να το καταλάβεις με το μυαλό. Άσε το Θεό να το κάνει και θα το κάνει. Και θα το ζεις μετά και θα λες «Μα έτσι ήταν». Ναι, έτσι ήταν. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Ερώτηση. Με όλα αυτά που μας είπατε γίνεται κατανοητό και το του Αποστόλου Παύλου «Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πατήρ Σιμεών απαντάει «Έτσι είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Τα πάντα είναι για το καλό μας. Ακόμη και μια πτώση, εφόσον ναι μεν ως άνθρωπος έπεσες, αλλά αμέσως τρέχεις στο Θεό χωρίς να απογοητεύεσαι ούτε να θυμώνεις. Γιατί υπάρχουν μερικοί που αρχίζουν «Αχ Θεέ μου, εγώ προσευχήθηκα, έκανα τούτο, έκανα εκείνο και εσύ δεν με κράτησες και με άφησες να πέσω». Όχι, πες να είναι ευλογημένο. Λέγοντας να είναι ευλογημένο είναι σαν να λες «Καλά να πάθω, μου άξιζε. Μου χρειαζόταν αυτό να πέσω, να σπάσω τα μούτρα μου γιατί είχα πάρει αέρα, ότι εγώ προχώρησα». Λες να είναι ευλογημένο και καθώς ταπεινώνεσαι, λυτρώνεσαι αμέσως. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κάτι άλλο βέβαια εννοεί εκεί, αλλά όμως μας χρειάζεται. «Εταπεινώθην και έσωσέ με». Μόλις ταπεινώθηκα, με έσωσε ο Κύριος. Αλλού λέει «Αγαθών μοι ότι εταπεινωσάς με». Ήταν σωτήριο για μένα που με ταπείνωσες, δια των θλίψεων εννοεί. Ακολουθεί άλλη μια ερώτηση η οποία δεν ακούγεται στην απομαγνητοφώνηση και ακούγεται η απάντηση του πατρός. Θα δούμε τι συνέβη, τι πάθαμε και αμέσως να πούμε. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ξαναβάζω αρχή. Και πάλι και πάλι. Χρειάζεται πολλές φορές να βάλει αρχή κανείς. Αν χρειαστεί, χίλιες φορές την ημέρα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χίλιες φορές αν πέσεις, πάλι να σηκωθείς και να μην, μην αποκάμεις, να μην κουραστείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Άμα βρει τέτοιον άνθρωπο ο Θεός, τελείωσε, τον αγιάζει. Αλλά εμείς είμαστε ιδιωτελείς και θέλουμε να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται έτσι, βέβαια, γιατί πιστεύω ότι με την πτώση χαλάει η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποια εικόνα έχουμε, είναι ψευδής. Πέρασε όμως η ώρα. Να βάλω σε όλους σας μετάνοια, σας κούρασα, αν σας στενοχώρησα. Και εύχομαι όλους να μας αξιώσει ο Θεός κάποτε να αποφασίσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ας είναι στενούτσικος, ας είναι λίγο ζόρικος. Εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς, εσείς για μας και ξέρει ο Θεός. Δεν κάνει ο Θεός λάθος. Ξέρει ποιοι είμαστε πριν καν έρθουμε στον κόσμο. Αυτόν και για να μας κάνει χριστιανούς σημαίνει πως γνωρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αρκεί εμείς να υποταχθούμε σε αυτόν. Να είναι ευλογημένο λοιπόν.

Το δαιμόνιο φεύγει μόνο με την ταπείνωση. Επανερχόμαστε στην ομιλία από τη συλλογή Αδάμ Πουί, που έχει δίδυλο «Το καλό πρέπει να το κάνεις και καλός».

λέμε να είναι ευλογημένο. Δεν φταίνε το λέμε καλά, πρέπει να το κάνουμε και καλά. Συνδέομαι με την προηγούμενη ομιλία. Βέβαια, θέλει δεν θέλει κανείς, πότε παθαίνει το ένα, πότε παθαίνει το άλλο, πότε στριμώχνεται από εδώ, πότε πιέζεται από εκεί, θέλει δεν θέλει, πού θα πάει, και όλο γυρίζουν οι άνθρωποι γύρω από τον Θεό έτσι ή αλλιώς. Το θέμα όμως είναι ότι πλησιάζουν τον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου των ιερέων, με αυτό το πνεύμα, με αυτή τη θρασίτητα. Είναι απλησίαστος έτσι ο Θεός. Θα ταπεινωθείς, ανθρωπέ μου, θα ταπεινωθείς, θα συντριβείς, να αισθανθείς να γκρεμίζεται μέσα σου όλο αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται εγωιστικό το τρόπο, να σοριαστείς κάτω και να γίνεις ένα μηδέν και να σου μένει μόνο η ελπίδα στον εύσπλαχνο Θεό. Έτσι θα σε δεχτεί ο Θεός, έτσι θα σε ακούσει, έτσι θα σε λυπηθεί, θα σε σπλαχνιστεί, θα σε ελεήσει και θα σου δώσει την ευλογία Του, τη χάρη Του, και θα γίνεις άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος. Πώς όμως θα πιστεί ο σημερινός άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τους τόνους, να μετριάσει λίγο την έπαρση και την αυτοδικαίωσή του, να μην έχει περί πολλού την εξυπνάδα του και την ιδέα ότι αυτός ξέρει, αυτός μπορεί? Πώς? Δεν είναι μόνο οι αρρωστημένοι τύποι στους οποίους φαίνεται καθαρά αυτό το δαιμονικό φούσκωμα. Λίγο πολύ αυτό φαίνεται σε όλους. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, σε βαθμό μάλιστα που το να ταπεινωθείς, το να έχεις συντριβή και το να μαθητεύσεις, το να υπακούσεις, το να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να θεωρούνται ό,τι πιο παράξενο. Αυτό το ιερό και άγιο πράγμα, αυτό το οποίο είναι λάμψη θεϊκή και σώζει τον άνθρωπο, θεωρείται ως κάτι το άρρωστο και εκλαμβάνεται ως υγιές το ανεδές, το θρασί, το δαιμονικό. Όχι λοιπόν μόνο να πάμε στην εκκλησία, αλλά να πάμε καλώς. Όχι τελικά να πάμε απλώς να εξομολογηθούμε, αλλά να εξομολογηθούμε καλώς. Και όχι μόνο με την έννοια να είναι κανείς ευγενικός και προσεκτικός. Σημασία έχει μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά τι γίνεται. Πας ταπεινά με συνέστηση αμαρτωλότητος? Πας με πνεύμα μαθητείας? Πας με το φόβο ότι βρίσκεσαι κάτω από δαιμονική επίρρεια και επομένως χρειάζεται να προσέχεις? Διότι το δαιμόνιο μόνο με την ταπείνωση φεύγει από τον άνθρωπο. Ούτε με ξυπνάδες φεύγει, ούτε με άλλα πράγματα. Μόνο αν ταπεινωθεί κανείς, καίγεται, κατακαίγεται το δαιμόνιο. Δαιμονίζεται, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το δαιμόνιο όταν αντικρίζει ταπείνωση. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και σε ανθρώπους. Ένας που μπορεί να είναι πνευματικότατος άνθρωπος κατά τα φαινόμενα και να δίνει αυτή την εντύπωση, μόλις συναντήσει άνθρωπο ταπεινό, δεν το αντέχει. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό και θα χυμίξει στον άνθρωπο αυτό να τον φάει ο δήθεν πνευματικός. Βέβαια, ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν παθαίνει τίποτε. Επειδή έχουμε εξομολόγηση αυτές τις μέρες, καθώς θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και όλο και πιο πολύ θα τρέχουμε να εξομολογηθούμε, ας έχουμε και αυτά υπόψη για να κάνουμε όχι απλώς εξομολόγηση, αλλά σωστή εξομολόγηση. Όχι απλώς να κάνουμε το καλό. Είναι καλό να εξομολογηθείς, αλλά να το κάνουμε και καλώς. Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό μη καλόν, εάν μη καλός γίνεται. Δεν είναι το καλό καλό αν καλά δεν γίνεται. Να το κάνεις λοιπόν και καλώς. Δηλαδή να εξομολογηθούμε σωστά, να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει και να ζητήσουμε το έλεος Του, και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται ποτέ ο Θεός να δώσει το έλεος Του. Ο σκοπός βέβαια δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και αν δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε.

τα μυστήρια της Εκκλησίας αποβλέπουν στο να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, αλλά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι ειδικό μυστήριο για τη συγχώρηση, για την άφεση των αμαρτιών, όλων των αμαρτιών που έγιναν μετά το βάπτισμα. Βέβαια, γενικώς η κάθε αμαρτία είναι αμαρτία και μπορούμε να πούμε ότι μία είναι η αμαρτία, η φιλαυτία. Τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια της. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα ότι αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία. Δηλαδή έχουμε τις επιμέρους αμαρτίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι θανάσιμες αμαρτίες. Και θανάσιμες λέγονται γιατί θανατώνουν την ψυχή. Τελικά όμως η θανάσιμη αμαρτία είναι πάλι μία, η αμετανοησία. Ωστόσο, εάν υποπέσει κανείς σε κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες και δεν μετανοήσει, δηλαδή τρίτη φορά, πεθαίνει η ψυχή του. Και πεθαίνει η ψυχή πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος. Και όπως θα γνωρίζετε και εσείς και θα έχετε προσέξει, μια από τις θανάσιμες αμαρτίες για την οποία γίνεται ρητός λόγος στην Αγία Γραφή και η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη Βασιλεία του Θεού, με την απαγόρευση της εισόδου του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, είναι η αμαρτία που αναφέρεται στα σαρκικά πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε», και αναφέρει και άλλους, «βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». Μη πλανάστε, κανένας από αυτούς δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και σε άλλα σημεία επίσης αναφέρονται αυτές οι αμαρτίες και ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος ότι τελειώνουν πλέον τα πάντα και φανερώνει τη βασιλεία του Θεού. Εκεί γίνεται ρητός δύο φορές λόγος για τον αποκλεισμό από τη βασιλεία του Θεού αυτών που έκαναν σαρκικές αμαρτίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Δεν ψεύδεται το Πνεύμα του Θεού, δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού, λέμε, αμαρτίαν ου ποιεί. Μετά τη βάπτιση ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Μπορεί δηλαδή να μην πέσει. Τόσο πολύ βοηθιέται από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, που μπορεί να μην πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτίαν ου ποιεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εννοεί τις αμαρτίες εκείνες που θανατώνουν την ψυχή. Και η βαρύτερη, ξαναλέμε, όλων αυτών και οποιονδήποτε σαρκικών αμαρτημάτων, μην ξεχνάμε, είναι η αμετανοησία. Μετά λοιπόν το βάπτισμα δεν πρέπει να πέσει κανείς σε αυτά τα αμαρτήματα και μπορεί, όπως είπα, να μην πέσει. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πολύ αδύναμος, γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, είναι σαν δεύτερο βάπτισμα ακριβώς για να συγχωρούνται οι άνθρωποι. Αλλιώς, καθώς λίγοι ξεγλιτώνουν από αυτά τα αμαρτήματα της σαρκός, λίγοι θα σώζονταν τελικά. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό το θέμα, και καθώς είμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και όλοι λίγο πολύ, άλλος εδώ άλλος εκεί, θα πάμε να εξομολογηθούμε, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αφενός κάποιοι να σκεφτούν σοβαρά, μήπως το πήραν λίγο επιπόλαια το πράγμα και κάνουν τέτοια αμαρτήματα. Δεν έχει σωτηρία αν δεν μετανοήσει κανείς. Και μετάνοια είναι το να σταματήσει να αμαρτάνει. Και αφετέρου χρειάζεται φυσικά να κάνει κανείς το δεύτερο βάπτισμα του τέστην, να πάει στο εξομολογητήριο, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να εξομολογηθεί για να ξαναπληθεί η ψυχή όπως το βάπτισμα. Όποιος πάρει το θέμα επιπόλαια και δεν εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα, τη χάνει την ψυχή του. Να μην ξεγελιόμαστε. Εμείς θα κρατούμε με βάση τον νόμο του Θεού, δεν θα κρατούμε με βάση το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι αρκετοί που κάνουν τέτοια αμαρτήματα και καθώς δεν τους νοιάζει, καθώς δεν τα θεωρούν αμαρτήματα, μια χαρά αισθάνονται. Και μπορεί να στηριχθούν σε αυτό και να πούν: δεν αισθάνομαι εγώ τίποτα. Και να μείνουν έτσι ανεξομολόγητοι, να μείνουν ακάθαρτοι, να μείνουν με το βάρος αυτών των αμαρτιών. Δεν θα πούμε μήπως αυτοί χάσουν έτσι την ψυχή τους.
θα τη χάσουν την ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού, είπαμε, είναι η αλήθεια και δεν ψεύδεται ο Θεός. Όποιος λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο υποπίπτει σε σαρκικά αμαρτήματα, να σταματήσει αμέσως και φυσικά να μετανοήσει με τα δακρύων για τη μέχρι τώρα τακτική του, για τη μέχρι τώρα ζωή του. Να ανατρέξουμε σε όλο το παρελθόν μας πρέπει. Αφού βαπτιστήκαμε νήπια και μετά, να ανατρέξουμε σε όλη μας τη ζωή, να μετανοήσουμε για όλα και να εξομολογηθούμε. Από τότε που γνωρίσαμε τον κόσμο αυτόν, είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε τέτοια αμαρτήματα. Να ανατρέξει λοιπόν ο καθένας στην όλη ζωή του παρελθόντος και επισταμένος, ειλικρινά, τίμια και προσεκτικά να ερευνήσει τα της ζωής του. Να μην χαριστεί καθόλου στον εαυτό του. Να κοιτάξει να βρει όλες τις αμαρτίες που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και αμαρτίες που έχουν μια έμεση σχέση με αυτές. Οι εκτρώσεις, παραδείγματος χάριν, έχουν σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τώρα. Να ψάξει να βρει κανείς στην όλη ζωή του και αυτά που κάνει ένα παιδί, που κάνει ένας έφηβος ως προς το θέμα αυτό, και αυτά που κάνει εκείνος ο οποίος δεν έχει μπει στο γάμο, ακόμη και αυτά που κάνουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, δίνουν λόγο, μνηστεύονται με σκοπό να έλθουν εις γάμου κοινωνίαν. Εκείνο που θα τους κάνει να είναι ένας άνθρωπος και θα μπορούν έπειτα να κάνουν τα του γάμου, είναι το μυστήριο του στεφανώματος. Δε στεφανώμαθηκες, και το παραμικρό που θα κάνεις σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι τακτοποιούνται τα θέματα της αμαρτίας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς περνάει ο καιρός. Πολλά χρόνια πέρασαν από τότε που το έκανα, λένε κάποιοι. Όσο πολλά χρόνια για να έχουν περάσει, δεν τακτοποιείται η αμαρτία, και μάλιστα η θανάσιμη αμαρτία, παρά μόνο αν μετανοήσει κανείς, αν εξομολογηθεί και αν λάβει την άφεση από το Κύριο διά του Πνευματικού. Και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα και τα μεν και τα δε δεν τακτοποιούνται απλώς με το πέρασμα του χρόνου, ούτε απλώς με το ότι τα έχει ξεχάσει κανείς, ούτε με το ότι μόνος του κανείς λέει ότι δεν είναι τίποτε. Αν θέλει κανείς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του και να καθαρίσει πραγματικά η καρδιά του, η μολυσμένη καρδιά του, αν θέλει να ανοίξει η πύλη του ουρανού, όντως να ανοίξει η πύλη του ουρανού, ο παράδεισος, αν θέλει να σωθεί κανείς, να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και να μην χαριστεί στον εαυτό του. Να βρει ένα-ένα όλα τα αμαρτήματα αυτού του είδους και ένα-ένα να τα εξομολογηθεί, όση ντροπή και αν αισθάνεται, όση δυσκολία και αν αισθάνεται, και να συγχωρηθεί. Και είπαμε, να εξομολογηθεί ακόμη και αυτά που κάνει κανείς και ως παιδί, πολύ περισσότερο ως έφηβος και ακόμη πολύ περισσότερο αργότερα, έως την ώρα του γάμου.

Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Άσχετα με το τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα αλλάξει ο νόμος του Θεού και δεν αλλάζει. Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Ο Θεός κάνει τον νόμο. Ο Θεός θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ο Α ή ο Β. Η ανθρωπότητα μπορεί να το έχασε το μυαλό, να τρελάθηκε και γι' αυτό παρουσιάζει τα πράγματα όχι έτσι όπως είναι από την πλευρά του Θεού. Δηλαδή, αν τώρα που είναι νύχτα πεις ότι είναι μέρα ή όταν είναι μέρα πεις ότι είναι νύχτα, αυτό όσο και αν σας φανεί περίεργο δεν είναι τόσο παράλογο όσο παράλογο είναι αυτό. Ενώ ο νόμος του Θεού λέει ως προς τα θέματα αυτά, τα σαρκικά αυτά που λέει, να έρχεσαι εσύ όποιος και αν είσαι και να λες εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ και πιο σοβαρό από το να λες ότι είναι μέρα έξω και να είναι νύχτα, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και δυστυχώς διαδόθηκε πλέον αυτό το πνεύμα, αυτή η τακτική, αυτή η νοοτροπία, ότι ως προς το θέμα αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ενδιασμός και ότι μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι σατανιστές είναι αυτοί που πιστεύουν έτσι και οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις απόψεις. Και οι χριστιανοί δέχονται τα των σατανιστών. Οι σατανιστές δεν παρουσιάζονται ως σατανιστές, αλλά παρουσιάζονται τάχα με επιχειρήματα και ασπάζονται τις γνώμες αυτές και χριστιανοί. Θα χαθούν όλοι, θα χαθούν. Δεν είναι αστεία αυτά. Τελικά ο Θεός θα δικάσει τον κόσμο. Δεν θα τον κρίνει ο διάβολος, ώστε να φοβηθούμε τον διάβολο και να πάμε με το μέρος του διαβόλου για να έχουμε την ευνοιά του. Εμείς το Θεό σεβόμαστε. Οτιδήποτε έχει κάνει κανείς έξω από το γάμο, μικρό ή μεγάλο, σε όποια ηλικία και αν ήταν, είτε πριν κανείς κάνει το γάμο, είτε ενώ είναι παντρεμένος, είναι αμαρτία. Και όταν λέμε έξω από το γάμο, εννοούμε και ένα δευτερόλεπτο τρόπος του λέγειν πριν από το μυστήριο του στεφανώματος. Αυτά που λέγονται είναι αραβωνιασμένοι. Είναι τέτοια η εποχή. Τα παιδιά τι να κάνουν, έχουν γνωριμίες, με τίποτε δεν στέκονται. Ο Κύριος, βλέπετε, όταν ομιλεί για το τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες, μας παραπέμπει στις ημέρες του Νόε. Καθώς εγένετο εν τες ημέρες του Νόε, ούτως έστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Και να δούμε τι γινόταν τις ημέρες του Νόε. Αν θυμάστε, τότε όλοι κοιτούσαν τις δουλειές τους, κοιτούσαν τη χωρίς Θεό ζωή τους, έκαναν ό,τι ήθελαν και κορόιδευαν τρόπον την τον Νόε, ο οποίος ετοίμαζε την Κιβωτό και ο οποίος μαζί με τα παιδιά του και με όλα αυτά που του είπε ο Θεός εισήλθε στην Κιβωτό και σώθηκε. Οι άλλοι κορόιδευαν. Όλοι χωρίς εξαίρεση τελικά πνίγηκαν, όλοι χάθηκαν. Μπορεί οι άνθρωποι σήμερα να κάνουν περίπου όπως έκαναν στις ημέρες του Νόε. Έτσι λέει ο Κύριος θα κάνουν οι άνθρωποι και τις τελευταίες ημέρες. Θα αμαρτάνουν και θα έλθει ο Κύριος ως κλέπτης ενικτή και θα σωθούν όσοι βρεθούν στην Κιβωτό. Η Εκκλησία είναι Κιβωτός. Η Εκκλησία είναι η ναύς, το πλοίο. Και τα μέλη της είναι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι θα σωθούν. Αλλά θα σωθεί κανείς εφόσον είναι πράγματι μέρος της Εκκλησίας. Να είναι μέσα στην Κιβωτό, δεν νομίζω ότι είναι μέσα και έναν έξω. Και όχι απλώς επειδή βαπτίστηκε ή αν θέλετε επειδή πηγαίνει και κοινωνάει ή αν θέλετε να πούμε και το σημερινό το άρρωστο σύμπτωμα προβαίνει σε στεντόριες ομολογίες πίστεως χωρίς να το έχουν ζητηθεί και κατακρίνει και κουτσομπολεύει και συκοφαντεί τον έναν και τον άλλον, είτε κληρικός είναι αυτός είτε λαϊκός. Έχω υπόψη μου και ως εκ της θέσεώς μου νεαρούς και νεαρές που ζουν σαν να είναι αντρόγυνα, ενώ ποτέ δεν έγιναν αντρόγυνα. Το θεωρούν αυτό φυσικότατο και πηγαίνουν και κοινωνούν κιόλας χωρίς να σταματήσουν να αμαρτάνουν και χωρίς να εξομολογηθούν. Και μπορεί να νομίζουν ότι αφού είναι βαπτισμένοι και κοινωνούν, είναι τακτοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, θα μας έλεγε ο λόγος του Θεού να βαπτιστούμε και να κοινωνούμε και τίποτε άλλο δεν θα έλεγε. Πώς όμως μας λέει? Μας λέει πολλά. Και κυρίως μας λέει να σωθούμε από την αμαρτία. Και δεν λέει ότι αμαρτωλός είναι μόνο αυτός που δεν κοινωνάει. Μπορεί να έχει βαπτιστεί κανείς, να κοινωνάει και να ζει μέσα στην αμαρτία. Μπορεί να πορνεύει, να μοιχεύει, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, και να νομίζει ότι θα σωθεί. Δεν θα σωθεί όμως. Το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέμε αυτά τώρα σαν να τα βάζει κανείς με κάποιους ή σαν να απειλεί κάποιον, αλλά τα λέμε για να ακούσουμε την αλήθεια και να την ξέρουμε.
και εμείς θα φέρουμε ευθύνη αν δεν πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή θα σωθούμε από τα θανάσιμα αμαρτήματα και ειδικότερα από τα σαρκικά αμαρτήματα για τα οποία ομιλούμε, εάν μετανοήσουμε και προσπαθήσουμε να μην τα ξανακάνουμε και δεν τα ξανακάνουμε. Αλλά να μετανοήσουμε αληθινά, να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματά μας τα σχετικά και εκείνα, όπως είπαμε, που κάναμε στην παιδική ηλικία, εκείνα που κάναμε αργότερα, εκείνα που κάνει κανείς έξω από τη συζυγική του στέγη, έξω από τη συζυγική του ζωή. Όχι μόνο αυτά που κάνει μέχρι την ώρα του στεφανώματος, αλλά και αυτά που κάνει και αφού στεφανωθεί και τα οποία είναι έξω από τον γάμο. Όλα να τα θυμηθούμε και για όλα να μετανοήσουμε, να κλάψουμε και να εξομολογηθούμε.

χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη πλάνη, είναι καταστροφή, είναι συμφορά το ότι οι άνθρωποι προπαντός στις ημέρες μας ούτε καν νοιάζονται ως προς το θέμα αυτό, μήπως αμάρτησαν. Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα, ξαναλέγω. Με τι αγωνία μιλάει ο πατήρ Σιμεών. Και δεν είναι απλώς ότι και μόνο ότι ο καθένας δίνει την άδεια στον εαυτό του να κάνει σαρκικές αμαρτίες, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτρέπουν τους νέους να τα κάνουν αυτά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και ότι όλα αυτά είναι φυσικά και φυσιολογικά. Και αμαρτάνουν οι άνθρωποι αδιστάκτως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό, και έχουν και τη γνώμη ότι δεν κάνουν τίποτε κακό. Όλοι αυτοί την ώρα που θα φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού θα μείνουν απ' έξω, διότι κάποια φωνή θα φωνάζει. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτροι και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματα, ακόμη και εκείνα που έγιναν μέσα στο γάμο. Δηλαδή όχι μόνο κάνει κανείς έξω από τον γάμο αμαρτίες, αλλά και μέσα στο γάμο το ίδιο το ανδρόγυνο μπορεί να κάνει αμαρτίες. Ο γάμος δεν είναι λαγνία, δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι ασχήμια, δεν είναι ρυπαρότητα. Είναι αγάπη, ευπρέπεια, κοινωνία εν πνεύματι Αγίο. Όταν κανείς αγαπά αληθινά, αγαπά όμως και όχι απλώς επιθυμεί, όταν αγαπά κανείς εν Θεό, εν πνεύματι Αγίο, είναι αδύνατο να κάνει κάτι το οποίο είναι απρεπές ενώπιον του Θεού, κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο. Από μέσα του το αισθάνεται κανείς ότι είναι κάτι απρεπές και ανάρμοστο, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Πολλές φορές ο εαυτός μας λέει ότι αυτό δεν είναι καλό. Και πόσες φορές δεν φημώνουμε τον εαυτό μας και κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Δεν παραξενευόμαστε μερικοί. Κοινών ου θέλει εδώ να έχει κανείς για να καταλάβει αυτά που λέει ο πατήρ. Και μέσα στο γάμο λοιπόν μπορεί να έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα, τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αντίθετα με τον νόμο του Θεού, αντίθετα με το όλο πνεύμα του Ευαγγελίου, με την όλη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αυτά πρέπει κανείς να τα εξομολογηθεί και να λάβει την άφεση και να καθαρίσει η ψυχή του, ώστε να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα ανοίξει έτσι ο δρόμος, ότι άνοιξε ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τη σωτηρία. Είναι και ο άλλος που σου λέει, άλλη περίπτωση, δεν έχω τίποτε να πω στην εξομολόγηση. Να ανησυχήσεις παιδί μου, αν διερωτάσαι τι να εξομολογηθείς, να ανησυχήσεις. Το ένα είναι ότι αρκετοί έρχονται και κάπως με παράπονο λένε τι ήρθα τώρα, καθώς προσθέτουν, πάλι τα ίδια θα πω. Και το δεύτερο είναι ότι κάποιοι λένε δεν έχω να πω τίποτε, τι να πω, και δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση. Θα αναφερθούμε πρώτα στο δεύτερο. Σας είπα και άλλη φορά ότι αν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, πάλι λίγο θα είναι. Θα αισθανθεί την ανάγκη αν είναι την αδελφή να εξομολογείται και το πρωί και το απόγευμα. Δεν τελειώνουν αυτά. Και όποια ψυχή στεγνώνει και φτάνει σε μια κατάσταση που λέει τι να πω, κάτι δεν πάει καλά. Για να συνεννοηθούμε καλύτερα, σπέβδω να πω ότι όταν θα πεθάνουμε ή αν θα μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού. Δεν θα εμφανιστούμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα είμαστε μέσα στο ναό και εξωτερικά, εάν μας φωτογραφίσουν, έχουμε όλοι ευλαβικό σχήμα. Δηλαδή, φαινόμαστε ότι είμαστε ευλαβείς, ευσεβείς, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Υπομονητικά στεκόμαστε εδώ, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στο ναό και δίνουμε μια καλή εικόνα. Έχουμε κι εμείς μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Και νομίζουμε ότι όταν εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού, κάπως έτσι θα εμφανιστούμε και κάπως έτσι θα μας δει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα δει το βάθος της καρδιάς μας, θα δει το βάθος της ψυχής μας. Και όπως έλεγα σε μια περίπτωση σήμερα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος γιατρός ανακαλύπτει σε έναν άρρωστο πάρα πολλά ογκίδια καρκίνου. Στο κεφάλι, στους πνεύμονες, στο στομάχι, ακόμη και στα γέλια και στα πόδια μπορεί να έχει, στα οστά, στο δέρμα και σε άλλα όργανα του σώματος. Και καμιά φορά δεν φαίνεται τίποτε από αυτά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν πονάει ο άρρωστος, απλώς έχει μια κάποια ενόχληση που τον κάνει να ανησυχήσει και να σκεφτεί μήπως είναι άρρωστος. Το ειδικό μηχάνημα όπου θα τον βάλει ο γιατρός να εξεταστεί δεν θα κοιτάξει, ας πούμε έτσι, εξωτερικά τι είναι ο άρρωστος, ούτε θα προσέξει τα ενδύματα που φοράει, που μπορεί να είναι ωραία και καλά, ούτε ακόμη το πως γενικότερα φαίνεται εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά θα ερευνήσει και θα ανοιχνεύσει βαθιά μέσα το όλο σώμα.
Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να ερευνήσουν και μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στους πνεύμονες και στα άλλα όργανα. Τίποτε ίσως δεν ξεφεύγει από τα μηχανήματα αυτά και εμφανίζουν τον άνθρωπο πολύ διαφορετικότερο από αυτό που νομίζει ο ίδιος είναι ή που φαίνεται ότι είναι ή νομίζουμε εμείς που τον βλέπουμε ότι είναι. Βρίσκουν όλα εκείνα τα ογκίδια που υπάρχουν και φυσικά συγχρόνως ο ειδικός γιατρός, βλέποντας όσα βλέπει διαμέσου των μηχανημάτων, αποφαίνεται κιόλας ότι λίγη ζωή έχει αυτός ο άρρωστος, τον οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία ή όταν θα πεθάνουμε, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τετραχυλισμένοι και θα φανούν τα πάντα. Είναι απορίες άξιων πώς αυτό το πράγμα δεν μας καίει. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει, να ανοίξει τα μάτια μας και να μας κάνει να αισθανθούμε την αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Να δούμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας το φθόνο που έχουμε, το μίσος, τη ζήλια, τη διάθεση να κατακρίνουμε, τον όγκο της υπερηφάνειας που έχουμε, τη φιλαυτία, φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλοχρηματία, ολιγοπιστία, για να μην πούμε και την απιστία, που δεν μάθαμε δηλαδή να εμπιστευόμαστε στο Θεό, που η καρδιά μας είναι δοσμένη σε άλλα πράγματα και κυνηγάει και επιθυμεί άλλα πράγματα. Αυτά έτσι θα μείνουν? Ούτε τακτοποιούμαστε αν πούμε, τι να κάνουμε? Δεν έχει τι να κάνουμε. Ο Χριστός ήρθε ως γιατρός και σωτήρ του ανθρώπου και σώζει τον άνθρωπο από όλα. Δεν είναι αφροσύνη, αλλά και προσβολή στον Χριστό το ότι ενώ εκείνος έρχεται να μας θεραπεύσει, εμείς δεν δεχόμαστε και δίνουμε μια δική μας εξήγηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω με την ευκαιρία αυτή να ανησυχήσουν όσοι δεν βρίσκουν να έχουν τίποτε να πούν στην εξομολόγηση. Πολλοί να ανησυχήσουν. Να παρακαλήσουμε, όπως είπε το Θεό, να μας φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά μας, να μας κάνει να νιώσουμε όπως ακριβώς γίνεται στις επίτοκες, που όταν δεν έρχονται φυσιολογικά οι πόνοι, προκαλούν με κάποιο φάρμακο τους πόνους για να αρχίσει η διαδικασία του τοκετού. Ότι εδώ πονούμε, εκεί πονούμε, εδώ είμαστε πληγωμένοι και έχουμε αρρώστια, πάθος, και όχι να ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εάν τελικά δεν ξυπνήσει η ψυχή μας και δεν αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάστασή μας στο βαθμό που, όπως είπα, και αν εξομολογείται κανείς κάθε μέρα, να αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί και δεύτερη φορά, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πάει καλά η ψυχή μας. Μην λοιπόν κοιμόμαστε, μην εφησυχάζουμε, μην τα κουκουλώνουμε τα πράγματα, μην κάνουμε αυτό το κακό στον εαυτό μας. Thank you.

0: όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι στον κατάλογο που παραθέτει ο Ευαγγελιστής αυτών που δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού συμπεριλαμβάνει και τους δειλούς. Δειλία. Δειλία μας λέει ο Ιωάννης ο Συναήτης, ενθυμούμε, τότε που τον μελετούσα, δειλία εστίν εκτροπή πίστεως. Προσέχουμε. Εκτροπή πίστεως. Όχι απλώς οι άπιστοι, οι φωνιάδες, αλλά ακόμη και οι δειλοί δεν έχουν καμία θέση μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χριστιανός δειλός δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά που είσαι λυπημένος συνεχώς, που είσαι δειλός, φοβητσιάρης, που είσαι γεμάτος αμφιβολίες, που νιώθεις ανασφάλεια, δεν μπορεί να είναι χριστιανικά. Δεν μπορεί κανείς να πάει να πει στην εξομολόγηση καμιά φορά για την ανασφάλεια που νιώθει ή κάποια άλλα παρόμοια, αλλά τα λέει κυρίως ως πρόβλημα. Ενώ θα πρέπει να πει, κανονικά δεν έπρεπε να αισθάνομαι έτσι, δεν έπρεπε να έχω τέτοια πράγματα μέσα μου. Για να τα έχω, φαίνεται ότι δεν έχω καλή κοινωνία με το Θεό, δεν έχω καλή επαφή με το Θεό, δεν έχω καλή αναφορά στο Θεό. Φαίνεται ότι η ψυχή μου δεν αφήνεται με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να η αμαρτία. Και να έρθουμε στο πρώτο που είπαμε στην αρχή της ομιλίας. Μερικοί λένε στην εξομολόγηση, ήρθα πάλι, δεν θα έπρεπε να έρθω, τα ίδια θα πω πάλι. Δεν είναι σωστό και αυτό. Είναι ανάγκη να πάει να ανακαλύψει κανείς άλλα αμαρτήματα? Μήπως χρειάζεται ποικιλία αμαρτημάτων? Ο εγωισμός ένας είναι, αλλά κάθε μέρα όμως, κάθε στιγμή θα τον νιώθει κανείς σαν τώρα να γεννήθηκε, σαν τώρα να παρουσιάστηκε, και θέλει να τον αποβάλει τον εγωισμό όπως και κάθε άλλη αμαρτία. Δεν έχει λοιπόν θέση αυτό που λέει κανείς, πάλι τα ίδια θα πω. Και ένας που το λέει δεν έχει μετάνοια στην ψυχή του. Είναι δυνατόν ποτέ να πει στο γιατρό, τι ήρθα τώρα, πάλι τον ίδιο πόνο έχω? Έως ότου να φύγει αυτός ο ένας πόνος, όποιος είναι αυτός, και 100 φορές θα πας στο γιατρό και 100 φορές θα μπει στο νοσοκομείο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φύγει αυτός ο πόνος. Δεν είναι ανάγκη να εμφανιστεί άλλος πόνος στο σώμα σου για να έχεις δικαιολογία να πας στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας ένα πράγμα, να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Αυτά, έτσι όπως τα λέμε, δεν λέγονται, υποθέτω το καταλαβαίνετε, με ένα πνεύμα σαν να μας ελέγχει κάποιος ή σαν να μας μαλώνει ή σαν να έχει απαιτήσεις. Με όλους που είμαστε αυτή την ώρα εδώ ή με όλους που φτάνουν στο εξομολογητήριο, εάν εμείς υπεύθυνα δεν θα πούμε κάποια πράγματα, είμαστε συνένοχοι. Και με το δίκιο του κάθε χριστιανός, όταν βρεθούμε στον άλλο κόσμο, θα πει, τι μας λέγατε και μας λέγατε και απλώς κουκουλώναμε τα πράγματα και δεν μας βοηθήσατε να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Σαν και αυτούς που δεν καλούν ιερέα στο νοσοκομείο, μην τον δει ο άρρωστος και πει ότι θα πεθάνω. Ναι, μα δεν πεθαίνει. Γιατί το κουκουλώνεις και δεν του λες την αλήθεια? Και ότι είναι ευκαιρία να τακτοποιήσει μερικά πράγματα που γίνονται στην ψυχή του, που έχουν γίνει και ζητούν ανάπαυση, ανακούφιση και παρηγοριά. Είσαι σαν τον σπρώχνει τον άνθρωπο, τον υποψία του. Οι μέρες σου είναι μετρημένες. Το λένε γιατί δεν πειράζει. Η θλίψη που θα αισθανθεί θεραπευτική είναι. Δεν να χαϊδεύουμε συνέχεια τους άλλους. Γιατί στο βάθος αυτό που χαϊδεύει συνέχεια τους άλλους, χαϊδεύει τον εαυτό του. Δηλαδή, κι αν εκεί που πάει ο άνθρωπος, σε τόπο απαράκλητο, ψυχρό, ανάποδο τόπο, σε κακοτοπιά πνευματική, αρχίζει και καταργέται εσένα που δεν τον προειδοποιούσες, πού θα σταθούμε μετά? Δηλαδή έχουμε ευθύνη. Δεν σας ελέγχει κανένας, ούτε σας μαλώνει, ούτε σας αποδοκιμάζει, ούτε έτοιμος να σας βάλει είναι επιτίμιο. Το θέμα είναι να δούμε την αρρώστια μας, να δούμε τα πάθη μας, να δούμε το κακό όλο που έκανε η αμαρτία, που εμείς το καμουφλάρουμε και το φυλάγουμε, μην τυχόν πάθει τίποτα. Επειδή έχουν πάθει, λέει, τίποτα, ο άρρωστος που θα δει τον παπά. Να κοινωνήσει, θα τον πει ότι πεθαίνει. Μα αφού πεθαίνει. Τι εννοείς αφού πεθαίνει, τι το κρύβεις του ανθρώπου? Να κοινωνήσει, να πάρει το εφόδιο, να φύγει ο άνθρωπος, να πάει στην ανάπηση, να ακούφει στην παρηγοριά. Τρομάζεις που θα σου φύγει? Γιατί και αν είναι καλύτερα με το Θεό, Έχει δικαίωμα εσύ να το ζητάς πίσω. Αλλά να το ζητάς πίσω όπως θες εσύ, με τους δικούς σου όρους. Δηλαδή τι εγωισμός είναι αυτός? Όλα αυτά συνδέονται, ξέρετε. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να τη συναισθανθούμε. Έχει μια ωραία λέξη που λέγεται τώρα ενσυναίσθηση. Την τελευταία πενταετία είναι πολύ έντονη αυτή η λέξη, ενσυναίσθηση. Να έρθουμε σε ενσυναίσθηση του εαυτού μας, να μετανοήσουμε αληθινά. Και πάλι και πάλι δεν τελειώνει μετά, είναι ατέλεστη. Εκεί που λέγεται μετανόησης, πάλι ο εγωισμός σε ρίχνει. Και όπως είπαμε, να παρακαλέσουμε το Θεό. Διότι αν δεν έρθει φως Χριστού, εάν δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή, ώστε όντως να μετανοήσουμε και να μας σώσει ο Κύριος. Αν είσαι ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Όταν έχεις περιπολού τον εαυτό σου, έτσι, και ζεις και διάγεις φαρισαϊκό το τρόπο, όταν σου θίξει τον εγωισμό σου, από εκεί που το πες πνευματικός, είσαι έτοιμος τον άλλο να τον περάσεις από τη μηχανή του κυμά και να τον αλέσεις τον άνθρωπο. Επομένως, πού πήγε αυτή η ηρεμία που τάχατε σε έδειχνες ότι έχεις? Και μέσα σου είσαι θηρίο ανήμερο. Και αυτό συμβαίνει με την τραγική πλειοψηφία των χριστιανών. Αγριβόμαστε τώρα? Να γραλάμε τα αυτιά μας? Ραδιοφωνικός? Αν δεν έρθει λοιπόν το φως του Χριστού, δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή. Τότε όντως μετανοείς. Αν είσαι ταπεινός λοιπόν, να δεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι. Να δεχτείς ότι ενώπιν του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού, διότι όπου υπάρχει λοιπόν ταπείνωση, εκεί πνέει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει και η ελάχιστη απόπνοια υπερηφάνειας, καπνιά έπαρσης, ίσεως, φυσιώσεως, εγωισμού, οι πατερικές εκφράσεις, λοιπόν από εκεί το Άγιο Πνεύμα κοιτάει να δραπετεύσει, όχι να είναι μακριά σου, να φύγει. Έτσι όλα αυτά μέσα μας να τα δουλεύουμε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος. Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γιανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όλον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπόν στο παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μισλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόνιν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δηλωσού ημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστο των γνώνη, παθαίνω ζήτουσα ευόηση προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή του επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάριν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των οσάμνων άμμων. Εν ηγαστή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένο μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νετίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν

0: Νεφροσύνη, χαίρε Πασόν, γενναιό Νεφροσύνη, χαίρε Νύμπια Νύφευτε. Κύριε και σε Θεοφόρη, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε έσου των χρησμών και κηρύξαντε έσαι των Χριστών, άπασιν αφέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσας ο κτήστης σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Κύριε Δέδρων, Αγλαόκραπων, νεκρού τρέφονται πιστοί. Κύριε Ξύλων, Ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Κύριε Κυοφορούσα, οδηγών πλανωμένη. Κύριε Απογενώσα, λιτροτήν εχμαλώτη. Κύριε Κριτού, δικαίου δυσόφηση. Κύριε Πολών, τεόντων συγχώρηση. Κύριε Στολή των γυμνών Παρισία. Κύριε Στοργή, πάντα απόθων νικόσα. Κύριε Νύμφη, ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε. Διότι το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνει ο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ ητών άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρεν εγέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον νουν ποτίζουσα κραμπή.

0: γίνεται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Όπα νύμφια νύφευτε. Όπα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκη και σώσον μας.
0: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκη και σώσον μας.
0: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκη και σώσον μας.
0: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απλώς μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημί, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου Σου Αγγέλης, δυνατή παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή έχει μηδέ σπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ιστο ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχερ και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισύχερ και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι αυθίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
6: Θεός χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
3: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία ενήμη αυτών.
3: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Σχετικά με το απαραβίαστο του αυτεξουσίου. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι ανεπηρέαστο. Από το πιο πάνω λόγο φανερώνεται ο βαθμός της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο σωτήρας μας καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθεί και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει για αυτό το τόσο σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή να πάρει το δρόμο του Χριστού ή το δρόμο το δικό του. Ενώ ήρθε για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν παραβιάζει το αυτεξούσιό του. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργό μέρος στη δική του σωτηρία, όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιό του. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν ύπαρξη ελεύθερη και αυτεξούσια, ουδέποτε θα αξιωνόταν τόσου σεβασμού, ουδέποτε θα του αποδιδόταν τόση τιμή, ώστε να συνεργαστεί με τον σωτήρα του για την ίδια τη σωτηρία του, ούτε θα αφινόταν στη δική του διάθεση, αλλά σαν παθητικό και αδρανέ σώμα, θα σερνόταν στη σωτηρία και θα δεχόταν την επίδραση της Θείας Χάρης που θα ενεργούσε την απολύτρωσή του. Πόσο αληθινά σεβαστή και απαραβίαστη είναι η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, πόσο αυτοκρατορικό είναι το αυτεξούσιό του. Κατά τη μελέτη της ιστορίας της απολύτρωσης του ανθρώπου, βλέπουμε τον Υιό του Θεού να ενσαρκώνεται χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου. Τον βλέπουμε να πορεύεται προς το εκούσιο πάθος, με σκοπό να σηκώσει πάνω του την αμαρτία του κόσμου και να βαστάξει τις πληγές του, να εκπληρώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό και εν τούτης, καθόλου να μην παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είδου, η κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, αυτή που φυλάτει την είσοδό της, απομακρύνεται και η φωνή του Δεσπότη προσκαλεί τον αποκλειστέντα άνθρωπο να εισέλθει μέσα από αυτή, στον τόπο της κατάπαυσης, αυτός δε αφήνεται ελεύθερος να εισέλθει ή όχι. Η ελευθερία αυτή, να ενεργεί δηλαδή κατά προαίρεση και να ακολουθεί τις δικές του αρχές και να μην επηρεάζεται δεσμευτικά από το Θεό, καταδεικνύει τον απόλυτο χαρακτήρα του ηθικού αυτεξουσίου του ανθρώπου που απορρέει από τον ηθικό του χαρακτήρα τη μεγάλη αξία και την υψηλή θέση που κατέχει στη δημιουργία. Αληθινά, πόσο μεγάλη τιμή γίνεται στον άνθρωπο από το γεγονός ότι μένει ανεπηρέαστο το ηθικό αυτεξουσίο του. Αλλά συγχρόνως και πόσο σαφώς διδασκόμαστε τα δικά μας καθήκοντα. Πόσο σαφώς διδασκόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε κι εμείς ευγνώμονες για το αυτεξούσιο που μας δόθηκε ένθερμη και γεμάτη ζήλο, ώστε καθόλου να μην ανεχόμαστε την υποδούλωση του ηθικού μας αυτεξουσίου και την εξάρτηση της ηθικής μας ελευθερίας από τα ταπεινωτικά πάθη και τις επιθυμίες. Η ηθική μας ελευθερία μας υποχρεώνει να προνοήσουμε για τη σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Η επίσημη αναγνώριση από τον ίδιο το σωτήρα μας του ηθικού μας αυτεξουσίου μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται μόνο από την απόλυτη ενέργεια της χάρης του Θεού, αλλά και από τη συγκατάθεση και ταυτόχρονη ενέργεια του ανθρώπου με αυτήν. Να λοιπόν τι λένε οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας για αυτή την αναγκαιότητα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η χάρη, κι αν ακόμα είναι χάρη, σώζει μόνο αυτούς που θέλουν να σωθούν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Χρειάζεται και εμείς να συγκατατεθούμε και από τον Θεό να σωθούμε». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Τις ψυχές που θέλουν να σωθούν, ο Θεός τις βοηθάει. Αν όμως παραιτηθούν από την προθυμία, τότε και το πνεύμα που τους δόθηκε από το Θεό αποτραβιέται». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει: «Ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο, αδυνατή να τον σώσει δίχως τη δική του θέληση». Διδασκόμαστε λοιπόν ρητά και με σαφήνεια ότι δύο είναι οι παράγοντες της σωτηρίας μας: η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και η χάρη του Θεού.

βέβαια πρωτεύει μεν η χάρη του Θεού στο έργο της σωτηρίας, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε να δώσει φως στους σκοτισμένους και απέστειλε το φως της χάρης σε όσους κάθονταν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Αναζήτησε το πρόβατο, κάλεσε τον πλανεμένο, μίλησε στις καρδιές, υπέδειξε την οδό της σωτηρίας και το ότι η Θεία Χάρη τελειοποιεί και σώζει. Αλλά στο κεφάλαιο της σωτηρίας, η θέληση του ανθρώπου είναι αναγκαίο να προηγείται, γιατί αυτή αποτελεί τον κυριότερο μοχλό που παρακινεί το φρόνημα που αδράνησε από την αμαρτία. Αυτοί κινεί τα βήματα για να ακολουθήσουν τον σωτήρα, αυτή ενισχύει την καρδιά προς την αυταπάρνηση, αυτή φέρει τον σταυρό στον ώμο, διότι προσκαλεί μεν η χάρη, διαλύει το σκότος, φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής, αλλά το αυτεξούσιο, όταν πρόκειται για αμέλεια και ολιγορία, για νοθρότητα και αδράνεια και ό,τι άλλο φρονεί η σάρκα, μπορεί να παρακούσει, να κλείσει τους οφθαλμούς, να παραμείνει στο σκοτάδι και να βαδίσει προς τον εντελώς αντίθετο δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, θέλοντας να πράττει τα απαγορευμένα. Έτσι, είναι ανάγκη να θέλουμε τη σωτηρία μας για να την επιδιώξουμε. Είναι ανάγκη να θέλουμε να ακούσουμε για να αφουγκραστούμε τη φωνή αυτού που μας καλεί. Είναι ανάγκη να θέλουμε να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας για να φωτιστούμε με άπλετο φως, να θελήσουμε να κινηθούμε για να ακολουθήσουμε το σωτήρα, να θελήσουμε να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του και τις επιθυμίες του, για να σηκώσουμε το σταυρό στον ώμο, να θελήσουμε να βαδίσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό για να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη στον παράδεισο. Η δική μας θέληση είναι ανάγκη να προηγηθεί, γιατί αυτό απαιτούν οι όροι με τους οποίους ο σωτήρας καλεί αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Χωρίς τη θέληση θα ήταν αδύνατη η εκπλήρωση των προτινόμενων όρων, αδύνατη θα ήταν και η σωτηρία. Παρέχεται μεν η χάρη, αλλά απαιτείται και η θέληση και η συγκατάθεση ώστε να γίνει αποδεκτή. Απαιτείται μάλιστα αυταπάρνηση, αυτοθυσία, αμετάπτωτο φρόνημα που να μην αποκλίνει σε τίποτε άλλο παρά μόνο να ακολουθεί τη φωνή του σωτήρα που είναι η φωνή της χάρης και της αλήθειας. Αν η χάρη του Θεού παρουσιαζόταν και έσωζε από μόνη της τους ανθρώπους, θα ήταν εντελώς περιττή η πρόσκληση και περιττή οι όροι και οι συνθήκες. Αλλά η χάρη του Θεού, παρότι άπειρη, δεν σώζει από μόνη της, γιατί δεν θέλει να παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αν η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του δεν ήταν σπουδαιότατος λόγος, ο Θεός βέβαια μέσα από την άπειρη φιλανθρωπία του θα έσωζε μεν τους πάντες, αλλά δεν θα προσκαλούσε κανέναν. Όμως προσκάλεσε και μάλιστα με βαρύτατους όρους τον άνθρωπο που υπηρετεί τις αισθήσεις του και την αμαρτία, του πρότεινε τη σωτηρία, αλλά ζήτησε να ακολουθεί τις εντολές, γιατί αυτό απαιτούσε ένας μεγάλος και πολύ σπουδαίος λόγος. Ο λόγος της αναγέννησης και της ανάπλασης εν Χριστώ Ιησού του σωτήρα μας. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούσε να μπει ο παλαιός άνθρωπος που είχε διαφθαρεί από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να απαρνηθεί τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και να δεχτεί τον νέο, τον ανακαινισμένο, αλλά με την επίγνωση ότι είναι η εικόνα αυτού που τον έπλασε. Για να απαρνηθεί όμως τον παλαιό άνθρωπο έπρεπε πρώτα να το θέλει. Η συνεργασία του ανθρώπου είναι απολύτως αναγκαία για την τελειοποίησή του. Ο Σωτήρας μας γνωστοποίησε ότι «εν το οίκου του Πατρός αυτού πολέμων εΐσι». Σε αυτές θα εγκατασταθούν όσοι έχουν ζήσει στη γη ανάλογο βίο, έτσι ώστε η ζωή μας πάνω στη γη να ορίζει και τη θέση μας στον Παράδεισο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός λέει «όπως υπάρχουν διάφορα συστήματα τρόπων ζωής, έτσι και υπάρχουν πολλές μονές κοντά στο Θεό. Χωρίζονται δε και προσφέρονται κατά την αξία του καθενός. Και ο μεν ένας κατορθώνει τη μία αρετή, ο δε άλλος όλες, κατά τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Μόνο χρειάζεται να προχωρά και να επιθυμεί να πάει μπροστά και να ακολουθεί κατά πόδας αυτούς που τον οδηγούν και τον κατευθύνουν ορθά, ώστε δια της στενής οδού να κατευθυνθούν στο απέραντο πλάτος της μακαριότητας που υπάρχει εκεί».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο άνθρωπος οφείλει να φροντίσει να εργαστεί για τη σωτηρία του, γιατί διαφορετικά διατρέχει τον έσκατο κίνδυνο της απώλειας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αγαθού και κακού. Η αμαρτία, η οποία διαφθείρει τον άνθρωπο, είναι σκοτάδι, είναι κακό μεγάλο, καθότι αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Το ηθικό αυτεξούσιο αντιλαμβάνεται κάθε παρεκτροπή σαν αμαρτία, η δε αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Το ηθικό αυτεξούσιο, όσο μεγάλο αγαθό είναι, άλλο τόσο συνεπάγεται και μεγάλες ευθύνες. Ο ηθικά αυτεξούσιος οφείλει να είναι ηθικά ελεύθερος για να γίνει και άγιος. Γι' αυτό ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δίνει εντολή λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ άγιος ημί». Διότι πώς μπορεί ο ηθικά δούλος που εργάζεται στην αμαρτία, ο βέβλος, να έρθει σε κοινωνία με το Θεό? Επίσης, ο Σωτήρας δίνει εντολή λέγοντας «Έστεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Διότι, όποιος είναι ο πατέρας που επικαλούμαστε, τέτοια είναι η ανάγκη να είναι και τα παιδιά. Αγίους λοιπόν και τέλειους μας θέλει ο Θεός, διότι μόνο οι Άγιοι και τέλειοι, ως Υιοί του Πατέρα που είναι στους ουρανούς, μπορούν με θάρρος που ταιριάζει σε γιους να επικαλούνται τη χάρη του και αυτοί μόνο να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία. Για όλα αυτά έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Ή δεν γνωρίζετε ότι τη βασιλεία του Θεού δεν πρόκειται να την κληρονομήσουν όσοι είναι άδικοι? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ιδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε δουλοπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Σωτήρας μας προσκαλεί να απαρνηθούμε τον κακό μας σε αυτό και να σηκώσουμε το σταυρό στους ώμους και να τον ακολουθήσουμε. «Η της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Αναγνωρίζει από τη μια το ηθικό μας αυτεξούσιο, αλλά από την άλλη αφήνει σε αυτό τη σωτηρία μας, ώστε αυτός που θέλει τη σωτηρία του οφείλει να εργαστεί για την απόκτησή της. Αλλιώς θα τη στερηθεί και παράλληλα θα προετοιμάσει την απώλεια της αιώνιας ζωής εξαιτίας της αμέλειας και της ραθυμίας, και θα κληρονομήσει την αιώνια κόλαση, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Αμήν.

του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να παραμείνουμε ηθικά ελεύθεροι. Εάν ουν ο Υιός ελευθερώσει ημάς, όντως ελεύθεροι έσεστε. Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας ηθικά ελεύθερους, μας τον υπέδειξε ο ίδιος ο Σωτήρας μας, λέγοντας: «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου, ούτω σώσει αυτήν. Δίδαξε με σαφήνεια ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε. Και αληθινά, για να γίνουμε ηθικά ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Υιό του Θεού που μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε», λέει ο ίδιος ο Σωτήρας και ελευθερωτής μας. Και επαναλαμβάνει: «Εάν εσείς μείνετε σταθεροί και εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε θα είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Άρα καταλήγουμε ελεύθεροι αν αφουγκραζόμαστε το κήρυγμα του Σωτήρα Χριστού, αν παραμένουμε σε αυτό, αν σηκώνουμε το σταυρό και τον ακολουθούμε. Αν απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας, απαρνιόμαστε τον νόμο της σάρκας, τα πάθη και τις επιθυμίες, σηκώνοντας το σταυρό, υπομένοντας κάθε κακοπάθεια χάριν του νόμου του Θεού. Κατάπαυση δηλαδή του θελήματος της σάρκας, εφαρμογή του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του μικρότερου στο μεγαλύτερο, αυτός είναι ο τρόπος να παραμείνουμε ελεύθεροι. Ανάγκη λοιπόν αναπόδραστη να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε γινόμαστε πράγματι ελεύθεροι. Ναι, αληθινά, μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει, γιατί αυτός είναι η πραγματική ελευθερία. Ο Κύριος εστί, το πνεύμα της ελευθερίας. Όπου δε το πνεύμα, εκεί η ελευθερία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο αν ακολουθούμε το Σωτήρα μπορούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό.

όσο ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό. Αν αγαπάμε τον Χριστό και φιλάμε τις εντολές Του, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και Σωτήρα μας. Διότι Αυτός ο ίδιος μας το έχει κάνει γνωστό λέγοντας «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε εμάς τηρήσατε». Και αμέσως, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ουτηρεί. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στις επιστολές του και από αυτό θα καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε αν τηρούμε τις εντολές του. Αυτός που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτόν. Όποιος τηρεί το λόγο του, αληθινά τελειοποιείται μέσα του η αγάπη του Θεού. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είμαστε κοντά του. Αυτός που θέλει να λέει ότι είναι με τον Χριστό, οφείλει όπως περπάτησε ο Κύριος, έτσι και ο ίδιος να περπατά. Σύμφωνα με αυτά, ακολουθούμε τον Χριστό όταν ταυτίζουμε τη θέλησή μας με τη θέλησή Του. Έτσι ώστε όταν ενεργούμε να ενεργεί μέσα μας όχι το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Δεν ζούμε δηλαδή εμείς, αλλά μέσα μας ζει ο Χριστός, καθώς λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και αμέσως, διότι κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτό του και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός ο τρόπος να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι ο μόνος αληθινός τρόπος. Και μόνο έτσι μπορούμε να διαφυλαχθούμε αληθινά ελεύθεροι. Και αυτός ο τρόπος μας κάνει να διαπρέπουμε σαν όντα λογικά και ηθικά ελεύθερα. Είναι ανάγκη λοιπόν το πνεύμα μας να ακολουθεί το πνεύμα του Κυρίου, η καρδιά μας να προσκοληθεί σε Αυτόν και η θέλησή μας να ταυτίζεται με τη θέλησή Του. Όταν πράττουμε έτσι, τότε γινόμαστε στα αλήθεια ακόλουθοι του Χριστού και βαδίζουμε απρόσκοπτα στο δρόμο της αλήθειας, παραμένοντας ηθικά ελεύθεροι. Μόνο αν πράξουμε έτσι, απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυταπάρνηση από την υποταγή του θελήματος της σάρκας στο θέλημα του πνεύματος. Αφού αληθινά αυτή είναι η πραγματική σταύρωση της σάρκας, η οποία τότε είναι αδύνατο να παρασυρθεί και από την ελάχιστη κίνηση του θελήματός της. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η σωματική υπόσταση του ανθρώπου λυπείται. Αυτή την πορεία ζητάει από εμάς ο Σωτήρας Χριστός και μέσα σε αυτή υπάρχουμε ελεύθεροι. Κάθε άλλη πορεία είναι πλάνη. Πλανώνται αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, ότι ακολουθούν τον Χριστό, επειδή φέρουν το όνομά Του και ακούνε τις εντολές. Τις μαθαίνουν, αλλά απέχουν πολύ από το να συμμορφώνουν το θέλημά Του στο Θείο Θέλημα, απαρνούμενοι την αμαρτία και συντασσόμενοι με το Θείο Θέλημα. Παράλληλα, αμελούν να στολίσουν τον εαυτό τους με χριστιανικές αρετές, παραδομένοι στα πάθη και τις επιθυμίες, δουλεύοντας τον νόμο της αμαρτίας, ενώ γεμίζουν τη ζωή τους με την ακαθαρσία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τίποτα το χριστιανικό στη ζωή τους, στον τρόπο που ζουν, στα έργα τους, ούτε στις καθημερινές τους ενασχολήσεις, στα χείλη και την καρδιά τους, στο νου και τη σκέψη τους, αλλά είναι τα πάντα κοσμικά, ξένα και αλότρια προς το χριστιανικό πνεύμα. Τον χριστιανό τον διδάσκει ο Δίος Χρυσόστομος λέγοντας: «Σε τίποτα δεν ωφελούν τα ορθά διδάγματα αν αμελούμε στο βίο και στον τρόπο ζωής». Και ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαροι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Παρομοίως παρακινεί και ο αδελφό Θεός Ιάκωβος λέγοντας: «Είδε να γίνετε τηρητές του λόγου και όχι μόνο ακροατές. Γιατί αυτό είναι παραλογία και εξαπάτηση του εαυτού σας. Διότι αν κανείς είναι ακροατής μόνο του λόγου και όχι τηρητής, μοιάζει με άνθρωπο που αντιλήφθηκε τον εαυτό του απλώς κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Διότι αυτός είδε μεν καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη και έφυγε. Στη συνέχεια όμως ξέχασε αμέσως ποιος ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε με πολύ προσοχή και μελέτησε τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου και παρέμεινε σταθερά σε αυτόν, αυτός δεν έγινε μόνο ακροατής που λησμονεί, αλλά τηρητής του έργου που διατάζει ο νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος εξαιτίας της στήρησης του Θείου Θελήματος. Αν κανείς από σας πιστεύει ότι είναι ευσεβής και πιστός στα καθήκοντα που επιβάλλει η θρησκεία, δεν χαλιναγωγεί όμως τη γλώσσα του, αλλά εξαπατά την καρδιά του με την πλανημένη αυτή αντίληψη, τότε η θρησκεία του είναι ανοφελής και μάταιη. Θρησκεία καθαρή και αμόλυτη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να επισκέπτεται κανείς με αγάπη τα ορφανά και τις κύρες, να τους προσφέρει προστασία και καλοσύνη και συγχρόνως να διατηρεί τον εαυτό του καθαρό και αμόλυτο από την αμαρτία που κυριαρχεί στον κόσμο.
διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Θεός και οικογένεια».
1: Τώρα δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε έτσι καθίσει να φιλοσοφήσετε από πότε αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου έναντι του παιδιού. Πολλοί λένε από τη στιγμή που θα γεννηθεί. Όχι. Από τη στιγμή που θα συλληφθεί. Όχι. Πριν συλληφθεί ακόμη, ο μέλλον γονεύ φέρει ευθύνη έναντι του παιδιού. Πριν συλληφθεί ακόμη, όχι πριν γεννηθεί, πριν συλληφθεί ακόμη, έχει ευθύνη έναντι εκείνου που θα φέρει όταν έρθει εις γάμον το ίδιο. Και από εκεί πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσει τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του. Αν θέλει να μην βρεθεί μπερδεμένος μια μέρα, όχι με τους εδώ, όχι με τους πνευματικούς, όχι με τον εαυτόν του, με εκείνον ο οποίος έχει νομοθετήσει, διότι ο άνθρωπος μόνος του, αφεαυτού του, με τις δυνάμεις του, με την εξυπνάδα του, δεν μπορεί να κάνει ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει ευλογία του Θεού. Πρέπει να είναι συνεταίρος ο Θεός με τον νόμον αυτόν που έχει δώσει της ενώσεως του αρίου και του πνεύματος του αρίου, να γίνεται η ψυχή. Χρειάζεται αυτό. Αν αυτός αφαιρέσει τον νόμον αυτόν από τη μέση, ας χτυπιώνται κάτω οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός. Αλλά αυτή τη δημητική αποστολή να δημιουργεί μαζί με το Θεό ανθρώπους για την αιωνιότητα την έχει απορρίψει. Όχι εδιαπιστία του, εδιαγνία του. Βλέπει τον εαυτούλη του, τη γυναικούλα του κλπ, το κρεβατάκι του κλπ. Δεν βλέπει παραπέρα το Θεό. Η ευθύνη, αγαπητή μου, του μέλλοντος να έλθει εις γάμον κοινωνίαν ανθρώπου είναι πρώτου γάμου. Τι δηλαδή μπορώ να προλάβω εγώ πρώτου γάμου για τα παιδιά μου? Πρώτα πρώτα θα κοιτάξεις εάν προορίζεσαι να κάνεις παιδιά. Αν θέλεις, αν πιστεύεις, θα συζητήσεις με τη μέλουσα γυναίκα σου ή με τον μέλλοντα σύζυγό σου το θέμα σοβαρό αυτό, το της τεκνογωνίας. Δεν θα κοιτάξεις μόνο στην πρίκα, δεν θα κοιτάξεις μόνο στη σάρκα, δεν θα κοιτάξεις μόνο στην προσωρινότητα. Και ό,τι βγαίνει αγαθών, γλυκών, καλών κλπ. Αλλά και το υπόλοιπο, το θέμα της παιδοφίλειας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συναντούν εμπόδια αμέσως μόλις παντρευτούν. Ο ένας εκ των δύο δεν θέλει. Γιατί το συζήτησες γρηγορότερα? Γιατί αναγκάζεσαι να βάλεις σταυρόν από την πρώτη μέρα και να πεις τη συνείδησή σου κάθε κάτω και να την πατήσεις και να λυπείται ο Θεός στην περίπτωση αυτή? Δεν είναι θέμα λοιπόν να παντρευτώ. Ποιος ο σκοπός του γάμου? Μόνον τον μπουρμπουάρι ή δονή? Δεν είναι η εντολή αυτή του δημιουργού, όπως έχουμε πει και άλλοτε. Δεν εδόθη εντολή ειδονίζεσαι στο ζεύγος, αυξάνεστε και πληθύνεστε, εδόθη εντολή. Ταυτόχρονα δε δίδει αυτό το ρεγάλο, το μπουρμπουάρ της ειδονής. Στο μεγάλο αυτό γεγονός, τη μεγάλη αυτή ευθύνη, στο μεγάλο αυτόν σταυρόν, το υψηλό αυτό υπούργημα του ανθρώπου, του δίδει ταυτόχρονα και την ειδονήν σαν ένα μπουρμπουάρ. Για την εργασία όμως που κάνει. Διότι η εντολή είναι αυξάνεσαι και πληθύνεσαι κατόπιν ευλογίας, όχι κατόπιν πορνείας. Άλλωστε όπως θέλετε, η πορνεία και η μοιχεία δεν γίνεται ποτέ για παιδοφιλία. Καμιά κυρά δεν πήγε με άλλον για να κάνει παιδιά, για να κάνει το γούστο της. Και κανένας νέος δεν πήγε με παντρεμένη ή με με νέον, με άνιδα, για να κάνει παιδιά, για να γίνει πατέρας, να αφήσει το σπέρμα του. Όχι. Απλώς για να κάνει το γούστο του το έκανε. Η ευθύνη λοιπόν είναι όχι από τη στιγμή που θα παντρευτεί ο άνθρωπος και κάτω, αλλά πριν ακόμη, τι θεμέλια, τι φόντα φτιάχνει για αυτή την οικογένεια που πρόκειται να κάνει άνθρωπος αυτός με μια γυναίκα ή με ένα άντρα, εάν πρόκειται περί γυναικός, από τότε. Δηλαδή, τι είναι η γυναίκα που θα πάρει. Η μεικτή γάμη είναι θάνατος κατά 99% της οικογένειας. Διότι όταν πάρω μία καθολικιά ή μία προτεστάντιδα ή μία εβραία ή μία αυτή, τι θα περιμένω από αυτό το παιδί. Έχει εκ προημίου το διάβολο στο κεφάλι του το παιδάκι. Τι θα κάνει από εκεί κάτω. Αυτό έπρεπε να το προλάβει γρηγορότερα για να του ζητηθεί ευθύνη μία ημέρα. Έχει δικαίωμα αυτό το αθώο πλάσμα να το οδηγήσει εκ προημίου την κόλαση. Βέβαια δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Με γεια σου, με χαρά. Εγώ δεν συζητώ για τον άνθρωπο που δεν λογαριάζει τίποτα από τους νόμους του Θεού, που δεν υπολογίζει τίποτα από το τι μένει και το τι θα πάθει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το σκέπτονται. Άνθρωποι υποφέρουν αν πρόκειται να χαθεί μια ψυχή και μάλιστα να είναι παιδί τους, από την οσπή τους, από τη σάρκα τους. Αυτό λέγω εγώ. Δεν συζητώ για τους άλλους. Άλλοι να συζητήσουν. Ας κάνουν τη δουλειά τους, ας φτιάξουν ό,τι θέλουν, ας οδηγηθούν από τα ησυχτά τους. Δεν τους μπαίνω ποτέ εμπόδιο και ποτέ τους προκαλώ. Όμως, γι' αυτόν όμως που σκέπτεται και φοβείται τον Θεό και υπολογίζει, θα πρέπει να κανονίσει πριν έρθει σε γάμον ακόμη την υπόθεση της οικογενείας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά τα οποία, αν ο Θεός επιτρέψει, θα βγάλουμε στην επιφάνεια. Εκτός γάμος είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η Εκκλησία ενδίδει, γιατί πολλοί βέβαια θα πούνε αμέσως, τότε η Εκκλησία γιατί επιτρέπει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού η Εκκλησία, ώστε επιστρέπεται και ζήν αυτόν. Η Εκκλησία δεν είναι απλοχέρα να δίνει μπρος παιδιά, όχι, είναι φιδωλός αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπει ότι ο άλλος την άλλη την κατέστρεψε κλπ, η άλλη τον άλλον δεν τον αφήνει και τα τιάστα, και όταν βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει αυτοκτονία ή μπορεί να υπάρξουν εξόγαμα παιδιά ή πόνοι εκ προμελέτης κλπ, αναγκάζεται, δεν ευλογεί, απλώς παρακολουθεί και θέτει ένα κανόνα, αδιαφόρος αν τηρείται ή όχι. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, οι περισσότεροι δεν το τηρούν. Θα ενδώσω να σου δώσω άδεια και ευλογία να παντρευτείς ή να νυμφευτείς με την υπόσχεση ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν θα βαπτιστούν και θα κατηχηθούν ορθόδοξα. Τότε ενδίδει. Πολλοί υποκλέπτουν αυτήν την άδεια, ναι, αλλά και το γράφουν στα παπούτσια εκ των υστέρων. Έχουν να κάνουν με το αφεντικό της Εκκλησίας, όχι με την Εκκλησία πλέον. Με το αφεντικό της Εκκλησίας έχουν να κάνουν και τότε θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αρχίζει λοιπόν, λέγω, η ευθύνη από εκεί πίσω. Ακόμη θα προσέξει ο πατέρας αν είναι η θέση να φέρει παιδιά υγιή στον κόσμο. Πολλοί από πείσμα, από ζήλια, από νυμφεύονται, ασθενήσονται. Να είσαι ασθενής και να μην το ξέρεις και να αποκαλυφθεί η ασθενειά σου εκ των υστέρων, πάνε και έρχονται τα πράγματα. Αλλά να γνωρίζεις προκαταβολικώς ότι είσαι ασθενής και η επιστήμη λέγει ότι θα κάνεις ζημιά. Θα φέρεις ένα παιδί με ελάττωμα, ένα παιδί που θα υποφέρει. Αυτό θα δώσει λόγο στο Θεό μια μέρα. Ταυτόχρονα δε και η σύζυγος, εάν και αυτή γνωρίζει αφεαυτού της, από την πλευρά της, ότι δεν είναι η θέση παιδοποίησης. Δηλαδή υγιούς παιδοποίησης θα πρέπει να πάρει τα μέτρα προκαταβολικώς για την οικογένεια αυτή την οποία θα φέρει. Το είναι. Και έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά, να κλάψουμε στον κόσμο τούτον, διότι δεν υπήρξαν γονείς σόφρονες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους πρώτου γάμου. Γι' αυτό λέγω, η ευθύνη των γονέων έναντι της οικογενείας δεν είναι από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Δεν είναι από τη στιγμή που θα συλληφθεί το παιδί. Αλλά είναι πιο πίσω ακόμη, αν υπάρχουν φόντα, όπως είπα, για αυτή την οικογένεια να είναι υγιής, να είναι ηθικά, να είναι. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι ερχόμαστε εις γάμον χωρίς να ληφθούν καν σοβαρώς αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ απλώς ακροθυγώς φύγω ένα με δύο, τρία παραδείγματα από κάθε περίπτωση. Δεν είμαι Θεός για να πιάσω, ούτε προφητικό πνεύμα έχω για να πιάσω όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και πίσω από ανθρώπους που έγιναν ζευγάρια εκ των υστέρων και έγιναν δυστυχισμένα και για αυτούς και για την οικογένειά τους. Και θα τους ζητηθεί λόγος εάν δεν μετανοήσουν και ζητήσουν συγγνώμη από τον Θεό, ταπεινωμένη συγγνώμη. Πράγματι τα έκαμα πολύ άσχημα και ζητώ το έλεος. Και ο Θεός τουλάχιστον θα υποφέρουν σωματικώς να μην χαθούν οι ψυχές. Τώρα, ας παραδεχθούμε ότι το ζεύγος είναι τακτοποιημένο και έρχεται εις γάμου κοινωνία. Έπειτα, αν πούμε να ζήσουμε χριστιανικά, θα πρέπει να έχουμε παιδοποιία. Όρια την ώρα συμβιβασμοί με το Θεό δεν υπάρχουν. Ο Θεός ξέρει πόσα θα δώσει και αν πρέπει να δώσει. Πολλοί άνθρωποι που θέλουν και έχουν και χρήματα να ζήσουν ολόκληρες πολιτείες και τούτοις δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισό, όχι ένα. Και άλλοι έχουν ευλογία που δεν έχουν ή που έχουν πάλι να μπορούν να κάνουν. Είναι ευλογία και από την Παλιά Διαθήκη το ξέρουμε αυτό. Είναι ευλογία να υπάρχει ένα παιδί. Δηλαδή όταν λέω παιδί, να υπάρχει παιδί, όχι ένα παιδί για το όνομά μας μόνον, για να αφήσουμε την κληρονομιά και τα τι αυτά, για να το έχουμε για μπιμπελό να παίζουμε. Όταν λέμε να υπάρχει παιδί στο σπίτι, είναι ευλογία. Τώρα πόσα θα είναι τα παιδιά, αυτά θα τα κανονίσει ο Θεός. Όπου ο Θεός ανοίγει, να μην τολμήσει ο άνθρωπος να κλείσει. Διότι πλέον έρχεται και ανοιχτή ρήξη με τον Θεό. Δεν θα αναγνωρίζω. Δεν θέλω το συνεταιρισμό. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι προνοητή. Δεν σε πιστεύω ότι έχεις δύναμη. Όταν πάντα δύναμη, τα πάντα μπορείς. Πιστεύω το παιδί το ένα που έχω είναι δικό μου. Παρότι μπορεί να μου το πάρει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Πολλά άθρα καταπατούνται από τη στιγμή που το ανδρόγενο θα αντισταθεί των προορισμών του γάμου, τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και παρουσιάζεται ως συνεταίρος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος πλούσιος ο Θεός που τον έχεις αποκούμπει, άνθρωπε. Δεν είναι κανένας βουλευτής, δεν είναι κανένας μεγάλος, δεν είναι κανένας εφοπλιστής. Είναι ο Θεός που κρατάει τα πάντα εντοχυρί του. Τα πάντα εντοχυρί του. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Είναι αυτός που ξεφτελίζει τους πάντα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι αυτός ο Θεός που έφερε εκ του μειόντος το είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός. Του οποίου αμφισβητεί στην δύναμη, αμφισβητεί στην πρόνοια, αμφισβητεί στην αγάπη του, αμφισβητεί στα πάντα. Κατά συνέπεια του κηρύττεις ανοιχτά τον πόλεμο. Του γυρίζεις στο πρόσωπο και αντιλαμβάνεσαι ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Τώρα βέβαια, διότι ζούμε στο χρόνο της χάριτος και του ελέους και δεν κόβει μύτες και αυτιά, παρότι και μέσα κόβει για να ξέρουμε θα κοπούνε κάποια μέρα, νομίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ ενώπιον. Πάρτε την περίπτωση του Αδάμ. Αυτό έκαμε κι αυτός. Και τον έπιασε και τον πέταξε έξω. Πάρτε την περίπτωση των αγγέλων. Και τους έπιασε και τους ταρτάρωσε. Αγγέλους αμαρτήσαντας, ούκε θύστατο, λέει ο Ιούδας στην επιστολή του. Διαβάζετε καμιά φορά. Ξέρετε με τι Θεό έχουμε να κάνουμε. Ούτε στο όνειρό μας να μην τον δούμε. Αυτός ο τόσο καλός, ο τόσο αγάπη, ο τόσο έφλαγνος, είναι και τόσο δικαιοσύνη όμως. Είναι και τόσο δικαιοσύνη. Σήμερα βέβαια φαίνεται το ένα ποδάρι του Θεού. Μακροθυμία, η Χριστότη, η ανοχή, η αγάπη, η ευπλαχνία. Το άλλο ποδάρι που λέγεται δικαιοσύνη δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Διαβάστε καθαρά και ήσυχα και όμορφα την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Θα δείτε. Τον εινέχθη, τον σκληροτράφυλο αυτόν Πλούσιο, τα άφαγε, τα γλέντισε και. Πέθανε όμως, δεν μπορεί, πού θα πας, πού θα περάσεις εσύ κι εγώ. Όποιος κι αν είσαι, είμαστε μικροί μπροστά στο θάνατο. Μικρή, λογαριασμό. Μόλις λοιπόν έπεσε η αυλαία,

Στο γάμο που έπρεπε να μας βάλουν αγκάθια στο κεφάλι, όχι στεφάνια, αγκάθια. Γυναίκες που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Άντρες που δεν έχουν τίποτα από τιμή και από υπόλοιψη. Στεφανώνονται. Για ποιο λόγο στεφανώνεις παπά αυτού? Για ποιο? Να πω ότι μετενόησαν. Να πω ότι εξομολογήσαν. Το καταλαβαίνω. Πώς στεφανώνεις? Και λες δόξα και τιμή στεφάνωσαν. Διατάξει το Θεό. Ώστε με δόξα και τιμή να στεφανώσει την πόρνη. Τον πόρνο. Ποιο να στεφανώσει δόξα και τιμή? Τα στέφανα είναι για τους ανθρώπους, για τα παιδιά, αυτά που υγονίστησαν και κράτησαν την παρθενία τους μέχρι του γάμου. Και έρχεται η κόρη και λέγει «Ιδού, ξύλων ζωγραφικών για τον Κύριό μου», όπως είπε η Παναγία την περίπτωσή της. «Ιδού, διατηρούμε για τον Κύριό μου», για τον σύζυγος είναι ο Κύριός, όπως έλεγε άλλωστε η Γραία Σάρα για τον Αβραάμ. Το ίδιο και ο σύζυγος δια την σύζυγον. Είμαι αγνός για σένα. Αν για τον Α ή Β λόγο όμως δεν έγιναν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, υπάρχει μετάνοια. Επέστρεψε, εξομολογήσου, μετανοώ. Έπεσα, γνήστρισα, δεν πρόσεξα, δεν ήξερα. Υπάρχουν χίλιες δυο περιπτώσεις που μπορεί ο άνθρωπος να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και αρτή Θεέ μου, που έγινε με τώρα από εδώ και κάτω. Βρήκα το λιμάνι μου και αυτή το λιμάνι της να κάνουμε τα σωστά, να γλιτώσουμε τουλάχιστον την ψυχή μας. Αν πάρουμε 100, να πάρουμε 60, να πάρουμε 30. Δεν είμαστε των 5 ταλάντων, είμαστε των 2, είμαστε του 1. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Όταν λοιπόν τα πράγματα φτάσουν εκεί, θα βρεθεί αμέσως το ανδρόγενο έμπροστε της παιδοποιίας. Ο Σατανάς και η άγνοια των ανθρώπων έχει στήσει εκεί πέρα το καρτέρι. Υπάρχει εχθρός εμφολεύων από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί ως ύπαρξης ο άνθρωπος να κινδυνεύει. Είναι το θέμα των αμβλώσεων, το θέμα των εκτρώσεων. Που δεν ξέρω αν προσέξατε, προημερών διαβάσετε εφημερίδες και αν ακούσετε στο ραδιόφωνο έγινε συζήτηση. Επίσημοι στους επισήμους εδώ στην έδρια κλπ. Και προφανώς μαγειρεύουν νόμο να επιτρέπεται η άμβλωση επίσημα και δεύτερα να διαφωτιστούν οι κοπέλες πώς πρέπει να κάνουν να μην συλλαμβάνουν. Όχι να εγκρατευτούν. Όχι να παρθενέψουν. Τέτοια πράγματα δεν τα θέλει ο Ελληνισμός. Έτσι μας μαγειρεύουν. Αλλά να διαφωτιστούν οι κοπέλες πώς πρέπει να προφυλάσσονται να μην συλλαμβάνουν, ώστε να μην βρίσκονται στην ανάγκη να τα σκοτώνουν εκ των υστέρων και για να μην κινδυνεύουν από μια σειρά περιπτώσεων που κινδυνεύουν οι γυναίκες που φτάνουν να βγάλουν ένα ζωντανό οργανισμό μέσα από τον ζωντανό οργανισμό του. Γιατί είναι σαν να πάει να βγάλεις το γυσό απάνω από το δέντρο. Είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αφομοιωμένα αυτά τα δύο. Είναι δυο ζωές μέσα σε ένα κορμί και έχει επιπτώσεις αυτή η ενέργεια. Και μαγειρεύουν τώρα, η Εκκλησία εξέφερε γνώμη και το απαγορεύει αυτό, αλλά δεν μας το είπαν από ραδιοφώνου. Δηλαδή η επαρχία και λοιπά που δεν διαβάζουν εφημερίδες να δουν και την άλλη πλευρά, άκουσαν μόνο από το ραδιόφωνο ότι αυτό και αυτό μαγειρεύεται στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε κοπέλες, στη δουλειά σας, μόνο εμείς θα σας βρούμε έναν τρόπο να μην συλλαμβάνετε. Πρόβατε. Υπάρχει λοιπόν ο εμφολεύων Σατανάς αμέσως. Είναι η πεθερά. Μεγάλος Σατανάς στο σπίτι. Δεν λέγω για τις εξαιρέσεις. Είναι η κουνιάδα. Είναι η αδελφή. Είναι η συμπεθέρα, είναι η νονά, είναι η κουμπάρα, είναι η γειτόνισσα. Είναι που είναι έτοιμοι επάνω με το πιστόλι στο χέρι να σκοτώσουν το παιδί αυτό. Και αν βέβαια έχουμε ένα φόνο που δεν δικαιολογείται, που δεν είναι λόγο ποτέ, σε μια άλλη περίπτωση, το νόμιμο ζευγάρι, ο οποίος σκοπός του γάμου του ή το αυτός, δεν θα δικαιολογηθεί ποτέ από το Θεό.
Δεν θέλω να σας μιλήσω φρικτά πράγματα επάνω.

0: εάν θελήσετε, και πολλοί θα το έχετε διαβάσει, ένα βιβλίο που έχω γράψει παλαιότερον, Θανάσιμον αμάρτημα, η αποφυγή της εκνογωνίας, εκεί θα βρείτε πολλά πράγματα από όλες τις πλευρές. Από επιστημονικές, από θρησκευτικές, από κοινωνικές, τα ντοκουμέντα, δεμένα πράγματα, να είτε πώς έχει η υπόθεση αυτή, η οποία είναι τόσο σήμερα ρευστή για πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Υπάρχει μία πλάνη επί της πλάνη, ότι το σκότωσα, το πέταξα, δεν έχω καμιά ευθύνη. Γιατί δεν έχεις ευθύνη? Διότι ήταν το πρώτο ημερών, δεν ήταν μηνός, δεν ήταν το. Δηλαδή, δεν ήταν ζωή, ήταν πεθαμένο, ήταν τίποτα νεκρό. Αν ήταν νεκρό, τι το φοβόσουν? Το φοβόσουν γιατί ήταν ζωντανό. Και θα λαγίνει. Και θα παρουσιαστεί μια μέρα. Θα σου πει, μάνα πατέρα, είμαι εδώ. Γι' αυτό το πέταξες, γι' αυτό το σκότωσες. Γιατί αν ήταν πεθαμένο, δεν ήταν τίποτα, θα το άφηνε. Άρα ήταν ζωντανό. Πολλοί λοιπόν λέγουν ότι δεν είχε μορφωθεί ψυχή, δεν είχε κάνει κλπ. Τίποτα από αυτά, όλα αυτά είναι ψέματα, είναι σατανά. Εγώ μέσα σε αυτά που διαβάζω, βρήκα μια γνώμη του Αγίου Ιωάννου Κύμακος. Όχι κανενός γυναικολόγου, ούτε κανενός παθολόγου, ούτε καμιάς μαμής, τίποτα. Βρήκα γνώμη του Αγίου Ιωάννου της Κύμακος. Ο αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε ποτέ στο Σινά, να περπατήσετε και 6 ώρες ακόμη μέσα, στην έρημο, για να βρείτε πού τα έγραψε αυτός. Και κατά συνέπεια δεν είναι από πανεπιστήμιο, κάτωθεν, αλλά είναι από το άνωθεν πανεπιστήμιο. Ακούσετε λοιπόν υπεύθυνο γνώμη Πνεύματος Αγίου, πότε δημιουργείται η ψυχή. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι δημιουργείται εκ των υστέρων η ψυχή. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό, σε 2, 3, 4, 5 μήνες, που θα σχηματιστεί, που θα κάνει, που θα φτιάξει κλπ. Όχι, λέει. Η ψυχή ούτε προϋπάρχει, που λένε άλλοι με την ψύχωση, ψώφισε κάποιος γάιδερος και μπήκε από εδώ, πέθανε κάποιος και γεννήθηκε κάποιος γάιδερος και μπήκε από εκεί η ψυχή. Ούτε προ, ούτε μετά. Άμα η θηλήψη αμέσως, η ψυχή, ακούστε τα λόγια σου. Η ψυχή ούτε προϋφίσταται του σώματος, ούτε μεσυφίσταται, αλλά άμα τη του γενέσει, κτίζεται. Μόλις γεννηθεί, μόλις κτιστεί εκεί, γενέσει με έναν. Όταν κτιστεί, όταν συλληφθεί, κτίζεται. Αμέσως είναι ψυχή. Και φωνεύει μια ψυχή. Τώρα, αν αυτή η ψυχή θα μεγάλωνε, θα κοκκίνιζε, θα πρασίνιζε, θα βγάλε φτερά κλπ. Έτσι, φωνεύει μια ψυχή. Και αυτή, όσεν φωνεύει το έμβριο απεκακό, δηλαδή αποβάλλον ερμηνεύεται το απεκακό, ποιο θα το βγάλει, θα το ξεριζώσει, το έμβριο αυτό απεκακό. Ως φωνές επί εν τη συλλήψη εψύχωτε. Μόλις έγινε η σύλληψη, είναι και η ψυχή του. Το σούτον δε η ψυχή ενεργεί τότε, όσον και η σάρκ. Και τα δύο μαζί, κατά την γάρ, την του σώματος και αυτή του στοιχείους ενεργίας διανύγηση. Έτσι λέγει ο Άγιος Πατήρ και σας το θέτω υπόψη, διότι ακούμε, δεν ξέρω αν και εμείς το πιστεύουμε αυτό το πράγμα ορισμένοι, ότι δεν είναι λέει ψυχή και κατά συνέπεια δεν έγινε τίποτα. Είναι ψυχή από την ώρα που θα συλληφθεί. Η ευθύνη λοιπόν είναι του γονιού, του γονέως και μετά των γάμων του. Στο θέμα της συλλήψεως, ή σχήσεως ή της αποβολής. Φέρει ευθύνη ο άνθρωπος. Και θα πρέπει αυτά όλα να τα έχει λάβει υπόψη του γρηγορότερα. Διότι αρχίζει και ξυλώνει την οικογένειά του. Ξέρετε πόσα παιδιά θα βρεθούν εκείνη η μέρα επάνω που θα μας φωνάζουν και θα ντρεπόμαστε να περάσουμε από εκεί. Που θα λένε κακούργα τη μάνα που δεν τα γέννησε και έπειτα να τα σκοτώσει. Έτσι και έτσι. Διαφώνητα θα κρυφθεί. Γιατί δεν με γέναγες να με βαφτίσεις να έρθω στον παράδεισο και σκότωσέ με έπειτα. Έτσι και έτσι φώνησα είσαι. Γιατί μου στέρισες στον παράδεισο. Τι σου έκανα, πού σε βρήκα, πού μπήκα εναντίον σου. Τες είναι σκέψεις που πρέπει να προηγηθούν. Αν θέλει ο άνθρωπος να μην έχει ευθύνη και έναντι της οικογενείας, η οποία έρχεται άμα το γάμο με την ευλογία του Θεού, όπως σας έχω πει. Τώρα, έχουμε καλή, να πει κανείς, πορεία. Η μητέρα, ο πατέρας είναι πιστή και κατά συνέπεια δεν το απέβαλαν το παιδί. Δεν το σκότωσαν το παιδί. Και έχουμε μία κυροφορία. Έχουμε άραγε εμείς ευθύνη οι γονείς έναντι αυτού του παιδιού, το οποίο αυθάνει και κάποια μέρα θα βγει από το τσούφιο και θα περπατήσει έξω όπως βγαίνει το κλωστοπούλι. Τι περιμένεις να βγει λοιπόν αυτό το παιδί, το οποίο μεν εστάρει από αυτόν, αλλά χαιρετίζεται τώρα από τους άλλους. Τι θα βγει αυτό το παιδί. Πώς θέλεις να έχεις οικογένεια σωστή, κοινωνία σόφρονα, εκκλησία και ανθρώπου για τον ουρανό και για την πολιτεία, εφόσον έχεις μια τέτοια ζωή η μάνα. Η μάνα, κατά την επιστήμη, και όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται, τις μέρες κυοφορίας φροντίζει να τρέφεται περισσοτέρως, διότι είναι διπόρος. Ασθενής και διπόρος, δυο μαζί, μάνα, έγκυος. Τρέφεται καλύτερα, προσέχει την τροφή της, γιατί τρέφει και έναν άλλον μέσα, έχει και έναν οργανισμό καινούριον. Και αυτοματικά θα γίνει θυματική, δεν μπορεί να βγει πέρα. Και φροντίζει να τρέφεται με τα ανάλογα που έχει ο Θεός στον κόσμο, ώστε να βγάλει και το καινούριο οργανισμό που φέρει μέχρι που να απαλλαγεί από αυτό, σε 9 μήνες. Και αυτό που είναι μέσα στη μητέρα δεν είναι μόνο σάρκ και έχει ανάγκη από βιταμίνες και από σίδερο και από τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι και πνεύμα. Είναι και ψυχή. Και τρέφεται και αυτή η ψυχή εάν η μητέρα τρέφεται πνευματικώς. Κοινωνείς μάνα και αυτό μέσα ωφελείται. Προσεύχεσαι και αυτό. Νηστεύεις και αυτό ωφελείται. Είναι αναπόσπαστο από τον οργανισμό σου, των ψυχικών και των σωματικών. Αδιαφόρως αν είναι δεύτερη ψυχή αυτή. Πολλές λοιπόν μανάδες δεν το έχουν υπόψη τους αυτό. Και η ζωή τους είναι πολύ εκτρεχυλισμένη. Πολύ κοσμική, πολύ. Δεν λέω για αυτές που ακόμη γίνονται αιτία φόνου, διότι δεν προσέχουν και κάνουν τρέλες και έχουν αποβολές κλπ. Όπως δεν λέγω και για αυτές που δεν κάνουν τρέλες, μα κάνουν αποβολές. Αυτά είναι στα θέματα του Θεού. Δεν είναι δική μου δουλειά. Όμως για τα αποδεδειγμένα τρελά θα δώσουν λόγο μια ημέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία τις κανονίζει ως φόνησες αυτές και τις απαγορεύει. Αν πάνε σε σωστό πνευματικό, τις απαγορεύει για πολλά χρόνια την Θεία Κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση έναντι αυτού που κυοφορείται τώρα και ο σύζυγος να φανεί συνεπής στην ηθική, στην δημιότητα και στην πίστη και η σύζυγος ταυτόχρονα, ώστε αυτό το παιδί να έρθει ευλογημένο. Γιατί έχετε υπόψη σας που λέγει εκεί για τον Ιερεμία, που λέγει για τον Παύλο, λέγει σε υγεία θα λέει εκκυλίας μητρός, σε αφόρησα του λέει το αλλού εκκυλίας μητρός. Δηλαδή μέσα από την κοιλιά της μάνας ακόμη γίνονται ταξινομήσεις και εξαρτάται από το πιστεύω της μητέρας, από την καθαρότητα της μητέρας και του πατέρα. Πολλοί ζητούν αλλού τις ευθύνες αν συμβεί κάτι ή κατά κυοφορία ή μετά και δεν είναι αποτελέσματα αγαθά. Πολλές μητέρες επίσης συλλαμβάνουν αλλά και το κρατούνε, αλλά με μουρμούρα όμως, με μουρμούρα. Δεν το θέλουν, το βλέπουν ένα πράγμα ανεπιθύμητο. Σαν να τους βάλεις ένα ποτήρι δηλητήριο στο σώμα συνεχώς, μέχρι που θα το βγάλουν από πάνω τους. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ευλογημένων και προνομιούχων, διότι τους δίεται η ευκαιρία να φέρουν έναν άνθρωπο στο ίδιο. Να το βάλουν εκεί μπροστά μαζί με τα ένα-δύο. Το σκοτώνεις, δεν το σκοτώνεις. Γιατί το κάνεις, διότι δεν το βλέπεις, γιατί το σκοτώνεις. Αυτά λοιπόν λέγω είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει υπόψη του ανδρόγυνο, αν θέλει αυτά που θα έρθουν να έρθουν, να είναι σωστά, καλά, ευλογημένα. Πολλοί, επαναλαμβάνω, δεν το έχουν. Και θυμόσαστε ένα βράδυ που σας έλεγα, μία μάλιστα το βλαστήμησε μέσα στην κοιλία της και του είπε ότι να μπει ο διάβολος μέσα του, διότι την ενοχλούσε. Και είναι αλήθεια ότι άλλες έχουν έμετο, άλλες έχουν δύσκολους τοκετούς, όμως ο Θεός πάντοτε είναι από πάνω και τα βοηθάει, τα οικονομάει τα πράγματα κατά αναλογία της ταπεινοφροσύνης της γυναικός και του σύζυγου. Διότι ο σύζυγος βοηθάει με την παρουσία του, με τα λόγια του, με την προσευχή του, με την πίστη του. Βοηθάει. Είναι, όπως σας είπα γρηγορότερα, και πνεύμα ένα και σάρκα μία τις περιπτώσεις αυτές του ανδρόγυνου. Τι για το λογαριασμό του συζύγου κάνει έλεος ο Θεός της συνσύζυγων, όπως και λογαριασμό τη συζύγου κάνει έλεος των σύζυγων, όπως και λογαριασμό και των δύο κάνει έλεος στην οικογένεια. Δεν είναι ανεξάρτητα πράγματα αυτά, είναι αλληλένδετα και το ένα στερεώνει και δένει το άλλο. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όπως ξέρετε, μπήκε ο διάβολος μέσα, έπειτα στο παιδί και τα τιάστα. Τέτοιες λοιπόν απαντήσεις στις ευχές θα τις πάρουν οπωσδήποτε οι μανάδες. Εσύ δεν το ήθελες ποτέ σου και μπορεί να τους το πάρει έπειτα από δυο ένα χρόνο το πάρει. Εσύ δεν το ήθελες. Αγκαρία το φέρνες επάνω σου. Το θεωρούσες περιττό. Και αν εξετάσουν πολλές μανάδες και πολλοί γονείς κάποια κατάσταση που του συμβαίνει εκ των υστέρων, να αναζητήσουν να βρουν την αιτία, θα βρουν πολλά τέτοια πράγματα. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και δίδει στον καθέναν όπως σκέπτεται, όπως ενεργεί, όπως προσφέρεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει, γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Τώρα, να δώσουμε την ευθύνη στο Θεό, όχι. Στην περίπτωσή μας, εμείς είμαι θα υπεύθυνοι. Γι' αυτό προσέξετε το κι αυτό, εγώ το βλέπω και το έχω σημειώσει και θέλω να σας το παρουσιάσω. Τώρα, θα γεννηθεί το παιδί. Ο πατέρας και η μητέρα έχουν μία ευθύνη εναντίον του παιδιού. Η ευθύνη τους είναι αμέσως αυτό που εγεννήθη να το ασφαλίσουν. Έχεις 5 δεκάρες και κοιτάζεις να τις ασφαλίσεις κάπου, να μην σου εξανεμιστούν, να μην σου χαθούν, γιατί είναι υδρωτά σου κλπ. Και πολύ καλά κάνεις και σωστά πράττεις. Εδώ γεννήθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει φόβο να χαθεί στην αιωνιότητα, είτε κολλαστεί είτε σωθεί. Θα ζει αυτή η ψυχή στην αιωνιότητα, γιατί οι ψυχές δεν χάνονται. Δεν είναι υλικά πράγματα, δεν είναι φθαρτά, δεν είναι... Είναι πνεύμα και το πνεύμα δεν... Ο άνθρωπος έχει υποχρέωση αμέσως να σκεφτεί θεϊκά πώς θα το φρουρήσει αυτό το παιδί. Διότι πάρει το παιδί αυτό να πεθάνει την άλλη μέρα. Έπαθε μια αναρρόφηση, δεν ξέρω τι. Η μητέρα το σκέπασε από κάτω, κάποιο μικρό του βάλε φωτιά και το έκαψε. Χίλια δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Η πρώτη δουλειά που είναι πώς θα το ασφαλίσει. Η ασφάλεια είναι μόνο στην Εκκλησία, μόνο στον Χριστό. Η ασφάλειά του είναι το βάπτισμά του. Πολλές γένες είναι δύσκολες. Και μέσα και στα Ρική και στη Θερμοκοιτίδα και. Το μάτι του γονέως θα είναι την προσοχή να βαφτιστεί το παιδί. Είτε σε λίγο νερό σε ένα πιάτο, είτε στον αέρα, είτε να βαφτιστεί, να εξασφαλιστεί το παιδί. Δηλαδή η ψυχή του, Και αν επιζήσει, έχει καλώς. Δεν επιζήσει, όμως γράφεται στον ενεργητικό μια ψυχή στην οικογένειά του, η οποία θα βρεθεί μια ημέρα και το όνομα που θα βάλεις θα το γράφεις στο ψυχοχάρτη σου. Και όταν πηγαίνεις προσφορά στην Εκκλησία, να είναι και γι' αυτό. Έστω κι αν είναι μια ημέρα. Και γι' αυτό. Δεν σώζεται αυτό αυτού του, ούτε είναι Άγιο αυτού του. Ο Χριστός το σώζει. και έχει ανάγκη αυτή η ψυχή να τρέφεται από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη θα ήθελα να ξέρετε ότι θα πρέπει να κληθεί ιερεύς. Βέβαια, οι νήτιστοι τον ιερέα τον βλέπουν ως δυσδαιμονία. Η Εκκλησία είναι η εντελοδόχος, η οποία θα πάρει τις ψυχές που έρχονται στο είναι. Αυτή θα τους περιποιηθεί και αυτή θα ξανατουστείλει. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει ευχάς που πρέπει να δίδονται αμέσως ή δυνατόν την ίδια ώρα που εγέννησε η λεχό. Πρέπει να πάει να τη διαβάσει ο ιερεύς. Υπάρχουν ειδικές ευχές στις λεχούς. Στη συνέχεια υπάρχει μια άλλη σειρά, την 8η ημέρα, πρέπει το παιδί να πάει στην εκκλησία να λάβει την ονοματοδοσία, να πάρει το όνομά του. Το όνομα δεν ευδίδεται στο βάπτισμα. Το όνομα ευδίδεται στην περιτομή στην Παλιά Διαθήκη. 8 μέρες. Αυτό αντεκατεστάθη τώρα δια του νήπιου βαπτισμού. Και στις 8 μέρες, αν ανοίξετε τον ευχολόγιο, το ευχολόγιο των παπάδων, θα βρείτε ότι έχει εκεί πέρα ευχήν της ονοματοδοσίας και ακολουθίας. Θα πρέπει λοιπόν η νουνά, ή ο νουνός, ή ο πατέρας, θα πάνε η εκκλησία το παιδί να του διαβάσουν την ακολουθία τη μικρή αυτή και να του βάλουν το όνομά του. Εάν το παιδί δεν έχει καλή υγεία, θα στέψουν να το βαφτίσουν πριν σαραντήσει η μητέρα. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην παλιά εποχή, και το κρατάνε και μέχρι σήμερα μερικές ανόητες μανάδες, που δεν παρουσιάζονται οι μητέρες στη βάφτιση του παιδιού των. Διότι ήταν ακάθαρτες. Το βαφτίζαν πρώτων 40 ημερών. Και διότι δεν είχαν σαραντήσει ακόμη, γι' αυτό δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν στο μυστήριο. Τώρα όμως που τα παιδιά Αμερικάνοι 12 χρονών και 13 που αναβαστούν, κρύβονται οι μανάδες ακόμη. Αν τυχόν το παιδί πεθάνει, χωνευτεί, για τον αλφαβήτα λόγο φύγει του κόσμου τούτου, αβάφτιστο, είναι κρεμασμένο με τα γιον το λαιμό των γονέων. Διότι η πρώτη δουλειά του ανθρώπου δεν είναι να ζήσει το παιδί σωματικός, να ζήσει πνευματικός. Και όπως ευθύνεται όταν το πεθάνει μέσα στην κοιλιά, έτσι ευθύνεται όταν και το αφήσει νεκρό έξω από την κοιλιά. Και πρέπει να βαπτίζεται μικρό το παιδί. Αφενός να μπει, αφετέρου να αρχίσει να τρέφεται η ψυχή του για τη θεία κοινωνία. Οι κρέμες, τα φρούτα, τα γιγκόζ κλπ. Είναι δευτερεύοντα αυτά. Πρώτα είναι για την ψυχή του παιδιού. Γι' αυτό και την ημέρα του βαπτίσματος, μόλις βαπτιστεί, αμέσως ο ιερέας πρέπει να ανοίξει το αρτοφόριο και να κοινωνήσει το παιδί. Διότι αυτός ήταν ο σκοπός που ευαπτίστηκε. Δεν ευαπτίστηκε για να κάνουμε κουμπαριά, ούτε για συμφέροντα, ούτε για αμαρτίες. Γιατί κουμπαριές πολλές φορές έχουν την ομπρέλα της αμαρτίας. Αλλά για την ψυχή, για να γίνει δεκτικό αγιασμού και να ενωθεί με τον Χριστό. Ορισμένοι τα ξέρουν. Ορισμένοι δεν τα ξέρουν. Στη συνέχεια τώρα, παραδεχτούμε ότι το παιδί είναι στην οικογένεια. Είναι ένα μέλος στην οικογένεια. Υπάρχουν ευθύνες. Όπως ξέρετε, είναι μιμητικό, λέει, ζώων ο άνθρωπος. Πολλές παραστάσεις και πολλά περιστατικά εντυπώνονται μέσα στο παιδί χωρίς να μπορεί να τα εξωτερικεύσει. Όταν όμως μεγαλώσει και αποκτήσει τα φόντα, το βλέπεις και σου σερβίρει πράγματα τα οποία ουδέποτε φαντάστηκες ότι μπορούσε να τα πει, μπορούσε να τα ζητήσει, μπορούσε να τα διεκδικήσει. Από μικρό μικρό, από τις πρώτες ημέρες, πρέπει να προσέχει. Όλα τα βλέπει, δεν μπορεί να τα εκφραστεί. Όλα τα ακούει, δεν μπορεί να τα διατυπώσει. Και επηρεάζει με τη συμπεριφορά σου την ψυχή αυτή του παιδιού, η οποία είναι σε μια κατάσταση πυλού και ραμαίος, που μπορεί να φτιάξεις ό,τι θέλεις από αυτό. Έχεις μια λάσπη, κάνεις ταμνή, κάνεις σουκάλι, κάνεις ένα κάτι να πίνεις. Το ίδιο είναι και το λεπτό αυτό πλάσμα που λέγεται παιδί. Είναι ευθύνη. Πολλοί δεν τα προσέχουν αυτά όσο πρέπει. Βέβαια, και όσο μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ, τόσο οι παραστάσεις εξωτερικές του μένουν. Και παίζει ένα ρόλο σοβαρό στη διαπαιδαγώγηση, στο χαρακτήρα, σε πολλά πράγματα. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει στο παιδί με τη γλώσσα του. Όμως την καταδένει ο Θεός. Βλέπετε τι γίνεται αυτή την ώρα εδώ. Γράφουνε περίπου 15, 20, 30 μαγνητόφωνα, ε. Δεν γράφουνε με ρεύμα 220, γράφουνε με ρεύμα 6 βατ. Γιατί τι έχει γίνει. Έχουν ένα μετασχηματιστή μέσα τα μαγνητόφωνα ή άλλοι τον έχουν απ' έξω. Και τα 220 τα κατεβάζει, τα κάνει 6 βατ. Και έτσι αυτά δουλεύουν και γράφουν. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο μετασχηματιστής, ο οποίος μιλάει στο παιδί με τον τρόπο του και το βοηθάει και το φωτίζει και το ηρεμεί με τον τρόπο του. Γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, εσείς που έχετε προβλήματα στο να διαπαιδαγωγήσετε, στο να μεγαλώσετε παιδιά, λέτε περισσότερα στο Θεό και λιγότερα στο παιδί. Κι αν συμβαίνει κάτι που βλέπετε ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με τη γλώσσα σας, με την πυγμή σας, με τη γνώση σας, γυρίστε και προς τα εκεί και πέστε τα επάνω. Αυτός ο μετασχηματιστής θα τα κατεβάσει κάτω και θα δεις απαντήσεις και λύσεις τις οποίες δεν μπορείς να επιτύχεις με καμιά παιδαγωγική και με καμιά ψυχαναλυτική και με τίποτα από αυτά τα πράγματα. Διότι όλα αυτά είναι αστεία που λένε. Δηλαδή δεν πρέπει να τους προσβάλλω, βέβαια τους ανθρώπους είναι επιστήμη τους. Οι ψυχολόγοι και κάτι τέτοια και κάτι τέτοια. Αν βάλεις το γόνατο κάτω, θα δεις που πάνε ψυχολόγοι και που πάνε νευρολόγοι και που πάνε παιδίατροι και που πάνε αυτοί. Αυτό θα καταλάβεις. Αν βάλεις όμως το γόνατο κάτω και έχεις και παρησία ενώπιον του Θεού. Διότι έλεγε μια γυναίκα που έβγαλε καλά παιδιά και του Θεού παιδιά το εξής. Πολλές φορές λέγει οδηγήθηκα στα γόνατα με την κυριαρχούσα πεποίθηση πως δεν είχα πουθενά αλλού να καταφύγω. Γιατί η σοφία μου και η γνώση μου και όλα τα γύρω μου μου φαινόταν ανεπαρκή. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και όταν έβαζε το γόνατο κάτω, όπως λέμε, τότε μόνον έφερνε αποτελέσματα. Και αν σήμερα η κοινωνία μας είναι μια ζούγκλα, είναι διότι οι μητέρες, κατεξοχήν οι μητέρες, δεν προσεύχονται. Οι σύζυγοι, εν πολλοίς, δεν έχουν το περιθώριο αυτό. Είναι αυτοί που βγαίνουν έξω, που θα έρθουν με το ζυμπίλι να παναφέρουν, να εργαστούν, να κουραστούν. Μάνα που μένει πίσω δεν πρέπει να κάθεται να φτιάχνει τα νύχια της, ούτε να κοιτάζει να πιάσει το τηλέφωνο και να το αφήσει στις 10. Αλλά να γονατίσει, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε εκείνο που είναι στην κούνια τυχόν, και σε αυτό που είναι στην κοιλιά, και σε αυτό που πάει σχολείο και σε αυτό που πάει επάνω και για τον σύζυγο και για τον ίδιο τον εαυτό. Και όλα αυτά λύονται κατά κάποιον τρόπο, βρίσκουν δηλαδή την πραγματοποίησή τους, η σωστή όπως τη θέλει ο Θεός, και η αποστολή τους πραγματοποιείται πλήρως όταν η μάνα κάνει αυτό που είπε αυτή η γυναίκα. Διότι δεν θα υπάρχει οικογένεια που να πει ότι δεν έχει προβλήματα επάνω στο θέμα αυτό των παιδιών. Λέει, και μάλιστα η σημερινή κοινωνία. Σήμερα έχουν γίνει πολύ ζωηρά τα προβλήματα και για πολλούς είναι άλυτα. Δεν λέγω για αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον σε ναυάγιο. Αλλά οι περισσότεροι θα μπορούσαν να βρούνε τη λύση των εάν έκαναν αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν ευθύνη η οποία συνεχίζει των γονέων το πώς θα ανταποκριθούν τα ανάγκες και εις των καταρτισμών των παιδιών που ήρθαν εις το ίδιο. Δεν θα τα βλέπουν μόνον ως σάρκες. Δεν θα τα βλέπουν μόνον ως γυμπελό. Θα τα βλέπουν ως πνεύματα, ως ψυχές αιώνιες και αθάνατες. Το πρώτο βασικό της μητέρας για να φτιάξει ένα παιδί σε μέτρα Χριστού, με νουν Χριστού, με καρδίαν Χριστού, με οφθαλμούς Χριστού κλπ. Είναι η Εκκλησία. Από την ημέρα που θα σαραντήσει η μητέρα, όχι μισοσαραντίσματα για να βγει να πάει στο χώρο ή να πάει στην αγορά, δεν υπάρχουν μισοσαραντίσματα. Όταν σαραντήσει σωστά η μητέρα, τότε δεν θα πρέπει να λείπει ή δυνατόν ποτέ από την Εκκλησία. Όχι μόνο τα Κυριακάς και τα Θεορτάς, αλλά και τα άλλα ημέρες που έχει άλλες εορτές ή θεομητορικές ή Αγίων ή τα Σάββατα κατεξοχήν. Και εδώ, στας Αθήνας που έχουμε καθημερινό σχεδόν τη λειτουργία, δεν ομιλώ για τα χωριά που οι άνθρωποι έχουν ίσως και μια φορά το μήνα πολλές φορές ή και μια φορά το χρόνο μόνο Πάσχα είναι ορισμένοι που έχουν, δεν λέγω για αυτούς, αλλά για μας είναι ευθύνη. Θα πρέπει η μητέρα και αυτή και το μωρό να κοινωνούν. Τότε μόνον και αυτή θα έχει δύναμη και το παιδί θα εφοδιάζεται κατά αναλογία. Είναι πολύ κακό πράγμα να προσφέρεται η μητέρα ή να προσφέρεται η νονά να κοινωνήσει τρεις φορές, λέει το παιδί. Πρέπει η νονά. Τι είπα να πει πρέπει η νονά. Εγατήτρη. Τι είναι αυτή η δυσδαιμονία. Πού τον βρήκε στο νούμερο 3 που λέει 3 και άλλοι καθολικοί λένε 7. Πού το βρήκε αυτό το πράγμα. Αιωνίως. Καθημερινός, όπως στρέφεται άπαξ, δις, τρεις, τετράκις, πεντάκις, το 24ωρο και την ημέρα, έτσι και το παιδί θα πρέπει να τρέφεται. Ούτε τρεις ούτε πέντε. Κοινωνά δεν είναι να κοινωνήσει το παιδί τρεις φορές και τελείωσε τις υποχρεώσεις της. Δεν τελείωσαν υποχρεώσεις. Η νονά δεν επετέλεσε μια κουμπαριά, κάποια συγγένεια, μια τιμή. Ανέλαβε μία υποχρέωση και σε κρεμάστηκε στο λαιμό ένα μεταγιόν από το οποίο θα τη ζητήσει ο Θεός λόγο. Πού είναι εκείνο το πλάσμα που το καθάρισα από το προπατορικό αμάρτημα όταν με παρακάλεσες και μου έλεγες από τα σωμέση σατανά και στην τα σωμέση Χριστέ. Τι έκανες για αυτό το παιδί, το έγραψες μεταξύ των παιδιών σου. Προσεύχεσαι γι' αυτό. Εορτάζεις ορισμένες ημέρες για αυτό το παιδί. Προσεύχεσαι. Τι κάνεις για το παιδί αυτό. Του παίρνεις ρούχα, του παίρνεις δώρα και του πηγαίνεις. Εν πολύ καλά και αυτά. Αλλά πνευματικός τι κάνεις. Θα ζητηθεί λόγος. Το να στεφανώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι τίποτα. Αλλά να αναλάβεις, να αναδεχτείς, να πάρεις την ευθύνη για κάποιον για τον οποίο δεν θα πεις τίποτα ποτέ ή θα σου φύγει μακριά και δεν θα μπορέσεις, θα δώσεις λόγο μια ημέρα εάν δεν επιτύχει. Ο Χριστός τον περιμένει και τον περιμένει και από σένα. Και είσαι πνευματικός πατέρας του παιδιού. Είσαι ο πατέρας ο πνευματικός της οικογένειας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε εκλεκτικοί σε αυτόν που θα δώσουμε το παιδί μας να το βαφτίσει. Ένα πρώτο βαφτίζει ο βουλευτής για να μας φέρνει το ψήφο κλπ. Ένα βαφτίζει ο άλλος ο άθεος ή η άλλη άθεος κλπ. Ή θα έρθει ο άλλος με την καζένα και με το κίτρινο πουλόβερ από την Αμερική να μας το βαφτίσει ο μασόνος ξέρω εγώ τι. Όχι, θα είσαι εκλεκτικός. Μα μια κοπελίτσα, μα ένας νέος, μα ένας γέρος, μα ένας ξέρω εγώ που θα προσεύχεται για το παιδί σου. Αν το αγαπάς το παιδί σου, που θα προσεύχεται για το παιδί σου. Που θα το έχει ότι είναι δικό σου το παιδί. Και στην πραγματικότητα εσύ είσαι ο σαρκικός πατέρας και η σαρκική μητέρα που έφερες ένα παιδί για την κόλαση. Αυτός είναι ο πνευματικός πατέρας και η πνευματική μητέρα που εγεννήσανε από την κολυμβήθρα ένα παιδί για τη βασιλεία των ουρανών. Και όσο διαφέρει η σάρξη του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο πνευματικός πατήρ του σαρκικού πατρός. Είναι λοιπόν ευθύνες του γονιού πώς και ποιον θα δώσει πατέρα του παιδιού του. Το παιδί δεν ξέρει να εκλέξει. Αλίμον από εκείνους, όπως είπα γρηγορότερα, και σε αυτή την κουμπαριά, σε αυτή να πω, την ευλογημένη στιγμή της αναγεννήσεως ενός προσώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει τρεις γεννήσεις. Μια από τη μάνα του, μια από την κολυμβήθρα και μια που φεύγει για τη βασιλεία των ουρανών. Τρεις γεννήσεις έχει ο άνθρωπος. Η σοβαρότερα είναι η δευτέρα αυτή. Αυτή αξιοποιεί και την πρώτη και την τελευταία. Η αναγέννηση αυτή. Αλίμονο λέγω από τους γονείς οι οποίοι βλέπουν μέσα στην κουμπαριά σαρκικές αμαρτίες ή βλέπουν άλλες οικονομικές και άλλα ωφέλη, δεν ξέρω τι. Και δεν κοιτάζουν ως επί των πλήσεων να δώσουν έναν πνευματικό άνθρωπο στο παιδί. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ όμως, γιατί βλέπω η ώρα μας έφυγε και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε εις την άλλη.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Θεός και οικογένεια». Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Χριστίνα ζούσε στην Τύρο της Φινίκης κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου 194 με 211 μετά Χριστόν. Ήταν θυγατέρα ισχυρού αξιωματούχου, ονόματι Ουρβανού, ο οποίος ζηλεύοντας το εκτυφλωτικό κάλος της την έκλεισε σε έναν υψηλό πύργο, όπου η υπηρετούμενη από πλήθος θεραπενίδων μπορούσε να απολαμβάνει πλούτη και πολυτέλεια. Στον πύργο αυτό ο Ουρβανός είχε τοποθετήσει πολλά αγάλματα θεών, κοσμημένα με πολύτιμα υλικά για να τα λατρεύει η κόρη του. Παρόλο όμως που η κόρη έμενε έγκλειστη, δίχως επαφή με τον έξω κόσμο, η χάρη του Θεού την επισκέφθηκε, φώτισε το νου της και την οδήγησε στη γνώση της αληθείας. Στοχαζόμενη με ορθό λογισμό, κατανόησε ότι τα άψυχα αυτά αγάλματα, φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια, δεν μπορούσαν πουδενή να είναι θεοί, και αγνατεύοντας από το παράθυρο την ομορφιά του ουρανού, της γης και όλα τα θαύματα της φύσεως, έφτασε στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό το αρμονικό κάλος δεν μπορούσε παρά να είναι το έργο ενός μοναδικού Θεού, δημιουργού και άπειρα σοφού. Ένας άγγελος στάλθηκε τότε από τον Κύριο και της δίδαξε όλα εκείνα που η καρδιά της αισθανόταν με συγκεχημένο ακόμη τρόπο για τα μυστήρια του Θεού και της κτήσεως. Έχοντας λάβει έτσι το φως της αληθείας και εμφορούμενη από ζήλο φλογερό για τον Θεό, η Χριστίνα άρχισε να διάγει βίο νηστείας και προσευχής. Όταν οι γονείς της ήλθαν να την επισκεφθούν και τη ζήτησαν να λατρεύει τα είδωλα, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ήταν εφ' μαθήτρια του Χριστού, του αληθινού φωτός που ήλθε στον κόσμο μας. Αντιστάθηκε σε όλες τις προσπάθειες του πατέρα της και του ζήτησε να της προμηθεύσει έναν άσπυλο χιτώνα για να προσφέρει θυσία πνευματική στον ένα τριαδικό Θεό. Αφού τον έλαβε από τον Ουρβανό που δεν κατανοούσε τη γλώσσα αυτή, άρχισε να προσεύχεται και ένας άγγελος ήλθε να την χαιρετήσει ως νύμφη του Χριστού, αναγγέλλοντας αυτήν τις δοκιμασίες μέσα από τις οποίες έμελε να περάσει για να δοξάσει το Θεό. Προτού εξαφανιστεί, την σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, την ευλόγησε και της έδωσε να φάει άρτο ουράνιο. Την επόμενη νύχτα η Αγία με ένα τσεκούρι έκανε κομμάτια όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν στον πύργο και διαμήρασε τον χρυσό και τον άργυρο των ειδώλων στους πτωχούς. Το πρωί μπροστά στο θέαμα αυτό ο Ουρβανός έγινε έξαλλος και διέταξε να αποκεφαλιστούν οι θεραπενίδες της Χριστίνας και να μαστιγωθεί η θυγατέρα του. 12 στρατιώτες μαστίγωναν την κόρη μέχρι που εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους, αλλά η Χριστίνα, ενδυναμωμένη από τη χάρη του Θεού, παρέμενε ακλόνητη, ομολογώντας τον Χριστό και επιτιμώντας τον πατέρα της. Ο Ουρβανός πρόσταξε να την ρίξουν στη φυλακή Σιδηροδέσμια και γύρισε στο σπίτι του, ενώ η γυναίκα του μετέβη κλαίγοντας στο δεσμοτήριο για να προσπαθήσει να πείσει τη θυγατέρα της να υποταχθεί για να γλιτώσει τη ζωή της. Καθώς το εγχείρημα του το απέβει άκαρπο, η Χριστίνα την επομένη υπευλήθη εκ νέου σε βασανιστήρια. Αφού της ξέσχισαν τις άρκες, την έδεσαν σε έναν τροχό κρεμασμένο πάνω από πυρά, αλλά με την προσευχή της ο Κύριος κόρπισε τις φλόγες. Την οδήγησαν πάλι στη φυλακή και εκεί δέχθηκε την επίσκεψη τριών αγγέλων που της έφεραν τροφή και ίασαν όλες τις πληγές της. Όταν νύχτωσε, ο Ουρβανός έστειλε 5 υπηρέτες που πήραν την Αγία, της έδεσαν βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Αλλά και εκεί οι άγγελοι ήλθαν να την συντρέξουν, έλυσαν την πέτρα και της επέτρεψαν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μια φωτεινή νεφέλη έλαμψε τότε εξ ουρανού και εμφανίστηκε ο Χριστός, ενδεδειμένος λαμπρά βασιλικά άμφια και περιβαλλόμενος από μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και γέμιζαν τον αέρα με τη γλυκιά ευωδία του θυμιάματός τους. Εκπλήρωσε την επιθυμία της Αγίας βαπτίζοντάς την ο ίδιος στη θάλασσα και κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε ξανά στη στεριά και την οδήγησε στο σπίτι των γονέων της. Ανακαλύπτοντας ότι η κόρη του είχε επιβιώσει από όλες αυτές τις φωνικές απόπειρες, ο Ουρβανός διέταξε να την αποκεφαλίσουν την επομένη. Αλλά την ίδια εκείνη νύχτα παρέδωσε την ψυχή του με ικτρό τρόπο. Λίγες ημέρες αργότερα ένας καινούριος δικαστής, ο Δίων, ανέλαβε το λειτουργήμα του Ουρβανού. Αφού έλαβε γνώση της υποθέσεως, κάλεσε την Αγία και κατόπιν την υπέβαλε σε βασανιστήρια. Εκείνη παρέμενε άτρωτη και τότε πρόσταξε να της κόψουν τα μαλλιά και να την διαπομπεύσουν γυμνή σε όλη την πόλη.
Την επομένη, η Χριστίνα υποκρίθηκε ότι δέχτηκε την πρόταση του δικαστή να προσφέρει θυσία στο άγαλμα του Απόλλωνος. Φτάνοντας στο ναό, ανέπεμψε την προσευχή της στο μόνο αληθινό Θεό και διέταξε το άγαλμα να μετακινηθεί 40 βήματα. Ο Δίον παρέμενε δύσπιστος και τότε εκείνη ανέτρεψε το είδωλο και το έκανε κομμάτια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, προκαλώντας τη μεταστροφή περισσότερων από 3.000 ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες του θαύματος αυτού. Μην μπορώντας να υποφέρει την ήττα αυτή, ο Δίον πέθανε λίγο αργότερα και αντικαταστάθηκε από άλλον διοικητή ονόματι Ιουλιανό, που έκλεισε την Αγία Χριστίνα σε πυρωμένη κάμινο. Επί 5 ημέρες η Αγία έψαλε εκεί ευχαριστήριους ύμνους συνοδεία αγγέλων. Ο διοικητής πρόσταξε τότε να την ρίξουν σε λάκκο γεμάτο θηρία και δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκεί η δούλη του Χριστού προστατεύθηκε από κάθε κακό. Οι αστρίτες κουλουριάστηκαν στα πόδια της, θα έλεγες για να την τιμήσουν, και τα έρπετα σφούγγιζαν τρυφερά τον υδρότα από το μέτωπό της. Μόνο ο Ιουλιανός παρέμενε πιο αιμοβόρος από τα θηρία και λυσομανούσε εναντίον της Αγίας. Διέταξε να δισκόψουν τα στήθη από όπου έρευσε αίμα και γάλα. Κατόπιν της ξερίζωσαν τη γλώσσα. Τέλος, δύο στρατιώτες χτύπησαν με τις λόγχες τους την καρδιά και το πλευρό της, προσφέροντάς της τον καλή Νικοστέφανο του Μαρτυρίου και την είσοδο στην αιωνία ανάπαυση παρουσία του επουράνιου νυμφίου. Ο τύρανος δεν άργησε να πεθάνει και ένα συγγενής της Χριστίνας, που είχε πιστέψει στο Χριστό μετά από αυτά τα θαύματα, κατέθεσε το σκήνομα της Αγίας σε ναό που φρόντισε να ανεγερθεί προς τιμήν της.

μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, πυρή τελειοθέντος εν Χίο. Ο Άγιος Θεόφιλος ήταν ναύτης στο επάγγελμα. Σε ηλικία 18 ετών έφτασε με το πλοίο μία ημέρα στη Χίο. Έτυχε να μαλώσει με τον καπετάνιο του και ένας Τούρκος ναυτικός, εποφελούμενος της ευκαιρίας, προσπάθησε να τον πάρει στη δούλεψή του. Καθώς ο νέος χριστιανός αρνήθηκε, τον κατηγόρησε στον τοπικό δικαστή ότι φορούσε ανάρμοστα το φέσι του, σύμβολο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Θεόφιλος αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις και τις δόλιες υποσχέσεις, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να του κάνουν περιτομή με τη βία και στοχάζονταν να τον προσφέρουν ως δώρο στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο αγόρι, ωστόσο, το ίδιο εκείνο βράδυ, εποφελούμενο από την απουσία των διοκτών του που είχαν μεταβεί στο τζαμί, κατάφερε να διαφύγει και έμεινε κρυμμένο τρεις ημέρες, ενθαρρυνόμενο από τον καπετάνιο του. Μετά από παραμονή στη Σάμο, επέστρεψε στη Χίο, όπου αναγνωρίστηκε γρήγορα από τους Τούρκους, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον δικαστή με την κατηγορία του αποστάτη. Ο Θεόφιλος φώναξε: «Είμαι χριστιανός και θέλω να πεθάνω χριστιανός. Με τίποτε στον κόσμο δεν θα αντάλλασα το φως της θρησκείας μου για τα σκοτάδια». Τον έριξαν σε σκοτεινό μπουντρούμι και μετά από τρεις ημέρες τον έσυραν σε νέα ανάκριση. Καθώς ξέσπασε σε βίαιες ύβρεις κατά του Ισλάμ, μαστιγώθηκε και μετά από τρίτη ανάκριση τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά. Ο Άγιος έτρεξε με χαρά στον τόπο της θανάτωσης, σαν να πήγαινε σε γλέντι, κουβαλώντας τους ώμους του τα φρήγανα που θα χρησιμεύαν για προσάναμα. Φτάνοντας κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου, οι Τούρκοι που είχαν μαζευτεί εκεί έστησαν γρήγορα την πυρά, στην οποία ο Άγιος εισήλθε από μόνος του και ψάλλοντας ευχαριστήριους ύμνους παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας Θεού.

των Αγίων Μαρτύρων Ημένεου και Καπίτονος ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης, τους οδόντας όλους εκριζωθείς τελειούται.

0: του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Αποκίου ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας ευσεβής και εύπορος χριστιανός της Κίου στην περιοχή της Νίκαιας. Όταν ο Οθωμανός διηγητής επέβαλε νέους φόρους στους χριστιανούς, χρησιμοποίησε όλη την επιρροή του στους Τούρκους της περιοχής για να συνεισφέρουν στα βάρη. Εκείνοι τον πήραν και τον οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον στον Βεζίρι ότι ενώ είχε υποσχεθεί να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν ανακάλεσε. Ο Βεζίρις, αφού ματέως προσπάθησε να τον πείσει, πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή, δίδοντας εντολή στους δεσμοφύλακες να τον βασανίσουν ανελέητα επί 60 ημέρες. Μετά από τα μαρτύρια αυτά, ο Άγιος αποδείχθηκε το ίδιο σταθερός στην ομολογία της πίστεως. Ο Βεζίρις τον παρέδωσε στον έπαρχο και ο τελευταίος αυτός στον Δήμιο, που του προσέφερε τον Καλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλίζοντάς τον. Αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μπόρις και Γκλέμπ, Ρωμανού και Δαβίδ εν το Αγίου Βαπτίσματι ονομαστέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πολυκάρπου, αρχιμανδρίτου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος της Τβάλης. Τεστρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, καλώς ανταμώνουμε και απόψε. Ξημέρωμα Ελλάδος με όλους εσάς στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, για να συνεχίσουμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Σαντορίνη. Ξεκινάμε αμέσως, χωρίς να χρονοτριβούμε, και μεταφερόμαστε ραδιοφωνικά στο προσκύνημα της Παναγίας της Επισκοπής. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Καραμολέγκος μας ξεναγεί στην ιστορία του προσκυνήματος αυτού.
1: Καλώς ήρθατε στο νησί μας, καλώς ήρθατε στο σημείο εδώ, το προσκυνηματικό ναό της Παναγίας της Επισκοπής, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός, θα λέγαμε, προσκυνηματικός ναός της Μητροπόλεως μας.
2: Ένας ιστορικός ναός, βυζαντινός.
1: Ναι, ο ναός έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα από το ιδρυτή, τον κτήτορα, τον βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό τον πρώτο.
2: Παναγιά η Επισκοπή λοιπόν, γιατί Παναγιά η Επισκοπή?
1: Για πάρα πολλούς αιώνες ο συγκεκριμένος ναός ήταν το κέντρο της Ορθόδοξης Επισκοπής της Μητρόπολης Θήρας. Γι' αυτό το λόγο πήρε και το όνομά του Παναγία η Επισκοπή ή Κυρά Επισκοπή. Η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η παράδοση θέλει η εικόνα να έρχεται εδώ με θαύμα ύστερα από την περίοδο της οικονομαχίας. Κουβαλάει ένα πλοίο το οποίο δεν μπορεί να φύγει πέρα από τα όρια της Σαντορίνης, παρά μόνο βλέπουν ότι όταν ξεφορτώνουν την εικόνα, ότι κατεβάζουν την εικόνα στο νησί, τότε πραγματικά ξεκινάει το πλοίο. Την ξανανεβάζουν την εικόνα πάνω στο νησί, διαπιστώνουν ότι πάλι σταματάει το πλοίο και δεν μπορεί να προχωρήσει να ολοκληρώσει τον προορισμό του. Και έτσι καταλάβαν ότι η εικόνα πρέπει να μείνει στο νησί. Τον 11ο αιώνα, μάλιστα την εικόνα τη φέρνουν σε αυτό το σημείο, είναι ένας παλαιός ναός, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια δεξαμενή, είναι τώρα αυτή τη στιγμή μέσα, υπάρχουν παλαιοί κίονες. Διαπιστώναν όμως ότι όταν αφήναν εδώ την εικόνα, η εικόνα μεταφερόταν στον απέναντι λόφο, εκεί που βρίσκεται τώρα ο ναός της Παναγίας της Επισκοπής. Αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές και τότε οι θηραίοι κάτοικοι εδώ του νησιού καταλάβανε ότι πρέπει να χτίσουν έναν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν της.
2: Ο πρώτος χώρος ο οποίος μας είπατε είναι μπαίνοντας στον προάβλιο χώρο του ναού, ακριβώς δεξιά.
1: Δεξιά, ναι. Τώρα υπήρχε ένας υπόγειος θόλος που λειτουργούσε ως μία μικρή εκκλησία. Αυτός ο χώρος, η πρώτη δηλαδή εκκλησία. Εκεί βάλανε την εικόνα μετά από το γεγονός, αυτό που σας είχα αναφέρει με το πλοίο, ότι κατεβάζανε την εικόνα εδώ στο νησί και ήθελε η Παναγία να παραμείνει. Τη μεταφέρανε σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Αλλά τελικά διαπιστώθηκε πάλι με παρέμβαση και με υπόδειξη της Παναγίας ότι ήθελε ένα ιδιαίτερο ναό που στον απέναντι ακριβώς λόφο.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει η ιστορία του προσκυνήματος εδώ, της Παναγίας της Επισκοπής. Να κάνουμε και εμείς μια σύντομη επισκόπηση των χρόνων που ακολουθούν.
1: Ναι, βέβαια. Τον 11ο αιώνα ιδρυτής κτήτορας του ναού είναι, όπως αναφέραμε, ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός. Υπάρχει και μια επιγραφή και μια τοιχογραφία που βλέπουμε τον Αλέξιο Κομνηνό στον άρθικα του ναού. Υπάρχουν στοιχεία που μας βεβαιώνουν ότι μάλλον για κάποιο διάστημα ήταν ένας μοναστηριακός ναός. Υπήρχε δηλαδή ένα μοναστήρι, είχε δημιουργηθεί ένα μοναστήρι εδώ. Ο Αλέξιος ο Κομνηνός έδωσε πολλά κτήματα στο ναό της Επισκοπής και μάλιστα από τα κτήματα αυτά στη συνέχεια δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε το μοναστήρι του προφήτη Ηλία το 1711. Υπήρχε μια τεράστια διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων, διότι το 1207 είχαμε την κατάλυση του νησιού από τους Φράγκους με την τέταρτη

0: τους Ορθόδοξους και τους Φράγκους και επανέφεραν τον Ορθόδοξο Επίσκοπο τον Ιωακήμ και δημιουργήθηκε μία ισορροπία. Μέχρι όμως το 1612 υπήρχε αυτή η διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων, ποιος θα λειτουργήσει πρώτος, ποιος θα έχει τα κτήματα. Διευθετήθηκε τελικά το θέμα με παρέμβαση στον Σουλτάνο και στον Πατριάρχη Νεόφυτο το Β' το 1612 και χωρίστηκαν τα κτηματική περιουσία της Επισκοπής. Τα μισά στους καθολικούς, τα μισά στους Ορθοδόξους και διευθετήθηκαν και διάφορα άλλα θέματα λειτουργικά. Ποιος θα κάνει πρώτος τον Εσπερινό, ποιος θα κάνει πρώτος τη Θεία Λειτουργία, σε ποιες Αγίες Τράπεζες θα λειτουργούν οι μεν και οι δε. Λοιπόν, βέβαια στη συνέχεια παρέμβει και το κράτος, η κυβέρνηση, τα κτήματα των Ορθοδόξων πουλήθηκαν και για τους αγώνες και για τους φτωχούς εδώ πέρα του νησιού. Τα κτήματα των καθολικών έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής.
1: Υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
0: Βεβαίως, τα κτήματα των καθολικών δεν έχουν αγγιχθεί. Βέβαια η Ορθοδοξία πάντοτε ως μάνα παρέχει πλούσια την βοήθειά της και στον πονεμένο άνθρωπο και στην πολιτεία για να βοηθήσει ευρύτερα το κοινό καλό.
1: Εκείνη την περίοδο επιδράσεις ο ναός από τους Λατίνους δέχτηκε όσον αφορά την...
0: Ναι, βεβαίως. Δέχτηκε, το μόνο σημείο που δέχτηκε ήταν η τοποθέτηση μιας ιδιαίτερης Αγίας Τράπεζας, γιατί οι Ορθόδοξοι ήταν απόλυτοι ότι δεν θέλανε πάνω στην ίδια Αγία Τράπεζα να γίνεται και Θεία Λειτουργία από τους Καθολικούς. Και έτσι λοιπόν έχουμε σε ένα σημείο μέσα στο ναό δεξιά, καθώς μπαίνουμε μετά τον Άρθικα, ένα σημείο που ήταν ιδιαίτερα για την λατρεία των Καθολικών.
2: Ο ναός αυτός πότε επέστρεψε πλέον οριστικά στους Ορθοδόξους και από τότε έρχονται πλέον οι Λατίνοι να ιερουργήσουν εδώ ή μόνο σαν προσκύνημα περνάνε και το επισκέπτουν?
0: Όχι, είναι απόλυτα στους Ορθόδοξους αυτή τη στιγμή, στη Θεία Λατρεία. Σας είχα πει ότι μέχρι το 1767 που διευθετήθηκε στη συνέχεια τελικά οριστικά το θέμα, το 1931 ορίστηκε ο ναός ως κοινός προσκυνηματικός ναός. Ενώ πριν είχε αναφερθεί ως κυβερνητικός ναός κοιμήσου του τόκου της Επισκοπής το 19ο αιώνα. Το 1956 είχαμε τον, σε 9 Ιουλίου είχαμε τον σεισμό εδώ στη Σαντορίνη και είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στον συγκεκριμένο ναό, τα οποία πολύ εύκολα επιδιορθώθηκαν, δεν είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Το 1962 ανακηρύχθηκε ως διατηρηταίο μνημείο και όμως είχαμε μια έτσι ένα δυσάρεστο γεγονός εδώ στην Επισκοπή, το οποίο πάντοτε θα αποτελεί μέσα στην καρδιά του θηραϊκού Ορθόδοξου λαού ένα μεγάλο αγκάθι. Στις 2 Ιουνίου του 1982 έγινε βεβήλωση του ναού και κλάπηκαν 26 εικόνες πάρα πολύ μεγάλης αξίας, οι οποίες μέχρι και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Ο πρώην Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θήρας, ο πρώην Θηρές, ο κύριος Παντελεήμων, είχε ανακηρύξει το 1999 ιερό πανθηραϊκό προσκύνημα το συγκεκριμένο ναό και από τότε υπάρχει εφημέριος που λειτουργεί κάθε Κυριακή και σε μεγάλες εορτές. Έρχονται βέβαια από όλη τη Σαντορίνη πιστοί να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας της Επισκοπής.
2: Η εικόνα της Παναγίας της Επισκοπής έχει κλαπεί και αυτή και δεν υπάρχει πλέον, έτσι?
0: Η παλαιά εικόνα, εκείνη η εικόνα η οποία είχε έρθει από την εικονομαχία και ιδρύθηκε με εκδητορική θα λέγαμε εικόνα, υπάρχει, είναι μέσα. Ναι, η εικόνα όμως της Παναγίας Επισκοπής που ήταν στον τέμπλο, που ήταν τύπου γλυκοφιλούσα, έχει κλαπεί.
2: Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς το ναό για να τα δούμε και εμείς από κοντά και να τα μεταφέρουμε όσο αυτό γίνεται στους ακροατές μας.
1: Να ρωτήσω μόνο πηγαίνοντας προς το ναό, πατέρα Χριστοφόρε, το χωριό που βλέπουμε εδώ από κάτω, ποια περιοχή είναι?
0: Παναγία Επισκοπή είναι μεταξύ Καμαρίου και Μέσα Γωνιά. Η Μέσα Γωνιά μετά του σεισμού το 1956, όπου καταστράφηκε

0: Σχεδόν εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο εξ ολοκλήρου χωριό, το Καμάρι. Το Καμάρι δεν υπήρχε πριν από το 1956. Βέβαια αυτή τη στιγμή η Μέσα Γωνιά είναι ένα χωριό με παραδοσιακά στοιχεία. Όλα τα σπίτια είναι υπόσκαφα. Λίγο πιο πάνω είναι το χωριό η Έξω Γωνιά.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε υπό τη σκιά του μοναστηριού του προφήτη Ηλία. Στην κορυφή βλέπετε του βουνού βρίσκεται το ανδρικό μοναστήριο του προφήτη Ηλία, το οποίο ιδρύθηκε το 1711.
1: Όντως και από την πίσω πλευρά φαίνεται πιο καθαρά.
2: Θα πάμε στη συνέχεια.
1: Το προσκύνημα του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, πέραστα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού της Παναγίας της Επισκοπής.
2: Ωραίος ναός, ένας πολύ ωραίος ναός. Προχωράμε προς το κέντρο λίγο, να είναι και ο πατέρας Χρυσοφόρος μαζί μας, για να μας περιγράψει λίγο και το ναό εσωτερικά και τις εικόνες. Η εικόνα που μας είπατε που ήρθε θαυματουργικά εδώ είναι αυτή εδώ που βλέπουμε εικόνα.
1: Είναι μπαίνοντας στον κυρίως ναό δεξιά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, έχει επιμεληθεί ιδιαίτερα η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και έχει συντηρηθεί η εικόνα και έχει κατάλληλα φυλαχθεί σε κατάλληλη έτσι θέση που την προστατεύει και όχι μόνο από την κλοπή αλλά και από την υγρασία και από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
1: Μιλάμε όχι για μια μικρή εικόνα.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα. Οι διαθέσεις είναι νομίζω στο ύψος περισσότερο από ένα μέτρο από ό,τι φαίνεται εδώ. Είναι αρκετά μεγάλη εικόνα. Φαίνεται ότι είναι από εκείνη την εποχή και η τεχνοτροπία της ξεχωρίζει.
1: Είναι στο κέντρο η Παναγιά με τον Ιησού, δεξιά και αριστερά.
0: Είναι ιεράρχες δεξιά και αριστερά. Δύο άγγελοι πάνω από την Παναγία.
1: Και είναι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έτσι ακριβώς όπως μας το είπατε, προκειμένου να προφυλαχθεί η εικόνα αυτή και από την υγρασία και από τις υπόλοιπες φθορές. Να πούμε ότι και εδώ, λόγω του παλαιού του ναού, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με τη χρήση του φλας. Για ευνόητους λόγους.
0: Βλέπετε ότι υπάρχουν τοιχογραφίες από την ίδρυση του ναού. Μιλάμε τώρα για 900 χρόνια. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων φροντίζει ιδιαίτερα τον ναό αυτό και τον έχει σε μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, προσοχή. Γιατί είναι πολλά στοιχεία ιστορίας.
2: Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που το λέμε με κάθε ευκαιρία. Πολλές φορές οι ναοί μας που είναι από παλιές εποχές και τους προστατεύουν οι εφορίες και τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού χάνουν την χρηστική τους ιδιότητα. Την λατρευτική τους. Εδώ όμως ο ναός παραμένει σε χρήση κανονικά και λειτουργείται, έτσι.
0: Υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ της Μητροπόλεως και του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν έχουμε τους ναούς μας ως μουσεία. Λειτουργούνται και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός και η ουσία των μνημείων, των Βυζαντινών τουλάχιστον μνημείων μας, να λειτουργούνται.
2: Στο τέμπλο βλέπουμε πάνω να λείπουν εικόνες. Είναι εικόνες αυτές που χάθηκαν εκείνη την αποφράδα ημέρα.
0: Ακριβώς έτσι το λέτε και έτσι είναι. Βλέπετε καταρχήν ο ναός ότι έχει νάρθηκα, κυρίως ναό και ιερό. Βλέπετε μία διαφορά στο τέμπλο του ιερού, ότι έχει ένα μαρμάρινο θωράκιο με διάφορα σχέδια πάνω από την ίδρυση κιόλας του ναού, ενώ το πάνω μέρος είναι μεταγενέστερο. Έχει προσθεθεί πάρα πολύ αργότερα, είναι ξυλόγλυπτο, αλλά είναι ιδιαίτερης τεχνικής. Πάνω από το δεκάωρο, όλο αυτό βλέπετε είναι άδειο. Μας θυμίζει την κλοπή των εικόνων. Θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως θέλουμε να μην ξεχάσουμε και να μας μείνει μέσα μας ότι χρωστάμε κάτι στην Παναγία, την Επισκοπή. Να βρούμε τις εικόνες.
1: Πείτε μας λίγο για εκείνη τη μέρα.
0: Εκείνη τη μέρα ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες μέρες, αλλά πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ ο ναός της Επισκοπής φυλάσσεται από μια οικογένεια. Και τότε υπήρχε μια οικογένεια κάποιων ανθρώπων που ήταν φύλακες του ναού. Πάρα πολύ πρωί, είχαμε πει το 1982 στις 2 Ιουνίου το πρωί, Μπαίνει μέσα η κυρία που φύλασε εδώ τον ναό και διαπιστώνει ότι όλες οι εικόνες του τέμπλου και το 12ωρο και η Παναγία η Επισκοπή που ήταν στη θέση του τέμπλου, στη θέση της Παναγίας του τέμπλου, έλειπε. Βέβαια όλο το νησί βυθίστηκε στο πένθος, κλείστηκαν λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα, αλλά δυστυχώς είχαν κατάλληλη προετοιμασία, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί για να πάρουν αυτές τις εικόνες. Έχουν αντικατασταθεί βέβαια οι βασικές εικόνες του τέμπλου αυτή τη στιγμή με νέες εικόνες, αλλά υπάρχουν εικόνες ακόμα παλές, όπως είναι η ταβιμόθυρα, η εικόνα του βόρειου και του νότιου
1: τμήματος,
0: ναι, του ιερού, οι πόρτες δηλαδή, και φυσικά όλες οι τοιχογραφίες, ευτυχώς, και η εικόνα, η βασική κτητορική εικόνα, την οποία την είχαν, έλειπε εκείνη την περίοδο για συντήρηση.
1: Αλλιώς έχω την αίσθηση ότι...
3: Σώθηκε επειδή...
0: Ναι, και η εικόνα εδώ, η Παναγία, η οποία στην καλή προσπάθεια του καθολικού επίσκοπου, μόνο με την ενθρόνηση του πρώην θύρας, την χάρισε στην επισκοπή.
2: Και εδώ βλέπουμε και την Αγία Τράπεζα των Λατίνων που είχε τοποθετηθεί.
0: Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα των Λατίνων, ναι.
2: Πάνω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα των Λατίνων και μπαίνοντας στο ναό στο δεξιό μας χέρι, βλέπουμε μια υπέροχη τοιχογραφία της κοιμήσεως Θεοτόκου, έτσι.
0: Ακριβώς, είναι μια τοιχογραφία της κοιμήσεως. Εδώ έχουμε την Ανάσταση δεξιά της τοιχογραφίας αυτής.
1: Από πότε χρονολογούνται, πατέρα, αυτά?
0: Είναι κτητορικά. Είναι 900 εδώ και 900 χρόνια, από το 1100 περίπου. Στις καμάρες υπάρχουν τοιχογραφίες με ιεράρχες και μάρτυρες. Εδώ βλέπετε τον Άγιο Ευθύμιο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι μάρτυρες Σαμονάς και Γουρίας και τα θαύματα και ορισμένα θαύματα του Χριστού, όπως ο γάμος εν Κανά. Ναι, ο γάμος εν Κανά. Και
1: Άγιοι, το θαύμα, μάρτυρες.
0: Ναι, το θαύμα της Καπερναούμ, του παραλίτου.
2: Από αυτό που βλέπουμε, μπορούμε εύκολα νομίζω να υποθέσουμε ότι όλος ο ναός πρέπει να ήταν αγιογραφημένος, ναι, με τέτοιες τοιχογραφίες, οι οποίες καταστράφηκαν στον διάβα του χρόνου.
0: Ακριβώς. Ναι, ήταν όλος ο ναός αγιογραφημένος.
1: Εδώ βλέπουμε και δύο κολόνες δείγμα.
0: Αυτές οι δύο κολόνες είναι πολύ σημαντικές. Έχουν έρθει από την αρχαία θύρα, υπολογίζεται ότι γίνει μεταφορά τους. Τα κοιονόκρανα, βλέπετε, ποικίλουν, δεν είναι συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες τεχνοτροπίες. Αξίζει να μπείτε και μέσα στο ιερό, να δείτε κάποια πράγματα.
1: Ένας πραγματικά ιστορικός ναός, Παναγιά η Επισκοπή.
2: Όχι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά νομίζω μπαίνοντας μέσα έχει αυτήν την γλυκύτητα των ορθόδοξων ναών που σε καθυλώνουν, σε μεταφέρουν σε ένα πνεύμα προσευχητικό. Έτσι, πατέρα Χριστοφόρε.
0: Κατανυκτικός ο ναός και βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή.
1: Η μόνη επίδραση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δέχτηκε ήταν ο χώρος που είδαμε λίγο νωρίτερα, μια...
0: Η οποία μάλιστα δεν είναι και τόσο πολύ έτσι ξένη προσθήκη αυτή. Έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να μην είναι τόσο πολύ χτυπητά ξένη.
2: Αν δεν το ξέρει κανείς, βλέπει την προσθήκη, νομίζω και δεν το καταλαβαίνει, ότι είναι ένα ανάγλυφο.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Απλά υπάρχει μια εικόνα της Παναγιάς εκεί με το καντιλάκι της. Όχι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι μπαίνοντας στη δεξιά κόγχη του κυρίως ναού.
0: Ναι. Εδώ η Αγία Τράπεζα είναι στο κέντρο και είναι λίγο υπερυψωμένη και υπάρχει ένα είδος σύνθρονου. Σημάδι που δείχνει τον χαρακτήρα που είχε εδώ ο ναός ως επισκοπείο, όπως επισκοπείο. Όλα τα σχέτα, βλέπετε, τις...
2: Μαρμάρινες
0: παραστάσεις είναι με τα βυζαντινής τεχνοτροπίας.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Πραγματικά ένας μικρός ναός. Φαίνεται ότι είναι παλιός, φαίνεται το βυζαντινό του ναού. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και γι' αυτό εμείς σας το λέμε, μην παραλείψετε να έρθετε εδώ. Θα σας αρέσει ιδιαίτερα και θα σας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή.
0: Μα νομίζω ότι οποιοδήποτε ορθόδοξος έρθει να προσκυνήσει ή να κάνει μία προσκυνηματική εκδρομή Σαντορίνη, δεν θα ξεχάσει την Παναγία την Επίσκοπη. Είναι το πρώτο αξιοθέατο προσκύνημα που θα έρθει να προσκυνήσει.
1: Το έχουμε πει εμέσως πλην σαφώς, πότε πανηγυρίζει ο νός?
0: 15 Αυγούστου. Εδώ είναι πανθυραϊκού επανήγυρη. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Στον Εσπερινό μοιράζεται ως ευλογία φάβα και φασόλια, ως ευλογία στους πιστούς. Και την άλλη μέρα υπάρχει... ναι, ναι. Και την άλλη μέρα υπάρχει η Θεία Λειτουργία.
2: Μάλιστα. Να βγούμε σιγά σιγά προς τα έξω, γιατί έχει και άλλα δύο παρεκκλήσια προς τα πάνω, μάλλον ακριβώς από πάνω μας, εδώ που στεκόμαστε τώρα.
0: Ακριβώς. Πάνω από τον Άρθικα υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, μεταγενέστερες προσθήκες βέβαια είναι τα παρεκκλήσια αυτά, του προφυντάναξ Δαβίδ και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
1: Είναι ακριβώς πάνω από τον Άρθικα.
0: Πάνω από τον Άρθικα. Πρέπει να βγούμε από τον ναό, να ανεβούμε κάποια σκαλιά.
1: Λοιπόν, ανεβήκαμε τα σκαλάκια. Λοιπόν, ανεβήκαμε.
2: Ανεβήκαμε, ήταν τα σκαλοπατάκια. Τα ανεβήκαμε δηλαδή, εντάξει.
1: Μικρά αλλά θαυματουργά.
2: Και βρισκόμαστε τώρα σε ένα πολύ μικρό παρεκκλησάκι. Είμαστε ακριβώς πάνω από τον κύριος ναό που βρισκόμασταν προλίγου. Σε ποιο παρεκκλήσιο είμαστε τώρα?
0: Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι το δεξιό παρεκκλήσι πάνω από τον Άρθικα. Το αριστερό τιμάται στον προφήτη Δανιήλ. Δημιουργήθηκε μεταγενέστερα αυτό το παρεκκλήσι με φροντίδα του ιερομονάχου Δανιήλ Δεναξά, ο οποίος έμενε εδώ στον ναό της Επισκοπής, τον φρόντιζε και τον διακονούσε. Θα λέγαμε ήταν ένα είδος μοναστηρίου, ένα κάθισμα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε και στον άλλο ναό, το μικρό εκκλησάκι, που εξυπηρετούσε βέβαια μικρές λατρευτικές ανάγκες.
1: Βγαίνουμε λοιπόν από το ένα παρεκκλήσιο, είμαστε ακριβώς πάνω από τον Πρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα. Έτσι.
0: Πάνω από τον Άρθρο. Βλέπετε και τα κεραμίδια που έγινε ανακεράμωση από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Κατασκευάστηκαν τα κεραμίδια ακριβώς έτσι όπως ήταν τα παλαιά κεραμίδια του ναού.
1: Και βέβαια
2: το αρχιτεκτονικό του ρυθμό, το προσκύνημα.
1: Και όπως στεκόμαστε δεξιά μας, το μοναστήρι που είπαμε και νωρίτερα, του προφήτου Ηλίου, στο ψηλότερο βουνό της Σαντορίνης.
2: Έτσι, ακριβώς. Το σημείο που μπορείς να δεις ολόκληρη τη Σαντορίνη μπροστά σου. Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό σημείο που βλέπεις όλη την ακτογραμμή της Σαντορίνης γύρω-γύρω. Μπορείς να κάνεις το χάρτη της Σαντορίνης από εκεί ψηλά.
1: Λοιπόν. Εδώ είναι το παρεκκλήσιο του προφητάνακτος Δαβίδ.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μικρό...
1: Δανίλ. Προφήτης Δανίλ. Προφήτου Δανίλ.
0: Ναι. Θα επαναλαμβάνω ότι τα δύο αυτά παρεκκλήσια ήταν για τις μικρές λατρευτικές ανάγκες. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά μοναστήρια. Έχουμε το καθολικό, έχουμε και κάποια μικρά παρεκκλησάκια. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι προσθήκη πάνω στον υπάρχοντα ναό. Ο ναός έχει αρχιτεκτονική σταυροειδή εγγεγραμμένη με τρούλο. Βασιλική.
2: Πάντως τα δύο παρεκκλησάκια έτσι όπως μπήκαν συμπληρώνουν τον ναό και από κάτω όπως αντικρίζει αλλά και από εδώ που στεκόμαστε του δίνουν μια ομοιομορφία.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βλέπουμε...
0: Είναι το μοναδικό μνημείο που έχει κεραμίδια πάνω σαν Σαντορίνη.
1: Και βλέπουμε και γύρω-γύρω στην κάτω πλευρά του Τρούλου, στη βάση του Τρούλου, αν μπορούμε να πούμε, θεωρήσεσαι κύριε βρέφος άνευ σποράστε χθέντα. Διάφορες επιγραφές.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να πούμε δύο λόγια για τους ακροατές μας τώρα. Το παρεκκλησάκι που βρισκόμαστε, είμαστε τρεις άνθρωποι μέσα. Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί για αυτό το παρεκκλησάκι.
0: Έτσι. Ο ιερέας στο ιερό, που μόνο ο ιερέας χωράει στο ιερέα.
2: Είναι πολύ μικρό, πολύ χαριτωμένο. Αυτά τα παρεκκλησάκια πανηγυρίζονται ή λειτουργούνται κάποια στιγμή μέσα στην περίοδο του χρόνου. Συμβαίνει ή τώρα έχει ατονίσει λίγο.
0: Έχει ατονίσει. Αυτό λειτουργούνται ως εορτές, αλλά στο καθολικό, στο κεντρικό ναό.
2: Μάλιστα. Βγαίνουμε τώρα πάλι, σιγά σιγά.
1: Πάμε προς τα έξω.
0: Ναι, το καντιλάκι βέβαια συνεχώς ανάβει μέσα στα...
2: Πηγαίνουμε λοιπόν προς τα έξω, και το παραδοσιακό κυκλαδίτικο καμπαναριό εδώ, ακριβώς επάνω στο, δίπλα στον τρούλο μάλλον του κεντρικού ναού, και βέβαια η θέα από εδώ είναι πολύ πολύ όμορφη. Έτσι βλέπουμε κάτω το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά μας, με την Ανάφη απέναντι να φαίνεται, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και όταν καθαρίζει και ο καιρός, φαντάζομαι ότι είναι πιο ευδιάκριτα τα πράγματα.
0: Μέχρι το παλαιό μοναστήρι της Παναγίας Καλαμιώτισσας πάνω στην κορυφή του βουνού στην Ανάφη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας δώσετε λίγο χρόνο να κατέβουμε τα σκαλιά, γιατί είναι δύσκολη η διαδρομή. Έτσι κι αλλιώς ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Μας δώσετε λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα.
2: Εμείς θα κατεβαίνουμε δηλαδή εντωμεταξύ, όσο εσείς μας δίνετε το χρόνο. Προσπαθούμε να κατέβουμε αυτά τα σκαλάκια. Δεν είναι και μικρά καθόλου. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως δεν είναι πολλά. Κατεβαίνουμε και τώρα πάμε λίγο στον περίβολο εδώ του ναού. Στην πλευρά πίσω από την κόχη του Ιερού σχεδόν.
0: Ναι, στη νότια πλευρά βλέπετε ένα ορθογώνιο, μια ορθογώνια προσθήκη, ναι, η οποία ήταν το σημείο εκείνο το οποίο έμενε ο καθολικός ιερέας. Mm-hmm. Ήταν προσθήκη μεταγενέστερη πάνω στον ναό. Είναι το μοναδικό πραγματικά που δεν έχει δέσει πάνω στον ναό από ό,τι βλέπετε. Είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη.
2: Η οποία όμως μετά
0: την βίαιη αρπαγή από τους
1: προβλήματα υπάρχουν τώρα με τους καθολικούς, μιας και μας είπατε στην αρχή ότι οι εκτάσεις ακόμη είναι δικές τους.
0: Κοιτάξτε, δεν παρεμβαίνουμε εμείς στα οικονομικά φυσικά. Με τους καθολικούς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Άλλωστε και οι δύο εκκλησίες προσπαθούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους προς τον Χριστό. Βέβαια, ο καθένας με το δικό του τρόπο, γνωρίζοντας βέβαια ποιος είναι ο αληθινός. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους καθολικούς εδώ πέρα. Έχουν δύο μοναστήρια οι καθολικοί εδώ πάνω στην Σαντορίνη.
2: Έχουν πιστούς εδώ ή είναι πολύ λίγοι πλέον?
0: Από γύρω στα 300 άτομα.
1: Λοιπόν, εμείς σταθήκαμε εδώ σε ένα πανέμορφο σημείο. Βλέπουμε μπροστά, χάνεται το μάτι στη θάλασσα καταρχήν.
2: Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ψηλά, έτσι. Αλλά η θέα πάλι είναι η θέα που σε γαλινεύει, που σε ηρεμεί. Ανάμεσα στα άλλα, βέβαια, έχεις και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης μπροστά σου.
0: Μια άσχημη εικόνα στα δεξιά μας, από ό,τι διαπιστώνεται, που κινδυνεύει ο ίδιος ο ναός της Επισκοπής από κάποιο λατομείο που στο πείσμα των οικονομικών συμφερόντων συνεχίζεται η λειτουργία του, παρόλα στις ενοχλήσεις και της Μητροπόλεως και των κατοίκων εδώ πέρα, των φίλων της του ναού της Παναγίας της Επισκοπής, να κλείσει το συγκεκριμένο λατομείο για την ασφάλεια του ναού. Διαπιστώνουμε ότι δεν εισακούονται αυτά, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία κινούν περισσότερο
2: τα νήματα. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο ύστερα από 9 αιώνες που το προσκύνημα, αυτό το υπέροχο εκκλησάκι παρέμεινε και μας δίνει ζωντανή μαρτυρία μέχρι και τις ημέρες μας. Να μην φτάσουμε στο σημείο στις μέρες μας να το δούμε να φθείρεται από τη δική μας προσεξία ή οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετούν αλλότρια σκοπούς.
1: Όχι ότι δεν είμαστε ικανοί να το καταφέρουμε δηλαδή ως Έλληνες, αλλά...
0: Θέλω να πω με την ευκαιρία που είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο του Ναού της Παναγίας Επισκοπής, ότι όλα αυτά τα όμορφα εκκλησάκια που βλέπουμε και στολίζουν την Ελλάδα μας, καλό ήταν είναι να μην μένουν ως όμορφα αρχιτεκτονικά κτίσματα, τα οποία θα είναι πολύ ωραίο, ένα ωραίο ντεκόρ σε φωτογραφίες. Τα εκκλησάκια αυτά μπορούν να δώσουν έναν προβληματισμό στους επισκέπτες, στους αλλοδαπούς, ετερόδοξους ή αλλόδοξους επισκέπτες μας που έρχονται πνιγμένοι μέσα στον δυτικό πολιτισμό και μέσα στο άγχος της ζωής τους να απολαύσουν μια πνευματική όαση.
3: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε και απόψε στη διάθεσή μας, έχοντας ακούσει την ξενάγηση στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Επισκοπής στη Σαντορίνη. Καλή αντάμωση.
4: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
3: Για οτιδήποτε δικό σας περιμένουμε mail στο opugis@hotmail.com και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε και μέσα από το blog μας, διαβάζοντας πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα στο opugis.blogspot.com.
5: Οριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου βρίσκεται πλέον τεθυσαυρισμένη σήμερα στη Μονή Πεντέλης. Αλλά και εδώ κινδύνευσε εκ νέου να απολεστεί το καλοκαίρι του 1982, όταν από άγνωστη αιτία έπιασε φωτιά το προσκυνητάρι στο οποίο φυλασσόταν στο αριστερό μέρος του σολέα του Καθολικού. Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη βάση του προσκυνηταρίου, γιατί κατέκαψε πρώτα τα 4 στηρίγματά του, τα οποία λίγησαν και έπεσαν. Η δε Αγία Κάρα, αντί να πέσει στο μέσον της φωτιάς και να γίνει πυρήκαυστη, όπως συνέβη με την περίτεχνη ξύλινη λειψανοθήκη της, κατά παράδοξο τρόπο βρέθηκε στο κέντρο του ναού, σαν να την άχθηκε εκεί από κάποιο αόρατο χέρι. Η φωτιά εντωμεταξύ κατέκαυσε όλη την πλευρά του τοίχου, ακόμη και το δάπεδο. Ο κατεστραμμένος τοίχος επιζωγραφίστηκε το 1990. Η Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου, που ήταν τοποθετημένη εντός της λειψανοθήκης σε ασημένια βάση με σταυροειδές έλασμα στην κορυφή, υπέστη θράψη σε πολλά σημεία από το βίαιο τίναγμα. Η αλλίωση δε του χρώματός της, το οποίο, όπως λένε οι παλαιοί μοναχοί, ήταν κίτρινο σαν και χρυμπάρι και τώρα έγινε σκούρο από την φωτιά, θα υπενθυμίζει πάντοτε τη θαυμαστή διάσωσή της και θα αποτελεί σημείο παρηγορητικό ότι ο Άγιος Τιμόθεος δεν θέλησε να στερήσει τη Μονή από την αισθητή παρουσία και προστασία του. Όμως το συμβάν αυτό έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουν και άλλες μονές της Αττικής μικρά τεμάχια από την Κάρα του Αγίου, όπως στις μονές Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλάμου και Αγίου Γεωργίου Βρανά Μαραθώνος. Επίσης στις μονές Παρακλήτου, Οροπού, Παντοκράτορος, Νταού Πεντέλης και Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο. Τα δε μεγαλύτερα τμήματα της Αγίας Κάρας τοποθετήθηκαν σε νέα λειψανοθήκη που είχε το σχήμα αρχιερατικής μήτρας και φυλασσόταν στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Αγίου στη Μονή. Το 1996, με τη μέριμνα του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πεντέλης, Επισκόπου Θερμοπυλών κυρίου Ιωάννου, και τον τότε Ηγουμένο Συμβούλων Αρχιμανδρίτου Κοσμά Χούλη και Αρχιμανδρίτου Μαξίμου Δημητροπούλου, επιδιορθώθηκε και η σχεδόν κατεστραμμένη από τη φωτιά του 1982 ασημένια βάση, στην οποία τοποθετήθηκε πάλι η Αγία Κάρα, που εξακολουθεί να εκχέει άρρητη ευωδία και ουράνια χάρη.

Άγιος Τιμόθεος, όπως είδαμε και πριν από την κοίμησή του, τιμόταν ως Άγιος. Σε αυτό συνέβαλε η φήμη των μεγάλων θαυμάτων που επιτελούσε εν ζωή. Έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς σε όσα από αυτά διασώθηκαν και τα οποία είναι ενδεικτικά της χάριτος που είχε δεχθεί πλουσίως από τον Θεό. Όμως με μία σύντομη ανασκόπηση τα παραθέτουμε και πάλι. Πρώτον, το θαύμα της ευρέσεως της κτητορικής εικόνας της Θεοτόκου Γλυκοφυλούσης και του τόπου ανεγέρσεως της Μονής. Δεύτερον, η θαυμαστή διάσωση των αρπαγέντων τέκνων της Οθωμανίδος Γεωκτήμονος. Τρίτον, η παράδοξη θαλασσοπλοεία του προς την Κέα. Και τέλος, η ανάβληση ύδατος αγιάσματος στο σπήλαιο της ασκήσεώς του. Τα θαύματα του πάντως δεν σταματούν με την κοίμησή του, αλλά όπως γράφει και ο Δημήτριος Καμπούρογλου, και εμετά θάνατον δε θαυματουργοί οι ιδιότητές του απέβησαν κατάδειλοι. Εξ αυτών έχουμε περιγράψει πρώτον την εμφάνισή του σε μοναχό της Πεντέλης με την εντολή να μετακομίσει το λείψανό του σε αυτή, από την Κέα. Δεύτερον, την παράδοξη κίνηση της Αγίας του Κάρας στην Αίγινα. Και τρίτον, την ανέλπιστη διάσωση της Θυμίας Κάρας από βέβαιη καταστροφή της. Ας δούμε όμως και κάποια από τα υπόλοιπα θαύματα που επιτέλεσε στο παρελθόν ο Άγιος Τιμόθεος και εξακολουθεί να επιτελεί μέχρι των ημερών μας προς δόξαν Θεού. Ήταν αρκετά διαδεδομένη από παλαιά μεταξύ των χωρικών της Αττικής η πεποίθηση ότι η κάρα του Αγίου Τιμοθέου διέθετε θαυματουργική δύναμη για την εκδίωξη των ακρίδων. Αυτές κατά το παρελθόν αποτελούσαν τη φοβερότερη απειλή των αγροτικών καλλιεργειών. Όταν ενέσκυπταν κατασμήνοι, στην κυριολεξία αφάνιζαν κάθε είδος χλωρού χόρτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως τελούσαν αγιασμό και λιτανία με την Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου. Το δε αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Οι περιοχές που είχαν πληγεί απαλλάσσονταν ευθύς από αυτό τον κίνδυνο. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος ήταν περισσότερο γνωστός ως διώκτης των λιμικών νόσων και ιδίως της Πανόλους. Οι νόσοι αυτές ήταν η μεγάλη μάστιγα των πληθυσμών κατά τους χρόνους εκείνους που συχνά ερημώνονταν ολόκληρες πόλεις εξαιτίας τους. Μάλιστα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα σωζόνταν τοιχογραφία στη βορεινή πλευρά του καθολικού της Ιεράς Μονής Πεντέλης που εικόνιζε τον Άγιο να καταδιώκει την Πανόλη. Δυστυχώς αργότερα μάλλον για την διάνοιξη των δύο παραθύρων εκείνης της πλευράς αυτή η τοιχογραφία καταρρίφθηκε. Αποτελεί πάντως γενική ομολογία το γεγονός ότι ποτέ δεν άφησε ο Άγιος να εισέλθει στο μοναστήρι του η επιδημία της Πανόλους. Γι' αυτό και ο Δημήτρης Καμπούρογλου σημειώνει τα ακόλουθα. Ο Τιμόθεος, ο λόγιος και ενάρετος ιεράρχης Ευβίας, το σου τον ετοιμάτο παρά του λαού και ζών και αποθανών, ώστε εθεωρείτο ως ο διώκτης και της Πανόλους. Επίσης γράφει, μοναστήρι που δεν το πιανε η Πανούκλα ήταν η Πεντέλη, είχε και μίαν εικόνα του Αγίου Τιμοθέου που κυνηγούσε την Πανούκλα να την σκοτώσει. Και στη συνέχεια προσθέτει την πληροφορία ότι η εικόνα του Αγίου Τιμοθέου και Αγίου Μακαρίου ως προστατών κατά της Πανόλους είχεν η σύζυγος του Μιχαήλ Καπετανάκη Αθηναίου άρχοντος εκ του γένους Νοταρά. Ο δε Διονύσιος Αλβανάκης λέει τα εξής. Η μονή αυτή, Πεντέλης, εθεωρεί το άτρωτος υπό της ασθενίας ταύτης της Πανόλους και τούτο διότι ο κτήτορ αυτής Άγιος Τιμόθεος εθεωρεί το διώκτης της επιδημίας και ετοιμά το ιδιαιτέρως δι' αυτό τούτο και ζών και μετά θάνατον.

Άγιος Τιμόθεος θαυματούργησε και στους δύο φοβερούς λοιμούς πανόλους που ενέσκυψαν στην Αθήνα κατά τα έτη 1778 και 1789. Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί ο ανωτέρω μελετητής κ. Αλβανάκης, κατά τη διάρκεια των επιδημιών αυτών γίνονταν πολύ συχνά λιτανίες της εικόνας του Αγίου Τιμοθέου και των ιερών λειψάνων του. Σε αυτές τις λιτανίες οι πιστοί περιέφεραν εκτός από την εικόνα της Θεοτόκου Γλυκοφιλούσης και δύο άλλες που δεν σώζονται σήμερα. Μία που εικόνιζε τον Άγιο Τιμόθεο να καταδιώκει την Πανόλη και μία άλλη η οποία τον παρουσίαζε να την καρφώνει. Επίσης, τελούνταν και θείες λειτουργίες στο καθολικό της Μονής Πεντέλης και στο ναό της Αγίας Τριάδος του Νερού, καθώς και παρακλήσεις εναντίον της επάρατης επιδημίας, χωροστατούντος και του Μητροπολίτη Αθηνών Γαβριήλ του Δευτέρου 1774-1781. Πήγαιναν πολλές λαμπάδες στα μοναστήρια της Πεντέλης και της Κεσαριανής για να σταματήσει αυτό το θανατικό, ακόμη και οι Τούρκοι της Αθήνας. Οι δε γυναίκες τους συχνά ανέβαιναν χωρίς τα υποδήματά τους, γιατί το είχον τάμα. Γέννημα αυτής της λατρευτικής ζωής είναι και το ακόλουθο δύστιχο της εποχής που εκφράζει την αδημονία του απλοϊκού προσκυνητή. Τώρα που λειτουργήσαμε, γιατί δεν προσκυνάμε να πάψει το θανατικό στα σπίτια μας να πάμε? Τελικά το θανατικό σταμάτησε μετά από 2 χρόνια. Και τότε οι Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν στη Μονή της Πεντέλης για να ευχαριστήσουν τον Θεό και τον Άγιο Τιμόθεο. Οι εορτές αυτές κράτησαν 3 ημέρες και έπειτα ακολούθησε συγκινητικός αποχαιρετισμός των μοναχών και των Αθηναίων που έφευγαν ασπαζόμενοι αλλήλους και αλλήλεις ευχόμενοι.

Ένας από τους παλαιούς αδελφούς της Μονής Πεντέλης, ο πατήρ Κοσμάς Χούλης, διηγείται και τα επόμενα δύο θαύματα του Αγίου Τιμοθέου. Το φθινόπωρο του 1958 επισκέφθηκε τη Μονή ένας προσκυνητής, ο οποίος έφερε μαζί του 2-3 δοχεία με λάδι. Ο μοναχός που τον υποδέχθηκε τον συμπόνεσε και του είπε ότι δεν ήταν απαραίτητο το λάδι, γιατί υπήρχε ήδη αρκετό στη Μονή εκείνη τη χρονιά. Αυτός δεν απάντησε και προχώρησε σκεπτικός προς το ναό. Όταν μπήκε μέσα, σταμάτησε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Τιμοθέου και ξέσπασε σε λυγμούς. Λίγο αργότερα αφηγήθηκε στον ίδιο μοναχό τα εξής. Πριν από ένα χρόνο το παιδί του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εξαιτίας επικίνδυνου όγκου στο πόδι. Οι γιατροί αποφάσισαν πως ήταν επίγουσα ανάγκη να ακροτηριαστεί. Μόλις όμως το έμαθε ο πατέρας, τους είπε πιο καλά πεθαμένο παρά να γυρίσει ανάπηρο στο χωριό. Στη συνέχεια έφυγε απαρηγόρητος για το ξενοδοχείο που έμενε. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, βρήκε να τον περιμένει ένας ψηλός μοναχός με καλογερικό σκούφο στο κεφάλι. Βλέποντας ο πατέρας τον απροσδόκητο επισκέπτη, θύμωσε πολύ, γιατί δεν είχε και ιδιαίτερα καλές σχέσεις με ρασοφόρους. Αλλά ο μοναχός εκείνος, που δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Τιμόθεο, του είπε με ηλαρότητα να μη στεναχωριέται καθόλου, γιατί την επόμενη ημέρα το παιδί του θα ήταν εντελώς καλά. Μάλιστα προς επιβεβαίωση ζήτησε να του φέρει στο σπίτι του, ύστερα από ένα χρόνο, λάδι, όσο και το βάρος του παιδιού. Και αμέσως έγινε άφαντος. Την άλλη μέρα οι γιατροί διαπίστωσαν την παραπάσαν προσδοκίαν θεραπεία του ασθενούς παιδιού και έτσι πατέρας και γιος γύρισαν χαρούμενοι στο σπίτι του στο χωριό, δοξάζοντας τον Θεό. Ακριβώς μετά από ένα χρόνο βλέπει ο πατέρας στον ύπνο του τον ίδιο εκείνο μοναχό, ο οποίος του υπενθύμισε το χρέος του, να φέρει δηλαδή το λάδι που του είχε ζητήσει. Ο ευλαβής και πιστός πλέον πατέρας ξεκινά αμέσως για την Αθήνα, προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεσή του στον Άγιο Τιμόθεο, που όμως δεν γνώριζε ποιος ήταν, αφού τον αναζήτησε σε διάφορα μοναστήρια της Αττικής, έφτασε και στη Μονή Πεντέλης. Και εκεί, στην εικόνα του προσκυνηταρίου, αναγνώρισε καθαρά τον προστάτη και ευεργέτη του Άγιο Τιμόθεο, που αυτόκλητος ως απλός μοναχός τον επισκέφθηκε και θεράπευσε το παιδί του. Άλλο θαύμα. Ένα απόγευμα του 1972 ήρθε στη Μονή μια κυρία ελληνικής καταγωγής από το Λονδίνο. Ζήτησε επίμονα παρά το προχωρημένο της ώρας να προσκυνήσει την εικόνα και την τιμία κάρα του Αγίου Τιμοθέου. Της έγινε αυτή η παραχώρηση, με δάκρυα στα μάτια τότε εκείνη στάθηκε μπροστά στον Άγιο και προσευχήθηκε με μεγάλη ευλάβεια. Έπειτα διηγήθηκε στον υπεύθυνο μοναχό το θαύμα που της συνέβη. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της είχε τυφλωθεί. Όμως λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του παιδιού της, είδε το βράδυ στον ηρώ της ένα ψηλό μοναχό, ο οποίος της είπε ότι μόλις γεννήσει θα μπορέσει και πάλι να δει. Είπε ακόμη πως ονομάζεται Τιμόθεος και τη ζήτησε όταν αποθεραπευθεί να τον επισκεφθεί στο σπίτι του που βρίσκεται.

Όταν πια είχε χαθεί κάθε ελπίδα ανθρώπινης βοήθειας, ένας από τους πατέρες της Μονής πήρε τη σεπτή κάρα του Αγίου Τιμοθέου και με αυτή σχημάτισε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού προς την πύλη του καμπαναριού, επικαλούμενος ταυτόχρονα τις πρεσβείες και την προστασία του Αγίου Κτήτορος για τη διάσωση του μοναστηριού. Και η επέμβαση του Αγίου υπήρξε άμεση. Ένας δυνατός άνεμος ανάγκασε το Παμφάγο Πυρ να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δυτικά, μακριά από τη Μονή. Και έτσι με τη χάρη και τη βοήθεια του θαυματουργού ιεράρχη να αποφευχθεί η βέβαιη καταστροφή της. Η Μονή απειλήθηκε από κίνδυνο πυρκαγιάς και το έτος 1998.

πρωί της 6ης Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και ενώ το καθολικό ήταν γεμάτο για τη Θεία Λειτουργία, το μοναστήρι βρέθηκε αναπάντεχα στο κέντρο ενός πύρινου κλειού. Επικράτησε και αυτή τη φορά πανικός, αφού κυριολεκτικά καιγόταν όλο το πεντελικό βουνό. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος διαφύλαξε αυλαβή και σε τούτη τη δεινή περίσταση την κατοικία του. Για λόγους ασφαλείας, καθώς εδώ και 3-4 ημέρες υπήρχαν διάσπαρτες στο βουνό εστίες φωτιάς, η τίμια κάρα του βρισκόταν στην Αγία Τράπεζα του Καθολικού. Και όπως διαβεβαίωσε ο ιερεύς που λειτουργούσε, από τη στιγμή που η φωτιά εισήλθε στο κτήμα της Μονής, εξήρχεται από τη χαριτόβρητη κάρα του Αγίου ασταμάτητη, εντονότατη και ασυνήθιστη ευωδία, η οποία πλημμύριζε το χώρο. Πράγματι, η προστασία του το επεσκίασε και διασώθηκε ανέλπιστα, χωρίς κάποια ουσιαστική ανθρώπινη μεσολάβηση. Παρόμοια και στην πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 2000, η απροσδόκητη σωτηρία της Μονής αποδόθηκε στη σκέπη της Θεοτόκου και στην ακατέσχυντη προστασία του κτήτορος Αγίου Τιμοθέου. Επίσης, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου, τον Κάλαμο, οι κάτοικοι έχουν να αναφέρουν με συγκίνηση πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις του σε κρίσιμες ώρες της ζωής του. Και όλο το χωριό από παλαιά ένιωθε ολοφάνερη την προστατευτική παρέμβαση του Αγίου Τιμοθέου όταν τελούσε υπό την απειλή κάποιου κινδύνου.

Αυτά είναι κάποια από τα γνωστά θαύματα του Αγίου Τιμοθέου, αλλά και άλλα πολλά εξακολουθούν να παραμένουν κρυμμένα στις καρδιές των ανθρώπων που ζήτησαν και δέχθηκαν τις δαψιλείς ευεργεσίες του. Ελπίζουμε κάποτε να έρθουν όλα στο φως προς τιμήν του Αγίου Τιμοθέου και προς δόξαν του ζώντος Θεού.

0: Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε

0: καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο Ticket Service. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
6: Ψαλμός 73. Είναι ατί ο Θεός απ' όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις το τέλος, όσα επονειρεύσαν το εχθρός εν της Αγίης σου και νεκαυχίσοντο ημισούντεσε εν μέσω της εορτής σου, έθοντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες, εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρωσαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γη επεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, είπαν εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομεν πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ ειδωμεν, ουκ έστι έτη προφήτης, και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός, παροξηνή ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, είναι ατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, εργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της εφίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Συ εστίν η ημέρα, και εσύ εστίν η νύξ. Συ καταρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήτσιτη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδός τη στηρίης ψυχήν εξομολογουμένην συ. των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί τότε ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις, ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστα, ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, μνήστητη του ονειδισμού σου, του υποάφρονος όλη την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η περηφάνεια των μισούντων σε ανέβει διαπαντός.
7: Ψαλμός 73. Ποίημα του ποιητή Ασάφ, ποίημα διδακτικό. Για ποια άραγε αιτία, ο Θεέ μου, μας απόθησες και μας αποδοκίμασες ολοτελώς? Γιατί ξέσπασε και παρατάθηκε επί μακρόν ο θυμός και η αγανάκτησή σου κατά των προβάτων της πίμνης σου και της βοσκή σου? Ενθυμίσου, Κύριε, και μη λησμονή στην συναγωγή και το εκκλησίασμά σου, το οποίο κατέστησας κτήμα σου παλαιόθεν και εξ αρχής. Το ελευθέρωσες εκ της γης Αιγύπτου για να είναι βασιλική ράβδος και σκύπτρο της κληρονομίας σου. Μη λησμονείς το όρος τούτο της Ιών, στο οποίο έστησας την σκηνή σου και κατόκισας μέσα σε αυτήν. Σήκωσε τα χέρια σου και κατάφερε αυτά εναντίον των υπερηφάνων ανθρώπων και κατά της αλαζονικής ισχύος τους, προς ολοκληρωτική τιμωρία και εξόντωση αυτών. Δες πόσα και ποια πονηρά έργα απετόλμησε ο εχθρός κατά του ναού σου και κατά τον εναυτό Αγίων και Ιερών. Καθών χρόνων διεξήγετο η εορτή σου και ο λαός σου ήτο συνηγμένος σε λατρεία σου. Εισπίδησαν με αλαζονία και ασεβή καύχηση εχθροί, οι οποίοι σε μισούν και έθεσαν τις ειδωλολατρικές σημαίες τους για να κυματίζουν επί του ιερού σου σαν σημαίες και τρόπαια νίκης, και δεν είχαν γνώση ποια ασέβεια και βεβήλωση διέπραταν. Έθεσαν τις σημαίες τους αυτές ψηλά προς την έξοδο του ναού, υπεράνω της πύλης, για να φαίνονται σαν να βρίσκονταν σε δάσος δέντρων και ξύλων. Εφόρμησαν όλοι μαζί με αξίνες και καταξέσκιζαν τις θύρες της εξόδου, με πέλεκι και με σφήνα σιδηρά κατέθραψαν αυτοί. Κατέκαυσαν με πύρ το θυσιαστήριό σου και βεβήλωσαν το ναό σου τον αφιερωμένο σε λατρεία του όνοματός σου, ρίχνοντας αυτόν κάτω σε ερείπια επί της γης, σαν να ήταν κάποιο κοινό οικοδόμημα. Είπαν από κοινού μέσα στις καρδιές τους οι φιλές και οι συγγένειές τους: «Εμπρός, ελάτε εδώ και ας καταπαύσουμε όλες τις εορτές του Θεού από την γη, ώστε στο μέλλον να μην γίνεται τίποτα από αυτά». Δεν είδαμε κανένα από τα σημεία και τα θαύματα με τα οποία λέγουν ότι τους προστάτευσε ο Θεός τους. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης μεταξύ αυτών και δεν θα μας μάθει πλέον ο Θεός τους, αλλά θα μείνουν άγνωστα σε αυτόν όσα εμείς λέμε και πράττουμε. Ω Θεέ μου, έως πότε θα ονειδίζει και θα χλεβάζει ο εχθρός και θα προκαλεί ο αντίθετός μας την οργήν σου, βλασφημώντας δυνεκώς το όνομά σου? Γιατί απομακρύνεις από μας την προστατευτική σου χείρα, και γιατί επιμένεις να μην εξάγεις την δεξιά σου από τον κόλπο σου για να καταφέρεις τιμωρητική την χείρα σου αυτή εναντίον αυτών? Και όμως, παρά την εγκατάλειψή του αυτή, ο Θεός είναι ο προαιώνων βασιλεύς μας. Εργάστηκε με θαύματα τη σωτηρία μας, περηφανώς εν μέσω της γης, ώστε να γίνει ξακουστή σε όλους. Εσύ και μόνο εσύ, αφού διέσχισες τα δύο την ερυθρά θάλασσα, κράτησες με την δύναμή σου την στερεά, τις δύο πλευρές σαν να ήταν τύχη τα ύδατα. Εσύ και όχι άλλος συνέτριψες τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Όταν συνέπνιγες στα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης τους άρχοντες και τους σατράπες των Αιγυπτίων, εσύ κατατσάκισες την κεφαλή του δράκοντα, του σκληρού και βδελιρού Φαραώ, και όταν ερημώθη έτσι η χώρα του από κάθε στρατιωτική δύναμη, την παρέδωσες λία και λάφυρο εις τους λαούς των Αιθιώπων. Εσύ στην έρημο διέριξες κατάξυρο βράχο, ώστε από αυτόν να αναβλήσουν πηγές και άφθονα νερά σαν κατεβασιές χειμερινές. Εσύ, προκειμένου να διαβούν οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, ξέρανας πλατείς και αστήρευτους ποταμούς. Δική σου είναι η μέρα, δική σου και η νύχτα. Εσύ δημιούργησες και εγκατέστησες το φως και τον ήλιο. Εσύ όλα ωραία τα έφτιαξες, όλα όσα υπάρχουν.

0: ζωή εκείνων που σε ανυμνούν και σε δοξολογούν. Μη παραδώσεις τις ψυχές των πτωχών, οι οποίοι εν ταπεινώσει ελπίζουν σε σένα. Μη τις λησμονήσεις στο δίνεκες. Αλλά ρίψε το βλέμμα σου επί της Διαθήκης, την οποίαν συνήψες μετά των Πατριαρχών μας, διότι τα σπήλαια, οι χαράδρες και άλλες συνεσκοτισμένες σοπές και σχισμές της Αγίας Γης έγιναν κρυσφύγετα ληστών και γέμισαν από οίκους ανομιών. Ας μη γυρίσει ο πίσω ταπεινωμένος και καταντροπιασμένος ο πτωχός λαός σου. Όχι εκείνοι, ούτε οι πλούσιοι της γης, αλλά ο πτωχός και εναθλιότητη ζώντας άπορος, αυτοί θα ανυμνήσουν το όνομά σου. Σήκω επάνω, Κύριε και Θεέ, και δίκασε την υπόθεσή σου. Στο πρόσωπό μας υβρίζεσαι και βλασφημείσαι εσύ ο ίδιος. Θυμήσου τον ονειδισμό και τις βλασφημίες τις οποίες σου απευθύνουν καθ' όλη την ημέρα αυτή που από την ασέβειά τους σκοτίστηκαν και έγιναν άφρονες. Μη λησμονήσεις τη φωνή αυτών που ταπεινώς σε οικετεύουν. Η αγέροχη αλαζονία εκείνων που σε μισούν υπερεύει κάθε όριο και διαρκώς αναβαίνει προκλητική μέχρι σ' αυτού του εν ουρανής θρόνου σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Κεφάλαιο 3. Επιβίωση των βιογραφικών πληροφοριών στα μεταβυζαντινά και στα νεότερα χρόνια. Το χαρακτηριστικό αυτής της τελευταίας περίοδου είναι η αποδέσμευση από τα πρότυπα των πρώτων 15 αιώνων. Η χρονική απομάκρυνση είχε ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των έργων αυτής της περίοδου από τις πηγές του πυρήνα, οι οποίες πλέον μπορεί να μην ήταν διαθέσιμες στους συγγραφείς. Εμφανίζονται νέας μορφής συμφυρμοί που δημιουργούν περισσότερη σύγχυση και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που σχηματίζει όποιος αναζητά πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Φωκά. Ανωνύμου, συναξαριστής μονής Παντοκράτορος, 16ος αιώνας. Ο συγκεκριμένος συναξαριστής περιέχεται στους κώδικες 85 και 88 της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, το πρώτο μέρος του οποίου έχει αντιγραφεί από τον Όσιο Θεόφιλο τον Παντοκρατορινό το 1538. Για τον μήνα Ιούλιο περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο «Τι αυτή η μέρα η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Εξινόπης» και ένα επίγραμμα που φανερώνει ότι το μνημονευόμενο γεγονός είναι η μετακομιδή των Λιψάνων. Στις 22 Σεπτεμβρίου υπάρχουν, όπως και στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, δύο συναξαριακές περικοπές. Η πρώτη ανήκει στην παράδοση του εγκομείου του Αστερίου Αμασίας, αλλά έχει κάποιες μικροδιαφορές. Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Φωκά γίνεται στις αρχαιότερες πηγές που περιλαμβάνουν την διήγηση που ανήκει στην παράδοση του εγκομείου από τον Φωκά σε πρώτο πρόσωπο, ενώ εδώ σε τρίτο πρόσωπο στη ροή της διήγησης. Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο της Μονής επίσης δεν αναφέρεται η πληροφορία ότι οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στον τάφο του Αγίου. Οι διαφορές αυτές πιθανότατα αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν και άλλες πηγές πέρα από το Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, όπως το ίδιο το εγκόμιον του Αστερίου ή ο συναξαριστής του Σημεών. Με το δεύτερο συναξάρι του Σεπτεμβρίου κάνει την εμφάνισή της μία νέα παράδοση, για την οποία δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στα χρόνια της Βυζαντινής περίοδου. Η καινοτομία του συναξαριστή της Παντοκράτορος είναι ο συμφυρμός των παραδόσεων των βίων με το μαρτύριον. Το πρώτο μέρος του είναι αφιερωμένο στα νεανικά χρόνια που διηγούνται οι βίοι. Οι γονείς του είναι ο Πάμφυλος και η Μαρία, θαυματουργοί από τα παιδικά του χρόνια και πληροφορείται τον μελλοντικό μαρτυρικό του θάνατο από το Περιστέρι. Το μαρτυρικό τέλος σε αυτήν την περίπτωση όμως συμβαίνει μέσα σε λουτρό, δηλαδή πλέον έχει αντικατασταθεί το τέλος διαξήφους με αυτό εντός του λουτρού. Στο τέλος αναφέρεται η μεταθάνατον θαυματουργία του Αγίου και η προστασία που παρήχε στους ναυτικούς. Αν και ο συμφυρμός αυτού του είδους, δηλαδή των παραδόσεων των βίων και του μαρτυρίου, δεν απαντάται σε κείμενα της Βυζαντινής περίοδου, γνώρισε ευρύτατη διάδοση στα συναξάρια από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο εκτεταμένο μη συναξαριακό κείμενο που εντοπίστηκε και στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η εκδοχή χρονολογείται στον 17ο αιώνα.

Μάξιμου Μαργούνιου, Βίη Αγίων εκ της ελληνικής γλώτης, ήτη εκ των συναξαρίων μεταφραστέντες, 1603. Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Μάξιμος Μαργούνιος, 1549 με 1602, επιμελήθηκε τη μετάφραση ενός συναξαρίου με τίτλο «Βίη Αγίων εκ της ελληνικής γλώτης, ήτη εκ των συναξαρίων μεταφραστέντες». Τυπώθηκε αρχικά το 1603 και για τις ανάγκες του παρόντος έργου μελετήθηκε η έκδοση του 1621 της Βενετίας. Το συναξάρι αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν στις συναξαριακές συλλογές των Βυζαντινών χρόνων σχετικά με τον βίο του Αγίου. Στις 23 Ιουλίου το συναξάρι του Αγίου ακολουθεί την πεπατημένη και αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου. Ο Άγιος ανακρίνεται αρχικά από τον έπαρχο Αφρικανό και έπειτα από τον αυτοκράτορα Τραγιανό. Λαμβάνει δε τον Στέφανο του μαρτυρίου μέσα σε καυτό λουτρό. Στις 22 Σεπτεμβρίου αναγράφονται οι βίοι δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς. Η πρώτη έξι στίχοι από τους συνολικά 9 του πρώτου βίου αποτελούν μία πολύ συνοπτική περίληψη της παράδοσης για τα νεανικά χρόνια. Αναφέρονται οι γονείς του Αγίου, Πάμφυλος και Μαρία, η θαυματουργία του από τα παιδικά χρόνια και η προμήνυση του μαρτυρίου από το Περιστέρι. Οι υπόλοιποι τρεις στίχοι αναφέρουν επιγραμματικά το τέλος διαξύφους και πυρός στα χρόνια του Τραγιανού. Ο τρόπος του μαρτυρίου παραπέμπει ευθέως στο εγκόμιο του Αστέριου, δηλαδή ο βίος αποτελεί συμφυρμό αυτής της παράδοσης με αυτήν των βίων. Όπως και στο συναξάριν Κωνσταντινουπόλεως, ο έτερος βίος την ίδια ημέρα προέρχεται εξ ολοκλήρου από την παράδοση του εγκομείου του Αστέριου. Ο Φωκάς που ασκεί το επάγγελμα του Κυπουρού φιλοξενεί τους διώκτες του και αυτοί τον θανατώνουν με αποκεφαλισμό. Η διατήρηση του συμφυρμού των βίων με το εγκόμιο του Αστέριου αποτελεί εξαίρεση για αυτήν την περίοδο. Όπως και στον συναξαριστή Μονής Παντοκράτορος, έτσι και στα επόμενα έργα, αυτός ο συμφυρμός αντικαθίσταται από τον συμφυρμό των βίων με το μαρτύριον. Ανωνύμου, βίος και μαρτύριον του εναγίης πατρός ημών Φωκά, επισκόπου Συνώπης, του Αποσυνώπης, 17ος αιώνας. Ο βίος αυτός είναι ανέκδοτος και βρίσκεται στο χειρόγραφο λάμδα 17 της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο βίος καταλαμβάνει τα πρώτα 52 από τα 139 φύλλα του χειρογράφου, το οποίο περιέχει ένα ακόμα κείμενο με τελείως διαφορετικό θέμα. Ο γραφέας του χειρογράφου δεν αποκαλύπτει το όνομά του ούτε από την υπογραφή, αλλά φανερώνει ότι το πέρας της συγγραφής έλαβε χώρα ημέρα Σάββατο 22 Αυγούστου το έτος 1674. Ο δημιουργός του βίου, απευθυνόμενος σε ακροατήριο, ξεκινάει κάνοντας λόγο για την ιστορία της Συνώπης, αποκαλώντας την Κάστρο. Εάν και άλλα κάστρι. Οι πρώτες αναφορές για το πρόσωπο του Αγίου Φωκά είναι σαφώς επηρεασμένες από τη διήγηση της νεότητας, αλλά καθώς η έκταση του παρόντος βίου είναι μεγάλη, περιέχει και στοιχεία που είναι πρωτότυπα. Για παράδειγμα, οι γονείς του ονομάζονται Πάμφυλος και Μαρία, όμως αναφέρεται επίσης ότι ο ίδιος ήταν αγιασμένος σαν τον προφήτη Σαμουήλ. Εξαιτίας της φήμης του Φωκά, ο οποίος στο μεταξύ είχε γίνει επίσκοπος, ο αυτοκράτορας Τραγιανός στέλνει εκεί εις το Συνώπην έναν άρχοντα Αφρικανών λεγόμενων. Την ημέρα που έφτασε ο Αφρικανός στη Συνώπη, ένα περιστέρι κάθισε στο κεφάλι του Αγίου και του προμήνυσε το τέλος του. Αμέσως μετά την άφιξη του Αφρικανού στη Συνώπη, αρχίζει η δίκη του Φωκά. Η στιχομηθεία που ακολουθεί είναι η ίδια με αυτή του μαρτυρίου και αποδίδεται με γλώσσα που έχει δημόδη χαρακτηριστικά. «Άξιος να γένω επίσκοπος, αλλά δεν με τιμούν ως Θεόν οι άνθρωποι καθώς εσύ λέγεις, αλλά ως ποιμένα της λογικής ποίμνης του Χριστού». Ο Αφρικανός, αφού δεν κατάφερε να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του, ενημέρωσε σχετικά τον Τραγιανό. Ο αυτοκράτορας εξαγριώθηκε με τον έπαρχο και έστειλε στρατιώτες για να φέρουν μπροστά του τον Φωκά. Αυτή η πληροφορία απουσιάζει
από το Μαρτύριον, αλλά ταιριάζει με την αποστολή των Δήμιων στο εγκόμιο του Αστέριου για τη σύλληψη και την εκτέλεση του Αγίου. Η ανάκριση από τον Τραϊανό ακολουθεί και αυτή την διήγηση του μαρτυρίου και επαναλαμβάνονται οι δοκιμασίες, όπως η παραμονή σε καμίνι όπου καιγόταν ασβέστης. Η δε εκδημία του Αγίου επέρχεται μέσα σε καυτό λουτρό και όσον καιρόν επροσεύχεται ο Άγιος οίκουαν απ' έξω την φωνή του. Όταν δε παράδωσε το πνεύμα και πλέον δεν οικούν την φωνή του, ανεχώρησαν. Την άλλη δε ημέρα επρόσταξε ο βασιλεύς να ανοίξουν του λουτρών. Μετά το τέλος της διήγησης του μαρτυρίου γίνεται λόγος για την διάδοση της τιμής του Αγίου. Υπάρχει μάλιστα και μία ερμηνεία της προστασίας που παρήχε στους ναυτικούς. Διατί όσο λέγουν πριν να γίνει αρχιερεύς ήταν ναυτικός και καραβοκύρης.

Νικοδήμου του Αγιορείτου, συναξαριστής των 12 μηνών του Ενιαυτού, 1819. Παλαιότερα ήταν αποδεκτό ότι αυτός ο συναξαριστής είχε ως αρχικό του πυρήνα το αντίστοιχο με δημιουργό τον διάκονο Μαυρίκιο. Στην πραγματικότητα όμως το κείμενο ανήκει στην οικογένεια του συναξαρίου της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έκρινε ότι ήταν αναγκαία μια νέα βελτιωμένη έκδοση του έργου του Μαυρουγούνιου εξαιτίας της αταξίας που παρατηρούταν σε αυτό. Για την αναθεώρηση των κακών κειμένων, ο Όσιος Νικόδημος βασίστηκε σε χειρόγραφες συναξαριακές συλλογές του Αγίου Όρους. Ο συναξαριστής του αποτελεί ένα μοναδικό για τα μέσα της εποχής του και για τον κόπο που καταβλήθηκε έργο. Η αρχική έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1819 στη Βενετία. Στο συναξαριστή του συμπεριέλαβε πλήθος επεμβάσεων, σχολείων και διορθώσεων είτε μέσα στο κείμενο των συναξαρίων είτε στις σχετικές υποσημειώσεις. Στις 22 Σεπτεμβρίου αναφέρονται ως εορτάζοντες δύο Άγιοι με το όνομα Φωκάς και το συναξάρι του δεύτερου περιέχει βιογραφικές πληροφορίες που προέρχονται μόνο από το εγκόμιον του Αστέριου. Πριν το κείμενο του πρώτου συναξαρίου, ο Όσιος Νικόδημος είχε προσθέσει το σημάδι του Σταυρού. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στην εισαγωγή του πρώτου τόμου, με αυτό το σημάδι σημειώνει τα συναξάρια που ήταν ελλειπή στο έργο του Μαργούνιου και τα αναπλήρωσε με βάση τον χειρόγραφο συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος. Όντως, η παρουσίαση του βίου του Αγίου ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με το συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, στην οποία μόνασε ο Όσιος Νικόδημος και ο οποίος αποτελεί τη βάση για το δικό του έργο. Το πρώτο μέρος του βίου του Ιερομάρτυρα αποτελεί περίληψη της ιστορίας της νεότητας. Το περιεχόμενο ουσιαστικά είναι το ίδιο και η παρέμβαση συνίσταται στην επεξεργασία των λέξεων ή των φράσεων. Η εναρμονιζόμενη με τους βίους διήγηση των νεανικών χρόνων μετά την αναγγελία του μαρτυρίου από το Περιστέρι διακόπτεται απότομα με τη φράση «Τοτι ούτων ποτήριον του μαρτυρίου ηξιώθη να πει ο αείδημος επί της βασιλείας του Τριανού εν έτη 101». Μέχρι την διακοπή, ο Νικόδημος Αγιορείτης παρέθεσε κείμενο του οποίου οι βιογραφικές πληροφορίες προέρχονται από τους βίους. Η διήγηση όμως δεν σταματάει εκεί. Εισάγεται μία νέα παράγραφος με σχόλια για τον βίο του μάρτυρα που δεν υπάρχει σε κανένα προηγούμενο συναξάρι. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η επίλυση του ζητήματος των διαφορετικών παραδόσεων γύρω από τον Άγιο Φωκά. Εκφράζεται η άποψη της ύπαρξης δύο Αγίων από την αρχή κιόλας της παραγράφου με τη φράση «Ου γάρ ο κυπουρός Φωκάς ούτως εστί, ο εκ της αυτής συνόπης καταγόμενος και κατά την σημερινή ημέραν και αυτός εορταζόμενος, αλλά άλλος διαλάμπων με πολιτείαν καθαράν και με αρετάς διαφόρους». Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στον αυτοκρατορικό μηνολόγιο Α, όπου απαντάται η πρώτη σαφής αναφορά για την ύπαρξη δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς. Η ανάγκη των δύο συγγραφέων να δικαιολογήσουν τη φαινομενική ύπαρξη δύο μόνιμων Αγίων, επιλύοντας έτσι τη σύγχυση που προκαλούν οι διάφορες παραδόσεις, δημιουργεί μία ομοιότητα στα δύο κείμενα. Η ομοιότητα όμως είναι επιφανειακή και οι λύσεις που προτάσσουν είναι διαφορετικές. Το αυτοκρατορικό μηνολόγιο Α κάνει λόγο για τον Φωκά όπως τον περιγράφει το Μαρτύριον, ο οποίος διαχωρίζεται από τον δεύτερο που ήταν κυπουρός εγκόμιον και υιός του Παμφίλου και της Μαρίας, Β. Από τον Νικόδημο Αγιορείτη αντίθετα γίνεται λόγος για τον ιό του Παμφίλου και της Μαρίας, Β, που γίνεται μάρτυρας σε λουτρό, Μαρτύριον, και τονίζεται ότι αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κυπουρό, εγκόμιον. Μετά από αυτή την παρέμβαση, συγκολλήθηκε στη διήγηση η περίληψη του μαρτυρίου, σχεδόν όπως τη διαβάζουμε στις 22 έως 23 Ιουλίου στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως και στο Μηνολόγιο του Ασυλίου. Αυτός φαίνεται ότι ήταν και ο λόγος της απότομης διακοπής και αφαίρεσης του τέλους διαξήφους, που θα ερχόταν σε αντίθεση με την αφήγηση του μαρτυρίου του λουτρού.
Στο συναξάρι που εξέδωσε ο Νικόδημος Αγιορείτης δεν υπάρχει αναμενόμενη διήγηση για τον Ιούλιο, αλλά μόνο ο τίτλος και δύο επιγράμματα. Από όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, προκύπτει η απουσία επιρροών της παράδοσης του μαρτυρίου στα αρχαία συναξάρια 22 Σεπτεμβρίου και σε αυτό του Μάξιμου Μαργούνιου. Η μεταφορά του συναξαρίου του Ιουλίου, περίληψη του μαρτυρίου, στο Σεπτέμβριο έγινε όπως και στο συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος, διότι στην ουσία τιμάται ο ίδιος Άγιος, με την αιτιολογία ότι η ορτή του Ιουλίου αφορά τη μετακομιδή στην Κωνσταντινούπολη Λιψάνων και αυτή του Σεπτεμβρίου το μαρτύριο. Η λύση αυτή ωστόσο δεν εξάλειψε το πρόβλημα. Ο συντάκτης εσφαλμένα θεώρησε ότι το μαρτύριο του αποκαλούμενου ιερομάρτυρα Φωκά ως διαφορετικού προσώπου από τον Κυπουρό το συνέγραψε ο Αστέριος Αμασίας. Το μαρτύριο του Αγίου τούτου ιερομάρτυρος Φωκά συνέγραψε εν ελληνιστή Αστέριος ο Αμασίας Επίσκοπος, ου ιεραρχή, ιερός μεν και θεσπέσιος άπας. Με δεδομένο ότι γίνεται λόγος για δύο πρόσωπα στο εξεταζόμενο συναξάρι, τότε το εγκόμιο του Αστέριου αφορά αναμφισβήτητα τον αποκαλούμενο Κυπουρό. Για να σχετίζεται το κείμενο του Αστέριου με τον ιερομάρτυρα, πρέπει ο ιερομάρτυρας και ο Κυπουρός να είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο συναξάριο με τα σχόλια αυτολεξία εκδόθηκαν από νεότερα έργα, όπως ο συναξαριστής του Δουκάκη και από τον Κύριλο Βοήνη μαζί με την ακολουθία για τον Άγιο Φωκά.

Βαρθολομαίου Κουτλουμασιανού, Μινέα, 1843. Ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, 1772 με 1851, γεννήθηκε στην Ήμβρο και το 1793 μετέβη στη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Βαρθολομαίος. Η άριστη γνώση της γλώσσας σε συνδυασμό με την κλασική παιδεία του και την τριβή με τα εκκλησιαστικά κείμενα του έδωσαν τη δυνατότητα να συντάσσει με ευχέρεια ευχές. Αρχικά συνέθεσε το μικρόν προσευχητάριον και τη σύνοψη. Αργότερα διόρθωσε και επιμελήθηκε τις εκδόσεις του ορολογίου και του πεντηκοσταρίου και ανέλαβε το κοπιώδες έργο της διόρθωσης των μηνέων. Η ακολουθία στις 22 Σεπτεμβρίου εντός του μηνέου Σεπτεμβρίου του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον Άγιο Φωκά. Τα πρώτα τροπάρια κάθε οδής είναι αφιερωμένα στον Απόστολο Κοδράτο και τα τελευταία είναι αυτά του Αγίου Φωκά. Οι βιογραφικές πληροφορίες που περιέχουν οι ύμνοι παραπέμπουν στην παράδοση του μαρτυρίου και τη θανάτωση σε καυτό λουτρό. Εκτός του λουτρού επαναλαμβάνεται εδώ η θεϊκή φωνή που ενθάρρυνε τον Άγιο κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και η εισαγωγή του σε λάκκο με ασβέστη. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα τροπάρια βρίσκεται το επίγραμμα του Συναξαρίου που κάνει λόγο για το λουτρό. Φωκά, το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γάριν αγώνος ου καθαρσίου. Υπάρχει όμως ασυμφωνία των βιογραφικών πληροφοριών που παρέχει το επισυναπτόμενο Συναξάρι με αυτές των ύμνων και του επιγράμματος. Ο Νίκος Οικονομίδης σχετικά με το επίγραμμα παρατήρησε ότι είναι άσχετο με το περιεχόμενο του Συναξαρίου που προηγείται και ότι ανήκει σε άλλο Συναξάρι για τον Άγιο Φωκά. Πράγματι, το Συναξάρι δεν ανήκει στην παράδοση που προέκυψε από το μαρτύριον και έρχεται σε αντιδιαστολή με το επίγραμμα και τα τροπάρια. Το μαρτυρικό τέλος επέρχεται διαξήφους και ενώ το μεγαλύτερο μέρος του Συναξαρίου καταλαμβάνει μία περίληψη της διήγησης των νεανικών χρόνων, από το επίγραμμα και τα τροπάρια αποσιάζουν παντελώς τέτοια στοιχεία. Στο μηνέον Ιουλίου αντίθετα, το Συναξάρι που παρατίθεται αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου και υπάρχει αίσθηση ότι θα ήταν ορθότερο να συνοδεύει την ακολουθία του Σεπτεμβρίου. Παρόλο που το Συναξάρι δεν έχει επιρροές από τους βίους, στα τροπάρια του κανόνα υπάρχουν κάποια στοιχεία από την νεότητα. Από την άλλη μεριά, η ομολογία πίστεως ενώπιον του Τραγιανού, τα βασανιστήρια και το μαρτύριο σε καυτό λουτρό που αναφέρονται στο Συναξάρι δεν αναφέρονται καθόλου στον κανόνα. Εδώ παρατηρείται το παράδοξο να συνδυάζονται ταυτόχρονα στοιχεία από το εγκόμιον του Αστερίου Αμασίας και το μαρτύριον. Αυτός ο συνδυασμός όμως αποδεικνύεται προβληματικός, καθώς οδηγεί σε αντιφάσεις. Τα κείμενα αυτά είναι υμνολογικά και οι δημιουργοί τους χρησιμοποίησαν με περισσότερη ελευθερία τις πηγές που είχαν στη διάθεσή τους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σκοπός τους ήταν η δημιουργία ύμνων για τον Άγιο και όχι η ακριβής πληροφόρηση των ακροατών περί του βίου του.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Λέμε λοιπόν ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Στον Θεό ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανό και την γη. Την προηγουμένη εβδομάδα, στη συνάντηση που είχαμε τους φοιτητές και με τους νέους και τις νέες της Παρασκευής στην συνάντηση, όταν τους ρώτησα τι είναι ο Θεός, μου είχαν πει ένα-δυο παιδιά την εξής απάντηση. Ένα παιδί μου είπε «ο δημιουργός», ένα άλλο παιδί μου είπε «η αιτία των πάντων». Δηλαδή μέσα στις λέξεις αυτές εκρύβεται η δημιουργική έννοια του Θεού, το δημιουργικό έργο του Θεού. Και είναι σωστή η απάντηση, ο Θεός είναι και ο δημιουργός μέσα στον κόσμο, είναι ο ποιητής των πάντων, αυτός που επίησε τα πάντα, που έκανε τα πάντα, όλος ο κόσμος είναι ένα ποίημα του Θεού. Και ο Θεός είναι ο ποιητής, αυτός που το έκανε, που το επίησε. Και το λέω αυτό γιατί κάνουμε ένα λάθος και στις ημέρες μας, αναφερόμενοι στο περιβάλλον, μιλάμε για θέματα περιβάλλοντος ή για θέματα οικολογίας και ούτω καθεξής. Η σωστή ονομασία, η θεολογική ονομασία για το περιβάλλον είναι η ονομασία δημιουργία. Και να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν λέμε περιβάλλον, βάζουμε στο κέντρο τον άνθρωπο, εγώ είμαι εδώ, και η φύση είναι αυτή που με περιβάλλει. Δηλαδή τόσο εγωιστής είμαι εγώ, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, που νομίζουμε πως είμαστε το κέντρο του κόσμου. Όταν όμως λέμε ότι η φύση, αυτό που λέμε φύση, είναι η δημιουργία, βάζουμε σαν κέντρο ποιον? Τον δημιουργό, που είναι ο Θεός, και από αυτόν ξεκινά η δημιουργία, από τον Θεό ξεκινά η δημιουργία, και αφού από τον Θεό ξεκινάει η δημιουργία, σημαίνει ότι τα πάντα τα κατευθύνει ο Θεός με τον λόγο του και με τον νόμο του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ο Θεός ότι είναι η αρχή των πάντων, ο δημιουργός των πάντων. Ο Θεός λοιπόν εδημιούργησε τα πάντα. Θα μας πει κάποιος, μα πώς θα καταλάβω εγώ ότι ο Θεός εδημιούργησε τα πάντα? Θα πω πάλι ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Πέμπει μικράκι τόσο. Και μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο υπάρχουν τόσα μηχανήματα, μικρά, μεγάλα, που παίρνεις τηλέφωνο, που στέλνεις μήνυμα, που μπαίνεις στο διαδίκτυο, που βλέπεις χάρτες, πλοηγούς, το πώς θέλει το παιχνίδι το άλλο, το Facebook και ούτω καθεξής. Όλα τα πραγματάκια, τα μικρά, τα οποία είναι μέσα σε ένα κουτάκι, κάποιος τα έφτιαξε. Δεν μπορείς να δεχτείς ότι ξαφνικά με ένα ραβδάκι, όπως λένε τα παραμύθια, με ένα ραβδάκι έγινε το κινητό τηλέφωνο. Κάποιος τα έφτιαξε για να λειτουργούν έτσι. Αν αυτά τα πραγματάκια που πέφτουν κάτω και χαλάνε κιόλας και που μετά από μερικά χρόνια θα είναι παροχημένα, ξεπερασμένα. Πριν από μερικά χρόνια ήταν κάτι άλλο οι αριθμομηχανές, το πρωτοποριακό. Τώρα ούτε μας χρειάζονται οι αριθμομηχανές. Αν αυτά τα πράγματα τα δημιούργησε κάποιος, όλον αυτό τον κόσμο που είναι τόσο σύνθετος, ποιος τον δημιούργησε? Όλον τον κόσμο που είναι τόσο σύνθετος, ποιος τον έφτιαξε? Θα ξαναθυμίσω αυτό το οποίο έχει γράψει ένας σοφός, ότι αν θέλεις να πιστέψεις ότι υπάρχει ο Θεός, κοίταξε τα φτερά μιας πεταλούδας και μέσα σε αυτά τα μικρά φτερά όλος ο πλούτος με
τις ίνες, με τους ιστούς, με τα κύτταρα, με τα αγγεία, με την εναλλαγή των χρωμάτων, δείχνει ότι κάποιος εσκέφτηκε και είχε τέτοια σκέψη, τέτοια οξύνια, τέτοια ευφυΐα, μοναδική, που τα έφτιαξε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν αυτά να βγουν τυχαία. Δεν μπορεί να γίνει από την θεωρία του Big Bang, της μεγάλης έκρηξης. Δεν μπορεί να είναι μια έκρηξη και να έγινε έτσι τέλειο το φτερό της πεταλούδας. Ο άνθρωπος, ας ανοίξω με έναν άνθρωπο να κάνω με γιατρέ μια ανατομία στο σώμα του ανθρώπου. Είπα ότι το μηχάνημα του υπολογιστή, του κινητού, έχει τόσα πράγματα μέσα, τόσους μηχανισμούς μέσα του. Κι όμως κάποια στιγμή είναι ξεπερασμένοι αυτοί οι μηχανισμοί. Ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια επάνω στον πλανήτη της Γης έχει τόσους μηχανισμούς μέσα του και είναι οι ίδιοι. Κανένας δεν άλλαξε την καρδιά του ανθρώπου. Κανένας δεν άλλαξε τα νεφρά του ανθρώπου. Κανένας δεν άλλαξε τους πνεύμονες του ανθρώπου. Τα μάτια του ανθρώπου, τα αυτιά του, τα χέρια του, την αφή του, τα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος έγινε τυχαία. Αν για το μικρό κινητό χρειάζεται τεχνίτης, για τον άνθρωπο δεν χρειάζεται τεχνίτης. Και μάλιστα, όπως λέει μία ευχή της ακολουθίας του βαπτίσματος, ο Αριστοτέχνης. Αυτή τη λέξη έχει μέσα μία ευχή της ακολουθίας του βαπτίσματος. Ο Αριστοτέχνης. Ο άριστος τεχνίτης. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Θεός. Είναι ο Δημιουργός. Είναι εκείνος ο οποίος όρισε να έχει νερό η θάλασσα και με συγκεκριμένη θερμοκρασία το νερό να εξατμίζεται και να αιωρείται και να πηγαίνει στον ουρανό και να συμπυκνούνται στα σύννεφα και με συγκεκριμένη θερμοκρασία πάλι να υδροποιείται από τα σύννεφα και να πέφτει κάτω και να βρέχει την γη. Όλον αυτό τον κύκλο των φυσικών φαινομένων. Ποια ευφυΐα, ποια οξύνια τον εχάρισε στον κόσμο. Λέμε, είναι η ωραιότερη έκφραση που υπάρχει για τη δημιουργία. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Ουδείς λόγος εξαρκέσει. Δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τα επενέσουμε, δεν μπορούμε να τα εντομιάσουμε. Αυτά είναι τα έργα του Θεού. Λέμε στο μέγα προκείμενο. Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σιή ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια μεγάλα μόνος. Να ο Δημιουργός. Και λέμε κυρίως για τη φυσική δημιουργία. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Αυτός είναι ο Δημιουργός, ο Θεός, ο ποιητής, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων πάντων. Τα πάντα. Πριν πάμε να δούμε τι δημιούργησε ο Θεός, θέλω να κάνω μια ερώτηση και να απαντήσω. Αυτό έχει σημασία. Από τι δημιούργησε ο Θεός τα πάντα? Αυτό έχει σημασία. Ο τεχνίτης που φτιάχνει το κινητό έβαλε το μυαλό του. Κάποιος του φτιάξε το μυαλό του. Έβαλε αυτά που έμαθε στο πανεπιστήμιο, στην τεχνολογία, στην φυσική, στα μαθηματικά. Κάποιος του τα δίδαξε και κάποιος όρισε αυτούς τους θετικούς φυσικομαθηματικούς τεχνολογικούς νόμους να διέπουν την επιστήμη. Και έβαλε και τα υλικά
είτε τα φυσικά είτε τα τεχνητά υλικά, τα οποία κάποιος τα φτιάξε για να τα έχει να τα χρησιμοποιήσει και έκανε τη σύνθεση και έφτιαξε το κινητό και έφτιαξε το ραδιόφωνο και έφτιαξε την τηλεόραση και έφτιαξε το βαπόρι και έφτιαξε το αεροπλάνο και έφτιαξε το αυτοκίνητο, τον πύραυλο, οτιδήποτε. Ο Θεός από τι δημιούργησε τον κόσμο? Όταν τελούμε την Θεία Λειτουργία, όσο και να μας πιέζει ο χρόνος, διαβάζομαι πάντοτε εκ φόνος την περίφημη ευχή της Αγίας Αναφοράς και λέει μέσα: άξιον και δίκαιον σε ημνήν και τα λοιπά και τα λοιπά, σιγαρή Θεός αόρατος, ανεξιχνίαστος, ακατάληπτος, σι, αυτό είναι όλο το μυστικό, είναι αυτό, σι εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες. Ας πάρουμε το δεύτερο. Εσύ μας οδήγησες στο είναι, στο να υπάρχομαι. Λέει μέσα, έτσι, ποιητήν ορατώνται και οράτων. Εσύ μας έκανες να υπάρχομαι. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Το πιστεύουμε ότι μας έκανες εσύ να υπάρχομαι. Αυτή είναι βασική θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Είναι ο δημιουργός μας. Θέλω να δω από τι με έκαμες. Εκ του μη όντως. Από το τίποτα. Εκείνο είναι το μυστικό του μεγαλείου του Θεού που θα το συμπληρώσουμε με κάτι άλλο στη συνέχεια. Μας έκανες από το τίποτα. Ναι, από το τίποτα μας έκανες. Είπε και γεννήθησαν. Ενετήλατο και εκτίστησαν. Είπε ο Θεός να γίνει το φως. Είπε ο Θεός να φύγει το νερό. Είπε ο Θεός να γίνει αυτό. Είπε ο Θεός να γίνει εκείνο. Είπε ο Θεός να φτιάξουμε τον άνθρωπο. Από το τίποτα μας έφτιαξες. Να μιλήσω στη γλώσσα των παιδιών μας. Μεγάλη, ιερή, μοναδική, αγία μαγιά. Τίποτα. Ποιος έχει τη μαγιά από το τίποτα να κάνει οτιδήποτε? Να πω εγώ σε έναν, φτιάξε μου μια καρέκλα. Δεν θα πάω να πάρεις ξύλα, δεν θα πάω να πάρεις δέντρα, δεν θα πάω να πάρεις εργαλεία. Φτιάξε την μόνο σου, έτσι όπως στέκεσαι μπροστά μου. Δεν είσαι μάγκα να την κάνεις την καρέκλα. Θα πω σε μια νοικοκύρα, φτιάξε μου ένα κέικ. Ούτε αυγά θα πάρεις, ούτε γάλα θα πάρεις, ούτε τίποτα. Φτιάξε. Ποιος είσαι εσύ που νομίζεις ότι μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου όχι παραπάνω, όχι δίπλα, κοντά στον Θεό? Αφού εσύ χρειάζεσαι ξύλο για να μου κάνεις την καρέκλα και εσύ χρειάζεσαι αυγά και βούτυρο για να μου κάνεις το κέικ, εκείνος έφτιαξε τα πάντα, τα πιο δύσκολα, από το τίποτα. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Από το τίποτα τα φτιάξε.

Δηλαδή ο Θεός στην δημιουργία του κόσμου δείχνει την σοφία του. Τη σοφία του. Τι είπα πριν από λίγο? Ποιος είναι αυτός ο ξυπούστατος δημιουργός? Ποιος είναι αυτός ο πανέξυπνος, ο ευαίσθητος νους? Ως έκανε τα πράγματα. Αν από τη σοφία του ξάχασε την άμμο, σε μπορείς να κάνει, όχι μόνο να ξέρεις, αλλά και να μπορείς να κάνεις. Εξκούσια να κάνεις, γιατί να μιλάς. Καμιά φορά λέγω σε εκφράσεις μου, αυτό δεν ξέρω αν είναι δικαίωμα του καθενός ή αν δεν είναι δικαίωμα, αλλά είναι δύναμη και μπορεί κανείς να το κάνει ή μπορεί κανείς να το κάνει. Αν από το δικαίωμα υπάρχει η δύναμη, και την ιστορία δεν την έχουν φτιάξει τα δικαιώματα, την έχουν φτιάξει οι δυνάμεις. Ποιος είναι αυτός που έχει τέτοια δύναμη για να μπορεί να το κάνει? Να πάρω μια ανάσα, να αναλύσω αυτά τα δύο και να αφήσω το τρίτο στη συνέχεια. Ποια είναι η σοφία? Πανσοφός είναι. Δεν είναι απλώς ο πιο σοφός, είναι πανσοφός. Πανσοφός. Ανεξερεύνητη η σοφία του Θεού. Ποιος μπορεί να φτάσει τη σοφία του Θεού, λέει ο ψαλμωδός. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, εκτός από ένα. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, εκτός από ένα. Ποιο δεν γνωρίζει ο Θεός? Αυτό που λέμε το λογικός απαράδεκτον. Και ποιο είναι το λογικός απαράδεκτον? Το παράλογο. Το παράλογο δεν το γνωρίζει ο Θεός. Είναι ξένο. Να μιλήσω λίγο έτσι προσιτά σε εσάς. Είναι ξένο προς το νου του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το παράλογο. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Το παράλογο δεν το γνωρίζει, είναι ξένο προς τον Θεό το παράλογο. Ο Θεός μπορεί τα πάντα, είναι παντοδύναμος. Μπορεί να έχει πάντα. Εκτός από ποιο? Ο υγιός ανεπίτευπτον δυναμάτη. Δηλαδή δεν μπορεί να την μάθει. Ότι πούμε για τον τρόπο που ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να μπορεί να μην κάνει αυτή. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να έχει τη δυνατότητα να μην κάνει αυτή. Ενώ ο Θεός υπάρχει και δεν έχει δυνατότητα να κάνει αυτή. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει δυνατότητα να κάνει ή να μην κάνει αυτή. Ή ο καλά άνθρωπος, ενώ ο Θεός δεν έχει δυνατότητα να αυτή.

φανάρι μου. Τι ωραία, έψα το άλλο την αμαθιά. Και έχω και τα τόσο πως πια ποτά. Και πάνω χτες λέει, θέλω ένα λόγος. Ξεκινάς, θα σημαίνει. Δεν φύγω. Λάνε πραγμάνε στα κρά. Ναι, ήθανε στα κρά, τόσα την ψήνα γι' όπως δύο, τόσο φέρω να φάφα. Τώρα μη είστε εσύ, είμαι μαγάμψη, τους θα σου χαράσει ωραίες. Λέει λοιπόν, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και εξ άκρας από την ακραία αγαθότητα. Ο Θεός είναι και πανάγαθος. Και ποια είναι η αγαθότητα του Θεού? Η αγάπη του Θεού. Η σοφία του Θεού έκανε τον κόσμο, η πανσοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού έκανε τον κόσμο, η παντοδυναμία του Θεού και η αγάπη του Θεού έκανε τον κόσμο, η παναγαθότητα του Θεού. Θα μου πείτε, εντάξει, η σοφία του τον έκανε γιατί είναι τέλειος. Η δύναμή του τον έφτιαξε γιατί μπόρεσε και τα έφτιαξε αυτά. Η αγάπη που φαίνεται, το να φτιάξει δηλαδή τα δεντράκια και τα λουλουδάκια και τις πεταλούδες και τα λαγουδάκια και τα ποντικάκια και όλα αυτά και τα ψαράκια και όλα και τα μαϊμουδάκια, όλα, όλα. Πού είναι η αγάπη του Θεού σε αυτά και τον ουρανό και τα άστρα? Πού είναι η αγάπη του Θεού? Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον κόσμο, για να κατοικήσει μέσα στον κόσμο άνθρωπος. Ο κάθε πατέρας όταν θέλει να πρικήσει το παιδί του, τι κάνει? Λέει, κάτσω να φτιάξω ένα σπίτι, θα το δω κοπρίκα στο παιδί μου. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, τον οίκο του. Γι' αυτό η Εκκλησία μιλάει για οικονομία. Νέμητα του οίκου του εμοίρασε το σπίτι του. Η επιστήμη μιλάει για οικολογία. Είναι ο λόγος για τον οίκο του Θεού. Η λέξη οικολογία, που τη λένε πολλοί που λένε πως είναι άθελη, έχει θεολογία μέσα. Ποιανού οίκος είναι? Έφτιαξε λοιπόν το σπίτι του ο Θεός, αυτό τον οίκο, για να το δώσει πρίκα στο παιδί του, στο πλάσμα του, στον άνθρωπο του. Που όπως θα δούμε στη δημιουργία του ανθρώπου, τον έβαλε αφεντικό μέσα στο σπίτι. Βασιλέα της κτήσεως. Ο πρώτος βασιλεύς στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι ο άνθρωπος. Ο Αδάμ, βασιλιάς όλου του κόσμου. Πλανητάρχης, ο πρώτος πλανητάρχης στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η αγάπη του Θεού. Και ξέρω να σου φτάνω, ήταν ωραίος η Θεού. Δεν είχε ούτε αγκάθα, ούτε βόλους. Είπα και ότι λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο, εγέννησε τον κόσμο, με την σοφία του, την δύναμή του, με την αγάπη του. Συνήμερα εδώ. Ξαρέσει ο πίστοφος. Θες ιδίωτος αγγίτων κόσμων. Αυτή είναι ξαχνωρίση.

Ο Θεός ξαναχρησιμοποίησε και την δύναμή του και τη σοφία του και την αγάπη του για να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο, για να ξαναφτιάξει τον κόσμο όταν χάλασε ο κόσμος. Και τις χρησιμοποίησε αυτές τις ιδιότητες, αυτές τις ενέργειες μάλλον, σε έναν χώρο που μοιάζει με τον ουρανό. Και ποιος ήταν αυτός ο χώρος? Ο ουρανός. Με τι είναι ίσως ο ουρανός? Πάρε μια μεζούρα και μερίστε τον ουρανό και πέστε μου με τι πράγμα είναι ίσως ο ουρανός, για να δούμε ποιο είναι το ίσως ο ουρανός και ο οποίος θα αυξάνει την δύναμη, τη σοφία και την άκρη.

σου θαύματος, ύψος και εύρος σταυρού, ουρανού ισοστάσιον. Αν θέλετε να μετρήσετε τις διαστάσεις του ουρανού, αν θέλει ένας γεωμέτρης να μετρήσει τις διαστάσεις του ουρανού, να μετρήσει τον σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά. Διότι ο Χριστός ευρίσκεται πάνω στον σταυρό πάλι με την σοφία του, πάλι με τη δύναμή του και πάλι με την αγάπη του. Πού είναι η σοφία του? Ποιος εσκέφτηκε, αγαπητοί μου, να ξεγελάσει τον άρχοντα του, τον διάβολο? Δεν είναι δική μου η λέξη ξεγελάσει, είναι του Ιγνατίου επί του Θεοφόρου. Τα πράγματα λέει, διέλαχαν, εξηγέλαχαν όμνηρο. Εξηγελάχνος, τα Παναγία Εμνήριος, η Σύμμαρτίας, λέτε μια έτσι. Εξεγελάστηκε ο πονηρός. Την πρώτη φορά, μετά είδε ότι ξεγελάστηκε. Πότε είδε ότι ξεγελάστηκε? Όταν θεολόγησε ο πρόδρομος στην κοιλιά της Ελισάβετ. Την πάτησε, είπε ο πονηρός τότε. Στην αρχή είπε, εφόσον συνέλαβε, δεν είναι παρθένος η Παναγία. Αλλά όταν άκουσε τον πρόδρομο να θεολογεί στην ορεινή της πόλης Ιούδα, μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, με τις κλωτσίες, αυτός είναι, την πάτησε. Μετά έρχεται το και το τόκος της Παναγίας μας. Και εκεί εξεγελάστηκε. Δεν φαντάστηκε πως θα διατηρούσε το αϊπάρθενόν της η Παναγία μας. Και ξέρω ότι από παρθένο θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Όταν όμως μετά είδε τα θαύματα, κατάλαβε ότι ήταν εκείνος ο Θεός. Και η τρίτη φορά που ξεγελάστηκε, η φοβερότερη φορά, ήταν πάνω στον σταυρό, ο θάνατος του σταυρού. Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Ήταν το αγγίστρι που τον έπιασε τον θάνατο, τον διάβολο. Γι' αυτό λέμε το μεγάλο Σάββατο το πρωί, στην συντριβή του θανάτου, ότι σήμερον ο Άδης στένων βοά, επερίμενε σήμερα πως θα πάρει έναν ακόμα και τους έχασε όλους. Ήθελε να πάρει έναν ακόμα να φυλακίσει και τους έχασε όλους. Να είπε η εξυπνάδα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη δική μας, η σοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού, ότι ήταν καθυλωμένος επάνω στον σταυρό. Ποιος είχε το κουράγιο, καθυλωμένος επάνω στον σταυρό, να συντρίψει το κράτος του εχθρού? Αυτά τα δύο ήταν δύο ιδιότητες με τις οποίες ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, να δημιούργησε, αναγέννησε τον κόσμο. Θα μου πει κάτι, εγώ μπορώ να κάνω πολύ αδυνατό. Εκεί είναι, το μισό ξεκινάω και μη σηκώσει να μη. Οι ουέζε μα λένε, έχει τη μορία. Τι μου θέλει, ήταν. Τι μου θέλει, το κατοί. Ένα αρθρωμένο, δεν σου για του λιφοειδεί να αρχίσουν. Σου έχουν επιχειρήμα λογικά για να ψέψουν. Φέτα ανοησία. Ένα πεθαμένο να μπορεί να συνέβη. Δεν το κάνει θάνατο το τόσο. Λέει, μα πιστεύουν. Πού δύναμη θέλει. Κορυφά πατέρα, πώς και δημιουργία. Αγάπη. Η αγάπη. Ποιος αγαπάει, ποιος σε αγαπάει τόσο πολύ. Κάνει, χασού, εχέν. Τι το έρχο και χαρτώ και με χέρ και ποτέρους. Και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο, στην Ευρώπη. Και είπα ότι γιατί άλλες θρησκευτικές διδασκαλίες λένε σκότωσε και πάνω στο αίμα εκείνου

πριν απέναντί σου να προχωρήσεις. Και η δική μας πίστη λέει πάνω στο αίμα του ίδιου του Θεού μου θα προχωρήσω. Με ρώτησε κάποιος, μα οι σταυροφόροι τι έκαναν? Και απαντώ, διέστρεψαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να γιατί φωνάζω, όχι στο Βατικανό. Γιατί το Βατικανό είναι η διαστροφή του Ευαγγελίου του Χριστού. Άρα, εάν εσύ, ο ετερόχρησος, ο εμάς, την σταροφορική διάστηση, έτσι σάρεσε, και εγώ όπως, την τρίτη αυτή διάστηση, δεν είπε Ευαγγελίου Χριστού, μιλώντας προημερών με κάποιον συμπατριώτη μας, που ιδεολογικώς υπήκει στην φιλοσοφία του μαρξισμού, του είπα ότι και εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Μάρξ για τη θρησκεία. Ότι η θρησκεία κάνει κακό στον άνθρωπο. Με κοίταξε καλά. Γιατί του λέγω, ο Μάρξ αυτά που είδε, τα είδε στην Δυτική Ευρώπη, στην Προτεσταντική Γερμανία, που εγώ λέγω πρώτος ότι έχει διαστρεβλώσει την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το λάθος του ήταν ότι ήρθε να τα εφαρμόσει στην Ορθόδοξη Ανατολή, στην Ορθόδοξη Ρωσία. Γι' αυτό γκρεμίστηκε. Οι επισημάνσεις του όμως, που τον έκανε να έχει μια αρνητική διάθεση, είναι επισημάνσεις απέναντι σε κοινωνίες που αλλίωσαν το Ευαγγέλιο, που διέστρεψαν το Ευαγγέλιο, που γκρεμίσαν το Ευαγγέλιο, που χαλάσανε το Ευαγγέλιο και που πρώτα απ' όλους βρίσκουν εμένα αντίθετό τους. Η διαστροφή του Ευαγγελίου στη Δύση είναι αυτή που προκάλεσε την οργή, την ιδεολογική ή άλλης μορφής οργή κατά του χριστιανισμού. Μόνο που εκείνοι που εστράφηκαν κατά του χριστιανισμού πρέπει να ξέρουν ότι εστράφησαν εναντίον εκείνων που παρουσιάσανε αλλιώτικο το χριστιανισμό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί ποιος θα στρεφόταν ενάντια στην αυθεντική μορφή του χριστιανισμού που είναι η Ορθοδοξία, που σου λέει να αγαπάς και τον εχθρό σου ακόμα, που σου λέει όταν το σώμα σου είναι υγιές και το αδελφού σου είναι λεπριασμένο να παρακαλείς τον Θεό να αλλάξετε σώματα, που σου λέει να μοιράζεσαι εκείνο που έχεις με το διπλανό σου, που σου λέει να μην θέλεις να εξουσιάζεις αλλά να υπηρετείς. Ποιος στον κόσμο αρνείται αυτές όλες τις αντιλήψεις? Πέστε, όταν μιλάμε ορθόδοξα και θεολογικά, συγκλονίζονται ακόμα και εκείνοι που λένε ότι δεν πιστεύουν στο Χριστό. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, όταν μιλήσαμε για το προσφυγικό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξεκίνησα την τοποθέτησή μου με τη φράση «Μιλάω ως μετανάστης του ουρανού και πρόσφυγας στην γη, στην οποία ήρθε ξένος ο Χριστός μου για να με παλινοστήσει στον παράδεισο». Σχόλιο του Πρωθυπουργού της χώρας. Κατηδίαν, όχι μπροστά μου. Συγκλονίστηκα από αυτά τα λόγια. Είμαι ορθόδοξα και θεολογικά και θα αρέσει με τόσο καθολικά χώρα σας. Για όλος ο Θεός που άξιζε όλους. Τα γράμμα δικά μας, απλά με τα κάνουν τρόποι και δεν τα αφούμε. Πάνω στο τρόπο να μιλούν για τον κόσμο. Σοφία, με δύναμη και αγαθά. Και με ένα κόμμα να μιλούν γιώσω. Αυτά που κάνουν αλήθεια, το κάνουν. Που λέω το ένα αλήθεια, δύο χαμόρ σημείωσε.

Ποιος είπε στον Θεό να δημιουργήσει τον κόσμο? Όταν δημιούργησε τον κόσμο, έτσι από το τίποτα, ποιος του είπε να δημιουργήσει τον κόσμο, πέστε μου. Να ακούσω, ποιος του το είπε? Κανένας. Του το είπε κανένα, μόνος του ήταν. Κανένας δεν του το είπε. Ελεύθερα το έκανε. Αυτό έχει αξία. Όχι να σε πάρω εγώ τηλέφωνο και να σου πω έλα να με βοηθήσεις, αλλά να πεις α, σκάβει ο τάδε, πάω να τον βοηθήσω. Ελεύθερα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Και ποιος είπε στον Θεό να έρθει να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο όταν χάλασε? Κανένας δεν του το είπε.

αυτεπάγγελτος ήρθε. Αυτεπάγγελτος, δεν του το παρήγγειλε κανένας, αυτός ο εαυτός του, μόνος του. Υπάρχουν δύο λέξεις μέσα στον ακάθιστο ύμνο, η μία είναι για την Παναγία, μονολεκτικά, που δείχνουν το μεγαλείο του Χριστού και το μεγαλείο της Παναγίας. Και το μεν Χριστό είναι το αυτεπάγγελτος, επιδηματικό, κατηγορούμενο του τρόπου, έτσι το λέμε στο συντακτικό. Για δε την Παναγία είναι η προσφώνηση στον οίκο με το ζήτα, άμεμπτε. Το αυτεπάγγελτος για τον Χριστό και το άμεμπτος για την Παναγία είναι η ωραιότερη επιθετική, η ωραιότερη προσδιορισμή που υπάρχουν μέσα στον ακάθιστο ύμνο, όπως θα έλεγα, σε όλη την εκκλησιαστική γραμματεία για το πρόσωπο του Χριστού και για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτεπάγγελτος. Γιατί είναι ωραίο. Ξέρετε τι σημαίνει μέσα. Λέει τι μέσα του. Τι λέει αυτεπάγγελτος. Λέει. Α. Μια έννοια. Μια λέξη που θα έχουμε σαν πίση. Κοφιών της μεγάλης εγκομάς. Εγώ είμαι ο Κύριος. Προσώπουσα. Λέει. Για πάντα το έλεγα. Τα πάντα. Και από τη δάτη της μητέρας ακόμα περισσότερο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός.

0: Η αγάπη της μάνας δεν είναι από την αρχή. Δημιούργημα του Θεού είναι και η αγάπη της μάνας. Και πότε την έβαλε αυτήν την αγάπη της μάνας ο Θεός? Όταν διάλεξε την μητέρα να είναι το πρόσωπο που θα φέρει τον Θεό στον κόσμο. Όλα τα κρύβει μέσα η αγάπη του Θεού, του ποιητού, του δημιουργού πάντων ουρανού, γης, ορατών, αοράτων. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι με λίγα λόγια, δεν ήταν πολλά, με λίγα λόγια, η ερμηνεία της λέξεως ποιητής για την πίστη μας. Ο Θεός ποιητής, δημιουργός. Με λίγα λόγια, η λέξη ποιητής ερμηνεύεται με αυτά τα οποία είπαμε σήμερα εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε το χάρισμα, έχουμε το δικαίωμα, έχουμε το προνόμιο αυτόν τον ποιητή να τον λέμε πατέρα. Και έχουμε το χάρισμα, έχουμε το προνόμιο να απολαμβάνουμε τις ευεργεσίες του. Τέτοιο χάρισμα που έχουμε, ας μην το αφήσουμε να πάει χαμένο.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί στο 2-10-10-10-10-10-10.
2: Σε ελάχιστα, σας χρειαζόμαστε. Είτε η δύναμη μου για εσύ σου. Αυτή είναι πολύ κύπτα. Δεν πιστεύεις.
5: Να το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης. Να πω ότι αυτό το που κάνει με το ποτήρι, όταν μιλήσει το πόλη, οι άρχιε των παιδιών και όλη η εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπω είμαι, είναι σύμβητο τι πει μα. Δεν μπορεί να έχει τα αγαπά των θεών που δεν τον βλέπει άμεσα, να σε κάνουμε τι άλλο, μόνο τη μετρική όραση, όταν είναι θύρα και οι ώρε, και να μην από τον άνθρωπο που τον βλέπει και τον στασιόν που μέσα. Που είναι ένα, όπω είμαι, ο ήλιο είπε, προπό του βλέπει να είναι ματιά. Να συγχωρήσει ο έστω να φρέσει να μου λέει. Και μπορεί να κάνει και λίγο το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για την ύπαρξή μα, δηλαδή, δεν μπορεί να κοιμάει ήσυχο να απολαμβάνω το βίο ή την οτιδήποτε ανθρώπινη κασί. Όταν ο δίπλα μου υποφέρει, πονάει, πείτεται, σφαντάζει από τον πόνο τη αιστεία. Μαζί σου ευτυχισμένο, αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μα.

Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

παραθέσουμε 3 ακόμα μαρτυρίες ιερέων πνευματικών του παιδιών που έζησαν τέτοιες στιγμές κοντά του. Διηγείται ένας επίσκοπος. Κατά την ώρα του κοινωνικού απαγόρευε αυστηρά να υπάρχει άλλος άνθρωπος μέσα στο ιερό. Τα παιδιά έβγαιναν έξω. Όταν κοινωνούσε, αλλοιωνόταν η μορφή του. Ως διάκονος είχε αντικρίσει θέαμα εξαίσιο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Ή ένα μικρό παιδάκι έβλεπε, τον πατέρα Ανάσιο ήταν δύο. Παλιά ή του